0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ο κόσμος να ζει. Κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

Αμερμανά.

στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης

0: φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια εφεσισμένη.
1: Μαρία!
0: Πού είναι

Ευχαριστώ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπωση.

Δεν είναι χιόνια που δεν.

ένα κελί του 21ου αιώνα. Απολαμβάνω κάθε μέρα τα προνόμια, δικτυωμένος ως τα πέρατα της γης. Μες στο σαλόνι μου μαρδώ μια ανεμόνα.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5.
0: Στο κόκκινο.
2: Όταν διαδηλωτές αντίκρισαν άνδρες των ΜΑΤ, άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη 13χρονου μαθητή, η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν φόντες μολότοφ και πέτρες.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από

0: σκοτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είπαμε μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι η δικαιοσύνη να αρχίσει να απολαμβάνει και πάλι της συντριπτικής πλειοψηφίας την εμπιστοσύνη, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς έχουμε έναν παράγοντα που βοηθά εντός ή εκτός εισαγωγικών τη δικαιοσύνη. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς, οι δημοσκοπήσεις που αγαπάτε όλοι εσείς το λένε, ότι 60 και 70% των πολιτών δεν εμπιστεύονται στο βαθμό που πρέπει τη δικαιοσύνη. Έτσι. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και χθες, ακόμα μία απόφαση της δικαιοσύνης δείχνει κάτι. Λοιπόν, χθες είχαμε πει, θα ξεκινήσω από αυτό μιας και συνδέεται με τη δικαιοσύνη. Είχαμε πει ότι δικαζόταν στην Ευελπίδων ο Παύλος Πολάκης. Συκοφαντική δυσφήμιση του είχε κάνει μήνυση ο Πουλής, η παρέα του Γεωργιάδη. Για τις καταγγελίες που είχε κάνει ο Παύλος ο Πολάκης για τις φακές το 12.30, τις ανακαινήσεις, τους διορισμούς, απειλάγει. Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση με 5 μήνες αναστολή. Γιατί λέτε? Επειδή σε μία ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι η πλευρά Πουλή έχει συνήγορο υπεράσπισης πρώην δικαστή για να πέσει στα μαλακά, κάπως έτσι το είχε γράψει. Και γι' αυτό, έτσι, ενώ υπήρχαν σοβαρότατες καταγγελίες, έφαγε 5 μήνες με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση. Και βγαίνει η παρέα τώρα Πουλή Γεωργιάδη να πούν ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα, γιατί ο Πολάκης καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή και δεν είναι πρόβλημα, ή ποιο είναι μεγαλύτερο πρόβλημα? Να έχεις μια τέτοια ποινή και μια τέτοια καταδίκη για τον Πουλή και τον Γεωργιάδη, ή με βούλευμα η δικαιοσύνη να αποφαίνεται ότι στο λογαριασμό σου υπάρχουν ποσά αδιευκρίνιστα, κύριε Γεωργιάδη? Ποιο είναι χειρότερο? Για να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη έξω από τα δικαστήρια.
1: Πριν από λίγο τελείωσε το εφετείο μετά τη μήνυση που μου είχε κάνει ο Σταμάτης Πουλής και η σύζυγός του, η γνωστή συμμορία του Κελπνό, και που πρωτόδικα, απουσία μου από το δικαστήριο, είχα καταδικαστεί σε 12 μήνες για συκοφαντική δυσφήμιση. Μετά από μια διαδικασία η οποία κράτησε 5 δικάσιμους και σήμερα τελείωσε, το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν υπάρχει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης για όσες κατηγορίες απίστευνα στο Σταμάτη Πουλή και τη σύζυγό του σε σχέση με τη δράση τους στο Κελπνό. Ούτε για τους 22 διορισμούς, ούτε για τους 74 βέβαια, ούτε για τη δράση τους στη δομή οροθετικών με τις φακές που τιμολογούνταν 12,5 ευρώ, ούτε για τις επισκευές του κτηρίου, ούτε για τη διαφημιστική δαπάνη των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά το δικαστήριο με κήρυξε αθώο, που ήταν και το βασικότερο σκέλος του κατηγορητηρίου. Όμως, επειδή η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, με κήρυξαν ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή είπα για το Σταμάτη Πουλή μέσα στην ανάρτηση ότι βάζει δικηγόρους, πρώην δικαστικούς, την κυρία Σαλμά δηλαδή συγκεκριμένα, που είχε βάλει, και προκειμένου να αθωωθεί. Για αυτό το σκέλος της ανάρτησης, ότι δηλαδή βάζει πρώην δικαστικούς σαν συνηγόρους υπεράσπισης, γι' αυτό με κήρυξε ένοχο το δικαστήριο, για να αποδείξει άλλη μια φορά, όπως είπα πριν, ότι η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, και γι' αυτό το λόγο με κήρυξε ένοχο και μου έδωσε ποινή, αναγνωρίζοντας το πιστοποιητικό του έντιμου βίου, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει άλλωστε, των 5 μηνών με αναστολή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Προσπάθησε το δικαστήριο να ισορροπήσει ανάμεσα στην κεμπασιφανή λάθος προηγούμενη απόφαση που αθώωσε αυτούς τους τύπους, λέγοντας ότι το να υπογράφεις μισθοδοτικές καταστάσεις 22 ατόμων που αντί να δουλεύουν στο Κελπνό δούλευαν στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέποντας αυτό το πράγμα, το δικαστήριο δεν μπορούσε να το στηρίξει ότι αυτό είναι συκοφαντία, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ισορροπία απέναντι στους δικαστές που εγώ κατηγόρησα, και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί όπως είπαμε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι δεσμευτικές, αλλά δεν είναι σεβαστές. Σεβασμό τις κάνει η ουσία που έχουν και η αλήθεια τους. Αυτό είναι που έχω να πω σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και συντρόφους που συμπαραστάθηκαν και τους δύο δικηγόρους, τον Γιάννη τον Απατσίδη και τον Γιάννη τον Ματζουράρη. Αυτά και καλό μεσημέρι σε όλους. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
0: Τι να προσθέσεις? Εκείνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πια εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον αξιότιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Έτσι, που καταχώνιασε πιο βαθιά την υπόθεση των υποκλοπών και μάλιστα αφήνοντας αδιερεύνητο το κατηγορητήριο που αφορά την ενδεχόμενη ιστορία κατασκοπίας. Έτσι. Λοιπόν, για να βάζουμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αλλά να βγαίνει ο Γεωργιάδης αγκαλιά με τον Πουλή και να πανηγυρίζουν ότι καταδικάστηκε ο Πολάκης, πραγματικά εμένα με ξεπερνά. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, ποιο είναι λοιπόν χειρότερο? Να το επαναλάβω ακόμα μια φορά, μπας και το καταλάβει ένας άνθρωπος ακόμα. Ποιο είναι χειρότερο, η καταδίκη αυτή των 5 μηνών του Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση ή ένας πολιτικός πρώτης γραμμής να με βούλευμα να απαλλάσσεται χαρακτηρίζοντας ποσά του λογαριασμού του που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του αδιευκρίνιστα? Ποιο είναι χειρότερο, κύριε Γεωργιάδη? Και ήθελα να ξέρω αν βρισκόταν έστω και 10 ευρώ αδιευκρίνιστο ποσό σε ένα λογαριασμό στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γραφόταν? Θα έκαναν ντοκιμαντέρ στο Sky σίγουρα. Θα βρισκόταν κάποιοι δημοσιογράφοι, έχουμε κάνει διάφορα ντοκιμαντέρ, είπαμε, ξεκίνησαν με το μάτι, έχουμε τώρα το ντοκιμαντέρ για το 15, θα ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, κατά πάσα πιθανότητα έτσι, για τη συμφωνία των Πρεσπών, μετά έχει ο Θεός, θα βρούνε κάποια ρεπορτάζ και κάποια ντοκιμαντέρ. Το είπε ο Γκρίνμπεργκ. Παιδιά, play the tape, παίξτε την κασέτα. Αυτή την κασέτα που έχουν μάθει να παίζουν τόσο καιρό. Το ότι φταίει και η αντιπολίτευση, φταίει και δεν είναι ώρα να τα πούμε. Γιατί εκείνο που με εξοργίζει, και θα το καταλάβετε, πολλοί θα το καταλάβετε, δεν είναι ανάγκη να πω περισσότερα, αυτοί που εξύβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ να θέλουν τώρα να σώσουν την προοδευτική παράταξη. Έλεος επιτέλους. Οι υβριστές του χθες σήμερα τιμητές. Γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα. Ναι, και από ένα σημείο και μετά είναι ζήτημα αξιοπιστίας. Οι υβριστές του χθες τιμητές του σήμερα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι. Καλά θα μου πει κανείς, κάτω γίνεται της τρελής στον κόλπο. Εσύ τώρα ξεκίνησες με τον Πολάκη, ξεκίνησες με τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα προβλήματα. Όταν βλέπεις σε μια παράταξη και λέει ένα στέλεχος σπλάχνο εκ των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ότι εγώ δεν θα πάω στο συνέδριο. Το ξεκαθάρισε χθες την Τώρα Μπακογιάννη. Όταν βλέπουμε ότι αυτός που κινεί τα νήματα παρασκηνιακά στο συνέδριο είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μοιράζοντας λέει κουπόνια και ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει. Βέβαια, αφού τη μια μέρα διαβάζουμε πονοκέφαλος για το Μαξίμου, η συμμετοχή Δημητριάδη στο συνέδριο. Την επομένη διαβάζουμε ισορροπιστής ο Γρηγοριάδη, ο Δημητριάδης. Την επομένη κτλ. Κτλ. Και μην ξεχνάμε, ο Δημητριάδης είναι ανιψιός του Μητσοτάκη

κύριο Δημητριάδη. Με ποια έννοια το λέω τον κύριο Δημητριάδη? Με την έννοια ότι αν αυτή την ώρα υπάρχει μια αμφισβήτηση που εμείς βλέπουμε την κορυφή του Παγόβουνου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι από βουλευτές, και αυτή είναι η κορυφή του Παγόβουνου, οι πέντε που είναι περισσότεροι, αμφισβητούν ουσιαστικά το μοντέλο διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, που είναι το επιτελικό κράτος. Και ένας ισχυρότατος βραχίωνας του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη ήταν ο Δημητριάδης. Υπό αυτήν ταύτην την έννοια, έτσι αναφέρομαι σε αυτό το όνομα. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτά, βλέπουμε την ώρα που φλέγεται η Μέση Ανατολή, ο Μητσοτάκης αντί να επιδίδεται σε έναν διπλωματικό αγώνα εξέβρεσης λύσης, κάνει δημόσιες σχέσεις. Ηνωμένα, Αραβικά Εμμυράτα, δεξιά και αριστερά, κάτω βρίσκεται περιοδία. Και αρχίζει και ο Δένδιας, ο άλλος τώρα, για να πιάσει, λέει, Στασίδη δίπλα στον Τραμπ, μην τυχόν και γίνει καμιά αλλαγή εδώ πέρα, να έχει τα κονέκια εκείνος. Εξετάζουμε, λέει, πώς θα συμμετάσχουμε σε μια δύναμη στα στενά του Ορμούς, με αυτό, με την ευρεία συγκατάθεση του, των πολιτικών δυνάμεων. Εντάξει. Και μετά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, για να το ενισχύσουμε και να πούμε, να ο Μητσοτάκης, το φωτεινό αστέρι της Ελλάδας, βγαίνει και η Γκιλφόιλ, η πρέσβυρα εδώ πέρα, η πρεσβευτής, και λέει, α, θα έρθει και ο Τραμπ στην Ελλάδα. Βέβαια, θα έρθει και ο Ρούμπιο, θα έρθουν και άλλοι, θα έρθουν οι Αμερικανοί να κάνουν έλεγχο, να ελέγξουν την αποικία. Για να, ο Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ιορδανία, δεξιά-αριστερά, ο Τραμπ στην Ελλάδα, θα γίνουμε το κέντρο του. Προς το παρόν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των Αμερικανών. Και τίποτα περισσότερο. Τι θέλουν οι Αμερικανοί? Ο Μπάιντεν, να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία? Τα παίρνουμε από τα νησιά και τα στέλνουμε. Τι θέλει ο Τραμπ? Να γίνει μια δεξαμενή LNG πανάκριβου η Ελλάδα? Θα γίνει. Τι θέλει η Αμερική? Μία ατέλειωτη βάση όλη η Ελλάδα? Θα γίνει, ή έγινε, ή είναι. Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλω τα κλάματα ή τα γέλια. Αυτό δεν πρέπει να το λένε πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Πρέπει να τον λένε Μητροπολίτη των Εργαζομένων. Γιατί την ισοβιότητα στη χώρα την έχουν μόνο οι Μητροπολίτες. Οι Μητροπολίτες, έτσι και εκλεγούν σε μια Μητρόπολη, εκτός και αν αποχωρήσουν οικειοθελώς, είναι μέχρι θανάτου Μητροπολίτες. Όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, λένε, παιδί μου, πάω να αποσύρουμε κτλ. Ναι, τέτοιος δογματισμός στη ΓΕΣΕ, και μετά εμείς οι εργαζόμενοι λέμε γιατί. Να. Και μετά έρχεται και το άλλο. Ο Ανδρουλάκης θέλει να πάει έστω και μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία για να συγκυβερνήσουν. Ναι, δεν το καταλάβατε. Πώς πάω από τον Παναγόπουλο στον Ανδρουλάκη? Μα τάτσι μίτσι κότσι. Δάκε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΠ, ΠΑΣΟΚ, συνένεσαν, συνευρέθησαν, συναποφάσισαν και συνεξέλεξαν το Γιάννη Παναγόπουλο πρόεδρο της ΓΕΣΕ για 7η θητεία. Παρά το ότι είναι ελεγχόμενος. Τι ωραία. Να λοιπόν την πρόβα τζενεράλε της συγκυβέρνησης. Να το σενάριο της επόμενης μέρας. Ανδρουλάτσης, Μητσοτάτσης. Ζήω μηζέν. Έχετε καμιά αμφιβολία? Έχουμε και άλλες μπρόβες, γενεράλε. Περιφέρεια Κρήτης. Τάτσι μίτσι κότσι, μπλε το νησί. Ανδρουλάτσης Μητσοτάκης. ΓΕΣΕ. Ανδρουλάτσης Μητσοτάκης. Ζήω μηζέν. Ας βάλουν μυαλό τουλάχιστον οι πολίτες που κινούνται στον προοδευτικό χώρο. Και ας εξετάσουν και αυτή τη στάση, αλλά και τους υβριστές τους χθες που πάμε να τους αναγορεύσουμε

0: σε τιμητές του σήμερα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Είπαμε. Να αγαπάμε αλλήλους. Όταν σου δίνει ένα χαστούκι να γυρίζεις και το άλλο μέτωπο, αυτά τα λέγει ο Χριστός. Λοιπόν, να τον χαιρόμαστε λοιπόν. Έτσι, κυρία Κληρικού, αν το χαίρεσαι, είσαι εργαζόμενη, είμαι εργαζόμενος, θα πρέπει, μας εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος. Μας εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος, που δεν ξέρει λίγο που να φάει τα λεφτά του. Το καταλάβατε. 72 χρονών, και εργάζεται. Δηλαδή σαν να λέει, και στην Κεραμαίος, αφήστε το 13ωρο, σαν να λέει, μα καλά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Εγώ 70, δεν παίρνετε παράδειγμα από μένα, 72 χρονών και εργάζομαι. Δεν έχω πάρει σύνταξη. Γιατί θέλετε να δίνετε σύνταξη από τα 62? Δηλαδή για λόγους αρχής. Και μόνο, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το φιλότιμο είπαμε ότι δεν ερμηνεύεται με άλλη γλώσσα. Αλλά φαίνεται πως είναι δυσνόητο και για πολλούς αυτή τη χώρα. Τι εστί φιλότιμο. Και μιας και είπαμε τώρα στο Πασόκ που κάνει πρόβες συγκυβέρνησης με το Μητσοτάκη. Γιατί αυτό κάνουν. Αρχίζει μια φουρνιά στελεχών του Πασόκ που μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν υπό την ευρεία έννοια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να βλέπουν όλα αυτά τα καμώματα του Ανδρουλάκη και οι άνθρωποι βγάζουν φλίκτενες. Βγήκε χθες ο Ρέπας, ένα σημαντικό κεντρικό στέλεχος του Πασόκ, και λέει ότι ο Καστανίδης θα πρέπει με απόφαση του πολιτικού γραφείου να είναι υποψήφιος. Γιατί ο Ανδρουλάκης, ο ανασφαλής, ανασφαλέστατος Ανδρουλάκης, πέρασε φωτογραφική διάταξη, ακούστε, στο συνέδριο, στο καταστατικό, ότι αν είσαι 20 χρόνια βουλευτής δεν μπορεί να ξαναείσαι. Και σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εξής ένας. Ο Καστανίδης, αφού του έχει πάρει και την έδρα. Αλλά τόση πολιτική γενναιότητα διαθέτει ο Ανδρουλάκης για να εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα στον Καστανίδη. Είναι σαν... Ξέρετε κάτι, γιατί από τον Παναγόπουλο πήγε στον Καστανίδη. Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου. Αυτός δεν ήτανε. Τώρα πώς συνέπραξε το Πασόκ και πανηγυρίζει για αυτή την γαλαζοπράσινη γεσέ, την Παναγόπουλιάδα. Να σας πω κάτι, για εμάς τους εργαζόμενους είναι ντροπή. Είναι μια ανίερη συμμαχία. Εκτός πια κι αν εγώ ζω σε μια άλλη εποχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει και Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, υπακούει στην ρίση του Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε. Εντάξει. Και εγώ έχω χάσει επεισόδια. Τον ακούσατε χθες τον κύριο Καστανίδη εδώ στο Κόκκινο και στον Δημήτρη Χατζηνικόλα. Λοιπόν, προσπαθώ εδώ να δω τις σημειώσεις και πραγματικά έχω χαθεί. Ο ΠΚΠ, σαν λέγαμε χθες. Εκεί στην ΑΔΕ. Πάρτε τον βαρβέρι του ΕΦΚΑ να σας πει πως κάνουν τις δουλειές. Πάτε τώρα και προσφεύγετε στα δικαστήρια. Ο βαρβέρις έχει βρει άλλη μέθοδο. Πάρτε τον να σας πει πως παροπλίζει εργαζόμενους που δεν είναι αρεστοί στη διοίκηση. Πάρτε τον, ξέρει πολύ καλά. Και εμφανίζεται και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σου λέει μάλιστα, τι με διατάσσει το δικαστήριο κάνω? Ότι κακώς διόρισα στη θέση αυτή της προϊσταμένης μία υπάλληλο. Μάλιστα. Εφαρμόζω την απόφαση και αναιρώ αυτή την απόφαση. Έτσι. Σε μία ώρα ξαναδιορίζει την ίδια υπάλληλο. Σου λέει, θα δούμε, θα ξαναπροσφύγει τώρα άλλος. Βαρβέρι σύστεμ. Αλλά θα μας πει και το 6% που παρακρατείται από τους ασφαλισμένους που πάει τελικά. Αποδίδεται εκεί που πρέπει να αποδίδεται, κύριε Βαρβέρι. Ή σας έχει απαραφήσει η διευθέτηση και τα ρουσφετάκια που ζητάνε επικεφαλής πολιτικών γραφείων από την Κρήτη μέχρι την Θράκη. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καταγραφές τέτοιων ιστοριών. Ο ΠΚΠ λοιπόν, πέραν το ότι ασχολείται με η ΑΔΕ με την Τυχεροπούλου, άρχισε και στέλνει τώρα ραβασάκια. Ομαδικά ραβασάκια για επιστροφή χρημάτων από αγρότες, κτηνοτρόφους που τα έχουν λάβει και σύμφωνα με τον έλεγχο δεν τα εδικαιούνται και τους τα ζητάνε πίσω. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Και εδώ, επειδή μίλησα χθες με έναν εκπρόσωπο αγροτών, μου λέει ότι εδώ θα δείτε ότι μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Υπό το φόβο μήπως κάτι θα βρεθούν άνθρωποι που θα του ζητηθούν να τα χρήματα πίσω, ενδεχομένως και για τυπικότατους λόγους, δηλαδή για ένα ίσονο σημασίας δικαιολογητικό ή μια παράληψη που δεν αλλάζει την ουσία. Θα δείτε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα να συμβαίνουν, αλλά ο Χασάπης, ο Φραπές, οι Φεράριδες είναι όξο. Ελλάδα 2-0. 2-0. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Καταρχήν είναι αυτή η ιστορία με το Χανταϊό που έχει τρομοκρατήσει κόσμο με το κρουαζερόπλοιο κτλ. Ήδη το πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου για ανθρωπιστικούς λόγους και βάσει του διεθνούς δικαίου δικαιούται να ελιμενιστεί προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες με τα άτομα που επιβαίνουν, πλήρωμα και εκδρομής. Λοιπόν, ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό τον Χανταϊό. Τα έχουμε πει, πάμε να πούμε και δύο κουβέντες. Τελικά οι κυβιστήσεις του Τραμπ και της κυβέρνησης Τραμπ είναι τεράστιες. Δηλαδή, βγήκε χθες ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και είπε τέλος η επίθεση στο Ιράν, τέλος δηλαδή η επιχείρηση επική οργή. Γιατί, πολύ απλό, εξαντλήθηκαν οι 60 ημέρες και θα πρέπει οποιαδήποτε πια συνέχιση αυτών των επιθέσεων να λάβει τις έγκρισεις του Κογκρέσου. Αυτό λοιπόν αναγκάζει τον Τραμπ, για να μην μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία, να πει τέρμα, από εδώ και πέρα θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό που είναι μια αμυντική διαδικασία, δεν θα επιτεθούμε ξανά με πυράβλους και τα λοιπά στο Ιράν, εκτός και αν εκείνο μας επιτεθεί. Επίσης παραμένει μεν ο αποκλεισμός, αλλά η επιχείρηση επιχείρηση ελευθερίας, δηλαδή για την απομάκρυση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά και τον Περσικό κόλπο γενικότερα, σταματάει, γιατί κατά τον κύριο Τραμπ είναι η εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Υπάρχει ένα αίτημα του Πακιστάν να αναβληθεί αυτή η επιχείρηση προκειμένου οι δύο πλευρές, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, να μην έχουν προσχήματα για να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Α, είναι εκεί και ο Μητσοτάκης. Βέβαια, από τη στιγμή που είναι εκεί ο Μητσοτάκης, όλα να τα περιμένετε. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. Μου βάλε τις φωνές η Σοφία εδώ πέρα. Πήκαρα συνέχεια το μικρόφωνο. Το μπούκο να φώναζα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εάν δεις σε τίτλους στην επικαιρότητα που έχω σημειώσει εδώ, την επικαιρότητα που βλέπουμε εμείς, όχι αυτά που βλέπει το σύστημα 2.0, όχι, την επικαιρότητα, είναι τρελαίνες. Και από κοντά οι δημοσκοπήσεις. Α, μα αρχηγός ο Μητσοτάκης. Πρώτος. Αλλά σας είπα, εγώ περιμένω την MRB του Δέτσι και του βαθιστόχαστου αναλυτή Γιώργου Μαύρου. Να μου εξηγήσει επιτέλους, ελπίζω να μας εξηγήσει δηλαδή στα επόμενα επεισόδια ο Γιώργος ο Μαύρος της MRB. Ξέρω, ακροματικότητα υπό το μηδέν υπάρχει. Αν δείτε η ακροματικότητα υπό το μηδέν, θα την έχω εγώ με αυτά που λέω πρωί πρωί. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, λοιπόν, αυτός ο βαθιστόχαστος αναλυτής, ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μας εξηγήσει αν ήταν όντως τυχαίο η δικογραφία της Κοβέση την ώρα που απογεννόταν ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης, δημοσκοπικά. Να, που κέρδισε δηλαδή, λέει και ο Γιώργος ο Μαύρος, έρχεται η δικογραφία. Τυχαίο, έλατε κύριε Μαύρο, τυχαίο. Μηνύματα, 7 παρα 25. Για πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι μας, οι ακροατές μας εδώ. Ήδη αρκετά τα μηνύματα. Ο Δημήτρης όμως σταθερός. Καλημέρα στο κόκκινο και όπου υπάρχει αγωνιστής της αριστεράς. Δημήτρη, αγωνιστής, όχι πρώην υβριστής νυν τιμητής. Γιατί έχουμε, είναι ένα είδος που βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Και δεν βλέπω τη διαφορά. Αυτό δεν έκανε και ο Γεωργιάδης. Έβριζε τον Καραμαλή, έβριζε τον Μητσοτάκη, να τζούπα αντιπρόεδρος. Μήπως κάποιοι ζήλεψαν και από τον προεδρευτικό χώρο και σου λέει κάτσε να βρίσω, να βρίσω, να βρίσω, μήπως εξελιχθώ. Τέλος, καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ονόματα, καταλαβαινόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και να αδερφέ μου που μάθαμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος, γιατρέ καλημέρα. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλημέρα στη Γερά Πέτρο, Νίκο. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα και σε όλους τους εργαζόμενους και ακροατές του Κόκκινου. Όλα πάνε ρολόι με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα στο σιρτάρι, αν με το κακό φύγει αυτή η συμμορία, θα μπορεί η νέα κυβέρνηση να ανοίξει αυτές τις υποθέσεις ή θα μείνουν ατιμόρυτοι. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι πάντα κάτι γίνεται και μένουν στο απειρόβλητο. Αυτή τη φορά δεν θα είναι ρεμβασισμός το να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ζημίωσαν τη χώρα. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί η πολιτική καταδίκη. Απαιτείται και ο φυσικός δικαστής να πάρει θέση. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους φίλους στο κόκκινο. Αγωνιστικά, μήπως αρχίσουμε να κουράζουμε τον κόσμο. Απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό χώρο. Βάζει μέσα και το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Το μισό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο μισό εκολάπτεται για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει και γενίτσαρους. Άιντε ξεκίνα με αυτούς να κάνεις χωριό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα, Φίλιππε, και ορθώς κάνεις μια εκτίμηση και μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στο ψηφοφόρο, στο λαό και στα στελέχη που δεν έχουν μπει στη διαδικασία των διαδρομιστών της εξουσίας. Έτσι. Και νομίζω ότι το κάλεσμα είναι περισσότερο προς την κοινωνία
παρά σε στελέχη. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με πετούμενα σήμερα. Έτσι, να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Τάκης, καλημέρα, καλημέρα στο κόκκινο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, τι έγινε με τον Πολάκη, καταδικάστηκε από το εφετείο, είπαμε, για όλες τις κατηγορίες, για διορισμούς, για απειλάγη, το ακούσατε, και καταδικάστηκε επειδή είχε γράψει μια ανάρτηση ότι ο Πουλής, τα είπε ο ίδιος ο Πολάκης, βάζει δικηγόρους πρώην δικαστές για να κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έφαγε 5 μήνες. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης με τον Πουλή, αντάμ παπαντάμ, και πανηγυρίζουν. Αλλά θέλω να ξαναρωτήσω τον Γεωργιάδη, ποιο είναι πιο ατιμωτικό, αν θέλεις, να δικαστείς ή πολιτικά επιλείψιμο, για να μην πούμε ατιμωτικό, να καταδικαστείς για 5 χρόνια, για 5 μήνες, με αναστολή για σκοτανδική δυσφήμιση του Πουλή, του δεξιού σου χεριού δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη, ή κάποιος πολιτικός να βάλει ένα βούλευμα, μια υπόθεση στο αρχείο με το χαρακτηρισμό ότι τα ποσά που βρέθηκαν στο λογαριασμό του πολιτικού είναι αδιευκρίνηστα ποσά. Έλατε κύριε Γεωργιάδη, για να δω την αξιολόγησή σας ποια θα είναι. Γιατί καλά τα πανηγύρια, αλλά... Λοιπόν, Δημήτρης από Στοκχόλμη. Καλημέρα Γιάννη, όταν έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές, αντί να ψηφίσουν τον Πολάκη, ψήφισαν, μην πω, κοίτα αυτά, φίλε Δημήτρη, ο Πολάκης ψηφίστηκε από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε ούτε δεύτερους γύρους ούτε τίποτα, πάμε, ξελέγεις, ήρθες πρώτος, έστω ο κύριος Φάμελος τελείωσε, πάμε γιάλα. Και νομίζω ότι από τότε, και είναι ένα δίδαγμα και ένα μάθημα δημοκρατίας, ούτε εμπόδια, ούτε μετρά τις δυνάμεις, ούτε τίποτα. Σου λέει στρατιώτης κι εγώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τον προοδευτικό χώρο. Έτσι. Μια χαρά είναι ο Φάμελος. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Φάμελος έχει αίσθηση καθήκοντος και βεβαίως ξέρει ότι είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες ο φίλος ο Δημήτρης από το Ηράκλειο τα βάλε σε μια τάξη. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κατσέλη, Κόκαλης με τους πράσινους, Νέα Αριστερά. Τα βάλε σε μια τάξη. Ξεκινά από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στους ακροατές σου Γιάννη. Συνοψίζω με την παρατήρηση ότι με εξαίρεση την τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών, δεν μας καίγεται καρφί για τις υποκλοπές και σκάνδαλα τύπου ΠΚΠ. Αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι η καθήλωση μισθών και συντάξεων και η αφέμαξη των εισοδημάτων μας με το αλυσβερίσι για αγορά όπλων με τη γελία δικαιολογία της προστασίας της άμυνας της χώρας, εξοπλίζοντας ξένες χώρες όπως η Ουκρανία. Ιστερόγραφο, μήπως βρήκες γιατί αναβλήθηκε η σημερινή εκδήλωση στη μνήμη του Παναγούλη? Το ξέχασα. Και είμαι ειλικρινής, το ξέχασα. Θα το ψάξω έστω και αυτό το διάστημα της εκπομπής στα διαλύματα και αν βρω κάτι θα σου το πω, αγαπητέ φίλε. Ναι, μου διέφυγε εντελώς. Λοιπόν, όσο αυτό αφορά από αυτό που γράφεις, έχω πει, επειδή είσαι καθημερινός ακροατής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι αν αύριο το πρωί γινόταν να ξεχάσουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη ακόμα και τις υποκλοπές και τις απευθείας αναθέσεις, να τα ξεχνούσαμε όλα και να συνειδητοποιούσαμε την ακρίβεια και την φοροεπιδρομή του Μητσοτάκη, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και δεν είμαστε οι φτωχοδιάβολοι του συστήματος που αντιδρούμε, που δεν βγάζουμε το μήνα. Όχι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν το επηρεάζει καμία κρίση
Ακόμα και τα μνημόνια δεν το επηρέασαν. Το μόνο του άγχος ήταν να πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες. Αν και θυμόσαστε αυτό τον υπουργό που είχε ο Σαμαροβενιζέλος. Τον υπουργό, τον θυμόσαστε, των οικονομικών. Το Χαρδουβέλη, το θυμόσαστε. Έβγαζε στο εξωτερικό 10-10 χιλιάρικα για να μην γίνει αντιληπτός. Άλλη ιστορία αυτή. Τι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Λοιπόν, η Περσεφόνη, καλημέρα. Όπως τα λέτε κύριε Στρατάκη, θα προφασιστούν ακυβερνησία για να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Καλημέρα στο σταθμό. Να σε καλά, Περσεφόνη. Ο πατριώτης μου. Σε είδα εχθές πατριώτη. Ήσουνα πρώτη μούρη στα δικαστήρια εχθές με τον Πολάκη στο δικαστήριο. Να σε καλά. Καλημέρα, πατρίδα. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές. Καλή δύναμη. Ο Νίκος Κοτζιάς έκανε μια ανάρτηση χθες. Ας την δουν οι επίδοξοι φευγάτη. Όσο για το αποτέλεσμα του δικαστηρίου για τον Παύλο Πολάκη, αθωώθηκε για την κατηγορία της συκοφαντίας, δικαστικά δικάστηκε σε 5 μήνες με αναστολή, το είπαμε πατριώτη μου. Ο εισαγγελέας έκανε απαλλακτική πρόταση. Άλλο. Εισαγγελέας, αλλά εντάξει. Τα είπε ο Πολάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα. Βάλε και τους δικούς μας μπροστά που πατάνε σε δύο βάρκες με αφορμή τη συνέντευξη του Μαμουλάκη στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Μαμουλάκης έχει την άποψή του, κάνει όμως δουλειά αντιπολίτευσης. Μερικοί δεν ασχολούνται ούτε καν με την αντιπολίτευση, φίλε. Ούτε καν με την αντιπολίτευση. Ο Μαμουλάκης κάθε μέρα κάνει αντιπολίτευση. Έχει τις απόψεις του. Σεβαστές. Αλλά δεν ανήκει στη χωρία εκείνη των υβριστών της προοδευτικής παράταξης που σήμερα είναι τιμητές. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί αν κάποια στιγμή παίζαμε από εδώ τι υπόθηκαν και από ποιους για τη Δημοκρατική Παράταξη. Αλλά του φυλακεί το στόματί μου. Ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Ρεπό από το γήπεδο. Γιατί Βασίλη, δικαιούσε και εσύ ένα ρεπό. Ο Γιώργος, καλημέρα. Τι συμβαίνει με τον Μαμουλάκη? Κάτι είδα στην εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, είναι, είπαμε, οι συνήθεις διαδικασίες. Το είπε νωρίτερο ο ακροατής σε δύο βάρκες. Ο Γιάννης, ο φίλος. Γιάννη, καλημέρα. Εδώ μου κάθεται ο Φαραντούρης που είχες και στην εκπομπή σου με καλά λόγια στο Πασόκ. Τώρα τι κάνουμε, Γιάννη? Άκου να δεις κάτι. Γιατί μου το λέτε, μου το ξαναλέτε. Εγώ δεν ήμουν ούτε φίλος, ούτε καλά λόγια για το Φαραντούρη. Όπως καλωσορίζω και τιμώ κάθε έναν που ουσιαστικά ο Φαραντούρης κλήθηκε εδώ ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός δεν τιμά στη συνέχεια ούτε τους συντρόφους του, ούτε αυτό που πήγε να υπηρετήσει, είναι δικό του πρόβλημα. Ο Φαραντούρης κρίθηκε. Και ο Φαραντούρης ανήκει πια στη χωρία των πολιτικών γυρολόγων. Τελεία παύλα. Τα ύστερα τιμούν τα πρώτερα. Μη μου λέτε λοιπόν καλά λόγια. Καλεσμένος ήταν. Και τον Φάμελο κάλεσα εδώ προεκλογικά. Και τον Πολάκη. Και τον Φαραντούρη. Και τον... είδες, στην ηλικία αυτή τα παθαίνουμε αυτά τα... τον τέταρτο υποψήφιο. Εντάξει. Τον Γκλέτσο. Όλους τους κάλεσα εδώ. Να είδα τους καλό για να του πω, έλα ρε, με καλά λόγια τους υποδέχομαι όλους. Και τιμώ αυτό που κάνουν. Αλλά μερικοί όπως ο Φαραντούρης δεν τίμησαν αυτό που έκαναν. Διεκδίκησε την αρχηγία. Διεκδίκησε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο Πασόκ. Ποιος ο Φαραντούρης, ο οποίος όταν έλεγε στα κανάλια, εγώ η αλήθεια είναι το είχα, δεν ήθελα να εμπιστευτώ τόσο πολύ το ενστικτό μου. Όταν τον έβλεπα στα κανάλια και αυτάρεσκα έλεγε εγώ είμαι σύμβουλος στα διαλύματα, εγώ είμαι σύμβουλος ενεργειακός του Τσίπρα από παλιά, λέω τώρα αυτό γιατί το λέει,
Γιατί κάθεται τώρα έτσι και λέει, να μας πει τι, ότι είναι στους ανθρώπους που είναι κοντά στο Τσίπρα. Αυτά έλεγε όταν, ξέρετε, όταν τον καλούσαν κάθε μέρα στα κανάλια. Έτσι μπήκε στην δημοσιότητα ο Φαραντούρης. Ως ενεργειακός σύμβουλος, σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα σε θέματα ενέργειας. Και καμάρωνε, κόμπαζε, το έβλεπες λέει στο μάτι του ότι εντάξει. Λοιπόν, έλος πάντων. Η Αναστασία. Καλημέρα και Σαρτάκη. Ο λαός έχει μεγάλη ευθύνη επειδή με την ψήφο του ανέχεται και δέχεται κυβερνήσεις σαν αυτή που έχουμε τώρα. Ας καταλάβει και ας κρίνει ότι το βόλεμα και η νοοτροπία να το αρπάξουμε τώρα, γιατί αύριο δεν με μέλει, εξυπηρετεί τους λίγους και όχι τους πολλούς. Αναστασία μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή, αλλά ο λαός φαίνεται ότι μερικές φορές έχει άλλα κριτήρια. Και αυτό να το δούμε. Και να σας πω κάτι, ίσως και εμείς πολλές φορές του δίνουμε ερεθίσματα ή τον αποτρέπουμε από κάτι. Έτσι. Δηλαδή τι να πούμε τώρα, ο Μητσοτάκης έχει το Γεωργιάδη που τον έβριζε παλιά και τώρα τον έχει αντιπρόεδρο. Μα τα ίδια συμβαίνουν και σε εμάς στην προοδευτική παράταξη. Έχουμε τους υβριστές του χθες, σήμερα τιμητές, ευτυχώς λίγους και ευτυχώς με περιορισμένο ρόλο. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή, αλλά μερικοί έχουν σηκώσει κεφάλι και κουνούν και το δάχτυλο αφιψηλού. Οι υβριστές του χθες, τιμητές του σήμερα. Η Ελένη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο. Εδώ η ακροδεξιά του Γεωργιάδη θα τους πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους παίρνει. Ο Γεωργιάδης κατάλαβε ότι το παιχνίδι έχει χαθεί, γιατί αλλού παίζεται το παιχνίδι. Ο Γεωργιάδης απλά είναι για το ρόλο που τον έχουν. Πώς είχαμε παλιά τους ντελάλιδες στα χωριά. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε μεγάφωνα, ούτε Facebook και social media, ούτε Facebook volante, τίποτα. Είχες ένα τελάλι που έβγαινε και έλεγε, κοπέλια κατεβείτε, γιατί ήρθε ένα μάξι και πουλεί καρπούζες. Έτσι θυμάμαι εγώ τον τελάλι. Ακούσετε, ακούσετε, ο πρόεδρος της κοινότητας. Αυτό κάνει ο Γεωργιάδης. Είναι ένας ντελάλης και τίποτα περισσότερο. Και βεβαίως ο ρόλος του τότε με την υποψηφιότητα για πρόεδρος, εντάξει, φάνηκε εκ των υστέρων. Δεν έχει τη δυνατότητα για να αλώσει. Είδαμε εξάλλου όλες τις προσπάθειες που έγιναν από νεοφιλελεύθερα σχήματα και ακροδεξιά, παραδείγματος χάρη Τζίμερος και τα λοιπά, αυτό περιμένει και το Γεωργιάδη. Λοιπόν, καλημέρα και στον έτερο Βασίλη, να είσαι καλά. Και μου θυμίζει τον Χάρη Κλίν το διαχρονικό. Βεβαίως, Βασίλης, αυτό συμφωνούμε. Είχε πει πολλά, πάρα πολλά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εφημερίδες, όσες προλάβουμε, όσες δεν προλάβουμε θα τις δούμε μετά τις 7. Μιας και η ώρα έχει πάει 7 πρώτα λεπτά. 7 παρά 7. Προλαβαίνουμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα πάμε στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Τι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπω τον Βαρθολομαίο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Βήμα της Βουλής, και νόμιζα ότι ήταν άλλο πρόσωπο. Δεν θα πω, αλλά βλέπω τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Βήμα της Βουλής, ο Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Ελπίζω να μην νομίζω ο Κυριάκος ότι τα λέει αυτόν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρώτο θέμα της Καθημερινής.
Αυτή είναι η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Εγώ εκείνο που ξέρω. Να, ένα πράγμα. Δηλαδή, αγωνιζόταν ο άλλος να πάρει ένα χωράφι, να κρατήσει ένα χωράφι για να κτίσει. Και ήρθε αυτή η ισοπεδωτική κυβέρνηση, ακύρωσε το τι επικρατεί και το ότι τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί. Ως ένα βαθμό φαίνεται έχει επηρεάσει και αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός. Φαίνεται από το νέο οικοδομικό κώδικα, κανονισμό. Φαίνονται από όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Και συνεχίζουν εδώ. Λοιπόν, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Παιδιά, εχθές έρχεται ένας πολίτης και μου λέει «Να τα χάλια μας, ρε». Κρατούσε μια απόδειξη από βεζινάρικο και μου λέει «Έβαλα το 50ρικο του κούλι, το fuel pass βενζίνη». Λοιπόν, 23 κόμμα τόσο η τιμή του καυσίμου, 26 τόσο η φόρη. Δηλαδή μου δώσε 50 ο Μητσοτάκης ή 23 ευρώ. Και συνέχισε. 23 να είναι η ψήφη που θα πάρει, το λέω εγώ διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η απάτη Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τίνει να γίνει συνώνυμο της πολιτικής απατεωνίας. Θα λες πολιτικός απατεώνας και θα σου λέει ο άλλος Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τόσο πολύ, τόσο απλό. Ποια οι όροι επαναπροσδιορίζονται. Θα λες πολιτικός γενίτσαρος και θα σκέφτεσαι Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Πιερακάκης. Θα λες πολιτικός τραμπούκος και θα σκέφτεσαι Παύλος Μαρινάκης, Πιερακάκης, Φλωρίδης. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Είπαμε, επαναπροσδιορισμό κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, κίνητρα για επιστροφή στην εργασία στο δημόσιο. Το διαβάσατε αυτό? Προσέξτε, αντί να αυξήσει μισθούς, αντί πραγματικά να ρίξει μια ματιά στη στελέχωση του δημόσιου τομέα, δίνει, λέει, κίνητρα να επαναπατριστούν γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες τα λοιπά, και θα τους δώσει αφορολόγητο το 50% του μισθού και δεν θα έχει, τους έχει τεκμήριο και το ΙΟΤΑΧ. Τεκμήριο το ΙΟΤΑΧ. Να κάτι που φταίει εδώ, που έπρεπε να είχε διορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμήριο το αυτοκίνητο, ρε. Το αυτοκίνητο τεκμήριο. Και μιλάμε τώρα για το αυτοκίνητο των 1.400, των 1.500 κυβικών. Είναι η καθημερινότητά σου. Και όσο έχεις στην κυβέρνηση κυρανάκηδες, έτερος πολιτικός τραμπούκος, το αυτοκίνητο γίνεται εργαλείο. Γιατί ο κυρανάκης δεν έχει καμιά διάθεση να αναπτύξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, και έχουμε την κατάντια σε αυτή τη χώρα να αποτελεί τεκμήριο. Όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Τα βλέπετε. Ακόμα και οι τίτλοι στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής δείχνουν την παρακμή και την Ελλάδα του 2.0. Γιατί το λέω 2.0, ήταν το πιο ωραίο σαρδάμ που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο. Το έκανε ο συνάδελφος ο Κούτρας στο Sky. Αντί να πει 2.0, είπε 2.0. Ξέρετε, είναι το 0 όπως το λένε τα μωρά. Αλλά παραπέμπει και κάπου αλλού. 2-0. Μάλιστα. Τραμπ, είμαστε σε μια αψημαχία με το Ιράν. Σου λέει, κάτσε, μην ξεκινάνε, ήσουν εδώ οι γερουσίες στα κογκρέσα και μου ζητάνε τα ρεύστα και να πρέπει να ρίξω ένα πυραυλάκι να ρωτάω το κογκρέσο. Το βαφτίζω αψημαχία και τελείωσε. Λοιπόν, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό το κράτος έχει βάλει μπροστά κάποια προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Σεβαστά. Για το διαβήτη που είναι μάστιγα.
για τα εγκεφαλικά που είναι μάστιγα. Θα κάνετε κάτι ρε. Ε. Βγήκε ο γιατρός. Ο Ευτύχης. Που χειρούργησε και τον Γιώργο το Μιλωνάκη. Αυτός ο καταπληκτικός επιστήμονας. Ο Αρχοντάκης. Και λέει παιδιά υπάρχει προληπτική εξέταση για να προλάβεις ανευρίσματα στο κεφάλι και τα λοιπά. Γιατί δεν τα βάζουν σε συνταγογράφηση. Ε. Γιατί δεν βάζουν για διαβήτη. Πρέπει να πάρεις να πληρώσεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το αίμα, το τρύπημα κτλ. Και υπάρχουν άλλοι μέθοδοι που μπορεί να παρακολουθεί το ζάχαρό του συνέχεια. Γιατί αυτά να μην μπουν σε μια λογική προληπτικής ιατρικής. Λέμε, λέμε εδώ πέρα φοβερά πράγματα που είναι δυσνόητα. Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη της, το πακέτο των πρωινών εφημερίδων. Τις απογευματινές στο δεύτερο μέρος σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ναι, αλλά ο Πυρακάκης μας έλεγε άλλα. Βρισκόμαστε σε μια στασοπληθωρισμό, αλλά δεν έχουμε στασοπληθωρισμό. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Πυρακάκης. Εντάξει.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Ξέρω, περιμένατε να ακούσετε το προσκυνιό τη χάρη σου λαέ μου στη δεύτερη ώρα. Μια... Εγώ φταίω. Λοιπόν, ξεχάστηκα. Γενικώς ξεχνιέμαι. Ξεχάστηκα. Κώστα, δεν το βρήκα. Θέλω να σου δώσω απάντηση. Καταλαβαίνεις, τεκμηριωμένη. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω και γιατί ρωτάς και καταλαβαίνω και γιατί εγώ πρέπει να σου απαντήσω. Λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον αξιότιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Ξέρετε, υπάρχει ένας μπούσουλας για όσους βρίσκονται στην δίνη της επικαιρότητας, για οποιοδήποτε θέμα, που απαντάτε με αυτό το χιλιοϊπωμένο, το τετριμένο, ότι τα θαύματα διαρκούν 3 μέρες. Και αυτό είναι ένα κακό. Ένα αρνητικό. Δηλαδή ξεχνάμε ακόμα και μεγάλες υποθέσεις στο τριήμερο, όπως η υπόθεση Τζαβέλα. Χαίρομαι που ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν την ξεχνάει και ορισμένοι γραφικοί δημοσιογράφοι όπως εγώ το αναπαράγουμε. Έτσι. Και ορισμένοι άλλοι γραφικοί όπως θέλουν μερικοί πολιτικοί το επαναλαμβάνουν συχνά πυκνά ότι υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης σε τούτη εδώ τη χώρα. Και αν θέλετε, πολλά από αυτά που ζούμε, που βιώνουμε, έχουν να κάνουν και με τη δικαιοσύνη. Και για να μην πάω στα πολύ ψηλά, θα πάω στα πολύ χοντρά. Όταν η δικαιοσύνη αποφάσιζε ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι είναι συνταγματική η στέρηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι το 13ος και ο 14ος μισθός είναι αχρίαστοι. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει την πληρωμή των αναδρομικών και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Δηλαδή δεν εφαρμόζει τις διατάξεις. Εδώ είναι ευθύνη της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης, το καθεστώς Μητσοτάκη, ο πολιτικός Μητσοτάκη, και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε την εκπομπή με αυτούς τους στίχους περί του ήλιου της δικαιοσύνης. Έτσι πολύ απλά. Ναι, πολλά από αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι και η υπόθεση Πολάκη εχθές στην Ευελπίδων έχει μια τέτοια όψη. Το είπε άλλωστε ο ίδιος. Γιατί καταδικάστηκε? Όχι για αυτά που αποκάλυψε για το ζεύγος πουλί του συνεργάτη του Γεωργιάδη, αλλά επειδή σε μια ανάρτησή του έγραψε ότι μηνυτές του χρησιμοποίησαν ως δικηγόρο πρώην δικαστικό και τα λοιπά και διατί και... Γι' αυτό ο εισαγγελέας πρότεινε αθώωση, αλλά καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση με αναστολή 5 μηνών με αναστολή, γιατί είπε ότι διόρισαν δικαστικό, πρώην δικαστικό δικηγόρο. Γι' αυτό και βεβαίως ακούσατε τον κύριο Πολάκη τι είπε και για αυτή την απόφαση. Αλλά το να βγαίνει τώρα ο Πουλής και ο Γεωργιάδης και να πανηγυρίζουν και να θέτουν θέμα πολιτικό, ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα για τον Πολάκη που καταδικάστηκε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον υπουργό και, αν θέλετε, προϊστάμενο του κυρίου Πουλή, κυριολεκτικά προϊστάμενο, ποιο είναι πιο, αν θέλετε, πολιτικά προβληματικό? Το να καταδικάζεται μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου της εξουσίας κάποιος για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί είπε, προσέξτε, ότι το ζεύγος Πουλή βάζει πρώην δικαστές δικηγόρους, την κυρία Σαλμά, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Πολάκης, ή
το να ελέγχεται ένας πολιτικός για ένα σκάνδαλο, να εντοπίζονται χρήματα στο λογαριασμό του και να μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση με ένδειξη αδιευκρίνηστα ποσά. Ποιο είναι πιο πολιτικά επιλείψιμο, κύριε Γεωργιάδη? Την άποψή σας θέλω. Για πέστε μας την άποψή σας, εκτός από την άποψη για τον μπότοξ και για την εμφύτευση μαλλιών, πέστε μας την άποψή σας και γι' αυτό, πριν πανηγυρίσετε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το φαινόμενο Γεωργιάδη αρχίζει και ξαπλώνεται με πολύ μεγάλο ρυθμό και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Οι υβριστές να γίνονται τιμητές. Είναι εξοργιστικό. Να σου κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που σε έβριζαν χθες και να έρχονται ως σωτήρες και να τους ανατίθεται ρόλος. Φωνάζω, φωνάζει και η Σοφία. Σοφία Ξηρικού. Κρατάει τα γέμια εδώ πέρα, σου λέει αυτός θα ξεφύγει εντελώς. Λοιπόν, Σοφία Ξηρικού. Ο Χάρης ο Δάλλας. Απογοητευμένος για τους. Λέει, τι λέει ο Στρατάκης τώρα πρωί-πρωί? Εγώ ήρθα να πιω καφέ, να ανάψω ένα τσιγάρο, να παρακολουθήσω εδώ τα τηλεφωνικά κέντρα τι γίνεται. Και ακούω το Στρατάκη να φωνάζει, τι έπιασε. Δεν έχει μύγες τέτοια εδώ πέρα. Να μας υπνώσουν. Λοιπόν. Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-3-2-1-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τις μουσικές που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Έχω διάθεση να φωνάξω σήμερα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, με όλα όσα συμβαίνουν. Αφήστε τίτλους, λέμε. Πάρτε την πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα και διαβάστε τίτλους. Όχι του Καραμάλι, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγουν οι δικηγόροι για τον. Σκέφτονται να προσφύγουν για τον εισαγγελέα του Ρυπάγου. Θα καταλάβετε. Α, και μέσα σε όλα ταξίδι του Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, το τερματίσαμε. Λοιπόν, και οι ακροατές βεβαίως εδώ, όσα δεν προλαβαίνω εγώ τα συμπληρώνουν εκεί, μέσω της εφαρμογής Viber, πολύ εύκολη επικοινωνία. Κάνοντας χρήση του αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Αλλά τι τα λέω εγώ, μηδέν ακροματικότητα έχουμε. Κύριε Μαύρο της MRB, κύριε Δέτσι, μηδέν έχει το κόκκινο, δεν εμφανίζεται καν στις μετρήσεις. Δεν δίνουμε βέβαια και τα 2-3 χιλιάρικα που χρειάζεται η συνδρομή και άρα είμαστε εξαφανισμένοι. Δεν. Πάει ο άλλος να διαβάσει. Ρε παιδί μου, για να δω το κόκκινο που είμαι όλη μέρα συντονισμένος, συντονισμένη. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Βέβαια, όταν κάθεσαι και λες αυτά τα πράγματα για τις μετρήσεις, τι θες να πεις? Τι θες να σου κάνουν τώρα και αυτοί οι άνθρωποι? Επιχειρήσεις είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες και οι μετρήσεις ακροαματικότητας. MRB και πώς λέγεται η άλλη εταιρεία, άλλη μια εταιρεία που κάνει τις ακροαματικότητες. Αλλά θέλουν 2-3 χιλιάρικα για να σε βάλουν στις μετρήσεις. Και αν δεν σε βάλουν στις μετρήσεις, δεν έχεις και διαφήμιση. Και άμα φωνάζεις και όλα, έλα μωρέ τώρα το κόκκινο δεν έχει ακροαματικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο πρώτο καλεσμένο μας, προλαβαίνουμε, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα που δεν διαβάσαμε. Πούντα, εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πού είναι, εδώ είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Μιλάμε για την Φραντζέσκα Αλμπανέζε, με την οποία συναντήθηκε ο κύριος Φάμελος. Στηρίζει το έργο της. Είναι ειδική απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά. Και βεβαίως μιλάει ευθέως για γενοκτονία. Έτσι. Αυτό κάνει σήμερα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών. Από χθες το λέγαμε εδώ με τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Φάμελο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Παιδιά, το πνεύμα όμως, πώς τον είπαμε, λέγαμε τον υπουργό, τον αντιεμβολιαστή, που ήταν και υπουργός δικαιοσύνης,
Και μετά μας βγήκε αντιεμβολιαστής. Ναι, ναι. Σιάρας. Μάλιστα. Έκθεση σοκ. Άσε τι λέει η Ευρώπη. Τώρα εμείς τι αποφασίζουμε εδώ. Σιάρας. Και τώρα Μαργαρίτη Σκηνάς. Η εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Βέβαια δεν είναι ελκυστικό. Αλλά αύριο μεθαύριο. Κοίταξε. Αν ήταν προεκλογική περίοδος, θα ήταν όλοι οι υπουργοί εκεί. Και θα έκαναν και το σταυρό τους. Έτσι. Λοιπόν, μυστήριο. Τι δουλειά είχε με τον Ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Φυρί, φυρί το πάτε να φάτε αγωγή τώρα. Εκεί στη Δημοκρατία δεν βάζετε μυαλό. Θέλετε να φάτε καμιά αγωγή τώρα. Τι δουλειά είχε ο Δημητριάδης, ο Γρου τελεία Δημητριάδης. Θα φάνε αγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φάτε αγωγή. Λοιπόν, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δούσουα

0: κρίση άρχισε να φαίνεται. Μην το λέτε, μην το λέτε και ταραχτεί ο Πιερακάκης. Πιερακάκης, εντάξει, σου λέει τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχουμε δει. Αγοράζουν παραγωγή, αγοράζουν... Ναι. Λοιπόν, η κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβάται, φοβάται, φοβάται, φοβάται, φοβάται. Έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, πρώτος κόμμα. Πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Να τα. Θα έχουμε θέμα το επόμενο διάστημα. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε από Τα Νέα στην Απογευματινή και να ετοιμαστούμε για τον πρώτο μας καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε στην Απογευματινή. Τι διαβάζω εδώ. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Παιδιά, θα δώσω Μητσοτάκης. Ξαναψηφίστε τον. Καλή είναι και η ελπίδα. Φαντάζομαι μην το γράφει αυτό ο Αυτιάς. Όχι. Λοιπόν, μάλιστα. Τα αναδρομικά θα τα δώσετε. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Στα σκαριά το νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Σου λέει, Μητσοτάκης το βρήκε και σου λέει, τους κοιμίζω. Τους λέω πάρτε 50. Ουσιαστικά τους ξαναπαίρνω τα 26 πίσω για την υφόρη από τα καύσιμα και αυτοί πανηγυρίζουν τα χαϊβάνια. Έτσι λέει, έτσι φαντάζομαι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ ετοιμάζομαι για καλό και για κακό που λένε. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα είπαμε, 6 του Μάη. Λοιπόν, και θα πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο του ΠΟΠΕΚ Ενέργεια, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, πώς είστε?
0: Εξοργισμένος, γιατί πραγματικά μου το θύμισε χθες ένας ακροατής που μου χτυπά το τζάμι στο αυτοκίνητο, με γνώρισε και μου λέει, κοίτα μου λέει εδώ πέρα, ρε. Και κερατάδες και δαρμένοι, και μου δείχνει μία απόδειξη, μου λέει πία και έβαλα έβαλα τα 50 ευρώ του Fuel Pass και γράφει αξία καυσίμου 23 ακόμα τόσο, δεν θυμάμαι το ποσοστό, το έχω φωτογραφία αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα, και φόρη 26 τόσο. Και μου λέει, δηλαδή, ο Μητσοτάκης μου έδωσε 23 και στην κοινή γνώμη φωνάζουν ότι μας έδωσε 50. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Η φόρη είναι το 65% του καυσίμου. Τη τιμή που βλέπουμε, 65-68, ίσως πολλές φορές θα είναι και το 70%. Δηλαδή, εάν έχουμε 2 ευρώ την αμόλυδη βενζίνη, σας λέω ενδεικτικά, η φόρη, το ΦΠΑ, μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι περίπου στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι είναι το 65% περίπου. Και το υπόλοιπο όλο είναι το προϊόν και το κέρδος όλων των εμπλεκομένων.
0: Και ίσως να είναι και πιλότος αυτό για να δούμε και αργότερα σε άλλα, αλλά είναι μια κουβέντα νομίζω που κάνουμε, αλλά ας την έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας.
1: Ναι, αυτό είναι που λέμε οριζόντια οι μειώσεις αυτές, όχι με fuel pass, αλλά οριζόντια, γιατί έχει ο περισσότερος πληθυσμός το έχει ανάγκη. Δηλαδή το fuel pass, ξέρετε πόσος κόσμος το πήρε? Τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού, που σημαίνει ότι αυτοί είναι, αν θέλετε, με τα κριτήρια της κυβέρνησης, είναι οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα στρώματα τα οποία είχαν την οικονομική... αυτό που θα έπρεπε να βοηθηθούν, αυτοί που θα έπρεπε να βοηθηθούν. Άρα λοιπόν, γιατί οι μειώσεις να μην γίνονται οριζόντια? Γι' αυτό λέμε, αν θέλεις να κάνεις μία μείωση, κάντε στην αντλία για να μπορεί να είναι χρήσιμο για όλους.
0: Είναι τόσο ανόητη, κυρία Σματογλου, και το λέω

0: με τα λόγου γνώσεως είναι τόσο ανόητοι που νομίζουν ότι μπορούν να μας δουλεύουν. Και γιατί είναι ανόητοι? Γιατί λένε όλοι τους στο αφήγημά τους, από υπουργούς μέχρι τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι η οριζόντια ωφελεί τους πλούσιους. Φέρανε και το ατυχέστατο παράδειγμα με τα μακαρόνια, εν πάση περιπτώσει, αλλά όσον αφορά τα καύσιμα, λένε ότι η μείωση του ειδικού φόρου και ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν για να μην διτσασταίνουν τις πισίνες οι κυφισιώτες. Αυτά έλεγε ο Στουρνάρας. Τον έχουμε ακόμα τραπεζίτη με αυτές τις απόψεις. Εδώ όμως είναι τόσο ανόητοι, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι, έχουν αγοράσει υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα υποδήματα, ακόμα και αν πάει 5 ευρώ το καύσιμο. Το μόνο που θα μας απασχολεί το ρεύμα. Δηλαδή είναι τόσο ανόητοι που είναι εξοργιστικά ανόητοι. Αυτοί που δεν έχουν ανάγκη είναι αυτοί που έχουν υβριδικό ή που έχουν ηλεκτρικό. Εντάξει. Αλλά να πούν την ανοησία τους, και τώρα διαβάζουμε ότι μάλλονται και για νέο fuel pass. Γιατί φαίνεται ότι το καινούριο πρόβλημα, κυρία Σμάτογλου, πέραν από την ακρίβεια την οποία βλέπουμε, θα είναι και το ζήτημα της επάρκειας. Αντιμετωπίζουμε τέτοιο ζήτημα?
1: Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχει θέμα επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιλάω, γιατί αυτό ξεκίνησε από τους Ευρωπαίους και λένε ότι, ότι θα βάλουν, αν θέλετε, όριο κατανάλωσης, αλλά αυτό το όριο κατανάλωσης το λένε γιατί. Εγώ πιστεύω ότι το λένε γιατί. Γιατί
0: όχι... Έχει επιβληθεί σε ορισμένες χώρες, έχει επιβληθεί, έτσι.
1: Κυρία Στρατάκη, ακούστε με, δεν υπάρχει θέμα επάρκειας. Όταν λες ότι βρίσκω ανταγωνιστικές τιμές από άλλες χώρες, πλην της Ρωσίας αν θέλετε, έτσι, και παίρνω ας πούμε πετρέλαιο, πράγματι η τιμή που παίρνω είναι ανταγωνιστική, άρα δεν έχεις ανάγκη να στραφείς σε άλλες αγορές όπως είναι το ρωσικό πετρέλαιο. Άρα δεν έχεις ανάγκη να αλλάξεις το πλαίσιο αυτό το οποίο ορίζει, μάλλον περιορίζει τις αγορές σου από το ρωσικό, από το ρωσικό αργό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είχες πράγματι ανάγκη, θα στρεφόσουν όπως στράφηκε η Κίνα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν σε άλλες χώρες και ζήτησε πετρέλαιο και έτσι αυξήθηκε η τιμή του αργού. Γιατί υπήρξε η ζήτηση από την Κίνα. Γιατί ο κύριος προμηθευτής ήταν το Ιράν. Άρα λοιπόν, εάν η Ευρώπη είχε πρόβλημα επάρκειας, δεν θα στρεφότανε, δεν θα άλλαζε το πλαίσιο αυτό του επάρκου που έχει έναντι του ρωσικού αργό. Άρα λοιπόν θα στρεφότανε να αγοράσει από εκεί. Άρα εγώ, για μένα δεν είναι. Αλλά πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι θέλουν να υπάρξει μειωμένη κατανάλωση, να υπάρξει μειωμένη ζήτηση για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Γιατί το λέω αυτό, να κρατήσουν χαμηλά τις... Γιατί πρόκειται να κάνουν συμβόλαια τριμήνου. Φαντάζεστε με 110 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα να κάνει συμβόλαιο του επομένου τριμήνου τα δηληστήρια τα ευρωπαϊκά. Η τιμή θα κρατήσει για ένα χρόνο ακόμα σε τόσο υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να κάνουν σήμερα συμβόλαιο με ακριβές τιμές. Αν αύριο φτηνίνει το πετρέλαιο, έχετε φανταστεί τι ζημία θα έχουν, γιατί θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος όσο θα μπορέσουν να τις μειώσουν. Αλλά φαντάζεστε τι ζημία θα έχουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να αγοράσουν, να κάνουν συμβόλαια σε χαμηλές τιμές σήμερα. Και έτσι, περιορίζοντας την κατανάλωση, πιστεύουν ότι μειώνεται η ζήτηση και θα κρατηθούν χαμηλότερα. Αλλά δεν θα κρατηθούν χαμηλότερα, γιατί κανείς δεν έχει διάθεση, ούτε από ό,τι βλέπουμε τον πόλεμο, να τον τελειώσει, αλλά ούτε και να μειώσουν τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, έστω και αν τελειώσει ο πόλεμος. Θα πρέπει να κερδίσουν, γιατί έχουν ζημίες και κερδίζουν. Και κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι ότι είναι
0: ακούγοντας
1: θέμα επάρκειας.
0: Ακούγοντας σας, κύριε Σμάτογλου, βγάζει κανείς αβίαστα δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι πρόκειται για μια τεχνητή, αν θέλετε, κατάσταση που δημιουργείται γύρω από τις υψηλές, τις χαμηλές τιμές, την έλλειψη ή την μη έλλειψη καυσίμων. Και από την άλλη, το ότι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος του λαού συνεχίζονται και οι τιμές θα ανεβαίνουν. Αυτό.
1: Και γι' αυτό λέω ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιλωτικά, αν θέλετε, οι μειώσεις ή αν θέλετε το fuel pass ή το οποιοδήποτε βοήθημα οριζόντια, δηλαδή με μείωση ειδικού φόρου, με μείωση ΦΠΑ. Όπως θέλεις, πες το, αλλά θα πρέπει να γίνει οριζόντια για να μπορέσει να γυρίσει η οικονομία. Γιατί ο πληθωρισμός ξεφεύγει, όλες αυτές οι επιβαρύσεις πάνε στα καταναλωτικά αγαθά και αυτά δύσκολα θα γυρίσουν ξανά πίσω. Δηλαδή δεν θα μειωθούν οι τιμές αυτών των καταναλωτικών αγαθών. Δεν μιλάω για τα καύσιμα, ίσως μπορεί σε βάθος όταν τελειώσει ο πόλεμος σε εξαμήνου να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μια προγενέστερη κατάσταση, αλλά στα τρόφιμα, αυτά τα οποία είναι για την επιβίωση του πολίτη, δεν θα μπορέσουν εύκολα να μειωθούν οι τιμές. Και έτσι θα δούμε τιμές υψηλότερες στο επόμενο διάστημα και θα δείτε ότι ο πληθωρισμός από το 4,6 που είναι σήμερα μπορεί να σου ξεφύγει και στο 6 και στο 7 πολύ εύκολα. Αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει.
0: Ίσως να ζούμε πληθωρισμό της δεκαετίας στις αρχές του 80. Κύριε Σμάτογλου, νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα σαφείς και η αγωνία σας είναι πια εμφανέστατη και με τα λόγια σας και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Δεν χρειάζεται διευκρινήσεις. Τα είπα. Μια διευκρίνηση που μου κάνει ένας ακροατής εδώ πέρα, θα το κλείσω, κυρία. Πολύ αυστηρή έχει γίνει, επειδή φώναζα. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Φώτης, και έχει δίκιο. Καλημέρα, μου λέει. Δίνεται αξία στον Γεωργιάδη. Ο Ντελάλης δεν έλεγε ψέματα. Ήταν όλα αλήθεια. Σου λέει, ήρθε ο γιατρός στο χωριό. Ήρθε, αν το πω έτσι, ο καθώς πρεπινός, ήρθε αυτός που έκανε την τεχνητή γονιμοποίηση στα ζώα. Είχαμε τέτοιο επάγγελμα, το έλεγαν έτσι με μια λέξη. Αυτά. Έλεγε αλήθεια. Για τον Γεωργιάδη έχω αμφιβολίες. Καλημέρα, Φώτη, έχεις δίκιο. Καλημέρα.
2: Το βάλε, το βάλε! Από κάρπο μα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο, τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο κόκκινο.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
11: Και 5. Στο κόκκινο.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αττικής με το ξημέρωμα της ημέρας, με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
13: Γραφική θα γίνουμε πάλι.
0: Ναι. Πιάνουν τα φρένα, καταρχήν πιάνουν τα φρένα.
13: Γιατί, πιάνουν.
0: Έτσι,
13: τα δικά μας πιάνουν.
0: Γιατί τα φρένα της αυτόματης πέδησης του Κυρανάκη, δηλαδή όχι του ανθρώπου, δεν έπιασαν. Και κίνησε το τρένο για τον επόμενο σταθμό. Γι' αυτό ρωτάω, ναι. Ο προστάτης σας ο κύριος Κυρανάκη, ναι.
13: Βεβαίως.
0: Το Αγίου Κυρανάκη.
13: Θα ανάψουμε κεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κερί, δεν ξέρω. Μόνο μην κάνετε καμιά τούρτα, όπως του Χατζηδάκη που του κάνανε τούρτα ο Σούπερμαν. Εσείς πώς θα τον βάζατε σε μια τούρτα πάνω? Ο Χατζηδάκης τον κάνανε εκεί πάλι τα χρόνια πολλά και τον έντυσαν Σούπερμαν. Τον Κυρανάκη. Στην επόμενη
13: τι ήρωα σύνδεση, να τον κάνουμε.
0: Ναι, στην επόμενη σύνδεση σκεφτείτε το και θα σας ρωτήσω.
13: Ναι, έτσι.
0: Αν μην σας φέρω και σε δύσκολη θέση. Καλημέρα λοιπόν, πάμε.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Κλασικά εικονογραφημένα στον Κηφισό. Έντονο το πρόβλημα. Στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι Αιγύρους Αναργύρους και στο ύψος του Περιστερίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά. Λίγες καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Περιφερειακό Καρέα. Και μέχρι στιγμής Σομαλή, Κηφισίας, Μεσογείων, Ποσειδώνος και Ισυγκρού.
0: Λοιπόν, είδατε, ήρθαν κατευθείαν αυτό. Να τον εικονίσουμε, λέει, με ένα δόρυ που να γράφει πάνω Uber.
13: Καλό.
0: Και να σκοτώνει από κάτω ένα ταξιτζί. Λοιπόν, καλημέρα.
13: Καλό,
0: να είστε καλά.
13: Καλό, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Έχουμε φαντασία τουλάχιστον οι ακροατές και αμεσότητα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Ο Πετρίδης τελικά είναι βαλτός. Έβαλε τώρα άσπρα, κόκκινα, μπλε, πράσινα καραβάκια στο Αιγαίο την ημέρα, την επομένη που έγινε η πρόβα τζενεράλε της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Πάρτε το είδηση. Εκεί πάει το πράγμα. Ήδη έχουν απολύσει ορισμένους αναλυτές στα κανάλια το σύστημα και λένε ότι ο Ανδρουλάκης μπροστά στο κίνδυνο η χώρα να μείνει ακυβέρνητη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ένα κόμμα ευθύνης και εξουσίας. Δηλαδή το μοντέλο Σαμαρο-Βενιζέλος είναι εδώ, είναι στο πεδίο, ξυπνήστε. Το ότι ο Ανδρουλάκης που διέγραψε τον Παναγόπουλο ή ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα για την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση την οποία ερευνάτε και τώρα συνέπραξε το Πασόκ με την δάκη της Νέας Δημοκρατίας για να τον ξανακάνουν πρόεδρο, δηλαδή δεν έχουν ούτε τσίπα. 7η συνεχόμενη θητεία ο Παναγόπουλος, σαν τους αρχιμανδρίτες, σαν τους μητροπολίτες, ισοβιότητα, 72 χρονών εργάζεται, δηλαδή σαν να λύσει την κεραμαία. Καλά είσαι κοροϊδό που δεν έχει αυξήσει ακόμα τα όρια ηλικίας. Μα εγώ πάρε παράδειγμα, 72 χρονών και δουλεύω στην τράπεζα. Αυτά είναι τα καμώματα του Ανδρουλάκη. Μας το λένε με κάθε τρόπο. Μας το είπα στην Κρήτη, στην περιφέρεια, σύμπραξη και μπλάβησε το νησί. Μας το λένε τώρα με τη ΓΕΣΕΕ. Μας το λένε με τα καρφώματα του Μαρινάκη, ότι ο Ανδρουλάκης τηλεφωνιόταν με το Χατζηδάκη για να διορίσουν πρόεδρο σε ανεξάρτητη αρχή. Μας τα λένε. Μας το φωνάζουν οι άνθρωποι. Λέει ο λαός ότι μερικούς δεν τους αφήνει η χαρά τους να κρυφτούν. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Αρνούμαστε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, όσο για την φίλη μου εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος μου λέει, Κωνσταντίνε, δεν δούλεψε η πέδηση γιατί είναι Κυρανάκης. Η Μαρία μου λέει, καλημέρα, επιμονή και ενημέρωση, μήπως κερδίσουμε κάτι. Έχεις δίκιο. Ελένη, Παναγόπουλος στη ΓΕΣΕ, Γιάννη, να είσαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη μέρα ακούμε κόκκινο, αλλά στο αυτοκίνητο δεν πιάνουμε εύκολα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, αγαπητοί μου. Η Νατάσα, στην υγειά σας κύριε Στρατάκη, πάντα να έχετε κέφια και διάθεση για αποκαλύψεις. Η γνωστή Νικάπα, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Για την φίλη τώρα εδώ που μου λέει ότι ναι, εντάξει, ο κάθε παραγωγός εδώ στο ραδιόφωνο έχει την ελευθερία να λέει αυτό που πιστεύει. Έτσι, εγώ δημοσκοπήσεις μου είναι εντελώς αδιάφορες όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Αδιάφορη. Και μιας και τώρα, ξέρετε ότι γίνονται έρευνες για πολλά πράγματα. Και όντως η δημοσκόπηση ή η μέτρηση της κοινής γνώμης για μερικά πράγματα έχει αξία. Για την πρόθεση ψήφου δεν. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, αδιάφορα, γεια σας, άντε, γεια. Γιατί πάντα έχουν έτοιμη τη δικαιολογία εάν πέσουν έξω. Ακόμα και όταν πέσουν και προς τα πάνω έξω. Εγώ επ' ευκαιρία, επειδή γίνονται μετρήσεις πολλές φορές και σας λένε, μάλιστα, πάνω σχάρι, μια εταιρεία Χ που πουλάει καλαμπόκι. Από πού μάθατε για το προϊόν μας? Λες από μια καταχώρηση, από τα social media, από το ραδιο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή το πράγμα με τις μετρήσεις και τις διαφημίσεις έχει παραγίνει, εγώ θα σας καλέσω όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαφημίζουμε από το κόκκινο. Ξέρω, έχει μια αντίφαση μέσα το πράγμα, αλλά θα την δείτε στη συνέχεια, να τα στηρίζετε. Είτε μεγάλες είτε μικρές επιχειρήσεις. Όσοι διαφημίζονται μέσα από το σταθμό, να τους στηρίζετε. Και όταν πάτε να αγοράσετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, να πείτε, εγώ το άκουσα στο κόκκινο και γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί αυτό το πραγματάκι, δώσε μας δύο, αν δεν πληρώσεις τη δημοσκοπική εταιρεία δεν φαίνεσαι ως ακροαματικότητα. Εμένα με ξεπερνάει. Ναι, και δεν θα κάνω δημόσιες σχέσεις με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν σας έχω ανάγκη. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στα 67 μου χρόνια δεν σας έχω ανάγκη. Δεν σας έχω ανάγκη. Ούτε να με βγάλετε πρώτο, ούτε τελευταίο. Δεν σας έχω ανάγκη. Εσάς τους δημοσκόπους που μετράτε ακροματικότητα. Εντάξει. Και δεν θα κάνω μαζί σας δημοσίες σχέσεις ούτε... Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί αρκετά είπα εγώ και μην εκτεθώ ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα, μισό λεπτάκι, στη Δημοκρατία, αν δεν με απατά η μνήμη μου, που αρχίζει τώρα και με όλα όσα γίνονται να παθαίνουμε κοκομπλόκο που λένε. Λοιπόν, διάβαζα στην εφημερίδα Δημοκρατία, πρέπει να ήταν, ναι, στην εφημερίδα Δημοκρατία, για τα εμβόλια όσον αφορά τις ζωονόσους και τις ιώσεις που υπάρχουν. Και εδώ πραγματικά διερωτάται κανείς πόσο πιάτο έχουμε, πάτο έχουμε πιάσει. Με τα καύσιμα ακούσατε νωρίτερα με τον κύριο Ασμάτογλου. Ένα μέτρο, μείωση οριζόντια των φόρων. Τελεία παύλα. Αυτές οι ανοησίες ότι θα επωφεληθούν οι πλούσιοι, οι πλούσιοι έχουν κάνει το κουμάντο τους. Πρώτον, έχουν αποθησαυρίσει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι είναι καμιά 200.000 οικογένειες που δεν τους ακουμπάει η κρίση. Άρα ένα κομμάτι του πληθυσμού μέχρι και 600-700.000. Έχουν και τα ηλεκτρικά τους αυτοκινητάκια και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η θέρμανση, ούτε το πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, ούτε η βενζίνη. Έτσι. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτή την ανοησία. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ανοησία. Α, στη Δημοκρατία το βλέπω το πρωτοσέλιδο. Έχουμε ανοησία σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, είχαμε Τσιάρα Υπουργό Γεωργίας, ανάπτυξης, ο Θεός να την κάνει ανάπτυξη, ο αντιεμβολιαστής και επιστήμονας κιόλας. Γιατρός, έστω μικροβιολόγος νομίζω είναι. Και έρχεται εδώ πέρα και φαίνεται ότι και με την Ιλαρά, και με την, συγγνώμη, με την Ευλογιά, μας έλεγαν ψέματα, αλλά και τώρα με τον Αυθόδη. Κάντε εμβόλια, ευρωπαϊκή οδηγία. Κι όμως το αγνοούν. Είναι σαν τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά. Βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και όταν βγουν υπέρ των πολιτών δεν εφαρμόζονται. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Καμένο, πρόεδρο του Δικτύου Κοινοτήτων Δυτικής Λέσβου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Αυθόδη πυρετό στο νησί. Εμείς επιμένουμε, ξέρετε, πολλές φορές. Κύριε Καμένο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται τελικά, θα εμβολιαστούν, επιτρέπεται το εμβόλιο, δεν επιτρέπεται, το πνεύμα Τσιάρα παραμένει στην κυβέρνηση, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς, οι τελευταίες επαφές που έχουμε με τους αρμόδιους δεν συζητιέται ακόμα λύση του εμβολίου. Οι επαφές όμως που έχουμε με τους επιστήμονες είναι κάθετη ότι η εκρίζωση του ιού γίνεται στα 3 χιλιόμετρα. Στα 3 χιλιόμετρα στο αρχικό στίγμα του ιού που βρέθηκε στην αρχή στην Πελόπη δεν εκρυζώθηκε δυστυχώς, είχε ξεφύγει η κατάσταση. Και τώρα τι κάνουμε, κυνηγάνε τα κρούσματα από πίσω.
0: Σαν το σκύλο την ουρά του, έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς, μπήκε ο λαγός μπροστά και κυνηγάει ο σκύλος από πίσω και μάλλον δεν τον προλαβαίνει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το εμβόλιο δεν συζητιέται, δεν ξέρουμε το γιατί.
0: Εδώ βλέπω όμως σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον Αυθόδη. Και διερωτάται κανείς. Εντάξει, ο Τσιάρας ήταν απομονωμένος εκεί στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα που ήταν, δεν τον ενδιέφερε τι γινόταν στην Ευρώπη. Ο Μαργαρίτσος Σχοινάς, Ευρωπαίος επίτροπος, δεν ακούει την Κομισιόν ούτε αυτός. Τώρα λέει. Θυμήθηκε τη συνεργασία με την Κύπρο. Τι ακριβώς σας λέει ο κύριος Σχοινάς τώρα?
1: Ο κύριος Σχοινάς χθες μιλήσαμε, τον ακούσαμε κιόλας. Mm-hmm. Παρακολουθεί την κατάσταση. Συμβουλεύεται τους επιστήμονες. Mm-hmm. Τώρα θα σας πω, ο κύριος Σχοινάς ήταν επίτροπος, ναι, μεν, αλλά ήταν επίτροπος κάποιου οικονομικών φόρουμ. Δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, αλλά τους Ευρωπαίους επιστήμονες πρέπει να τους ακούει. Και οι Ευρωπαίοι επιστήμονες λένε.
1: Και αυτό και εμάς είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να μας απαντήσει. Η ουσία είναι ότι 11.000 ζώα με 12 έχουν ήδη θαυτεί. Mm-hmm. 19.000 πρόβατα ακόμα περιμένουν εδώ και 20 μέρες να θαυτούν. Άρα ο ιός παραμένει στα κτήματα, ο ιός παραμένει. Οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν να τα ταΐζουν. Δεν μιλάμε για, σας το είπα και την άλλη φορά, ότι δεν είμαστε μια επιχείρηση που θα την κλειδώσουμε και θα την ανοίξουμε όταν τελειώσει το κακό. Είναι ζώα, είναι ψυχές, τα έχουμε μεγαλώσει. Πρέπει να τα ταΐσουμε, είτε είναι νοσούν, είτε δεν νοσούν. Είμαστε δηλαδή παρόν. Και καταλαβαίνετε πώς η διασπορά συνεχίζεται. Όταν η κτηνιατρική υπηρεσία είναι μη στελεχωμένη, όταν δεν υπάρχει οργάνωση, όταν ακούμε λόγια στα Υπουργεία, όπως θα ακούσαμε, ότι θα γίνει συντονιστική και θα βάλουν και στρατηγό και θα βάλουν και το... Τίποτα δεν έχουμε δει. Κάποιοι κτηνίατροι τρέχουν πραγματικά, οι άνθρωποι δίνουν και την ψυχή τους στο πεδίο. Έχουν ελεγχθεί 600 περίπου κοπάδια, εκτροφές, και περιμένουν όλες 3.000. Για φανταστείτε τι μας περιμένει ακόμα.
0: Ωστόσο, μπορεί κάποιος να ακούει 19-20.000 ζώα μπροστά στα 500 της Ευλογιάς. Αλλά εδώ μιλάμε ότι πλήττεται η οικονομία ενός νησιού ολόκληρου.
1: Ακριβώς. Είναι... Μιλάμε για το 70% του ΑΕΠ του νησιού.
0: Και δεν...
1: Μιλάμε για 3.500 με 4.000 εκτροφές από 3 άτομα κάθε οικογένεια, 4 απασχολούνται. Είναι εργάτες γης, είναι τα τεροκομεία, είναι συνεταιρισμοί, είναι τα αγροτικά γραφεία, φορτηγά, βιτία, πετρέλαια, ρεύματα.
0: Δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα καταραίει ουσιαστικά. Γιατί
1: καταραίει Λέσβος. Καταραίει Λέσβος.
0: Ναι, ο Σχοινάς χτενίζεται, ο Τσιάρας είναι αντιεμβολιαστής και οι αγρότες την πληρώνουν στην Λέσβο. Πραγματικά,
1: μάλλον για το κέρδος των εμπόρων εκτός Ελλάδος. Καταλαβαίνετε τι λέω, μέχρι εμάς θα φύγει το τερί και το τερί δεν φεύγει από εδώ ακόμα, έτσι, ούτε τα αρνί. Έχουν μείνει 75.000 αρνιά από το Πάσχα, τα οποία έχουν γίνει 100.000 τώρα, γιατί γεννάνε τα ζώα που γεννάνε πιο μετά. Και έχουν γίνει σαν τις μάνες τους αυτό, θέλουν να φάνε, το κόστος ανεβαίνει. Εμείς πνιγόμαστε, δεν έχουμε πληρωθεί από το Μάρτιο γάλα.
0: Τι σας λέει η κυβέρνηση? Τι σας λέει?
1: Θα κάνουμε υπομονή, θα δώσουν αποζημιώσεις, θα εκριζώσουμε τον ιό, πρέπει να τον εκριζώσουμε, δεν θα είναι η Λέσβος αυτή που θα πάρει στο λαιμό της όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
0: Ναι, αλλά δεν τους εξηγείτε ότι τα πρόβατα, τα ζώα πρέπει να τραφούν, πρέπει να πάρουμε και εμείς δεν έχουμε εισόδημα? Σας έφεραν έστω μια χρηματοδότηση έστω των ζωοτροφών που είναι ανάγκη.
1: Ακριβώς. Μας είχαν υποσχεθεί και οι δύο υπουργοί και τελευταίο ο κ. Σχοινάς που ήμουν και παρόν στη σύσκεψη ότι θα πάρουμε μια ενίσχυση ζωοτροφών. Ούτε αυτό το είδαμε. Έκανε η περιφέρεια μια κίνηση, πήρε 1.000.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αντιστοιχεί 2 ευρώ σε κάθε κεφάλι ζώο. Πρώτη να σας πω, καταλαβαίνετε και εσείς το
0: ίδιο. Ούτε μισή μπάλα τριφύλι.
1: Ούτε μισή μπελάχερα. Το τριφύλι έχει 15 ευρώ. Πόσο μας έρχεται εδώ λόγω του κόστος? Είμαστε νησί, έτσι. Δεν μας είδαν σε μια εκτροφή. Δυστυχώς δεν είμαστε η περιοτική Ελλάδα στα πώς. Τα ίδια προβλήματα και συνάδελφοι που μιλάμε είναι και απλήρωτοι ακόμα. Οι αρχικές αποζημιώσεις των ανθρώπων οι οποίοι χάσαν το κοπάδια τους είναι εξευτελιστικές. 140 μέχρι 160 το πρόβατο, αυτή την εποχή που το πρόβατο θα παράγει και 2 κιλά γάλα τη μέρα. Τα 70 ευρώ η απώλεια παραγωγής δεν τα έχουμε δει ακόμα. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη θανατωθεί τα κοπάδια τους, έτσι. Και ενώ κοιμήθηκαν, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, νοικοκύριδες, ξυπνήσαν χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κοπάδι, το τάισα, το άλμεξα και φτιάχνω τα μικρά, τα αρνιά. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος όταν ξυπνήσει το πρωί? Δεν έγινε μέρημνα να μπουν σε ένα ταμείο ενεργείας για ένα χρονικό διάστημα ως ότου γίνει επανασύσταση του κοπαδιού.
0: Συγγνώμη, και πάντα μιλάμε για νησί. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ. Είσαστε ασφαλισμένοι?
1: Στον
0: ΕΦΚΑ. Είναι ασφαλισμένα τα κοπάδια σας?
1: Στον ΕΛΓΑ.
0: Στον ΕΛΓΑ. Γιατί δεν αποζημιώνεται? Δηλαδή, πας και χτυπάς το αυτοκίνητο στον τοίχο. Και αποζημιώνεσαι.
1: Αποζημιώσεις που δόθηκαν δεν είναι αυτές που μας υποσχέθηκαν. 200 με 250 ευρώ το πρόβατο. Έφτασε τα
0: 150. Για άλλα ασφαλίζεστε δηλαδή και άλλα παίρνετε.
1: Ναι. Και μάλιστα μας είπαν ότι είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες οι οποίες αποζημιώνονται καλύτερα από όλους. Αυτό ήταν η χτεσινή μας ενημέρωση που έφτασε.
0: Άμα το είπε ο κύριος Σχοινάς, που ετοιμάζεται και για βουλευτής, εντάξει, ισχύει.
1: Και 450 ευρώ το μοσχάρι.
0: Έχουν αγοράσει ποτέ κρέας γάλακτος
1: 3,5 με 4 εκατοστά και το αγοράζεις μικρό γάλακτος για να το θρέψεις, για να το πουλήσεις. Λοιπόν, τώρα τι είπαν, θα το διορθώσουν? Είπαν θα βγάλουν την Κία τα 8 εκατομμύρια στυροκόμους, μας πληρώσει το γάλα μας μέχρι 4 Απριλίου.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η Κία, γιατί βγήκε σε ντεμίνιτες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 300 χιλιάρικα. Είναι μια διαδικασία λάθος του Υπουργείου. Είπα να το διορθώσουν. Ακόμα δεν έχουμε δει στο λογαριασμό σας αυτά τα λεφτά.
0: Τόσο ατζαμίδιδες, τόσο άσχετοι, τόσο κομπογιανίτες, ρε παιδί μου δηλαδή.
1: Τώρα περιμένουμε το γάλα που παραδίνουμε, το γάλα που ξύνησε και το πετάξαμε, που καταστράφηκε. Πώς θα πληρωθεί στον παραγωγό? Αυτό όλο το ποσό, σας πληροφορώ, που το έχουμε δει, είναι το 0,5. Αυτά τα 11,2 δις που βγάλαν πλεόνασμα και το παρουσιάσαν και το πανηγυρίζαν. Αν θέλαν να σώσουν τον νησί μπορούσαν. Θα είχαν και κτηνιά τους πιο γρήγορα. Θα τον προλαβαίναμε τον ιό. Δεν θα ξέφευγε. Άσε, μάλλον είναι καιρό και τα λάθη είναι διαχρονικά που έχουν γίνει.
0: Οι 10 στρατιωτικοί, αν δεν απατάμε κτηνίατροι που έχουν έρθει, έχουν...
1: 4 από τον Ελό, από τον Δήμητρα, τον Ρογά Δήμητρα, 4-5. 9 που είχε δηλαδή οι κτηνιατρικοί, οι οποίοι δεν μπορούν όταν κλείσουν σε ένα πεδίο να πάνε στο επόμενο, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους βιοασφάλειας, έτσι. Και για ποια βιοασφάλεια μιλάμε, όταν θάβονται τα ζώα μέσα στους φάρμες και μέσα στα ποιμιοστάσια δίπλα, εκεί που θάβονται. Και είναι τόσο δηλαδή πρόχειρα τα οποία ξεβράζουν. Πραγματικά ξεβράζουν αίματα και ζωμιά, τα οποία μπορεί ένα τσακάλι, ένα αλεπού να τα μεταφέρει και να δημιουργήσει διασπορά του ιού. Το λέμε και θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Δεν σας ακούνε με λίγα λόγια. Ούτε σας ακούνε, ούτε σας λαμβάνουν υπόψη τους, ούτε έχουν καμιά διάθεση να σας βοηθήσουν. Όχι να σας βοηθήσουν, να κάνουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
1: Ακριβώς, αυτό βλέπουμε.
0: Τα προϊόντα που παράγετε τώρα, σας επιτρέπουν να τα πουλήσετε?
1: Δεν μας επιτρέπουν να τα βγάλουμε εκτός νησιού. Βέβαια τώρα ξεκίνησε, οφείλω να πω, ότι η αρχική δέσμευση ότι κάποια τεροκομεία θα βγάλουν έξω τυριά, αλλά οι προϋποθέσεις που ζητάνε είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Αν δεν απατούμε ένα ψυγείο πρέπει να έφυγε προχθές. Όμως, εδώ υπάρχει το άκρο νάωτο πραγματικά της αδικίας. Τα μικρά παραδοσιακά, όχι παραδοσιακά, τα συνεταιριστικά τυροκομεία της Λέσβου, που είναι αρκετά και με πολύ καλές προδιαγραφές και με ποιοτικό προϊόν, συνεταιρισμός Μεσοτόπου, συνεταιρισμός Μανταμάδου, με τα τυριά του δεν μπορεί να εξάγει το τυρί, γιατί είναι ανοιχτή παστερίωση. Καταλαβαίνετε τι μας ζητάνε. Ανοιχτή παστερίωση σε ένα συνεταιριστικό τυροκομείο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει, είναι φύση αδύνατον και οικονομικά. Άρα αυτό τελειώνει. Άρα τελειώνουμε τους συνεταιρισμούς, τελειώνουμε την πηγή ενέργειας του παραγωγού, που είναι οι συνεταιρισμοί, που είναι οι ομάδες παραγωγών. Και πάμε σε μεγάλα κεφάλαια. Οι μεγάλοι τεροκόμοι θα το κάνουν, θα τα βγάλουν τα τυριά τους. Βέβαια η δυσφήμιση του προϊόν έχει γίνει, οφείλει το κράτος να παρέμβει και εκεί. Το προϊόν είναι υγιεινό, είναι υγιέστατο μάλλον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον άνθρωπο, είναι καθαρή ζωονός του. Έτσι. Κάλλιστα εμείς το καταναλώνουμε και το γάλα και το τυρί δεν έχουμε κάτι. Και αν υπήρχε πρόβλημα, σας ρωτώ εσάς. Από το Νοέμβριο όπως φάζουμε αρνιά και στέλνουμε τυριά, που φαίνεται ότι ο ιός είναι από τότε. Φαίνεται το στέλεχος ότι είναι, γιατί τα πρόβατα δεν νοσούν. Τα ζώα δεν νοσούν. Έχουν αντισώματα αυτά που βγαίνουν θετικά. Υπάρχουν πολύ παράξενα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα καταναλώνεται. Τα προϊόντα της Λέσβου είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο. Αυτή η δυσφήμιση που έχει γίνει πραγματικά μας λυπεί και μας παραξενεύει. Γιατί. Αν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα, το έχουμε ξαναπεί, μεταδίδουν τον ιό και οι άνθρωποι. Εδώ πριν λίγες μέρες στο πανηγύρι του ταξιαρχών του Μανταμάδου ήρθε χιλιάδες κόσμο. Αυτοκίνητα, πεζοί, Ρωμά. Μετακινηθήκαν με τα καράβια, θα τα είδατε. Δημιουργήθηκαν προβλήματα στα πλοία. Λοιπόν, για ποια μέτρα βιοασφάλειας εμείς, δηλαδή η παραγωγή και τα τεροκομεία, θα μεταφέρουν τον ιό, που παίρνουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται, γιατί πρέπει να πουλήσουν και αυτοί για να πληρώσουν και εμάς. Έτσι. Τα ζωοτροφές που πηγαίνουν έρχονται. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τόσο
0: μπλοκάρει. Σας έχουν αφήσει στο έλεος της μοίρας σας. Πραγματικά δεν μου αρέσει αυτός ο όρος μοίρα, μοιρολατρό κτλ. Αλλά δυστυχώς εδώ βλέπουμε μια κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να δούμε, πολιτικών ανοήτων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ενώνω την αγωνία μου με τη δική σας. Άλλη βέβαια η δική σας αγωνία που είναι αγωνία επιβίωσης και άλλο η αγωνία η δική μου μέσα από ένα στούδιο. Αλλά ωστόσο καταλαβαίνω ότι όπως τα έχουν κάνει στο δικό σας τομέα και τα περιγράφετε, τα έχουν κάνει δυστυχώς σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και υπομονή και αγώνα. Ήταν ο κύριος Θέμης Καμένος.
1: Να είστε καλά.
0: Πρόεδρος του Δικτύου Κοινοτήτων Δυτικής Λέσβου, Κτηνοτρόφος. Νομίζω ότι αυτή η κραυγή αγωνίας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Κώστα! Καπανδρίτη, καλά είσαι? Καταρχήν, λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Κοτζιά, εγώ πάντα με σεβασμό και με ενδιαφέρον παρακολουθώ τις απόψεις, τις θέσεις, τα άρθρα του κτλ. Και συνήθως, αυτό κάνω πάντα, σχολιάζω όταν πέφτει ο πρώτος κουρνιακτός. Με την ησυχία μας. Όχι εν θερμό. Και θεωρώ ότι ο κύριος Κοτζιάς και με την επιστολή του πριν από ένα μήνα περίπου, αλλά και τώρα με τα άρθρα του και τις αναρτήσεις του, τοποθετεί κάποια πράγματα σε μια βάση που αξίζει και πρέπει να προσέξουμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αμήχανη η προσέγγιση, απλά σας είπα, εγώ σχολιάζω και επανέρχομαι όταν πια πέφτει η σκόνη και οι σκοπιμότητες. Λοιπόν, η Ελένη, ποιο είπαμε, λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εδώ, αγαπητή μου Ελένη? Δεν το κατάλαβα και είναι, οδεύουμε προς το τέλος και μην κάνω και κανένα λάθος. Τώρα εσύ Γιώργο ασχολείσαι με το ντοκιμαντέρ του Sky. Σε εσάς απευθύνεται το ντοκιμαντέρ του Sky. Να ξαναπιάσετε, να ξανασυζητήσετε λελειμμένα ζητήματα. Να το χωνέψουμε όλοι. Πιο έντιμη κυβέρνηση. Και μια κυβέρνηση που δεν κορόιδεψε δεν είναι άλλη από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όσα ντοκιμαντέρ και να κάνει ο Σκάις, όσα ντοκιμαντέρ και να κάνει, όσο και αν αναθεωρεί με τους γνωστούς αναθεωρητές τους γνωστούς, πράγματα δεν αλλάζουν. Έτσι, και αν είχαν συμβεί αυτά που θέλουν να πιστεύουν ή διαδίδουν, φυλακές θα είχαν στήσει, αγχώνες θα είχαν στήσει. Λοιπόν, καλημέρα, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Καλημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος αιτήματα από άλλες χώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή, τονίζοντας παράλληλα πως ο αποκλεισμός του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Όπως υποστήριξε, το μέτρο αυτό έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελήφθη έπειτα από αιτήματα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν, σημειώνοντας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτησε το πρωί της Τετάρτης την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο Σχέδιο Ελευθερίας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση για διακοπή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από το Ιράν, ενώ το κρατικό πρακτορείο Τασνίμ χαιρέτησε επίσης την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με φυσική παρουσία από την έναρξη του πολέμου. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείων. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπού Κεσέκ, που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην την ανασύρει από το αρχείο για περαιτέρω διερεύνηση εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομουνδούρου με ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπίλιο Λιβανό στη θέση του Προέδρου της Hellenic Energy, διερωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα σε κοινή ανακοίνωση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση τη γνωστοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια, υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, με αίτημα για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων συναδέλφων τους στο πρώην ειρηνοδικείο. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου από 54χρονο άνδρα το απόγευμα της Τρίτης στο Γάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 20χρονο, εμβολίζοντας το όχημα που οδηγούσε και στη συνέχεια πυροβολώντας τον 4 φορές. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του 54χρονου, η οποία κατηγορείται ως συνεργός, καθώς επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα του δράστη την ώρα της επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four της Ευρωλίγκας πανηγυρίζει από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εύκολα με 105-82 της Μονακό και με ιστορικό sweep 3-0 επί των Μενεγάσκων θα δώσουν το παρόν στο Telecom Center, όπου θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρμπαχτσε και Ζαλγκύρης.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
6: Στο κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα, το ακούσαμε. Όσο δεν το ακούσαμε πια. Εντάξει, όσο ωραίο και να είναι. Τα Silly Bully Boys. Τα ακούσαμε 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο. Να, κάνει και το κλείσιμο τώρα. Εδώ. Α. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο. 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και η πρέσα μας. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε και δύο τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τώρα σε λίγο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Θα σας πω το λόγο για τον οποίο θα το βγάλουμε. Και 8.30 ώρα θα βγάλουμε τον πρώην αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, για να συζητήσουμε λίγο, να μιλήσουμε για το θέμα το χθεσινό που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να προσφύγουν για το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, συγκεκριμένα στο Στρασβούργο. Για να το δούμε, να το συζητήσουμε, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Επί του παρόντος, αυτό που συμβαίνει στην ειδησιογραφία είναι τα ύξης αφίσξης του περίφημου πλανητάρχη. Τη Δευτέρα ανακοινώνει μέτρα κατά του Ιράν, την Τρίτη τα παίρνει πίσω. Για μία ακόμα φορά λοιπόν, τώρα ο Τραμπ έβαλε τέλος την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Την ανέστειλε, λέει, μέχρι την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Του το ζήτησαν, λέει, άλλες χώρες. Ποιος τον δίνει πλέον σημασία και ποιος τον παίρνει σοβαρά, για την ακρίβεια. Σημασία τον δίνει, γιατί είναι πλανητάρχης, τι να κάνουμε, αλλά ποιος τον παίρνει σοβαρά. Λοιπόν, οι άλλες ειδήσεις τώρα, άμα ψάξετε. Διαβάζω στο Έθνος, για παράδειγμα, ότι το Υπουργείο Υγείας ψάχνει πληρώματα στα νησιά για τα ασθενοφόρα. Όταν κάνεις τους ανθρώπους, τους δίνεις ένα μισθό κοντά στα 900 ευρώ και έχεις περάσει στην εργασιακή σου νομοθεσία ένα σωρό σαχλαμάρες για ελαστικές μορφές εργασίας με μπλοκάκια, ή τους έχεις μεταφερόμενους, τους υποχρεώνεις δηλαδή, ενώ υπηρετούν στην Αθήνα, να πάνε να καλύψουν κενά στα νησιά, ποιος θα έρθει να δουλέψει? Κανένας δεν θα έρθει να δουλέψει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Περιμένουν, υποτίθεται ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, εκατομμύρια τουρίστες στα νησιά, και δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει τα κέντρα υγείας, γιατροί, δεν υπάρχουν οδηγοί στα ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αφού την κάνατε την εργασιακή νομοθεσία τέτοια ώστε να δουλεύουμε ως δουλεπάροι και του προηγούμενου αιώνα, αυτό που εισπράττεις είναι το ότι δεν βρίσκεις ανθρώπους να δουλέψουμε. Να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική. Forgive me.

0: He wrote, I'm low, please send for me.
1: Ας ζητήσω συγγνώμη από τη Λάουρα Μάρλινγκ. Ας ζητήσω συγγνώμη και από τη Σοφία Ξερικού που απολάμβανε το τραγούδι. Αλλά στην άλλη άκρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον κοινό πολιτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Άκαμε τους καλεσμένους, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να περιμένουν. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε στην άλλη άκρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, τον Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, Θοδωρή μου, καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε, γιατί σήμερα θα βγάζουμε και τον κύριο Παπά, οπότε νομίζω ότι είχαμε τον κύριο Παπά, αλλά δεν πειράζει.
2: Να είστε
1: έχουμε,
2: καλά.
1: Έχουμε
2: να είστε
1: έναν, καλά. Και έναν καλό φίλο, τον κύριο Μαντά. Λοιπόν,
2: να είστε καλά. Να είστε
1: κύριε
2: καλά.
1: Μαντά, ακούσαμε χθες την αναγγελία σας αυτή, ότι προτίθεστε να προσφύγετε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το θέμα των υποκλοπών και ειδικά μετά την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να ενταφιάσει την υπόθεση, να τη συρταριάσει, που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τι σκοπεύετε να κάνετε κτλ.
2: Πάμε να το εξηγήσουμε. Ναι. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι πράγματι σε μια κορυφαία στιγμή της δημόσιας παρουσίας του, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, χτες το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέντευξη τύπου, εξέθεσε όλα τα προβλήματα, δικονομικά και ουσιαστικά, που αναφύονται στην υπόθεση των υποκλοπών με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει, να μην προχωρήσει, να μην δρομολογήσει τη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης της τεράστιας υπόθεσης των υποκλοπών. Για μία ακόμη φορά, κύριε Χατζηνικόλα, εσείς μας έχετε φιλοξενήσει και έχετε προβάλει την εκπομπή σας, τη φιλόξενη εκπομπή σας, πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων του Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίες

0: γερουσιολόγο, εξηγεί αναλυτικά τα ελαττώματα, τα νομικά και τα ουσιαστικά, τις αστοχίες. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση που επιλέγω. Τις αστοχίες που έχουν δημιουργηθεί στην υπόθεση αυτή των υποκλοπών. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χατζηνικόλα, και πρέπει να την πούμε για να την κατανοήσει ο κόσμος όσο γίνεται πιο απλά. Ποια είναι η τεράστια αυτή διαφορά? Το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης στην υπόθεση των υποκλοπών για την τυχόν ύπαρξη ευθυνών πολιτικών προσώπων δεν είναι αίτημα κάποιου πολίτη, έστω θυγόμενου, έστω από τους παρακολουθούμενους, κάποια πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου, κάποιο αίτημα της αντιπολίτευσης. Το αίτημα αυτό προέκυψε μέσα από δικαστική απόφαση. Συνάδελφος του κυρίου Τζαβέλα, σε κατώτερο βάθμο, δεν έχει καμία σημασία, η εισαγγελική αρχή κατά το Σύνταγμα και τους νόμους είναι ενιαία και αδιαίρετη, πρότεινε και το δικαστήριο αποδέχτηκε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης, αυτής η οποία διήρκησε σε βάθος χρόνου πάρα πολλούς μήνες, επαναλαμβάνω, στη δίκη στην οποία εισφέρθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, από τις οποίες βάσιμα πιθανολογείται, βάσιμες προκύπτουν ενδείξεις για συμμετοχή σε τέλεση αξιόπινων πράξεων πολιτικών προσώπων. Και το δικαστήριο, εκτός αυτό να καταλήξει στην απόφαση του, σε όλους γνωστή, την έχετε σχολιάσει στην εκπομπή σας, και να επιβάλλει ποινές πολυετούς φυλακίσεως στα φυσικά πρόσωπα που ήταν κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν έμεινε εκεί, δεν στάθηκε εκεί. Παρέπεμψε τα πρακτικά της δίκης και ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση, αποστέλλοντας συνολικά το υλικό που είχε προκύψει από την ακροαματική διαδικασία.
1: Προφανώς εκτιμώντας ότι υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Κύριε Χατζηνικόλα, είναι δικαστική απόφαση. Ναι. Όχι, δεν το λέει η λογική, το λέει ο νόμος. Ναι. Το λέει σίγουρα και η λογική, αλλά το λέει ο νόμος. Είναι απόφαση, επαναλαμβάνω. Μπορεί να μην είναι, αλλά μην μπλέξουμε με νομικές έννοιες, απόφαση καταψηφιστική, αλλά παρεμπίπτουσα όπως τη λέμε εμείς. Είναι δικαστική απόφαση. Ναι. Οι δικαστές δηλαδή αξιολόγησαν στην ολοκλήρωση μιας πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας ότι προέκυψαν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Και έρχεται κυριολεκτικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να φτάσουμε στα καθημάς, έρχεται κυριολεκτικά και λέει: δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την ανάσυρση της υποθέσεως από το αρχείο. Θυμάστε που είχε πάλι τεθεί με διάταξη της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ικανά να δρομολογήσουν τη διαδικασία έρευνας. Ξέρετε, εδώ οι αντιφάσεις είναι κραυγαλές, κύριε Χατζηνικόλα.
1: Έτσι, η πρώτη αντίφαση, κύριε Μαντά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε ο ίδιος να έχει δηλώσει κόλλημα, διότι υπήρχε καραμπινάτο ασυμβίβαστο.
0: Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ελεγκτές και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα.
1: Ξεκινάμε από εκεί που είναι το βασικό.
0: Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να είναι αξιολόγηση μονομερής. Να δώσεις παραγγελία σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δρομολογήσει τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης. Η παραγγελία για τη διερεύνηση δεν συνεπάγεται αναπόφευκτα ενοχή. Μισό λεπτούλι. Εμείς δεν ζητάμε σαν δικηγορικό σύλλογο, ούτε έχουμε εκ προημίου καταδικάσει κανέναν, για το όνομα Θεού, μακριά από εμάς τέτοια σκέψη. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, τη διερεύνηση. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλα, η γυναίκα του Κέσσερα είναι μια στερεότυπη έκφραση, θα μου επιτρέψετε να την επαναλάβω. Δεν αρκεί να είναι τη μία, πρέπει και να φαίνεται τη μία. Δεν μπορείς να αρχιοθετείς κάτι το οποίο μάλιστα σου έχει διαβιβαστεί. Το επαναλαμβάνω, πρέπει να κατανοηθεί από τους ακροατές, πρέπει να κατανοηθεί από το κοινό. Σου έχει αποσταλεί με απόφαση.

0: απόφαση δικαστική. Συνάδελφοι, δικαστική λειτουργή είναι αυτοί που αξιολόγησαν το υλικό και είπαν ότι επιβάλλεται. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι. Επιβάλλεται περαιτέρω να διερευνηθεί.
1: Πάμε λίγο τώρα, κύριε Μαντά. Πάμε λίγο να δούμε.
0: Έχουμε αυτή τη διάθεση.
1: Θα κάνω ερωτήματα τα οποία μπορεί να σας φανούν αφελή, αλλά για να τα καταλάβει ο κόσμος.
0: Ο δικηγορικός λοιπόν σύλλογος της Αθήνας, συνεπής και πιστός στη θεσμική του αποστολή, το πρώτο που έκανε, και μάλιστα και εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, η απόφαση με την οποία στυλιτεύεται η πράξη της αρχιοθέτησης είναι σε επίπεδο δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας καθολική ή σχεδόν καθολική. Μη γίνει κανένα λάθος. Η μόνη διαφοροποίηση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο απόψεις, να το πούμε έτσι, που αναπτύχθηκαν, ήταν αν θα έφτανε η παρέμβαση του ΔΟΣΟΑ μέχρι τη διατύπωση του αιτήματος για την παρέτηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ή αν θα έμενε μία παράγραφο πριν, ένα σκαλοπάτι πριν. Στο προηγούμενο σκέλος, δηλαδή στο σκέλος που αφορούσε την ενέργεια της αρχιοθέτησης αυτή καθεαυτή, τα προβλήματα και τα ερωτηματικά τα οποία γεννώνται, τα προβλήματα τα νομικά τα οποία αναφύονται, η προσέγγιση είναι καθολική, δεν υπήρξε διαφωνία σε αυτό, για να μην γίνει κανένα λάθος. Από εκεί και μετά, όπως συνεδριάζουμε στην δημοκρατία, στην αστική μας δημοκρατία, όλα τα θεσμικά της όργανα, πράγματι ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε και συμπεριέλαβε στο κείμενο της δημόσιας παρέμβασής του και το αίτημα για την παρέμβαση.
1: Τώρα, προσφυγή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι εφικτή? Πώς μπορεί να γίνει αυτή?
0: Ακούστε, το είπαμε και χθες.
1: Και για ποιο λόγο θα γίνει αυτή η προσφυγή, έτσι?
0: Το είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, να το επαναλάβουμε και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Κυρία Χατζηνικόλα, δεν τελειώσαμε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν θεωρεί ότι στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε μια δημόσια παρέμβαση με αυτά τα χαρακτηριστικά που όλη πλέον η ελληνική κοινωνία γνωρίζει. Και είπαμε, ολοκληρώσαμε τη θεσμική μας αποστολή, κάναμε την παρέμβασή μας στη δημόσια, εμείς τελειώσαμε. Το τελείωσα αντίθετα. Με τη δημόσια παρέμβαση που έχουμε κάνει, εμείς ξεκινήσαμε πλέον στην επίστη θεσμική μας αποστολή να σταθούμε άρρωχοι μέχρι την τελευταία στιγμή στην αναγκαιότητα για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των πολιτικών προσώπων, των ενδεχόμενων ευθυνών που προκύπτουν από την τεράστια υπόθεση των υποκλοπών. Από εκεί και μετά πράγματι πήραμε απόφαση να διερευνήσουμε σε χρόνο δεύτερο, σε χρόνο μεταγενέστερο, στις αμέσως επόμενες μέρες εννοώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, την δυνατότητα προσφυγής. Ήταν εξαιρετική χθες η παρέμβαση και η τοποθέτηση του καθηγητή του Νίκου του Αλιβιζάτου.
1: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα?
0: Αυτό ακριβώς διερευνούμε. Προφανώς εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επειδή όμως είμαστε θεσμικό όργανο, είμαστε δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας και αυτό αποδεικνύει και τη σοβαρότητα και την υφαλιότητα του τρόπου προσέγγισης από τη δική μας πλευρά. Εμείς δεν θέλουμε πυροτεχνήματα, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Θα ήταν το πολύ εύκολο να συντάξουμε ένα δικόγραφο αλίμονο, ολόκληρη επιστημονική επιτροπή έχουμε στη διάθεσή μας, να συντάξουμε ένα δικόγραφο στο δημόσιο χώρο, να το καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να έχουμε να λέμε. Όχι, όχι. Για μία ακόμη φορά, με περισυλλογή, με νυφαλιότητα και κυρίως με νομική τεκμηρίωση, διερευνούμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιταλείο αυτή τη στιγμή που εργάζεται. Έχει συνδράμει την προσπάθειά μας με την πολύτιμη συνδρομή του ο καθηγητής ο Νίκος ο Αλιβιζάτος. Ναι. Το λέω και στο δημόσιο χώρο για να ακουστεί. Είχαμε και μία εξαιρετική παρέμβασή μας. Παρέμβαση χθες από τον πρόεδρό μας, τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, τον Αντώνη τον Ρουπακιώτη. Και πράγματι το επόμενο βήμα, αλλά όχι, κύριε Χατζηνικόλα, το μοναδικό, το επόμενο βήμα του δικηγορικού συλλόγου αναμφισβήτητα θα είναι ο προσανατολισμός και η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν εννοούμε με κανένα τρόπο πράξεις,
1: αυτή η προσφυγή,
0: ενέργειες,
1: κύριε Μαντά,
0: περιφορές που προσβάλλουν την έννοια του κράτους δικαίου και έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και με τις συνταγματικές επιταγές, να το αφήσουμε να κλείσει.
1: Ξεκαθαρίστε μου κάτι.
0: Εδώ.
1: Αυτή η προσφυγή θα έχει να κάνει, ο πυρήνας της θα είναι η ουσία της υπόθεσης ή ο ενταφιασμός της από τον
0: αφετηριακά
1: αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
0: Κάνετε πάρα πολύ καλά και με ρωτάτε. Πράγματι στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι καταρχήν η ουσία. Είναι αν με πράξεις ή με παραλήψεις έχουν προσβληθεί δικαιώματα και παρεμποδίστηκε η δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πράγματι το πρώτο σκέλος είναι, που είναι σημαντικό στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και σε δεύτερο χρόνο πράγματι και ανάλογα με την εξέλιξη. Ξέρετε, η εμπειρία μου λέει ότι η δυσκολία η μεγάλη είναι στον πρώτο κύκλο, στο νομικά παραδεκτό. Γι' αυτό είναι που ακριβώς διερευνούμε. Εάν δώσουμε πιστικές απαντήσεις και ξεπεράσουμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής, ναι, σε δεύτερο χρόνο θα φτάσουμε και στον πυρήνα της διερεύνησης, χωρίς όμως, να το πούμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, χωρίς να έχει δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διατάξει ή να παραγγείλει τη σχετική διερεύνηση.
1: Ναι, για να μην γίνει κανένα λάθος. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Δικανικά δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, διότι εκκρεμεί και το εφετείο το Δεκέμβριο της
0: Τεσσάρων. Κύριε Χατζηνικόλα, να το πούμε και αυτό, καλά κάνετε και με ρωτάτε. Υπάρχει μια αγωνία εδώ. Υπάρχει από τη μια μεριά το δικαστήριο, το εφετείο, καλά το είπατε, που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, επαναλαμβάνω, τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό. Είναι το θέμα της παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, κύριε Χατζηνικόλα, είναι πλέον εξαιρετικά πολύτιμη.
1: Έχουν παραγραφεί πάνω από 40 πλημελήματα.
0: Ήδη αρκετές, αυτό ήθελα να πω, ήδη αρκετές, ένας όχι ευκαναφρόνητος αριθμός επιμέρους πράξεων έχουν παραγραφεί. Επίκειται παραγραφή του μεγάλου όγκου, του μεγάλου αριθμού των επιμέρους πράξεων στο επόμενο δίμηνο. Είμαστε πολύ οριακά και μέχρι το καλοκαίρι οριακά τον Σεπτέμβριο παραγράφεται στο σύνολό της η υπόθεση στον πλημεληματικό χαρακτήρα, οπότε από εκεί και μετά πάμε να συζητάμε για οποιαδήποτε δυνατότητα διερεύνηση. Είμαστε κυριολεκτικά
1: στο παραπέντε.
0: Όχι, στο παραπέντε. Στο παραπέντε. Να το πούμε έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε το κλίμα, λίγο να το αποφορτίσουμε. Παίζουμε πλέον τις καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι στον αγώνα ποδοσφαίρου.
1: Στον αγώνα, ναι. Κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικόλα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η κίνηση στο Κεφισό ξεκινάει από το Ρέντι, από τη Λαχαναγορά και φτάνει στη μεταμόρφωση μετά την Αττική Οδό. Στο Χαϊδάρι από το Παλατάκι, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, μέχρι και το Σκαραμαγκά είναι πολύ φορτισμένο, όπως επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από τα ΤΕΗ μέχρι και το Μεταξουργείο. Ηλιοσύρων, αυξημένη κίνηση παρατηρείται από το ύψος στην πλατεία Αττική περίπου, εκεί στο μετρό, η Μάρνη στο κέντρο, η Αλεξάνδρα στην άνοδο, η Κηφισίας από το Πανόρμο μέχρι και το Ψυχικό και η Μεσογείο από τη Συμβολή με την Κηφισίας μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Ο Πειραιάς έχει αυξημένη κίνηση και η Λεωφόρο Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Μια καθημερινή εικόνα της Αθήνας αυτή την ώρα μας περιγράφεται, δυστυχώς.
3: Ακριβώς. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
3: καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Αυτή ήταν και η Νεφέλη Φασουλή. Μας θύμισε για πόσα πράγματα έχουμε μετανιώσει σε αυτή τη ζωή. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ναι, δεν σας μπερδεύω εσάς με το έχετε μετανιώσει. Δεν θέλω να πω σε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί.
1: Καλά, λάθη έχουμε κάνει, αλλά
0: καλά,
1: δεν,
0: εντάξει,
1: πήραμε, δεν πήραμε τη ζωή μας λάθος. Έτσι, δηλαδή στο σωστό το μεσδερίζει είμαστε.
0: Από τη σωστή πλευρά λέτε.
1: Επιτρέψτε μου και, έτσι και την αυροφροσύνη, αυτό αφορά και εσάς για τη δημοσιογραφική σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Την είχα ανάγκη γιατί έχω μια χαμηλή αυτοεκτίμηση το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτό δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Γιατί τώρα σας φώναξα σήμερα να μιλήσουμε. Γιατί έβαλα χθες ένα ηχητικό. Άκουσα εμβρόντιτο τον κύριο Αυτιά, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να λέει κάτι. Και είπα χθες ότι εδώ ακούμε πλέον τερατώδη ψέματα. Δηλαδή τα οποία δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα. Θέλετε να το βάλουμε 30 δευτερόλεπτα να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε?
1: Με τα χαράς. Για
0: πάμε.
2: Ποιος τώρα στην τηλεόραση και βλέπει και ακούει τον υπουργό και λέει 5 δις πλεόνασμα.
3: Ναι.
2: Και λέει, γιατί δεν το δίνετε όλο?
3: Μια χαρά είμαστε. Λεφτά.
2: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Το 2018 με τους Ευρωπαίους υπογράψαμε ένα χαρτί.
3: Ναι.
2: Ξέρετε ποιος ήταν 18 στην κυβέρνηση? Ποιος ήτανε?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και είπε τι? Ότι για 99 χρόνια το πλεόνασμα, το 60% θα πηγαίνει στο χρέος. Ναι. Άρα από τα 5 δις, τα 3,5 εκεί, το 30% του πλεονάσματος, το ξέρει ο πρόεδρος, πηγαίνει στο μαξιλάρι, για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες, και μόνο το 10% θα πηγαίνει σε παροχές.
0: Πάμε, ναι, πάμε. Κανένας. Αυτοί δεν ξέραν τίποτα οι δύο που κάνουν τις δημοσιογραφίες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεπερνάω, αφήστε το συνάφι μας. Για πάμε στην ουσία.
1: Και ήταν και μονάχος στο πάνελ.
0: Ναι, και μονάχο στο πάνελ και αναπάντητα το ότι λένε. Κανένα από του δημοσιογράφου δεν του είπε τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, δεν έχει λοιπόν καμία απολύτως βάση. Πρόκειται για τεράστια μπούρδα αυτό που έλεγε ο Αυτιάς, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του ψεύδους και στην αιχμή του δόρατος της διαστρέβλωσης. Το ελληνικό χρέος έχει προκαθορισμένες πληρωμές και έχει ρυθμιστεί, δημοσιευμένο είναι το ταμπλό των αποπληρωμών στον ΟΔΙΧ. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε και να το δει. Το πλεόνασμα το συμφωνημένο λοιπόν ήταν στο 2,9, δηλαδή κοντά στα 6 δις, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε υποσχεθεί, δεσμευτεί για το 2025 να μαζέψει πρώτης πληρωμής φόρων, πρωτογενός δηλαδή, 6 δις παραπάνω φόρους από ό,τι δαπάνες. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος? Μάζεψε 12. Θέλω να πω.
0: Και υπήρχε κάποια δέσμευση το 60%
1: απολύτως
0: αυτό των 6 δις να πάει.
1: Απολύτως
0: Και στο μαξιλάρι, μάλιστα. Όπως είπε.
1: Το μαξιλάρι υπάρχει, είναι στα 40 δις αυτή τη στιγμή. Ο δημοσιονομικός κανόνας ισχύει πλέον για όλους. Δεν υπάρχει ειδική συνθήκη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα συμφωνηθέν, άσχετα αν εμείς διαφωνήσαμε ή όχι, δημοσιονομικό μονοπάτι και λειτουργεί μέσα στον ίδιο δημοσιονομικό κανόνα. Άρα το υπερπλεόνασμα είναι 6 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να μην το έχουν μαζέψει, διότι η πείρα των δύο προηγούμενων ετών έδειχνε προς τα που θα πάει να προσγειωθεί και την ίδια πορεία ακολουθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτό το έτος. Συνεχίζουν λοιπόν στο ίδιο μοτίβο. Μην πιστεύετε καθόλου τον Αυτιά. Είναι ο επαγγελματίας ψεύτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι πολύ στενάχωρο ότι αφήνεται να λέει τέτοια τερατώδη ψέματα στους τηλεοπτικούς δέκτες χωρίς να υπάρχει αντίλογος, και η κυβέρνηση μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, τα έχουμε αναδείξει και στη Βουλή ξανά και ξανά, μπορεί και έχει περιθώρια να ασκήσει πολιτική με δύο τρόπους. Πρώτον, μέτρα άπαξ, δηλαδή να πεις ότι μάζεψα παραπάνω λεφτά, θα κάνω μία δαπάνη η οποία θα είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα και αυτή η πρόβλεψη? Διότι είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο διάστημα χώρες με πρόσκαιρα έσοδα, όταν έχεις ας πούμε ένα κύμα ακρίβειας και έχεις παραπάνω έσοδα από ΦΠΑ, όπως γίνεται τώρα στη χώρα μας. Μπράβο. Καλή δεν θα την έλεγα, πήγα να το πω, αλλά το απέφυγα.
0: Κακή στραβή και ανάποδη.
1: Κακή. Μπράβο. Λοιπόν, όταν έχεις λοιπόν πρόσκαιρα έσοδα, τι λέει ο κανόνας? Να τις κάνεις τις δαπάνες, αλλά να μην είναι δαπάνες μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι να σου έρχονται έσοδα από το ΦΠΑ και να δίνεις εσύ ένα έξτρα μισθό, ας πούμε, στο δημόσιο, ο οποίος είναι μια επαναλαμβανόμενη δαπάνη, να δώσεις μια άπαξ επιστροφή, ας πούμε. Το κάνουν η Ισπανία, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου μέτρα αυτής της κατηγορίας έχει λάβει 1% του ΑΕΠ. Και δεν αφορά, ξέρω εγώ, φυσικές καταστροφές μόνο, έκρακτες δαπάνες τέτοιου τύπου. Είναι δαπάνες στοχευμένες, οι οποίες αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, την ενεργειακή φτώχεια. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο των άπαξ δαπανών, όπου μπορείς να ξοδέψεις. Όχι να ξοδέψεις. Εγώ θα έλεγα να επενδύσεις καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν το κάνεις στοχευμένα, είναι επένδυση στην ισορροπία της οικονομικής.
0: Να επιστρέψεις στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, για να γίνει.
1: Αλλημονό μας. Προφανώς, το αυτονόητο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το εργαλείο στο νέο δημοσιονομικό κανόνα και υπάρχει και το εργαλείο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Τι λέει? Ότι εάν θέλεις παραπάνω δαπάνη να κάνεις, θα πρέπει να πάρεις παραπάνω μέτρα. Παράδειγμα, θες να ξοδέψεις παραπάνω, θες να βάλεις τη 13η σύνταξη. Ωραία, θα βάλεις παραπάνω φόρους οι οποίοι θα έχουν σπραξιμότητα διαρκή. Ας πούμε, τις ειδικές εισφορές που λέμε εμείς, την ενέργεια και τις τράπεζες. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε δύο εργαλεία του δημοσιονομικού κανόνα, τον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ως απόλυτο ανελαστικό κόφτη σε απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή τι λένε από την κυβέρνηση? Είχαμε εξοδέψει 100 ευρώ πέρσι, δεν μας αφήνουν παραπάνω από 103 φέτος. Δεν είναι έτσι. Από τον υπολογισμό αφαιρούνται μέτρα άπαξ και μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Το ξαναλέω. Μπορείς να πάρεις μέτρα χωρίς να χτυπάς στο όριο των δαπανών που έχει συμφωνήσει, έτσι. Mm-hmm. Χωρίς να χτυπάς, δηλαδή, εμπροκειμένως το 2,9 που ήταν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, μπορείς να πάρεις και πρόσθετα μέτρα με την προϋπόθεση ότι έχεις από την άλλη πλευρά εισπράξει φόρους με τη μορφή μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, να το καταλάβει. Μπορεί και ο ΦΠΑ να μειωθεί. Μπορεί και ο ΕΦΟΚΟΥ να μειωθεί και πρέπει, μπορούν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία. Και επειδή δεν το κάνουν αυτό, τι έχουν επιλέξει? Έχουν επιλέξει να πληρώνουν πριν την ώρα τους τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ναι. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, κύριε Χατζηνικόλα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εντός Βουλής. Η δική μας μάλιασε, οι άλλοι την κατάπιανε τη γλώσσα τους όταν τους το βάλαμε το ζήτημα. Έχουν επιτόκιο
0: 1,5%.
1: 1,5% και πρόγραμμα αποπληρωμής από το 2029 μέχρι το 2041. Και ξεκινάνε και αποπληρώνουν από το 2026 μέχρι το 2031. Και δεν είναι ότι ξεκινάνε και το αποπληρώνουν, ούτε υπό το φως της μεγάλης ενεργειακής κρίσης δεν αναθεωρούν αυτή την πολιτική. Να πούνε κάτσε. Εδώ έχω μια συμφωνία που με διευκολύνει στην πληρωμή. Ήταν του πρώτου μνημονίου, για το όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Για το όνομα του Θεού. Και πάνε και τα πληρώνουν μπροστά. Με αποτέλεσμα σε καθαρές τρέχουσες αξίες θα καταλάβουν οι λίγο έτσι περί τα οικονομικά ενημερωμένοι να χάνει η χώρα περί τα 5 δις. Ναι. Γιατί όταν πληρώνεις μπροστά, χάνεις.
0: Και την ίδια ώρα δανείζεσαι με πολύ ψηλότερο επιτόκιο. Έτσι.
1: Δανείζεσαι περί το 3,8 αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να παίρνεις ένα σπρέντ,
0: δηλαδή μια διαφορά
1: δάνειο,
0: επιτοκιακή, η οποία.
1: Ακριβώς. Ναι. Δανείζεσαι δηλαδή, στο 2% σαν να παίρνεις ένα καταναλωτικό για να ξοφλήσεις το στεγαστικό σου.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Μιλάμε για αλλοπρόσαλη
0: λοιπόν,
1: επιλογή.
0: Κύριε Παπά, θέλω και κάτι ακόμα. Τώρα εδώ ο κόσμος στέλνει 2-3 μηνύματα γιατί να βγάλει ανακοίνωση στο ΣΥΡΙΖΑ και να διαψεύσει τον κύριο Αυτιά. Γιατί ο κύριος Αυτιάς δεν είναι πλέον ένας δημοσιογράφος που λες δεν θα κάτσει να ασχοληθεί το κόμμα με το τι λέει οποιοδήποτε δημοσιογράφος, οποιοδήποτε κανάλι. Αλλά είναι ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε
1: βεβαίως,
0: έχει μια θεσμική
1: να
0: ιδιότητα.
1: Να και στη Βουλή να τους προκαλέσουμε.
0: Θέλω να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό ακόμα να μου το σχολιάσετε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν πέσει ένας εξωγήινος στην Ελλάδα σήμερα θα πάθει ένα ντεζαβού ο άνθρωπος και θα νομίζει ότι βρίσκεται στο 2018 και ξαναβιώνουμε το αντισύριζα μέτωπο, άνοιξε ξαφνικά με όλα αυτά και με το περίφημο ντοκιμαντέρ που προέβαλε ο Sky. Πάμε να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε κάτι από εκείνα τα δύσκολα χρόνια όταν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το 2014 αυτό που θα ακούσετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν η περίοδος εκείνη που φαινόταν πλέον στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτον πυλών. Αντεπόρτας. Οπότε για να το ακούσουμε λίγο.
4: Ακούσαν ότι
5: δεν εσύ θα τα κρατήσει, θα τα στράβει να πέσει.
4: Πρέπει.
5: Εσύ ότι μέσα πρέπει να τα κρατήσει. Πρέπει. Αλήθεια πα στον κόσμο. Μισό θέματα.
4: Όχι αν πέσει.
5: Αλήθεια θέματα.
4: Αν πέσει.
5: Αν πέσει κυβέρνηση θα τα κρατήσει, τράβει τα λεφτά σου.
4: Πότε να πέσει.
5: Πιάζω ότι έχει κάμερα τώρα. Τώρα το Φεβρουάριο πέσει κυβέρνηση. Τα κρατήσει, θα τα
4: κρατήσει. Τι πρέπει να
5: κάνει. Άσερε Δημήτρη την πλάκα τώρα. Δεν είναι σοβαρά θέματα τώρα. Αυτά που λένε πλαν B. Και πατάω το κουμπί.
4: Μισό.
5: Θα αφήσω εγώ τα λεφτά με τα φάει ο βαρεμένο.
4: Λε εσύ ότι άλλο γύρω σύζυγο θα πάρει τα λεφτά.
5: Μόλι πέσει κυβέρνηση θα μείνει βράδυ.
6: Αν πέσει η κυβέρνηση και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε τα λεφτά από τις τραπέζες. Από την τράπεζα, από τις τράπεζες, όπου τα έχετε τέλος πάντων.
7: Καταρχάς, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ούτε να πέσει η κυβέρνηση.
6: Καλά,
7: ούτε,
6: εντάξει, άλλο αυτό.
7: Ούτε, αν να, λέμε. Ούτε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτήν την συζήτηση. Το τι επιλέγει κανείς να κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Ενδεχομένως πρέπει να το κρατάει για τον εαυτό του και να μην το δημοσιοποιεί.
8: Με συγχωρείτε, είναι πολιτική γραμμή. Αυτό που είδαμε είναι πολιτική γραμμή.
6: Αυτό με τον κύριο Γεωργιάδη λέμε.
7: Δεν το είδα εγώ ίδιος, οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα του τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Το πληροφορήθηκα από άλλα δημοσιεύματα.
8: Δύο κλικ παραπάνω αυτό που πω Σαμαράς. Στους βουλευτές.
0: Αυτά. Τι να προσθέσω τώρα εγώ σε αυτό που ακούσα.
1: Ναι, δύσκολο να προσθέσει κανείς τίποτα. Μεθοδευμένο bank run.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Ναι, δεν είναι προπαγάνδα για καταστροφικό πανικό.
0: Ναι, το οποίο μάλιστα πέτυχε κιόλα.
1: Δυστυχώς. Με την συνεπικουρία των θεσμών, θα σας έλεγα. Και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ισχυρών, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Γιατί το λέτε αυτό, τι θα μπορούσαν να κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτό το background.
1: Με αυτό ήταν το σχέδιο. Με αυτό αναμετρηθήκαμε. Είναι σαφές. Και εδώ είναι και το, θα σας έλεγα, το μεγάλο δικό μας έλλειμμα, κυρίως από το 19 και μετά, που δεν οργανώσαμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερασπιστούμε όλη μας την κυβερνητική πορεία και την μεγάλη αφήγηση για το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Δηλαδή ο κόσμος κοντεύει να ξεχάσει ότι έγιναν εκλογές το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβριο ξέρετε τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι εκλογές. Είναι μόνο σε εκλογές που έγιναν μετά τη συμφωνία. Οι δύο προηγούμενες συμφωνίες έγιναν, βέβαια, έγιναν πριν από τις εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η δική μας κυβέρνηση είναι η μόνη που έφερε συμφωνία και ρώτησε ξανά το λαό αν πρέπει να προχωρήσει.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είχαμε την κυβέρνηση Παπανδρέου η οποία έφερε μετά συμφωνία και την κυβέρνηση Σαμαρά η οποία έφερε μετά συμφωνία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, το οποίο πράγμα δεν το αντέχουν. Και πάνε
0: δεν
1: πού.
0: Είναι μόνο η πικρή αλήθεια, είναι και το ευκταίο σε ό,τι αφορά την πολιτική και το ήθος στην πολιτική. Πρώτα κάνεις, παίρνεις τις αποφάσεις σου και μετά τις αφήνεις την κρίση του ελληνικού λαού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πας εξασφαλίζεις κατάφερα την τετραετία και μετά του βγάζεις το κίντερ έκπληξη.
1: Μπράβο. Δηλαδή του λες αυτά κατάφερα, αυτά δεν κατάφερα. Πες μου αν συνεχίζω ή αν θέλεις άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Ναι, αυτό θα ήταν το ηθικό και το επιβεβλημένο και για τις δύο πρώτες συμφωνίες, τις οποίες έρχονται τώρα. Προσέξτε, γιατί έχει μετακινηθεί και η συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και πρέπει να μπει στην εφαίρεση του δόρατος της αξιοποίησης όλων των δυνάμεων γύρω από το τι συνέβη το 2015. Η συζήτηση για το 2015 είναι μια συζήτηση για το μέλλον. Τι είπε όμως ο Ντάισελμπλουμ προχθές? Είπε ότι τα δύο πρώτα προγράμματα είχαν υπερβολική λιτότητα. Αυτό πρέπει να γίνει δική μας σημαία στην καθημερινή αντιπαράθεση. Είναι μια εκ των υστέρων δικαίωση, όπου πραγματικά, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, εμείς ζητάγαμε να γίνει ρύθμιση του χρέους, μας λέγανε δεν θα γίνει ποτέ. Ζητάγαμε να γίνει ευρωομόλογο, μας λέγανε δεν θα γίνει ποτέ. Γίνανε και τα δύο. Λέγαμε ότι υπάρχει υπερβολική λιτότητα. Δεν μας ακούγανε. Λέγαμε ότι έπρεπε να φύγει το ΔΝΤ από την Ευρώπη. Έφυγε το ΔΝΤ από την Ευρώπη. Ποιος έχει δικαιωθεί λοιπόν ιστορικά? Τα δύο πρώτα προγράμματα που παραδέχονται τώρα και οι ίδιοι ότι δεν έβγαιναν, ή το τρίτο πρόγραμμα για το οποίο εμείς δώσαμε μάχη να ισορροπήσει δημοσιονομικά, να έχει κοινωνικά αντίβαρα, να έχει ρυθμισμένο χρέος και να βγάλει τη χώρα από τη συνθήκη την μνημονιακή. Ποιος έχει δικαιωθεί ιστορικά? Τους προκαλώ σε οποιοδήποτε πεδίο να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γιατί τώρα οι φωνές και έτσι η γρηγοράδα με την οποία μιλάει ο Γεωργιάδης, το απόσπασμα που παίξατε, ακούγεται ιστορικά έτσι, πολύ παράτερο. Πολύ παράδοξο. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι ιστορική αλήθεια. Δεν υπήρχαν δύο προγράμματα τα οποία παραδέχονται άπαντες τώρα ότι δεν βγαίνανε. Δεν υπήρχε ένα ΔΝΤ στην Ευρώπη όπου λέγαμε εμείς. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας στην κυριολεξία ότι δεν πρέπει να έχει θέση στην Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν λέγαμε από την αρχή της κρίσης ότι πρέπει να βγει ευρωομόλογο. Δεν λέγαμε ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι μια συνθήκη η οποία στις κρίσεις δεν μπορεί να υπερασπιστεί τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Δεν το παραβιάσανε με το που ήρθε η κρίση του κορονοϊού. Σε ποιο από τα μεγάλα ζητήματα η δική μας ανάλυση δεν έχει δικαιωθεί? Για να καταλάβω.
0: Μα ξέρετε εμένα τι μου προκαλούσε και τι μου προκαλεί εντύπωση. Και μόνο η απλή παράθεση των αριθμών σε ό,τι αφορά τα τρία αυτά μνημόνια δείχνει προς την κατεύθυνση την οποία λέτε. Να θυμηθούμε μόνο τα νούμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πω στον κόσμο, ότι σε ό,τι αφορά το σύνολο των μέτρων, ενώ σε κοστολογημένων μέτρων των τριών μνημονίων, το πρώτο μνημόνιο κόστησε περίπου 24 δισεκατομμύρια. Αυτά ήταν το σύνολο των μέτρων. Αυτά σηκώθηκαν από την ελληνική κοινωνία, γιατί τα μέτρα ήταν στοχοπροσδηλωμένα σε μισθούς, συντάξεις κτλ. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Το δεύτερο 12 δισεκατομμύρια και το τρίτο 9 δισεκατομμύρια. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση. Μία απλή παράθεση των αριθμών έφτανε. Ίσως αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να την ανοίξετε. Θέλω να πω τις υπεράσπισεις της τετραετίας, όχι γιατί τα έκανε όλα καλά. Προφανώς έκανε και πολλά λάθη. Γιατί όμως έχει υποστεί τέτοια βάνευση, κακοποίηση, εννοώ επικοινωνιακά και στοχοποίηση αυτή η τετραετία, που πραγματικά αν έρθει κάποιος απ' έξω και ακούσει θα πιστέψει ότι όλη η χρεοκοπία της χώρας, ό,τι τραβάμε σήμερα, είναι προϊόν αυτής της τετραετίας. Και, αυτό έχει περάσει λίγο σε μεγάλη μερίδα του κόσμου.
1: Είναι ένα μάθημα για όλους μας και να καταλάβουμε ότι η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία για την αφήγηση του 2015 είναι μια μάχη για το μέλλον. Προσπαθεί να φτιάξει μια υγειονομική ζώνη απέναντι από τη σύγχρονη αριστερά.
0: Εντάξει τώρα κύριε Παπά, είναι και η ενεργοποίηση του κύριου Τσίπρα, οπότε προφανώς ξαναβγάλανε τους σκελετούς από τα ντουλάπια. Τώρα το καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Δεν σταμάτησε. Η κατασυκοφάντηση, προφανώς όλα παίζουν το ρόλο τους, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Αλλά λέω μήπως και για εμάς, για την από εδώ όχθη, ναι, η οποία έχει υποστεί κατακερματισμούς που δεν έπρεπε να υφίστανται, μήπως η συντονισμένη υπεράσπιση της διακυβέρνησης 2015-2019 είναι και το πεδίο πολιτικής, ιδεολογικής, προγραμματικής συνάντησης για το αύριο?
0: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνα και είναι και ένα ωραίο πεδίο, έτσι, στο οποίο, έτσι, ωραίο εννοώ, μήπως, στο οποίο δεν θα διαφωνήσει κανένας.
1: Κανένας. Μήπως, ακόμα και αν είμαστε σε διαφορετικά μετερίζια, πρέπει να βρούμε τρόπο στο δημόσιο λόγο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξηγήσουμε στο λαό τι συνέβη. Και αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι απλά να παραθέσουμε γεγονότα. Είναι να αποδείξουμε ότι ο δικός μας χώρος έχει το ιδεολογικό, προγραμματικό, πολιτικό, ιστορικό φορτίο για να υπερασπιστεί το λαό εκ νέου. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό και για τη Νέα Δημοκρατία είναι τόσο κρίσιμο και γι' αυτό οργανώνεται απέναντι στην αριστερά με τέτοιο τρόπο και εξαπολύει εκ νέου επιθέσεις, προσεγγίζοντας μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2015, αποκρύπτοντας τις συγκλονιστικές ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και από την αντίπαρα όχθη, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε δείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και τον απαραίτητο συντονισμό. Λέω μήπως τελικά, και με αφορμή εγώ θα πω το ντοκιμαντέρ του Sky, μήπως είναι και αυτό μία διδαχή και μία ευγενής αφορμή να συντονίσουμε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε όσα κατάφερε αυτή η παράταξη και να αποδείξουμε ότι μπορεί να καταφέρει κι άλλα για το μέλλον.
0: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, θα έλεγε ο κόσμος.
1: Με το καλό.
0: Μια ωραία ιδέα είναι. Κάντε το πράξη.
1: Με το καλό. Να δούμε ένα στρογγυλό τραπέζι με όλους και να ανακουφιστεί και ο προοδευτικός κόσμος.
0: Ναι, να ακούσει και μια κουβέντα, έτσι, να γαλλιάσει ψυχούλα του λίγο. Λοιπόν, κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Θα βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι για να τελειώσουμε για σήμερα. Με ρωτάτε πόσα κέρδισε η Ελλάδα από τη ρύθμιση του χρέους με το τρίτο μνημόνιο. Πάρα πολλά. Αρκεί να σας πω ότι με τη διαπραγμάτευση του 2018 το χρέος της χώρας αποφασίστηκε να, μέχρι το 2032, να πληρώνεται, να αποπληρώνεται κατέτος με το χαμηλότερο επιτόκιο ever παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η χώρα να γλιτώνει από το 18 μέχρι το 32, αυτό το διάστημα των 14 χρόνων, να γλιτώνει σχεδόν από 6 μέχρι 10 δισεκατομμύρια κατέτος. Κάντε εσείς το νούμερο για να δείτε πόσα γλίτωσε η χώρα και πόσα γλιτώνουμε ακόμα και σήμερα, και θα γλιτώνουμε μέχρι το 2032. Πέρα από μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία σας είπα είναι μια καλή ιδέα να καθίσουν κάτω, να τα βάλουν, να κάνουν εκδηλώσεις και να υπερασπιστούν τα κεκτημένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά. Αν καθίσουμε να τα λέμε τώρα, αν περάσουμε ειδικά και σε διάφορες αποφάσεις, οι οποίες γίνανε πράξη, γίνανε νόμοι του κράτους, θα μιλάμε ώρες ολοκλήρες. Κλείνουμε με το συγκεκριμένο πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν που μένει αναλύωτο και αρέσει ακόμα και σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η πρέσα μας, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου και ο Χάρης Δάλλας στις δύο τηλεφωνικές. Μείνετε στο κόκκινο, να περνάτε και να είστε καλά.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Το κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις της 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος αιτήματα από πολλές χώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερη πιθανή, τονίζοντας παράλληλα πως αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Όπως υποστήριξε, το μέτρο αυτό έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν, σημειώνοντας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτησε το πρωί της Τετάρτης την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους του στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση για διακοπή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από το Ιράν, ενώ το κρατικό πρακτορείο Τανσνίμ χαιρέτησε επίσης την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με φυσική παρουσία από την έναρξη του πολέμου. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΣΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείων. Η κυρία Γκιλ Φόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπού Κεσέκ, που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Ο ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στο κόκκινο, αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών. Όπως σημείωσε, το επόμενο βήμα, αλλά όχι το μοναδικό, θα είναι η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο κ. Μαντάς επισήμανε ότι το αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε από δικαστική απόφαση, κάνοντας αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, σημειώνοντας ότι η κρίση περί μη ύπαρξης νέων στοιχείων φαίνεται να αποκλίνει από το περιεχόμενο των πρακτικών που διαβιβάστηκαν ως κρίσιμα για την υπόθεση. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία. Επιλογή που, σύμφωνα με τον κύριο Μαντά, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς, όπως τόνισε, δεν μπορεί να αρχιοθετείται κάτι που έχει αποσταλεί με δικαστική απόφαση. Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπύλιο Λιβανό στην θέση του Προέδρου Hellenic Energy, διαρωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα σε κοινή ανακοίνωση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση την γνωστοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος και 9 ναυτικοί διασώθηκαν. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινης συνθήκης εργασίας, με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων συναδέλφων του στο πρώην Ειρηνοδικείο. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου από 54χρονο άνδρα το απόγευμα της Τρίτης στο Γάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 20χρονο, εμβολίζοντας το όχημα που οδηγούσε και στη συνέχεια πυροβολώντας τον 4 φορές. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του 54χρονου, η οποία κατηγορείται ως συνεργός, καθώς επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα του δράστη την ώρα της επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό Champions League της ιστορίας της και πρώτο μετά τη σεζόν 2005-2006 θα είναι παρούσα η Arsenal. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates στη ρεβάνς του 1-1 του Μετροπολιτάνο και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Bayern Paris Saint-Germain, με τη ρεβάνς να διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλημέρα σας. Έρχονται δύσκολες ώρες για την Ακρόπολη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο. Σοφία Ξερικού στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες, την απέραντη συμπάθεια που έχουμε για την κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη. Τα κατάφερε, όπως λέει η ίδια. Θα έρθει ο Τραμπ τελικά μαζί με Ρούμπιο και Χέσχε στην Αθήνα, αλλά είναι πισόπλατη μαχαιριά. Δεν φταίει σε τίποτα η Ακρόπολη. Δεν θα έρθουν για να ανέβουν στην Ακρόπολη. Γι' αυτό θα έρθουν όλοι αυτοί μαζεμένοι και για να εκφωνήσει λόγο πλανητάρχης. Και πέρα από τα αστεία, πραγματικά τη Ακρόπολη τη φταίει. Γιατί πρέπει να ακούσει λόγους Τραμπ για την ειρήνη δια της ισχύως, για τη δημοκρατία των πειρατών, για την ανοικοδόμηση της Γάζας και όλα αυτά που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί πρέπει να τα ακούσει η Ακρόπολη? Κάποιος πρέπει να τη ρωτήσει. Τέτοια ντροπή μάλλον δεν θα έχει ζήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ας πέρασαν εκατοντάδες καραγκιόζηδες, δολοφόνοι, γενοκτόνοι, οι μη τρελοί από τα μέρη μας, οι οποίοι επίσης ανέβηκαν στην Ακρόπολη, την κλέψανε. Σπάσανε τα μάρμαρα, κάνανε διάφορα. Αλλά αυτό μάλλον θα είναι σκληρό κτύπημα για την Ακρόπολη. Ο Μητσοτάκης το χρειάζεται αυτό το σοου. Το χρειάζεται και ο Τραμπ. Αυτή είναι αλήθεια. Το θέλει. Όπως όλα τα σοου τα θέλει ο Τραμπ. Για να μας πει πόσο είναι ειρηνοποιός και πώς φέρνει την ειρήνη στον πλανήτη. Το βλέπουμε άλλωστε εδώ και ένα χρόνο, ένα και κάτι πλέον. Χρειάζεται και ο δικό μας πρωθυπουργός για να δείξει ότι είναι με τους ισχυρούς. Και να δείξει για μία ακόμη φορά και με αυτόν τον τρόπο, με όλο αυτό το σοου που θα γίνει εδώ για λίγες ώρες στην Αθήνα, θα έρθει από την Άγκυρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τις ημέρες εν πάση περιπτώσει που θα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και φαίνεται ότι τελικά ο Τραμπ θα πάει σε αυτή τη σύνοδο, και αφού θα βρήσει τους Ευρωπαίους και θα τους καταχαιριάσει για όλα όσα δεν κάνουν για το ΝΑΤΟ και θα τους απειλήσει για άλλη μια φορά ότι θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη κτλ. Κάτι που κάνει ήδη. Και μετά από το ένα σοου θα έρθει για το άλλο σοου, να ανέβει στην Ακρόπολη και να εκφωνήσει λόγο. Εκτός αν κάποιοι τον πείσουν να πάει στην Πνίκα, αλλά και το ένα κτύπημα είναι πιο σκληρό από το άλλο. Λοιπόν, αυτά περί Ακρόπολης. Θα τα δούμε όλα αυτά, αν γίνουν, θα γίνουν και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Μακάρι να μην γίνουν. Μακάρι να πάει ο Τραμπ στο σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και να μείνει εκεί. Και ας μην πει κάποιος ότι δεν θέλουμε την Ελλάδα και την ισχυρή Ελλάδα και τους ισχυρούς δεσμούς τους Ελληνοαμερικανικούς. Τα έχουμε όλα αυτά. Είναι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα αυτά είναι εξασφαλισμένα. Μητσοτάκης Κυριάκος χθες στα Εμιράτα, στρατηγική σχέση με τα Εμιράτα, έχει υπογραφεί από το 2020, υπάρχουν διάφορα οικονομικά σχέδια που τρέχουν και άλλα που θα ήθελε η κυβέρνηση και οι Εμιρατιανοί να τρέξουν. Είναι μια στιγμή πραγματικά κρίσιμη για την περιοχή, διότι και τα Εμιράτα και γενικώς οι χώρες του κόλπου καταστρέφονται οικονομικά. Ας ρωτήσουν τον φίλο τους τον Τραμπ γενικώς και τον φίλο τους τον Νετανιάχου οι Εμιρατιανοί. Πρωτίστως οι Εμιρατιανοί για τον Νετανιάχου. Ρωτήσουν τι είναι αυτό που κάνουν. Φταίει το Ιράν που βομβαρδίζει, βεβαίως φταίει το Ιράν. Αλλά το Ιράν δέχτηκε μια επίθεση και αμήνεται όπως νομίζει ότι θα αμυνθεί. Έχουμε πει άλλωστε ότι εμείς δεν είμαστε με το καθεστώς του Ιράν για ένα λόγο. Γιατί αυτό το καθεστώς δεν σέβεται τον Ιρανικό λαό. Αλλά δεν πρόκειται να έρθει καμία δημοκρατία, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, κανένα πολιτικό δικαίωμα, βομβαρδίζοντας παράνομα και εγκληματικά μια χώρα. Και φαίνεται και το αποτέλεσμα άλλωστε. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα συνολικά. Και έχει σε ό,τι αφορά το Ιράν, που δεν πέφτει το καθεστώς, δεν πέφτουν έτσι τα καθεστώτα. Και σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο ωραίο. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν πήγε χθες, ήταν στα Εμιράτα, σήμερα είναι στο Αμάν, όπου υπάρχει αυτή η τριμερής συνάντηση Ιορδανίας, Ελλάδας, Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη.
Είναι μια σχέση που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια, είναι στο πλαίσιο αυτό των τριμερών που είχαμε και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, όλες αυτές οι διάφορες τριμερείς συμφωνίες για την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Υπάρχει και κάτι άλλο ωραίο εκεί που συζητήθηκε στα Εμιράτα και θα συζητηθεί και στο Αμάν σήμερα στην Ιορδανία. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Στα Εμιράτα ειδικά ο κ. Μητσοτάκης συζητάει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ξαναρωτάμε, θα μας πει κάτι για την ελεύθερη ναυσιπλοεία μεταξύ Κάσου και Κύπρου, μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων? Έχει εξασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία? Μήπως υπάρχουν τίποτα πειρατές σε όλες αυτές τις περιοχές? Μήπως δεν έχει εξασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία? Ρωτάμε, ήρεμα ρωτάμε, που λέει και ο Βορύδης.

Και την ίδια ώρα και η Ισραηλινή έκανε ένα ρεσάλτο, παραβιάζοντας κάθε δίκαιο, κάθε συμφωνία διεθνή. Λειτουργήσαν πειρατικά, όπως και ο Τραμπ περηφανεύεται ότι λειτουργεί πειρατικά και κλέβει το πετρέλαιο άλλων χωρών. Λειτουργήσαν πειρατικά, δυστυχώς, με την σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης σε μια περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Η Τουρκία την ίδια ώρα ζηλεύει το Ιράν και θέλουν να βάλουν περιορισμούς σε Δαρδανέλια και Βόσπορο. Εκ νέου έρχεται το θέμα και το ξανακάνουν επίκαιρο. Έχουν ονομάσει άλλωστε και τα στενά εκεί Βόσπορο, Δαρδανέλια, τουρκικά στενά. Αυτό έχουν κάνει. Ανθρώπινα δικαιώματα. Εχθές υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ομιλία από τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε εδώ στην Αθήνα για την Παλαιστίνη, για τους Ευρωπαίους, για το άσυλο που δεν δίνουν, για το άσυλο που παραβιάζουν σε μετανάστες πρόσφυγες πρωτίστως. Για άλλη μια φορά η κυρία Αλμπανέζε στάθηκε στο ύψος του ρόλου της και του θεσμού που εκπροσωπεί και που είναι εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη. Η Ράνια Ισβίγκου, που είναι υπεύθυνη διεθνών και ευρωπαϊκών υποθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης στο Πάντιο με ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ενόχλησε ιδιαίτερα τους οπαδούς του πιο πιστού συμμάχου, του εγκληματία Νετανιάχου. Αλλά όσο αντιαριστερό και ακροδεξιό μένος και όση απανθρωπιά και αν επιδεικνύουν, η αριστερά και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλευρό των θυμάτων της πρώτης γενοκτονίας του 21ου αιώνα, αυτή της γενοκτονίας που ζήσαμε και ζούμε στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Κυρία Σβίγκου, καταφέρετε και κατά συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος μιλάει για μετανοημένους αντισημίτες και τον προτρέπει να τους ψάξει όλους αυτούς τους μετανοημένους αντισημίτες στα υπουργικά έδρανα. Και πολύ σωστά. Να σχολιάσουμε και ένα άλλο θέμα και ένα ακόμα θέμα πριν επιστρέψουμε στην Τουρκία. Σίγουρα είδατε αυτό, το διαβάσατε, είδατε ειδικά ιντερνετικά και σε περιοδικά εφημερίδες, αλλά ειδικά στο διαδίκτυο, αυτό το Met Gala, αυτό το με θέμα το fashions, το fashion in art στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά είναι, δεν έχει καμία σχέση ούτε με πολιτισμό, ούτε με fashion, ούτε με τέχνη, ούτε καν με fashion δεν έχει, ούτε καν με μόδα. Είναι ένας ξεδιάντροπος τρόπος επίδειξης νεόπλουτων, πλουσίων ανθρώπων που δεν ξέρουν πια τι να κάνουν. Είναι, ξεχυλίζει η αντιαισθητική και η χυδαιότητα από τα αυτιά τους και από τα μάτια τους. Και μιλάω έτσι όχι γιατί έχουν λεφτά, αλλά για αυτό που κάνουν. Και πολύ σωστά, επειδή έτυχε να διαβάσω τα σχόλια των Αμερικανών συναδέλφων και όχι μόνο, και των κριτικών της μόδας, τους καταχαιριάζουν και τους περνάνε γενναίες 14 που λέμε, και πάρα πολύ σωστά. Διότι αυτό ήταν η δολοφονία της όποιας αισθητικής και της μόδας. Της μόδας ακόμα, η δολοφονία. Και είναι και ο ευτελισμός των γυναικών τελικά. Πρωταγωνίστριες οι αδερφές Καρντάσιαν έχουν κάνει τα λεφτά τους με ποιο τρόπο ακριβώς? Ποια είναι η σχέση με την τέχνη, με τη μόδα, με τον πολιτισμό, με τον τρόπο ζωή, με ποιο πράγμα? Όλο αυτό ήταν η επίδειξη σε αυτή την εκδήλωση. Και πάρα πολύ σωστά ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, και λένε μάλιστα ότι είναι ο πρώτος, ο οποίος αρνήθηκε να πάει ο άνθρωπος. Έκανε εξαιρετικά επικριτικά και αρνητικά σχόλια. Τους είπε ότι είναι προτιμότερο να πληρώσουν 10-20 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω φόρο παρά να κάνουν αυτό που κάνουν, όπου επιδεικνύουν πραγματικά με ξεδιάντροπο τρόπο τον πλούτο τους. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα σχόλια δεν τα κάνω επειδή είναι πλούσιοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα

Άλλο θέμα. Το ζήτημα είναι αυτό που κάνουν και αυτή η χυδαιότητα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αυτού του ευκόλως αποκτηθέντος πλούτου, πώς αλλιώς να το πω.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, ο κύριος Χότζα, μας είπε, το έχουμε ξανακούσει βέβαια από το Ράμα, ότι σύντομα θα γίνει προσφυγή με την Ελλάδα στη Χάγη για την ΑΟΣ και τις θαλάσσιες ζώνες, να το δούμε. Είναι οι Αλβανοί οι οποίοι ακύρωσαν τη συμφωνία του 9. Υπήρξε συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας. Την πήγαν στο δικό του συνταγματικό δικαστήριο, ακυρώθηκε αυτή η συμφωνία ως αντισυνταγματική εκεί στην Αλβανία. Ζητώ συγγνώμη, ότι η οποία δεν εξυπηρετεί, υποτίθεται δεν εξυπηρέτησε τα αλβανικά συμφέροντα, και με κάποιο τρόπο την ακύρωσαν. Έβαλαν το συνταγματικό δικαστήριο να την ακυρώσει. Εν πάση περιπτώσει, εκκρεμεί αυτή η ιστορία. Βορείως, στο βόρειο κομμάτι της Ελλάδας, εκεί στην περιοχή της Κέρκυρας, από πλευρά της Ελλάδας γίνονται γεωτρήσεις. Έχει επέλθει συμφωνία και με την Ιταλία. Επομένως, για ένα πολύ μικρό κομματάκι, για το οποίο ο Ράμα κάνει τα δικά του κόλπα, εξυπηρετώντας τα προηγούμενα χρόνια και τον Ερντογάν, δεν έχει και τόση σημασία, δεν έχει σχεδόν καμία σημασία. Έχει πλέον σημασία για την Αλβανία και όχι για την Ελλάδα.

0: Μιλούσαμε προηγουμένως για την Τουρκία και αυτά που κάνει στα Δαρδανέλια, αλλά και αυτά που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος της χώρας μας και της Κύπρου, με την κυβέρνηση να μην κάνει κάτι γι' αυτό, αλλά να ασχολείται με το Ορμούζ, υποτίθεται. Ναι, θα φέρει την ελεύθερη ασυπλοεία στο Ορμούζ ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, η Τουρκία, το έχουμε ξαναπεί και θα φανεί το επόμενο διάστημα πολύ περισσότερο, θα γίνει πιο εμφανές. Ο Ερντογάν συγκεκριμένα έστειλε ένα ακόμα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο από ότι η Τουρκία την Ευρώπη. Αυτό το λέει χρόνια ο Ερντογάν. Το υποτιμούν όλοι τη σημασία. Δεν έχει σημασία αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Σημασία έχει ότι το λέει και ότι το υποστηρίζει με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία. Και μας θύμισε τον Ετζεβίτ στο Ελσίνκι του 1999, όταν η Ελλάδα ήρε το βέτο για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, με αντάλλαγμα την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου τότε, κάτι που επετεύχθη. Η Κύπρος βρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και στο ευρώ. Η Τουρκία έχει ακόμα μια προβληματική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πρωτίστως η ίδια το θέλει. Όχι πως θα ήταν εύκολο να ενταχθεί αυτό το μέγεθος και με τον τρόπο που θέλει, αλλά κάρτη η Τουρκία στην Ευρώπη. Υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις γι' αυτό, πρώτα η Γαλλία, για να μην πάμε και σε άλλες χώρες. Αλλά τότε ο Ετζεβίτ το 99 είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία για την ασφάλειά της. Η Τουρκία δεν τη χρειάζεται την Ευρώπη. Τα ίδια έλεγε ο Ετζεβίτ, τα ίδια λέει και ο Ερντογάν. Τα λέει χρόνια η τουρκική επομένως ηγεσία, κάθε επίπεδο και κάθε είδους και κάθε χρώματος υποστηρίζει το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ σταθεροί σε αυτό οι Τούρκοι και το υποστηρίζουν με κάθε τρόπο. Η κρίση στο Ιράν, αυτό είναι που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, επειδή κάποιοι εδώ πανηγυρίζουν και υποστηρίζουν ότι αν διαλυθεί το Ιράν και να η ελευθερία, πέρα από αυτά και ότι, ποιο θα είναι το όφελος της χώρας. Όποιο ήταν το όφελος εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών, από τη διάλυση της Λιβύης, της Συρίας, αυτό είναι το όφελος. Να ξεκινήσω από το μεταναστευτικό, που είναι ένα θέμα που το κάνει σημαία η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Πλεύρης. Μετά τη διάλυση της Λιβύης και της Συρίας, να πάμε στην παρουσία της Τουρκίας με στρατιωτικό μάλιστα τρόπο και στη Λιβύη και στη Συρία. Να πάμε στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Να πάμε στην αστάθεια της περιοχής ευρύτερα. Στο Ιράν θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και βεβαίως η Τουρκία το βλέπει ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της αν στο Ιράν επέλθει διάλυση. Ήδη υπάρχουν προβλήματα. Η Δύση θα προσπαθήσει να κρατηθεί από την Τουρκία για μία άλλη φορά, να την κρατήσει εν πάση περιπτώσει με τις ιδιωτεροποίησεις της και τις ιδιομορφίες της στο κοντά της. Όσο αυτό είναι δυνατόν, και αυτό και ο Ερντογάν από τώρα εκβιάζει και λέει στους Ευρωπαίους ότι εσείς με χρειάζεστε, κοιτάξτε πώς θα κάνετε καλύτερη τη σχέση μας, πώς θα μου δώσετε λεφτά δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Και πώς θα αναβαθμίσουμε την Τελωνειακή Ένωση, γιατί μιλάμε για λεφτά. Και αυτά που έλεγε χθες ο υπονοήθηκεν, υποτίθεται κάποια πράγματα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βάντεφουλ, είναι, να μην πούμε γιατί είναι. Λοιπόν, ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα σωματεία εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, δανειζομένου προσωπικού τραπεζικού τομέα και εργολαβικών υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
5: .5 και 5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε στη μεγάλη μας πόλη ποια είναι η κίνηση. Ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους. Ακούμε το ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και πάλι. Έντονος ο Κηφισός στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού και του Αμαρουσίου. Συγκρού άνοδος από το ύψος της Νέας Σμύρνης, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου συνεχίζει. Με καθυστερήσεις αναδιαστήματα σε Μεσογείο, Πειραιώς, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Θηβών, Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην Ποσειδόνο στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Είναι μια. Θυμίζει λίγο και τη χθεσινή μέρα.
7: Είναι υπέροχες αυτές τις μέρες γενικότερα.
0: Υπάρχει και εσείς οι επαγγελματίες το ζείτε και το βιώνετε έτσι πολύ έντονα.
7: Πολύ έντονα.
0: Το βλέπετε σε όλους τους δρόμους. Μας περιγράψατε άλλωστε τους κυριότερους δρόμους της Αθήνας που έχουν
7: από τους κεντρικές αρτηρίες.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν, ακούσαμε ποια ήταν η κίνηση. Να το λάβετε υπόψη σας όσοι κινείστε ακόμα. Πηγαίνετε στη δουλειά σας ή είσαστε σε κίνηση λόγω της δουλειάς σας ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Ραδιοταξί Παρθενών. Και να πούμε και μία πληροφορία από την Κοσμοτέ που είναι σπονσόρας της εκπομπής. Είναι μία προσφορά πολύ ενδιαφέρουσα για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θα μπορούσε όμως... Όχι, θα μπορούσε. Είναι ενδιαφέρουσα και για κάποιον που δεν είναι τόσο φανατικά φίλος του ποδοσφαίρου, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ωραίο ταξίδι στη Βουδαπέστη στις 30 του μηνός, ένα τριημεράκι εκεί στις τελευταίες μέρες του Μαΐου, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League. Η μία ομάδα είναι η Arsenal, πέρασε ήδη. Εχθές περιμένουμε σήμερα τον αγώνα Bayer και Paris Saint-Germain. Ένας από τους δύο θα βρεθεί στον τελικό απέναντι στην Arsenal. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία η Κοσμοτέ κάνει μια κλήρωση για 4 τυχερούς και αν μπείτε στο application της Κοσμοτέ Telecom στην ενότητα Moments θα δηλώσετε συμμετοχή και αν είστε ένας από τους 4 τυχερούς θα πάτε ένα τριήμερο ταξίδι όλα πληρωμένα, όλα καλυμμένα στο τέλος του Μαΐου στη Βουδαπέστη για να δείτε το τελικό με αφορμή και κυρίως για να είναι το τελικό του Champions League και οι 4 τυχεροί θα μπορούν να επιλέξουν και κάποιο άτομο που θα έχουν την παρέα τους, όποιο επιλέξουν, να έχουν μαζί τους. Μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα προσφορά της Κοσμοτέ.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ουρμαλίδης στο μικρόφωνο. Μία ακόμα πληροφορία από την Κοσμοτέ. Μπορείτε να μπείτε στο cosmoteinsurance.gr και να συγκρίνετε 19 ασφαλιστικές εταιρείες, 19 ασφαλιστικά συμβόλαια διαφορετικά. Μπορείτε να βρείτε την ασφάλεια του για το αυτοκίνητό σας, της προτίμησής σας, από 65 ευρώ το χρόνο, παρακαλώ, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπείτε λοιπόν στο cosmoteinsurance.gr και μπορείτε εκεί να βρείτε τη σύγκριση, να δείτε 19 διαφορετικά προγράμματα από 19 διαφορετικές εταιρείες. Είναι μια προσφορά της Cosmote στο cosmoteinsurance.gr. Λοιπόν, κυρία Ξερικού, έχουμε τηλέφωνο, έχουμε. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στον καλό συνάδελφο Στρατή Αγγελή, Βήμα, Μέγκα, τον διαβάζετε, τον βλέπετε. Θα μιλήσουμε για πόλεμο πρώτα με το Στρατή. Έτσι το έχει μοίρα του, αυτή είναι η δουλειά του. Στρατή, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος θα έρθει στην Ακρόπολη, και λέω ότι δυστυχώς δεν ρωτήθηκε, η Ακρόπολη δεν θα ρωτηθεί, για να μιλήσει για ειρήνη, δημοκρατία, πειρατεία, δεν ξέρω, πολέμους, τι άλλο θα μιλήσει εκεί ο Τραμπ, μαζί με τον κύριο Χέτσκεθ και τον κύριο Ρούμπιο. Λοιπόν, μάλλον θα το ζήσουμε αυτό, θα το ζήσει και η Ακρόπολη. Λοιπόν, είπε ότι ανακοίνωσε μάλλον την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία. Και είσαι ο κατάλληλος να μας εξηγήσει τώρα τι γίνεται με όλα αυτά εκεί πέρα, το Ορμούζ, οι ελευθερίες, ο πόλεμος συνεχίζεται, όχι.
1: Η επιχείρηση Ελευθερία σταμάτησε προσωρινά, λέει ο Λευκός Οίκος, μέχρι να δει ο Τραμπ τι θα κάνει το Ιράν, να το αξιολογήσει από εδώ και πέρα. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανακοινώσει αυτή την κίνηση ο Τραμπ, είχαμε τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, να ανακοινώνει ουσιαστικά ότι επήρχε η πάυση της επιχείρησης επική οργής ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί, λέει, ολοκληρώθηκε το επιθετικό σκέλος του πολέμου με το Ιράν. Μιλάμε για μια χαοτική κατάσταση.
0: Όλα αυτά είναι τρελά πράγματα, έτσι, δεν βγάζει κανείς άκρη. Υπάρχει πόλεμος, ναι. Τι θα κάνουν, δηλαδή, πραγματικά πρέπει να καταβάλεις μεγάλη προσπάθεια για να το δεις τι θα γίνει.
1: Μη πόλεμος, μη ειρήνη, τι μεσολάβησε. Είναι το πιο σημαντικότερο για μένα γεγονός που μεσολάβησε από τη στιγμή που ο Τραμπ είπε προχωράμε στην επιχείρηση ελευθερίας, δηλαδή τη συνοδεία από αμερικανικά πολεμικά πλοία σκαφών που θέλουν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Περί αυτού επρόκειτο. Mm-hmm. Τι σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε κατευθείαν ιρανικά πλήγματα, θεωρητικά τουλάχιστον, και απάντηση των Αμερικανών και κλιμάκωση του πολέμου. Πριν περάσουν 48 ώρες, έχουμε μια πάυση αυτή τη επιχείρηση. Τι μεσολάβησε σε αυτές τις 48 ώρες? Το πλήγμα των Ιρανών στη Φουτζάιρα. Η Φουτζάιρα είναι το λιμάνι, η έξοδος είναι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, παράλληλα με αυτήν που παρακάμπτει ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Και αυτό το πλήγμα είχε άμεσες επιπτώσεις, γιατί έδειξε ότι οι Ιρανοί, ακόμη κι αν κάνουν κινήσεις στα στενά του Ορμούζ, οι Αμερικανοί μπορούν να χτυπήσουν πέραν αυτών στρατηγική σημασία στόχο και να ουσιαστικά να μπλοκάρουν τον αγωγό που βγάζει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πετρέλαιο 1,5 με 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Ήταν η δικλίδα ασφαλείας ουσιαστικά σε αυτό τον αποκλεισμό. Και οι Ιρανοί έδειξαν ότι και θέλουν και μπορούν να χτυπήσουν αυτήν την εναλλακτική οδό. Πολύ σημαντικό, για μένα είναι το πιο σημαντικό που μεσολάβησε σε αυτές τις 48 ώρες, δεν είδα κάτι διαφορετικό. Ο Τραμπ λέει ότι και οι επιτελείς του, ότι συνεχίστηκαν σε αυτό το διάστημα οι επιχειρήσεις, ότι και οι συνομιλίες, και ότι απέδωσε καρπούς αυτή η διαπραγμάτευση με το Ιράν, και τώρα μένει να δούμε. Είναι σημαντικό ότι χθες την ενημέρωση που έγινε στο Λευκό Οίκο, ουσιαστικά την ηγεσία των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, Σε τελευταία ανάλυση το ζήτημα κατέληγε ως εξής. Ο πρόεδρος ξέρει, ο πρόεδρος αποφασίζει. Όλοι κράτησαν τις αποστάσεις όσο γινόταν περισσότερο, λέγοντας ότι σε τελική ανάλυση ο πρόεδρος είναι αυτός που αποφασίζει. Κρίνει και αποφασίζει. Μεσολάβησε ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα. Η διαρροή, αν θέλετε, η διοχέτευση πληροφοριών από το Αμερικανικό Πεντάγωνο στο πρακτορείο Reuters, με την διαπίστωση, την εκτίμηση ότι αν το Ιράν απήχε, μάλλον το πω διαφορετικά, ότι ο πόλεμος που έγινε τον περασμένο καλοκαίρι, θυμάστε τον πόλεμο των 12 ημερών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ότι αν αυτός ο πόλεμος είχε απομακρύνει σε βάθος ενός έτους τη δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, μετά τα νέα χτυπήματα που έγιναν εδώ και 1,5 μήνα, δεν άλλαξε κάτι.
0: Δεν άλλαξε. Δηλαδή, τα πυρηνικά είναι εκεί. Αυτό λένε τώρα.
1: Όχι ότι οι υποδομές δεν έχουν ουσιαστικά πληγεί περισσότερο από ό,τι έγινε στον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού. Άρα, σύμφωνα με αυτή τη διαρροή και την εκτίμηση, δεν επέφερε κάποια σημαντική αλλαγή ο τελευταίος πόλεμος, ο πόλεμος που ζούμε τώρα, στρατηγικά, στρατιωτικά, σε ό,τι αφορά τεχνικά, τεχνικά να το πούμε καλύτερα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο. Κατά συνέπεια, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι από αυτό, νομίζω, είναι ότι τσάμπα έγινε αυτός ο πόλεμος, έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ, για το θέμα αυτό, έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ είχε πει το περασμένο καλοκαίρι ότι εγώ έχω καταστρέψει όλες τις δυνατότητες που είχε το Ιράν στις υπόγειες εγκαταστάσεις για να παράξει ένα πυρηνικό όπλο. Και κάτι που επισημάναμε κι εμείς και πάρα πολύ με το που ξεκίνησε αυτό το σκέλος του πολέμου τώρα, το πήρε από 1,5 μήνα, ότι μα αφού τα είχε καταστρέψει όπως έλεγε τότε όλα, γιατί ξαναχτύπησε.
0: Ναι. Τώρα θα ήθελα ειλικρινά, καταλαβαίνω ότι και οι ερωτήσεις που θέτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, καλώς τις θέτουμε, αλλά δεν μπορείς να βρεις και εύκολα απάντηση με τον Τραμπ και τα όσα γίνονται. Αλλά ο Τραμπ τώρα γιατί κάνει πίσω πραγματικά? Οι Αμερικανοί θέλουν κάπως να απεμπλακούν, ισχύει, συνεχίζει να ισχύει αυτό, έχει κάποια αλήθεια αυτό, σε αντίθεση με τον Νετανιάχου βεβαίως που θέλει να μας καταστρέψει συνολικά, δηλαδή να συνεχίζει το πόλεμο σε ΣΑΗ, ας πούμε. Αλλά οι Αμερικανοί ψάχνουν τρόπο να απεμπλακούν από αυτό, αλλάζουν τακτική, περιμένουν πολεμοφόδια. Τι από όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, αν ισχύει κάτι, αν μπορούμε να πούμε κάτι?
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά θα έλεγα ότι πολύ γρήγορα φάνηκε ότι αυτός ο πόλεμος θα οδηγηθεί σε αδίέξοδο. Φάνηκε, ξεκινήσαν οι Αμερικανοί λέγοντας ότι θα τελειώσουμε ρεταρφέ γρήγορα. Σε 3-4 μέρες θα είναι κάτι σαν εκδρομή, αυτή την εικόνα δίνανε, θα τους λιγανίσουμε, θα τους τσακίσουμε, εν πάση περιπτώσει και όλα αυτά τα επικά, και ότι η επιχείρηση, η επική οργή θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα. Οι 3-4 μέρες γίναν 3-4 εβδομάδες, μετά οι 3-4 εβδομάδες έγιναν 4-6 εβδομάδες. Προχθές έλεγε ο Τραμπ μπορεί να χρειαστούν ακόμη 2 εβδομάδες. Εντάξει, ας δούμε λίγο πιο μπροστά, αν δούμε γενικότερα την κατάσταση. Έχει νομίζω σημασία ότι σε μια εβδομάδα περίπου, σήμερα είναι 6, στις 14-15 του μηνός Μαΐου, ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα, θα πάει στο Πεκίνο. Είναι ένα ταξίδι.
0: Δεν έχει αναβληθεί αυτό δηλαδή? Δεν
1: όχι,
0: είχε αναβληθεί. Είχε αναβληθεί το ναι.
1: Ναι, είχε μετατεθεί, να το πούμε έτσι, κατά περίπου ένα μήνα περίπου. Αυτό οργανωνόταν πριν ξεκινήσει η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Και μετά έβαλε ένα ορόσημο άλλο, το Λευκό Σήκος, το μετέθεσε για τα μέσα του Μαΐου. 14-15 Μαΐου ο Τραμπ θα είναι στο Πεκίνο. Και ό, του θαύματος, ποιος είναι σήμερα στο Πεκίνο? Είναι ο Ιωαννός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αρασί. Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω σαφείς απαντήσεις, είτε τόσο...
0: Όχι, το τόνισα έτσι προς Θεού, έτσι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το λέμε για να δείξουμε ακριβώς τις αντιφάσεις που υπάρχουν στους ακροατές σας, να τις δείξουμε πόσο μεγάλες είναι οι αντιφάσεις.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό που είπες και νομίζω ότι πραγματικά δεν υπάρχουν απαντήσεις που να πεις δύο λόγια και να πεις αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το ζήτημα. Τι άλλο βλέπουμε σε αυτό τον πόλεμο? Ότι μεγάλωσε η εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική ενέργεια, από το πετρέλαιο mm-hmm. και το φυσικό αέριο, ότι κάνουν χρυσές δουλειές οι Αμερικανοί σε αυτό το επίπεδο, ότι ξοδεύτηκαν, να το πω έτσι, φυσικά πέραν των ανθρωπίνων απολειών, μεγάλες ποσότητες οπλικών συστημάτων, οι οποίες θα πρέπει να αναπληρωθούν, ότι πέρασε σε δεύτερη μοίρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος, να θυμίσω, συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η διαπραγμάτευση του Τραμπ με τον Πούτιν. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι είναι στη γωνία σε όλα αυτά τα mm-hmm. θέματα, έτσι, να μην το, mm-hmm. το παραμερίζουμε αυτό. Mm-hmm. Προσπαθούν να έχουν ένα ρόλο, ψελίζουν διάφορα πράγματα, αλλά επί της ουσίας το παιχνίδι το κάνουν όπως το κάνουν, όπως mm-hmm. και αν νομίζουμε ότι το κάνουν, όπως και αν βλέπουν ότι το κάνουν, από τη μια μεριά οι Αμερικανοί και από την άλλη οι Κινέζοι. Εκεί είναι το επόμενο, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, το ζήτημα. Mm-hmm. Μια διαπραγμάτευση που πού θα γύρει, και δεν θα αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά φυσικά το εμπόριο, αφορά τον ειρηνικό ωκεανό και αφορά ουσιαστικά όλο τον mm-hmm. πλανήτη.
0: Και εκείνες τις ημέρες, λίγο πριν, λίγο μετά, εγώ δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα, αυτή τη στιγμή θα είναι και ο Πούτιν στο Πεκίνο που θα πάει ο Τραμπ. Λίγο ωραία. Πριν, λίγο μετά θα είναι και ο Πούτιν. Και δείχνει τη σημασία της Κίνας πλέον, και ότι με όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν οι Αμερικανοί δεν κάπνεται η Κίνα. Έδωσε και μια φοβερή απάντηση ο εκπρόσωπος πάλι του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς σε όποιους τολμήσουν να έχουν συναλλαγές με το Ιράν, και τους είπε να μην ανακατεύεστε στις δουλειές μας. Εμείς έχουμε συμφωνίες και με το Ιράν. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι χτες, άλλο ορόσημο, ξεπέρασε η τιμή των καυσίμων στην Αμερική $4,5 το βαρέλι, πήγε παραπάνω, δηλαδή ξεπέρασε 4,51-52. Υπάρχει μια πίεση στο εσωτερικό που την αντιλαμβάνεται ο Τραμπ από τους Αμερικανούς, έτσι. Υπάρχει καταναλωτές και ψηφοφόρους. Το θέμα είναι πώς, αν θες, θα σωθούν τα προσχήματα, πώς θα σε δείχνει συνέχεια ο Τραμπ ότι νίκησα. Μπορεί να το λες με χίλιους τρόπους, αλλά πρέπει κάπως να το δείχνεις και στο πεδίο. Και αυτό που δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, με στοιχεία, αποδείξεις κτλ., είναι ότι συνέτριψα τον αντίπαλο, τον εχθρό. Λέει ότι τον γύρισα πίσω, τον προκάλεσα μεγάλες φορές κτλ. Λέει διάφορες κορώνες. Το θέμα είναι στο πεδίο πώς αποδεικνύεται αυτό. Τα στενά του Ορμούζ ακόμη είναι κλειστά, έτσι, δεν έχει παρά τις διακηρύξεις και τα λοιπά, είναι κλειστά. Το καθεστώς, η κυβέρνηση του Ιράν εξακολουθεί να ελέγχεται από σκληροπυρητικούς, κατά ορισμένους αναλυτές ακόμη και πιο σκληρούς από εκείνους τους οποίους εξόντωσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ποια είναι η επιτυχία, τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων που είχε θέσει η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ, έτσι, σε αυτό το επίπεδο μιλάμε πάντα. Δεν διακρίνεται κάτι τέτοιο.
0: Και μια και μια τελευταία λέξη για τον Νετανιάχου, ο οποίος συνεχίζει τα πάντα, έτσι, στο Λίβανο εκεί πέρα δεν αφήνει τίποτα, δηλαδή δεν σταματάει.
1: Ναι. Θα το βάλω σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ mm-hmm. μέχρι το mm-hmm. φθινόπωρο περίπου, πρέπει να η χώρα σε εκλογές βουλευτικές. Έχει υπάρξει μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική που ίσως αναγγέλει την έξοδο του Νετανιάχου από το πολιτικό παιχνίδι του Ισραήλ, όταν δηλαδή βγήκε και είπε ότι υποβλήθηκε πρόσφατα και κρυφά σε θεραπεία για καρκίνο. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα στο εσωτερικό του Ισραήλ. Φυσικά θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη, όπως και να ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος, για να βγουν και τα πολιτικά συμπεράσματα στο εσωτερικό της χώρας. Πού κινήθηκε ο Νετανιάχου, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, πού απέτυχε. Φυσικά το Ισραήλ θα ήθελε το Ιράν να εμπλακεί διαρκώς σε μια διαδικασία φθοράς του ίδιου του καθεστώτος, που δεν κατάφεραν να το ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν. Ναι, εκεί δεν έχουν τους ίδιους κανόνες, τους ίδιους όρους. Πιστεύουμε με τον ίδιο τρόπο ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, ή αν θέλετε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους. Σε μεγάλο βαθμό ταυτίστηκαν, αλλά δεν πέτυχαν όπως ακριβώς τους ήθελαν. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι θα έρθει η ώρα της αποτίμησης και στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου η κοινωνία έχει μετακινηθεί πάρα πολύ δεξιά, έτσι, πάρα πολύ δεξιά τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι αν σε αυτές τις εκλογές θα προκύψει κάτι καινούριο. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, τα ακούω όλα αυτά, τα ακούμε όλοι, τα βλέπουμε, τι λέει ο Τραμπ, πώς τα περιγράφουν οι υπουργοί του κτλ. Για μένα πάντα παραμένει το στοιχείο του εθνιδιασμού. Δηλαδή δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αύριο ο Τραμπ έβγαινε και έλεγε κάναμε μια προσπάθεια, αδερφέ, προσπαθήσαμε να τα βρούμε, δεν τα βρήκαμε, γι' αυτό ξαναβομβαρδίζουμε. Απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο? Ναι. Μπορεί να αποκλειστεί? Όχι.
0: Όχι. Σωστά. Στρατή, να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Θα τα λέμε, διότι αυτή είναι η κατάσταση και θα κρατήσει και πολύ δυστυχώς.
1: Και την καινούργια ώρα, έχετε αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ τα ανακατέψαμε λίγο, για καλό το κάναμε, θα δούμε, ελπίζουμε ότι για καλό είναι. Ανακατέψαμε λίγο τους παραγωγούς εκεί πέρα. αλλά έτσι είναι, διότι καλό πράγμα η συνήθεια, αλλά μην γίνει και ρουτίνα.
1: Όπως νομίζετε.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής, Βήμα και Μέγκα. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να σας θυμίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή προσφορά της Κοσμοτέ. Τέσσερις τυχεροί μπορείτε να μπείτε σε μία κλήρωση. Τέσσερις θα είναι στο τέλος τυχεροί που θα ταξιδέψουν στο τέλος του μήνα στη Βουδαπέστη με αφορμή το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Είπαμε ότι μία ομάδα από χθες είναι η Arsenal ήδη που θα πήγε στον τελικό και περιμένουμε σήμερα τον Bayer ή Paris Saint-Germain, μία από τις δύο, ποια θα πάει στον τελικό. Αυτό το παιχνίδι, το τελικό του UEFA Champions League, τέσσερις τυχεροί μαζί με την παρέα τους που μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι βεβαίως. Στη συνέχεια έχουν την ευκαιρία να πάνε. Θα μπείτε όσοι θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτή την κλήρωση και σίγουρα θα είστε πολλοί στο application της Cosmote Telecom στην ενότητα Moments για να αξιοποιήσετε, να έχετε αυτή την ευκαιρία να πάτε στη Βουδαπέστη στο τέλος του μήνα.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, διπλωματικά μονοπάτια. Βλέπω διάφορα μηνύματα για κάποιες υποτιθέμενες συναντήσεις του Γερμανού Βάντεφουλ χθες, πέρα από το Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη που συνάντησε. Μην ακούτε διάφορα που είναι ράδιο Αρβίλα. Μην ακούτε, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως όταν μιλάμε για θεσμικά ζητήματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τα παραλυπόμενα της επίσκεψης του Γερμανού είναι ότι η επίσκεψη είχε αναβληθεί μια-δυο φορές μέσα στο χρόνο, γιατί υποτίθεται ότι είναι ο Βάντεφουλ έχει γυρίσει τις χώρες εδώ και ένα χρόνο ως νέα κυβέρνηση υπό τον Μέρτς. Έχει γυρίσει λοιπόν την Ευρώπη, στην Ελλάδα δεν είχε φτάσει, είχε πάει ο Γεραπετρίτης στο Βερολίνο, έπρεπε να γίνει και η επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα. Και βεβαίως είχαν έρθει και οι Γάλλοι, οπλικά συστήματα, ενδιαφέρονται και οι Γερμανοί, δεν έχουμε να αγοράσουμε από όλους. Αλλά κάποια παλιά Leopard 1 τα οποία έχουμε, έχουμε και τα Leopard 2, τα άρματα μάχης. Τα Leopard 1 που πλέον είναι μια αξιοποιήσιμα από εμάς, με ανακατασκευές και διάφορες τροποποιήσεις, κάποια από αυτά αρκετά ακούγεται ότι θα πάνε στην Κύπρο. Έγινε αυτή η συζήτηση. Είναι μια από τις συζητήσεις που έκανε ο κύριος υπέροχος, όπως ηρωνικά τον λένε, Wonderful, τον Vandenful, παραποιώντας το όνομά του, στη Γερμανία. Οι κακοί Γερμανοί δημοσιογράφοι το κάνουν, αυτό δεν το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, και ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε για την ειρήνη, είπε ότι δεν είναι μιλώντας χθες στη Βουλή, είπε ότι αυτή δεν είναι αυτονόητη, ήταν πάντα θέμα κατάκτησης. Θετική η αναφορά αυτή στην ομιλία του και στην παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, που έρχεται μετά και από τις επανειλημμένες αναφορές στην ανάγκη ειρήνης κατά του Τραμπ, έτσι, από τον Αμερικανό πολίτη, τον Πάπα, το Λέοντα τον Τέταρτο, ο οποίος και σήμερα και χθες κάνει πάλι αναφορές και λέει όποιοι θέλουν να με πολεμήσουν να στο κάνουν τουλάχιστον με επιχειρήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος στα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, ότι έρχεται. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Εκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία μπήκε στον πάγο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει παράθυρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη και να αλλάζει ευνηδιαστικά την πορεία της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι ακολουθούν πολιτική μέγιστης πίεσης και επιχειρούν να επιβάλλουν μονομερείς απαιτήσεις, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να υποταχθούν. Παράλληλα, το Ιράν χαιρέτησε την αναστολή της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για υποχώρηση του Αμερικανίου Προέδρου. Την ίδια ώρα, διπλωματικές κινήσεις καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν, κατηγορία που απέρριψε η Τεχεράνη. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέες εντολές εκένωση σε κατοικημένες περιοχές. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους του ΣΕΡΤ. Η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τερατώδη ψέματα για τα πλεονάσματα χαρακτήρισε μιλώντας στο κόκκινο τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο κύριος Αυτιάς ισχυρίστηκε ότι με βάση τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 το 60% του υπερπλεονάσματος πρέπει να πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους και στο cash buffer. Απαντώντας, ο Νίκος Παπάς σχολίασε καυστικά ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται σαν να παίρνει καταναλωτικό για να πληρώνει το στεγαστικό της, κάνοντας λόγο για βάναυση επικοινωνιακή κακοποίηση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και κατασυκοφάντηση της περίοδου του 2015. Παράλληλα, απίθυνα κάλεσμα όλες οι δυνάμεις που βρέθηκαν στην κυβέρνηση 2015-2019, παρά τις σημερινές διαφορές, να συναντηθούμε στην υπεράσπιση των κεκτημένων εκείνης της περίοδου. Ο ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας πως το επόμενο βήμα, αλλά όχι το μονοδικό, θα είναι η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία, ο κύριος Μαντά σημείωσε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αρχιοθετείται κάτι που έχει αποσταλεί με δικαστική απόφαση. Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Την σχετική του απόφαση τη γνωσοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 12χρονης από περιπολικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από το Δημοτικό Σχολείο στη Σαλαμίνα. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 στην οδό Θέμηδος, όταν υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας συγκρούστηκε με τη μαθήτρια, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διέσχιζε διάβαση πεζών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου τοποθετήθηκαν λάμες. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία. Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται έρευνα από την τροχέα Σαλαμίνας. Συναγερμό σήμανε στις λιμανικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση υπέστη σοβαρές ζημίες και βυθίστηκε. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Ομιδά Αμουδάραουρα Ηρακλείου, καθώς μετά τον 54χρονο δράστη συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Ο 54χρονος, αφού πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδεσε το όπλο του. Σύμφωνα με το Κρεταλάιβι, η σύζυγός του συνελήφθη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο όχημα την ώρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό. Σύμφωνα με τη στασή, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four της Ευρωλίγκας πανηγυρίζει από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εύκολα με 105-82 της Μονακό και με ιστορικό sweep 3-0 επί των Μονεγάσκων θα δώσουν το παρόν στο Telecom Center, όπου θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπιο της ιστορίας τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρ, Μπαχτσέ και Ζαλκύρης.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακόμη μια δύσκολη μέρα και για τα πολιτικά, για όλα αυτά, έτσι είναι.
1: Τι, για... πράγματα... Είναι λίγο χύμα η κατάσταση.
0: Χύμα τελείως, ναι.
1: Παντού ανοιχτά μέτωπα σε,
0: ανοιχτά
1: σε όλα
0: μέτωπα,
1: τα.
0: Μαθαίνουμε διάφορα.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα.
1: Είναι σε μια καταστασία που ψάχνεται όλο το σύμπαν.
0: Όλο το σύμπαν ψάχνεται και όλο το πολιτικό σκηνικό είναι κάπως.
1: Ρευστό.
0: Αυτό το χύλος.
1: Ρευστό.
0: Ναι. Και. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ψάχνονται όλοι να δουν τι θα κάνουν, τι θέλει η κοινωνία, τι δεν θέλει. Αλλά η κοινωνία.
1: Η κοινωνία μας λέει τι θέλει. Τα κόμματα δεν έχουν καταλάβει τι θέλει. Δηλαδή, τι μας είπε και μας έχει πει τώρα, να πιάσουμε τις τελευταίες αυτές, για να τα πιάσουμε ένα-ένα και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί, ξέρω εγώ, και εγώ έχω, βλέπω πράγματα που απορώ πώς γίνεται. Η κοινωνία μας έχει πει τι, ότι η κατάσταση όπως κινείται σήμερα. Πάει σε λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει κάτι αλλαγή. Επίσης η κοινωνία μας έχει πει ότι δεν τρώει τα Μητσοτάκης η χάος.
0: Ναι.
1: Δεν την ενδιαφέρει αυτή η ιστορία.
0: Δεν, αλλά δεν το καταπίνει.
1: Δεν το καταπίνει, μας το λέει με όλες τις ποιοτικές μετρήσεις. Ακόμα και αυτών των δημοσκοπήσεων που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν προνομιακή ειδική σχέση με το σύστημα, ας πούμε, του Μαξίμου, δεν μπορούν αυτό να το αποκρύψουν. Αυτό λοιπόν μας το έχει πει η κοινωνία. Τα κόμματα προσπαθούν να μας πουν όλα αναλογικά, βεβαίως, έτσι το ένα, και ας τα πιάσουμε. Για πες μου τώρα εσύ στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε.
0: Ένα χάμο βλέπω.
1: Ναι.
0: Ένα χάμο βλέπω να γίνεται. Από ό,τι μαθαίνω, αύριο Πέμπτη που θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί και 40 βουλευτές να μιλήσουν, να κάνουν κριτική.
1: Ναι.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο και εκεί είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που βράζει.
1: Βράζει.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή. Μετά το 41%, αν είναι 25, δεν θα εκλεγούν αρκετοί. Οπότε θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια προβλήματα, άσχετα τώρα. Δεν βγαίνουν και όλα προς τα έξω.
1: Βγαίνουν, αλλά τα διαχειρίζεται με πολύ πιο, από ό,τι καταλαβαίνω, με πολύ πιο τακτοποιημένο και τρόπο από ό,τι τέλος
0: πάντων
1: σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, όταν πια, για παράδειγμα, ξέσπασε αυτή η διαφοροποίηση, εμφανίστηκε στο προσκήνιο των 5 για το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, βγήκαν αμέσως τα διάφορα όργανα της κυβέρνησης, του Μαξίμου, και τι μας είπαν. Μας είπαν ότι όλες οι οικογένειες έχουν προβλήματα, αλλά όλα αντιμετωπίζονται εντός της οικογένειας. Δεν ξεκατηνιάζονται όπως γίνεται για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάμε σε άλλα κόμματα, έτσι, ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκατηνιάζεται με το παραμικρό και ο καθένας έχει την άποψή του και σε διάφορα θέματα και δημιουργεί εσωστρέφεια και προβλήματα στο... Εκεί λοιπόν έχουν μάθει πώς διαχειρίζονται την κρίση. Μπορεί να τους βοηθάει το γεγονός ότι έχουν καλά επιτελεία και επαγγελματίες που τους λένε...
0: Προσπαθούν να προστατεύσουν την εικόνα τους.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθούν να προστατεύσουν αυτή την εικόνα, τουλάχιστον προς τα έξω, αλλά και εκεί τα προβλήματα παραμένουν. Όμως υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει διαχείριση. Ξέρουν τον τρόπο, έχουν την εμπειρία πώς να μαζεύουν την κατάσταση και να έχουν πάντα ένα επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Ότι κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματα της, τα λύνει όμως.
1: Και βεβαίως κατάφεραν, Γιώργο, για να μεταφέρουν πάντα, ακόμα και κρίσεις που τις προκαλούν οι ίδιοι, τις μεταφέρουν ως πρόβλημα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Πάρε για παράδειγμα το γεγονός με τις, με τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Πώς το πρόβλημα, εκεί που ήταν στην πραγματικότητα πρόβλημα κυβερνητικό, διότι το πρόσταγμα και, και τη γενική κατεύθυνση και την ευθύνη την είχε η κυβέρνηση που είναι ακέφαλες αυτές οι αρχές, και όλα τα προβλήματα, πώς εξαφάνισαν το ράμο, πώς όλα αυτά, ξαφνικά έγινε πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, για να πάμε στο έτερο κομμάτι.
0: Είδες όμως ότι την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να

0: Τι λέτε και στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούμε, αφού θε τη ΓΕΣΕ, θε με τι ανεξάρτητε αρχέ. Ο ίδιο ο πρόεδρο του κόμματο επικοινωνεί.
1: Ο αντιπρόεδρο.
0: Ο πρόεδρο του Πασόκ.
1: Α, του Πασόκ με τον αντιπρόεδρο. Ναι. Οι δύο παρακολουθούμε.
0: Ναι. Οπότε τον εκθέτει, αλλά κατευθείαν έχει περάσει την κοινή γνώμη από κάτω ότι τι γίνεται.
1: Νταραβέρι.
0: Ναι, νταραβέρι.
1: Πάντως ήταν και οι δύο οι πρώην παρακολουθούμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Χατζηδάκης και ο
1: Αναδουλάκης. Ναι. Οπότε πλάκα θα έχει τώρα έτσι για να το απαλύνουμε να βγει κανένα καινούριο σύστημα και να πει ξέρω εγώ τι λέγανε αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 20 φορές μίλησαν, τις δύο τις
1: 20
0: άκουσαν.
1: Και πάνω, λοιπόν. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εδώ βγήκε χθες ο Μαρινάκης και είπε ότι στην ουσία συνεργαζόμαστε, ναι, ναι, συνεργαζόμαστε, προσπαθήσαμε να βρούμε μία επαφή, ναι, και συμφωνήσαμε. Το Πασόκ λοιπόν απαντάει στο ότι δεν συμφωνήσαμε,
0: ναι,
1: απλά δεν λέει αν συζητήσανε και σε τι πλαίσιο, ναι, συζητήσα. Και εγώ λοιπόν έρχομαι και ρωτάω τώρα έτσι αφελώς, όταν ως Πασόκ, ως αντιπολίτευση, ναι, που θες να γίνεις και κυβέρνηση, έχεις πει τα μύρια όσα για τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον έχεις πει μαφία, τον, ναι, έχεις πει οτιδήποτε, όλα αυτά που έχει εξτομίσει και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, πώς συζητάς μαζί του, πώς του δίνεις, για ποιο λόγο, δηλαδή τι ακριβώς θεσμικότητα είναι αυτή, δηλαδή έχω το προηγούμενο, το προηγούμενο που έχει αναφορές βέβαια στην οικογένεια Παπανδρέου, ναι, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου για να αντιμετωπίσει το παλάτι και το κράτος της ΕΡΕ, της δεξιάς τότε, κήρυξε ανένδοτο. Ναι. Τούτο το πράγμα λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι που ναι μεν τον καταγγέλουμε γιατί μας παρακολουθούσε, γιατί δεν τηρεί τους νόμους, γιατί δεν είναι θεσμικό, γιατί.
0: Και από την άλλη,
1: και από την άλλη συζητάω. Και επικαλείται ότι πήρα απόφαση στο συνέδριο να μην συνεργαστώ. Ναι. Μα έχεις τρώσει το χαλί σε όλα τα επίπεδα. Εδώ ζήσαμε χθες τώρα άλλο θέμα, αλλά έχει σχετικότητα. Στη ΓΕΣΕ,
0: ναι,
1: μοιράσανε τις, ναι, θέσεις, ναι, ναι. Πάρε εσύ ας πούμε τον πρόεδρο, να πάρω εγώ το γενικό γραμματέα, ναι, με τη ΔΑΚΕ, δηλαδή άλλου είδους συνεργασία, ναι. Ποιον πείθουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ θέλει να λειτουργήσει αυτόνομα? Πού έχει υψώσει τύχη το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει υψώσει τύχη στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το φόβητρο του Τσίπρα, μήπως τυχόν μας πάρει.
0: Νομίζω τώρα, επειδή το βάζεις στην κουβέντα, ότι και ένας λόγος που κάνει αυτά που κάνει ο Ανδρουλάκης είναι ότι αυτό που λέγανε παλιότερα, τα λέει στην ύφη να τα ακούσει πεθερά. Δηλαδή θέλει να πει ότι αυτός είναι μόνο η εναλλακτική λύση μπροστά και σε αυτό το φόβητρο. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Άρα σου λέει, μήπως με αυτή τη λογική, με αυτή την τακτική, είναι αυτό το φόβητρο που λες. Άρα ας σκληρύνω εγώ τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να δείξω στον κόσμο ότι εγώ είμαι. Τώρα την άλλη την εργολάβια την έχουν αναλάβει άλλοι για το 2015-2019.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε το πώς χειρίστηκε το θέμα του Χάρη Καστανίδη.
0: Ναι.
1: Που εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζεις ένα ιστορικό στέλεχος με τέτοια απαξιωτική λογική.
0: Να υπενθυμίσω ότι ο Χάρης Καστανίδης έκανε σημαντική δουλειά στην Εξεταστική Επιτροπή. Τον βγάζαμε και εδώ στο κόκκινο.
1: Πάρα
0: πολύ. Είχε πάει έγγραφα, είχε κάνει αποκαλύψεις. Είχε. Και του φέρεται με αυτόν τον τρόπο που του φέρεται.
1: Και τον δίνεις τώρα με τέτοιο τρόπο. Και βεβαίως εκεί, γιατί έχει προβλήματα, αναγκάστηκε για παράδειγμα ένα άλλο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με βαρύνουσα σημασία, ο κύριος Ρέπας, να βγει χθες και να στηρίξει.
0: Είπε να είναι στο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, τον στήριξε όμως. Είπε ότι με τη στάση σας, αυτό που είπε ο Ρέπας, δεν γελιοποιείται ο Καστανίδης, γελιοποιείται ο πρόεδρος. Αυτό είπε. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που φαίνεται ότι ένα άλλο κομμάτι πια πώς λειτουργεί, και ύστερα απορούν γιατί δεν κουνάει η βελόνα. Τι να κουνήσει η βελόνα?
0: Και ήταν και φωτογραφικό αυτό με τον Καστανίδη. Γιατί βάζει, ας πούμε, στο καταστατικό, στο συνέδριο, τα 20 χρόνια, όποιος έχει εκλεγεί 20 χρόνια δεν, με αναδρομική ισχύ, εξαιρεί τους πρώην πρωθυπουργούς,

0: Και είναι φωτογραφικό. Δηλαδή, ο μοναδικός που δεν θα ήταν υποψήφιος είναι ο Χάρης Καστανίδης. Και φέρεται με τον τρόπο που φέρεται. Άρα, όταν υπάρχουν όλα αυτά, όταν κλείνει και το μάτι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω του συνδικαλισμού, του συνδικαλιστικού κινήματος, ή μέσω των ανεξάρτητων αρχών, ή μπορεί και κάτι άλλο αύριο, κλείνει το μάτι στο Μητσοτάκη, τότε τι να πει στον κόσμο, πώς να τον πεις?
1: Δεν θα τον πεις. Και Πέτρο, επειδή το επισημαίνεις αυτό ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά, να σου πω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι είναι προσχηματικά, και γι' αυτό αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις αναφερθήκαμε, η οποία είναι η μία με τις ανεξάρτητες αρχές και η άλλη με όλες αυτές τις προσπάθειες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να μην συνεργαστεί με την λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά να μπορέσει να κρατήσει το θεσμικό κομμάτι. Η γνώμη μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατά βάθος θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα βάλει πλάτη όσες αποφάσεις και στο συνέδριο να πάρουν, και αυτό το ξέρουν και τα στελέχη του, ή κάποια το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε, να μην αφήσουμε και ασχολία στο το γεγονός ότι κινήσεις τέτοιου τύπου και περίεργες κινήσεις γίνονται και, και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι είναι αυτή η δήλωση, για παράδειγμα, του κυρίου Μαμουλάκη,
0: ναι,
1: χθες, είναι, βεβαίως, είναι εντελώς, θα πω, αντικομματική, αντισυμβατική. Όταν έχεις όργανα, όταν έχεις πρόεδρο, όταν έχουν πάρει αποφάσεις τα όργανα του κόμματος, για να καταλάβετε, βγήκε και είπε ότι από τους 26-25 που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι 25 βουλευτές κοιτάνε τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θέλουν να πάνε. Χωρίς να τους έχει πει ο Τσίπρας αν τους θέλει ή δεν τους θέλει. Άλλο αυτό. Και το άλλο, το δεύτερο, Γιώργο, ήταν πιο που λέγαμε. Ήταν...
0: Για την ανάρτηση του Κοντζιά.
1: Όχι. Στην δήλωσή του.
0: Ο κύριος Μαμουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δηλαδή, αποφασίζει πρώτων εκλογών, την ώρα που δίνει μάχη ένα κόμμα για να κρατηθεί, με ιστορικό κόμμα, αποφασίζει ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Και τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο.
1: Έτσι. Για να καταλάβουμε δηλαδή σε όλα τα κόμματα
0: τι γίνεται. Από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι Καριστιανού που δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα, φεύγουν. Ή μαθαίνουμε τώρα ότι κάτι με το Σαμαρά και τα λοιπά. Παντού υπάρχει μια κατάσταση που δεν την είχαμε, ή τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, είναι καινούριο το τοπίο το οποίο διαμορφώνεται. Και το οποίο διαμορφώνεται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Καλά, η κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχει επιχειρήσει να παρέμβει, να παρέμβει για διάφορα θέματα, αν μη τι άλλο θα πω, κάνει άστοχη κίνηση και της κοστίζει.
0: Άστοχη και ακροδεξιά.
1: Αυτό είναι το στίγμα το οποίο από την αρχή η ίδια ήθελε να δώσει. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, συγκεκριμένη πολιτική άποψη, η οποία αμέσως με το καλημέρα που παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό βάζεις απέναντί σου την αριστερά, την ώρα που τα προβλήματα στα δημιούργησε η ανάλγητη και η συγκαλυπτική, τέλος πάντων, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Έχεις κάτι να πεις εσύ τώρα?
0: Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έκανα πριν τις διαφημίσεις, Σωτήρη, για την δήλωση που έκανε ο Χάρης Μαμουλάκης στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι ενδεχομένως να έχει κλείσει και τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι από τους 25-26 βουλευτές, 25 κοιτάζουμε προς τον Άλεξη Τσίπρα. Υπήρχε και μια ανάρτηση του Νίκου Κοντζιά που λέει ότι δεν μπορούν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι κοιτάνε προς τα εκεί.
1: Στον Τσίπρα.
0: Ναι. Δεν μπορούν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι
1: κοιτάνε προς όσοι κοιτάνε προς το. Ναι, προς τα εκεί.
0: Ναι. Είχε και αυτή την ανάρτηση.
1: Η απάντηση, ναι.
0: Ο κύριος Κοντζιάς. Ήταν μια ανάρτηση που έκανε χθες. Μάλιστα κάποιοι είπαν ότι ίσως δεν θα έπρεπε αυτή, δηλαδή ερμηνεύτηκε αυτή η ανάρτηση και ως παρέμβαση στα εσωτερικά τώρα. Θα δούμε πάντως σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλα τα κόμματα θα υπάρχουν δημόσεις, διάφορα και σχολιάζουν και διάφορα εδώ και τη διεύρυνση του Πασόκ, λέει ο φίλος ο Νίκος, αφού πήραν το Φαραντούρι την απόντα από τον Καστανίδη.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: κοίταξε, εγώ επιμένω στο πέραν, τώρα αναφέραμε στοιχεία του ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, αλλά πρέπει όλοι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, Γιώργο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το πολιτικό παιχνίδι γίνεται σε ένα ρευστό τοπίο όπου διαμορφώνονται και, και κινήσεις και τακτικές και, αλλά όλα γίνονται ερήμην των θέσεων και των απόψεων και, και της βούλησης της κοινή γνώμης και του κόσμου. Κινείται διαφορετικά ο κόσμος. Τι θα βγάλει αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου εμένα, οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, γιατί κάποιοι τις προσδιορίζουν περί το τέλος Σεπτεμβρίου του ερχόμενου, κατά τη γνώμη μου αυτά που δίνονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να τα θεωρούμε ασφαλή και δεδομένα. Δεν μιλάω, μιλάω για το σύνολο. Δηλαδή αυτά τα από 21 μέχρι 25, μιλάω για την πρόθεση ψήφου και πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, εγώ αμφισβητώ ακόμα και αυτή την πρωτιά. Στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή η κοινωνία,
0: δεν ξέρεις, πούμε, και την αντίδραση.
1: Δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδρασή της. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου επιχειρείται η χειραγώγηση και η ανακατεύθυνση, δηλαδή πάνε να διορθώσουν τον ψυχισμό που έχει αυτή τη στιγμή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να παρέμβουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να την διορθώσουν όπως αντιλαμβάνονται, για να τη στείλουν με διλήμματα κατά τη γνώμη μου ψεύτικα και ανύπαρκτα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή να αγνοείς αυτό που σου λέει η πλειοψηφία των ανθρώπων, ανεξαρτήτως προηγούμενης επιλογής κομμάτων ή επιλογών που κατά καιρούς έκαναν.
0: Πάντως είναι αυτοί πολλοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι είναι λάθος του Μητσοτάκη να κοιτάζει προς τη Δεύτερη Κυριακή στις επαναληπτικές, με το δεδομένο βέβαια ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και ότι πρέπει να συσπηρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόσμο, ακριβώς για αυτό που λες. Για να μπορέσει είτε με διλήμματα, μα η σταθερότητα, μα ένα πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε από εδώ είτε από εκεί, με έναν τρόπο να προσπαθήσει να συσπηρώσει, έτσι ώστε να είναι πραγματικά πρώτη. Και λένε ότι άλλο ρόλο θα παίξει αν είσαι πρώτος με 10 μονάδες διαφορά, άλλο ρόλο θα παίξει αν είναι 2 μονάδες η διαφορά. Κουβεντιάζονται και αυτά μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα πάντα κουβεντιάζονται. Αυτό που δεν κουβεντιάζεται στη Νέα Δημοκρατία, φανερά τουλάχιστον, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει μια προσωπική μάχη για να σώσει τον ίδιο τον εαυτό του και την οικογένειά του αποκλειστικά. Και γιατί και πού είναι ο φόβος του κυρίου Μητσοτάκη? Σε δύο πράγματα. Πρέπει να βγει ισχυρός, κατά τη γνώμη μου θέλει, επιδιώκει να βγει ισχυρός, γιατί η υπόθεση των υποκλοπών των πλήττει άμεσα, τη φοβάται όσο δεν παίρνει. Γι' αυτό προσπαθεί κυρίως στην υπόθεση των υποκλοπών. Μπορεί να βγουν και άλλα
0: φοβάται
1: ζητήματα.
0: Φοβάται για σκαμνί, έτσι να το πούμε.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα.
0: Για το σκαμνί, με βρεθεί σε
1: αυτό είναι
0: δικαστήριο.
1: Το θέμα. Διότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι καθαρά σκάνδαλο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί για την επόμενη μέρα του. Mm-hmm. Ακόμα και στο ενδεχόμενο που κάποια εφάνταστα σενάρια έχουν βγει ότι ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να παρέδιδε την εξουσία σε μια βελούδινη κίνηση για να αντικατασταθεί.
0: Αλλά σημαίνει την Παπανδρέου, να του δώσει το δαχτύλιο.
1: Δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν του διασφαλίσουν το ακαταδίωκτο για την επόμενη μέρα του. Και το ακαταδίωκτο αυτό, δύο τινά μπορεί να συμβούν για να του το δώσουν. Είτε το πολιτικό σύστημα, εάν είναι ισχυρό και μπορεί να ελέγξει και τις δικαστικές αρχές όπως ελέγχονται μέχρι τώρα, για να βγαίνουν οι διάφοροι τζαβέλες και λοιποί να αποφασίζει ζήσιδες και αδειλήνιδες και λοιπά, τώρα να μην τα θυμηθούμε, είτε η λεγόμενη ισχυρή του τόπου, η λεγόμενη, όπως έλεγε ο πατέρας του, διαπλοκή. Φαίνεται ότι η διαπλοκή δεν του το δίνει ακόμα, αν κρίνουμε από τη στάση τουλάχιστον αυτοί που έχουν μίντια πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Για παράδειγμα, σκέψου ότι τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών τις έχει κάνει το NGR και τα νέα, το Βήμα του Μαρινάκη.
0: Δηλαδή, το πώς θα χειριστούν το θέμα τώρα.
1: Κατάλαβες, για να λέμε δηλαδή την κατάσταση έτσι
0: όπως είναι
1: και για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει αυτή. Πάντως
0: είναι βέβαιο ότι αν δεν προστατεύσει τον εαυτό του, αν δεν το διασφαλίσει αυτό, εκλογές δεν κάνει. Εκλογές και αν συρθεί πια.
1: Γι' αυτό προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα και να έχει αυτό που λες μια ισχυρή έτσι δύναμη, για να μπορεί να έχει και διαπραγματευτική ισχύ. Γιατί άλλο πράγμα να πας με 20% να διαπραγματευτείς, άλλο πράγμα να πας με 30%. Ακόμα και αν έχει σκοπό να παραδώσεις. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο το κλίμα και γι' αυτό εγώ επιμένω στη μεγάλη εικόνα.
0: Αλλά είναι αυτό που είπες, είναι πόση απόσταση μπορεί να έχουν τα κόμματα από την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν βγάζω το μήνα μου, δεν είναι εκείνο, δεν το άλλο. Δεν πέφτει στην παγίδα όπως έπεφτε παλιότερα, τουλάχιστον όχι σε όλες τις παγίδες που στείλει ο Μητσοτάκης, αλλά τα κόμματα πώς ανταποκρίνονται.
1: Κοίταξε να δεις, η ζωή αλλάζει που λέει ο Σαββόπουλος, δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα κατευθύνουν. Για παράδειγμα, χθες δόθηκε δόθηκε μια συνέντευξη από το Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και ζήτησε χωρίς περιστροφή την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα και να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε, και ο κύριος Κεσές το έχει πει, ο δικηγόρος, έτσι για όσους δεν ξέρουν,
0: των θυμάτων
1: του Πρέντατορ, που λέει ότι υπάρχουν 6 νέα πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να καταθέσουν με καινούργια στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών του Πρέντατορ κλπ. Άρα λένε ότι η υπόθεση αυτή θα ανοίξει με άλλο τρόπο παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας προσπάθησε να την κλείσει. Φεύγει τώρα σε κανένα μήνα.
0: Συνταξιοδοτείται.
1: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης στοιχεία που λένε ότι κάποιοι δικηγόροι θα προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εάν τυχόν επιμείνουν Άρα είναι πάρα πολύ ασφικτικός ο κλειός.
0: Και συνδέεται και με αυτό που έλεγες για το Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Μα έχει πάει. Δεν είναι τώρα. Γιατί ας πούμε η υπόθεση για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ουδόλως τον ενδιαφέρει αν θα μπουν 2-3 άνθρωποι φυλακοί. Δεν εμπλέκεται άμεσα ο ίδιος. Η υπόθεση των υποκλοπών όμως, η οποία χειραγωγήθηκε και κατευθύνθηκε από το κεντρικό επιτελικό κράτος με καταγεγραμμένη την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού κλπ. Αυτός ανέλαβε την ΕΕΠ, αυτός ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Πήρε νόμο για
0: όλα αυτά. Είναι στην πόρτα του Μαξίμου.
1: Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Και επίσης για να δώσουμε και κάτι, υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα, το ψιλοάνοιξε χθες το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας ζητώντας απολογιστικά στοιχεία για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκεί έχουμε μία πρώτη γνώση ότι οι απευθείας αναθέσεις γίνανε,
0: ήταν πάρτι.
1: Τώρα, ποιες είναι οι 10 αυτές οι οικογένειες που πήρανε όλο το πακέτο, 35 δις, είναι τρελά τα λεφτά. Ποιες είναι αυτές οι 10 οικογένειες, πώς τις πήρανε, με τι κριτήρια, από πού έφευγαν οι εντολές. Δηλαδή έχει ουρά το σύστημα, ας πούμε.
0: Και μάλιστα υπάρχει και πληροφορία, το έχει πει και Γιάννα Παπαδάκο εδώ και πριν έρθει η Κόβεση στην Ελλάδα, στο Οικονομικό Φόρουμ, ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών θα ήταν ακριβώς γι' αυτό, για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αρχίζει να ψάχνει εκεί πέρα.
1: Για διάβασε και το...
0: Λοιπόν, το μήνυμά μας. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.
1: Έχουμε άλλο μηνυματάκι που πρέπει να... Γιατί μην νομίζετε ότι θα σας κουράσουμε με αποκαλυπτικά και σχόλια. Έτσι, έχουμε στο δεύτερο μέρος πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που ακουμπάνε τα προβλήματα του κόσμου, έτσι. Γιατί δεν φεύγουμε εμείς από την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούμε και να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Έτσι, ναι, πρωτόγνωρη. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την COSMOTE TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο COSMOTE Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς προς το παρόν, αυτό που μας ενδιαφέρει, λέω, εμένα και εσένα, όχι το Βαγγέλη βέβαια, αντί να πάμε στη Βουδαπέστη, είναι τι θα κάνουμε στην ΟΠΑΠ Αρένα. στην Αγία Σοφιά που λέει.
0: Τι να κάνουμε, θα στενοχωρηθεί ο Βαγγέλης.
1: Εκτός από τη Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε χρόνο ακόμα ή έχουμε... Ωραία. Λοιπόν,
0: πάντως και οι ακροατές έχουν μπει σε αυτό που λέμε τώρα όλη αυτή την ώρα και λένε ότι όσοι είμαστε λίγο στο χώρο, πίστεψε κανείς ότι η Καριστιανού μετά την πρώτη δήλωση είχε ψηφίσει ποτέ αριστερά? Μα το είχε πει και η ίδια ότι ψήφιζε η Δημοκρατία, ήταν στον καναπέ. Και μετά, εντάξει, η γυναίκα δεν μπορείς να πεις τίποτα, μια μάνα χάσε το παιδί της. Αλλά δεν ήταν ποτέ, και όσες παρεμβάσεις έκανε, σε κακό της βγήκαν, έτσι, εισβολής, δεν υπάρχει αριστερά δεξιά. Ο Τσίπρας που έκανε εκείνο, το άλλο, τα βάλε με την αριστερά με το καλημέρα σας. Λες και δεν...
1: Ναι, λες και δεν είχε πρόβλημα με την κυβερνητική θητεία και τον τρόπο που αντιμετώπισε τα πράγματα.
0: Και βγήκαν και κάποιοι και είπαν να την κάνει Νέα Δημοκρατία Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Ναι, βέβαια. Όχι, το παίξαν αυτό. Δεν είναι ότι το παζαρέψανε. Στο παζάρι αυτή η κυβέρνηση σου λέει καλύτερα να την ενσωματώσουμε. Είναι γνωστή τακτική. Βεβαίως αυτό δεν το δέχτηκε. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν. Μα είναι φοβερά τώρα, εντάξει. Φαίνεται όμως να αυτή η απογοήτευση, ας πούμε, που προκάλεσε στον κόσμο, αυτό τον κόσμο που την πίστεψε σαν φρέσκο άνθρωπο που μπαίνει στα πράγματα και αυτά, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι παρεμβάσεις της έκαψαν όλο το κεφάλαιο το οποίο πήγε να χτίσει.
0: Πάντως αυτό που είπες ότι πήγαν να την, σαφώς και το έκαψαν, αλλά αυτό που είπες είναι τακτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: είναι
0: να ενσωματώνει
1: τακτική.
0: Αυτό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να το άλλο θυμάμαι το βράδυ των εκλογών, ήμασταν σε ένα κανάλι και ακριβώς δίπλα μου καθόταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μια κυρία. Μητσοτάκης ΑΕ, Μητσοτάκης, κάθε φορά που μιλούσε έλεγε Μητσοτάκης ΑΕ. Σε τρεις μήνες πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και μου έκανε εντύπωση.
1: Πάντως,
0: σε τρεις μήνες.
1: Πρόσεξε τώρα, επειδή το γίνονται κάθε στιγμή, δεν ξέρεις που σταματά. Είχε μία τώρα τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο, διαβάζω αυτό. Είχε συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τι είπε η Ζωή τώρα εκτός των άλλων? Καταρχήν, δεν μασάει η Ζωή τα λόγια της. Χαρακτήρισε το Φλωρίδη καθαρά φασίστα. Και το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι όλο το παιχνίδι που κάνει ο Άδωνης, που βγαίνει για εργολαβία, έχει στόχο να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Δηλαδή, εδώ ακούγονται πράγματα όπου γι' αυτό λέμε είναι χυλός, δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, Βαγγέλη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όποιος έχει πρόβλημα, Λαζαρίδης, διάφοροι, πηγαίνει και τον στήριζει και φτιάχνει πραγματάκια μέσα στο κόμμα. Ήταν και υποψήφιος. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει και αν σπάσω διάλογο στο πόδι του, ξέρω εγώ.
1: Και έρθει η ώρα η δικιά μας.
0: Μπορεί και να γίνει, ξέρω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και εκεί με τον Πλεύρη μαθαίνω ότι πάει να κλείσει και μια δομή στο Χαλάνδρη. Ασυνόδευτων παιδιών. Ξέρεις, καμιά φορά αυτή εκεί του λαού.
1: Αγκάλιασε το Μακάριο Λαζαρίδη,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το Υπουργείο Υγείας. Ναι.
1: Το, όχι, τον αγκάλιασε, ναι, ναι, ενώ ευρύτερα. Είπε, ναι, ότι εντάξει, το παιδικό μας παιδί, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι τίποτα.
0: Μα,
1: δες, που
0: είπα,
1: έκανε. Φοβερό.
0: Που είχαν μια εκδήλωση στο Περιστέρι για το δημογραφικό και πει ο Μακάριος Λαζαρίδης και τον αγκάλιασαν και τον φιλούσαν. Λες και ήταν ήρωας. Δηλαδή ήταν ήρωας που παρανόμησε. Αγκαλιές, φιλιά, ναι.
1: Πλαστογράφησε ένα πτυχίο, σιγά τώρα. Δεν είναι δάκι καθαρίστρια ο Μακάριος, την καθαρίστρια. Επειδή πήγε να
0: κάνει. Η καθαρίστρια από τη φυλακή, γιατί πήγε απολυτήριο δημοτικού.
1: Βέβαια, και τις πήρανε και τα λεφτά που τις δίδανε.
0: Μακάριος ήρωας. Και θα βγει και πρώτος ο Σταύρος.
1: Εννοείται ότι αυτά επιβραβεύονται. Επιβραβεύονται από το ελληνικό κοινό ή από ένα μεγάλο κομμάτι του.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως και ο Καραμάλης μετά Τέμπη στις Σέρες.
1: Και τώρα δεν θέλει ούτε για να του πει κανένας, αν δεις πως μπαίνει στη Βουλή, που δεν μπαίνει συχνά, αλλά δεν τον πλησιάζει κανένας. Ούτε και οι δικοί του κάθονται εκεί πέρα, μη μολυνθούν. Σου λέει, μη μας πάρει καμιά κάμερα.
0: Έκοψε δεσμούς και ο ξάδερφος.
1: Πάμε
0: στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με συνεντεύξεις.
2: Στο κόκκινο. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες με τεράστια επιτυχία στη Λάρισα το Μαζί Μια Αγκαλιά, ένα φεστιβάλ υγείας, πρόληψης και αλληλεγγύης που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πάνο Κουτσούκη, πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Κύριε Κουτσούκη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας έδειξε την αμέριστη ευαισθησία του στην υγεία, την πρόληψη αλλά και την αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο με ένα φεστιβάλ. Και θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία και συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία.
4: Ευχαριστούμε πολύ και καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το Μαζί Μια Αγκαλιά είναι πράγματι μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, όμως η πραγματική του δύναμη βρίσκεται στο ότι αγκαλιάστηκε από ολόκληρη την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή δίπλα μας στάθηκαν οι συνδιοργανωτές μας, ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας, ο Δήμος Λαρισαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και δεκάδες επιστημονικοί φορείς, πανεπιστημιακές κλινικές, σύλλογοι ασθενών, εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς. Και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει ότι όταν μιλάμε για υγεία, πρόληψη και αλληλεγγύη, δεν μπορεί κανείς να λειτουργεί μόνος του. Άρα έτσι προχωρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και φέτος είναι η πέμπτη συνεχή χρονιά, όπου περισσότεροι από 5.000 πολίτες συμμετείχαν σε δράσεις πρόληψης.
3: Πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Κουτσούκη, αυτός, 5.000.
4: Ναι. Ήταν φέτος, ήταν η χρονιά που κάναμε το μεγάλο μπαμ, να το πω έτσι. Έγιναν δωρεάν εξετάσεις, ενημερώσεις, αιμοδοσία, δωρεάν μυελού των οστών, εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, δράσεις για παιδιά, αθλητισμό, πολιτισμό, συμπερίληψη. Περιείχε, θεωρώ, τα πάντα. Διοργανώθηκε ένας μεγάλος αγώνας δρόμου, το Run for Autism, με χιλιάδες δρομείς. Υπήρχαν υπέροχες μουσικές βραδιές και συναυλίες, χορευτικά, ζούμπα και πολλά ακόμη υπέροχα δρόμενα. Και ουσιαστικά αυτό που θεωρώ ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε είναι μια μεγάλη ανοιχτή κοινωνική δομή στην καρδιά της πόλης, όπου η πρόληψη βγήκε στην πλατεία και πήγε απευθείας στον πολίτη.
5: Και μιας και μιλάμε για πρόληψη, συμπεριλάβατε νομίζω όλους τους τομείς, δηλαδή όλες τις παθήσεις, τα πάντα, όλα τα όργανα όσον αφορά την πρόληψη, από μάτια, τα πάντα, καρδιά, αναπνευστικά, όλα.
4: Είναι εφικτό, γιατί είχαμε τη συνεργασία και των πανεπιστημιακών κλινικών, ήταν η οφθαλμολογική εκεί, ήταν η πνευμονολογική, η ενδοκρινολογική κλινική. Παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Η καρδιολογική κλινική έγινε εκτίμηση κινδύνου. Και εμείς οι φαρμακοποιοί, με τις ενημερώσεις για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, για διάφορα ζητήματα, για την κατάγραψη αντιβιωτικών. Οι παιδίατροι βρέθηκαν εκεί πέρα μαζί μας. Οι οδοντίατροι για την σωματική υγιεινή. Όλοι τέλος πάντων έπαιξαν ένα ρόλο. Ο κτηνιατρικός σύλλογος για πρώτη φορά φέτος. Έγιναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμενα και έδειξαν διάθεση όλοι αυτοί που συμμετείχαν, οι εθελοντές. Γιατί όλοι εθελοντικά συμμετείχαν.
5: Συγχαρητήρια σε όλους σας.
4: Απέδειξε το μαζί μια αγκαλιά ότι η υγεία, η πρόληψη και η ελληνική μπορούν να ενώσουν. Και να ανάλυση ολόκληρη την κοινωνία.
5: Και να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά. Και μιας και μιλάμε για την πρόληψη, θα ήθελα να μάθω, κύριο Κουτσούκη, πόσο σημαντική θεωρείτε την πρόληψη υγείας και πόσο ενημερωμένοι πιστεύετε ότι είναι οι πολίτες, ιδιαίτερα της επαρχίας, στο θέμα της πρόληψης.
4: Ναι, είναι καλή ερώτηση. Η πρόληψη είναι ίσως το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Όσο πιο έγκαιρα ενημερώνεται ο πολίτης και όσο πιο γρήγορα εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι, τόσο καλύτερα προστατεύεται η υγεία του, η δική του, αλλά και τόσο λιγότερη πίεση δέχεται συνολικά το σύστημα υγείας. Στην επαρχία, πολλές φορές οι δυσκολίες πρόσβασης σε οργανωμένες υπηρεσίες πρόληψης μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Άρα, ο ρόλος των τοπικών πρωτοβουλειών όπως αυτό και των επαγγελματιών υγείας γίνεται ακόμη πιο σημαντικός. Ο κόσμος θέλει σωστή, έγκυρη και ανθρώπινη ενημέρωση. Γι' αυτό και δείχνει και ενδιαφέρον και συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. Και εδώ ο φαρμακοποιός πιστεύω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο γενικότερα, γιατί αποτελεί τον πιο άμεσα προσβάσιμο επιστήμονα υγείας. Έτσι και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Ο πολίτης γενικότερα θα μπει στο φαρμακείο της γειτονιάς του πιο εύκολα ή του χωριού του, από οπουδήποτε άλλο πιο εύκολα. Και γι' αυτό όταν λέμε ότι η πρόληψη δεν πρέπει να είναι μια περιστασιακή καμπάνια, πρέπει να γίνει η καθημερινή κουλτούρα. Δεν είναι πολυτέλεια η πρόληψη, είναι βασικός όρος δημόσιας υγείας.
5: Για μία ακόμα φορά, εσείς οι φαρμακοποιοί δείξατε την αλληλεγγύη σας προς τον πολίτη, στον οποίο είστε πάντα στο πλάι του, κύριε Κουτσού, και στα δύσκολα προβλήματα της υγείας του. Και τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη ο φαρμακοποιός του?
4: Για τον Έλληνα πολίτη θεωρώ ότι ο φαρμακοποιός είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν επαγγελματία που διαθέτει φάρμακα. Όσο και αν κάποιοι προσπαθήσαν να υποβαθμίσουν το ρόλο αυτό για να περάσουν ορισμένες πολιτικές, τα χρόνια όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθεί άμεσα ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την καθημερινότητά του, πολλές φορές το ιστορικό του, την οικογένειά του, τις δυσκολίες του, ειδικά στις γειτονιές, στα χωριά, στις μικρές κοινωνίες. Αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις, το φαρμακείο είναι συχνά ένας βασικός πυλώνας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προστατευθεί ο αυτόνομος και ανεξάρτητος χαρακτήρας του ελληνικού φαρμακείου. Σήμερα βλέπουμε γενικότερα πολιτικές και οικονομικές τάσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση, την εμπορευματοποίηση και την είσοδο μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων σε πολλούς τομείς.
5: Αυτά που θέλει ο Υπουργός Υγείας, βασικά.
4: Ακούμε διάφορα και για το χώρο το δικό μας των φαρμακείων και μας ανησυχούν. Αν αυτό περάσει και στο φαρμακείο, βασικά η γνώμη μου είναι ότι πουθενά δεν εξυπηρετεί τον πολίτη το να υπάρχει τέτοια συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν περάσει και στο φαρμακείο, τότε θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί το ανθρώπινο προσωπικό και επιστημονικό μοντέλο που γνωρίζει σήμερα ο πολίτης του φαρμακείου. Το φαρμακείο της γειτονιάς ή της περιφέρειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν απλή εμπορική μονάδα. Αν επικρατήσουν απρόσωπες μεγάλες αλυσίδες, το πρώτο που κινδυνεύει είναι η προσωπική σχέση φροντίδας, η ισότιμη πρόσβαση και τελικά η ίδια η δημόσια υγεία. Γι' αυτό, όταν υπερασπιζόμαστε το ανεξάρτητο φαρμακείο, δεν υπερασπιζόμαστε μόνο ένα επαγγελματικό χώρο. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του πολίτη να έχει δίπλα του έναν επιστήμονα υγείας με προσωπική ευθύνη και πραγματική σχέση εμπιστοσύνης. Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει στα χέρια του φαρμακοποιού. Γιατί αυτό το γεγονός προστατεύει πρώτα απ' όλα τον ασθενή. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε γενικότερα είναι ότι θέλουμε έτσι να περάσουμε ότι η πρόληψη πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Θέλουμε ένα ισχυρό ανθρώπινο και επιστημονικό φαρμακείο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε πολιτικές που να στηρίζουν την κοινωνική αποστολή του φαρμακείου και όχι την απορρόφησή του από απρόσωπα επιχειρηματικά μοντέλα.
5: Μάλιστα.
4: Και θέλουμε η υγεία να παραμείνει κοινωνικό αγαθό, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δύσκολο στις μέρες μας, μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, αλλά αυτό οφείλουμε και εμείς σαν κλάδος να παλέψουμε και να διασφαλίσουμε. Και αυτό νομίζω είναι και προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό εκφράζει και το «Μαζί μια αγκαλιά» που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Αυτό υπηρετεί καθημερινά ο Έλληνας φαρμακοποιός. Γιατί σε τελική ανάλυση η δημόσια υγεία χρειάζεται πρόληψη, συνεργασία και ανθρώπινη φροντίδα.
5: Όπως το είπατε, κύριε Κουτσούκη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Συγχαρητήρια ξανά για αυτό το «Μαζί μια αγκαλιά». Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
5: Γεια σας. Not just
6: anybody. Help. You know I need someone. Help. Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις της 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία μπήκε στον πάγο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει παράθυρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη και να αλλάζει ευνηδιαστικά την πορεία της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν πολιτική μέγιστης πίεσης και επιχειρούν να επιβάλλουν μονομερείς απαιτήσεις, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε. Παράλληλα, το Ιράν χαιρέτησε την αναστολή της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο Σχέδιο Ελευθερίας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ το πρακτορείο Τασνίμ έκανε λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, διπλωματικές κινήσεις καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, κατηγορία που απέρριψε η Τεχεράνη. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέες εντολές εκένωσης σε κατοικημένες περιοχές. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπού και Σεκ, που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Τερατώδη ψέματα για τα πλεονάσματα χαρακτήρισε, μιλώντας στο κόκκινο, τις θελώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο κύριος Αυτιάς ισχυρίστηκε ότι με βάση τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, το 60% του υπερπλεονάσματος πρέπει να πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους και στο cash buffer. Απαντώντας, ο Νίκος Παπάς σχολίασε καυστικά ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται σαν να παίρνει καταναλωτικό για να μην πληρώνει το στεγαστικό της, κάνοντας λόγο για βάναυση, επικοινωνιακή κακοποίηση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και κατασυκοφάντηση της περίοδου 15. Παράλληλα, επίφθινε κάλεσμα. Όλες οι δυνάμεις που βρεθήκαμε στην κυβέρνηση 2015-2019, παρά τις σημερινές διαφορές, να συναντηθούμε στην υπεράσπιση των κεκτημένων εκείνης της περίοδου. Ο ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς δήλωσε στο κόκκινο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας πως αυτό αποτελεί ένα από τα επόμενα βήματα. Παρά την κρίση του εισαγγελέα του Ιερίου Πάγου ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία, υπογράμμισε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν μπορεί να αρχιοθετείται κάτι που έχει αποσταλεί με δικαστική απόφαση. Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση, τόνισε. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Την σχετική του απόφαση τη γνωστοποίησε στην Τώρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Ο Αλέξης Τσίπρας επενέρχεται στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος. Η ανήλικη που φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπελικού συνελήφθη ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του παραστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σε περιπολία και όχι σε καταδίωξη. Σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης έχουν προχωρήσει οι αρχές στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Corsage C, έπειτα από πρόσκληση και εισρωή υδάτων. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υπάρχει επιφυλακή για πιθανή διαρροή καυσίμων από το ναυάγιο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμμουδάρο Ηρακλείου, καθώς μετά τον 54χρονο δράστη συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Ο 54χρονος, αφού πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου που παραδόθηκε και παρέδισε το όπλο του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης θεωρούσε το 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Εκδήλωση με θέμα υγεία σήμερα. Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βύρωνα. Ομιλητές θα είναι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Λιβαδάς, διευθυντής ΕΣΥ, συντονιστής τμήματος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καζιόλας, ο Γιώργος Μακρινός. Και ο Γιώργος Μακρινός. Την εκδήλωση οργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής εντόπισαν το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική και αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια νησιά, έπειτα από την άδεια που έδωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στις αθλητικές ειδήσεις, στον δεύτερο τελικό Champions League της ιστορίας της και πρώτο μετά τη σεζόν 2005-2006 θα είναι παρούσα η Arsenal. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates στη ρεβάνς του 1-1 του Μετροπολιτάνο και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Bayern Paris Saint-Germain, με τη ρεβάνς να διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
3: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνα.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0-059. Σωτήρη, και μήπως έλεγες και πριν, λέγαμε για τον ΟΠΚΠ ότι δεν πολύ νοιάζει τον Μητσοτάκη, γιατί υποκλοπές είναι το σκάνδαλο που μπορεί να τον εστίλει στο σκαμνί.
1: Νοιάζει όμως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν λυθεί.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Και μάλιστα τα πράγματα δείχνουν ότι ακόμα και αυτή η περίφημη, υποτίθεται, μεταρρύθμιση να μεταφερθεί η διαχείριση των κονδυλίων στην ΑΔΕ, στον κύριο Πιτσιλή, προβλήματα βγάζει, και μάλιστα ως μεγάλος βραχίωνας του Μαξίμου ο κύριος Πιτσιλής προσπάθησε να αναιρέσει απόφαση για την κυρία Τιχεροπούλου για τα... Έτσι, όχι προσπάθησε, κάνει κίνηση. Δηλαδή ό,τι ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα το συνεχίζει. Και πού τη στείλανε οι αθεόφοβοι, ρε. Δηλαδή γεωπόνος, έτσι, πιστοποιημένη με όλα τα άλλα, τη στείλανε στον παιδικό σταθμό του ΑΔΕ να κοιτάει τα σωστή επιλογή, έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς... είναι σε παιδικό σταθμό.
1: Δηλαδή μιλάμε για καθεστώς από όπου και να το πιάσεις, και αυταρχικό και ελαζονικό, σε παιδικό σταθμό.
0: Σε παιδικό σταθμό, έτσι.
1: Για να διδάξει τα παιδιά ότι δεν πρέπει να πάνε κόντρα σε αυτά που τα προτάγματα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων.
0: Πραγματικά πάντως, αν δεν ήταν η Τιχεροπούλου, αν δεν ήταν η Κοβέση και κανένα δυο ακόμη, ακόμη θα έτρωγαν οι φραπέδες, οι χασάπιδες, δεν θα ξέραν οι αγρότες τι γίνεται, γιατί δεν παίρνουν, τι παίρνουν, πώς το παίρνουν. Αν έχεις, λέει, και ζωοτροφές, ακόμη και τώρα, αν με ζωοτροφές χωρίς πρόβατα, κάτι παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και τώρα το συνεχίζουν, μια χαρά, απτόητη.
1: Απτόητη,
0: απτόητη, απτόητη. Τώρα τι και αν έχουμε 400 εκατομμύρια πρόστιμο, ότι είναι πραγματικά, αναρωτιόμουν, Σωτήρη, αν καθίσει κάποιος κάτω και αρχίσει να βρίσκει μέσα στην επταετία αυτή τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, από πού να το πάρεις και πού να το, πόσα σκάνδαλα.
1: Δεν μάσε τι... το πρώτο που έσκασε από εκεί που άρχισαν ήταν το σκόιλ Ελικίκου. Εκείνο το πράγμα ήταν το πρώτο.
0: Το πρώτο, το καλύτερο, ναι. Ήταν η αρχή. Το σκόιλ Ελικίκου.
1: Και από τότε ον ουκ έστι αριθμός. Είναι φοβερή, φοβερή.
0: Δηλαδή, ρωτάς κάποιον, ας πούμε, εσείς πήρατε τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι, είδες όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι κουνάν το δάχτυλο και σου λέει ότι εμείς μπορούμε, εμείς οι μεταρρυθμιστές, εμείς έτσι, εμείς αλλιώς, εμείς εκείνο, εμείς το άλλο, και μόνο εμείς μπορούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μετά από όλα αυτά, αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να πάνε σπίτι τους οι περισσότεροι, πραγματικά εμφανίζονται ως η μόνη λύση.
1: Ξέρεις κάτι τώρα, βέβαια, κάνω λίγο έτσι, ακόμα και γιατί μιλάω για το δάσκαλο της προπαγάνδας τώρα, έτσι, ο οποίος είναι ο Γκέμπελς, έτσι. Ο Γκέμπελς μέχρι ήταν έξω από το Βερολίνο πλέον ο κόκκινος στρατός, και όλοι είχε κυκλωθεί, είχε καταρρεύσει το σύμπαν, και ο Γκέμπελς έβγαινε και έλεγε ότι όσο νούπο ετοιμάζεται ένα υπερόπλο το οποίο θα τους ξεπαστρέψουμε όλους τους. Δηλαδή οι άλλοι ήταν απ' έξω, μπαίνανε κανονικά, αυτό κάνουν. Δηλαδή προσπαθούν τώρα σε όλα τα επίπεδα, η προπαγάνδα τους είναι άφθονη, ρίξε πράγμα, όλα δουλεύουν ρολόι,
0: όλα
1: καταπληκτικά. Και τώρα έχουμε πάει, έχουμε κάνει και με τα Εμιράτα επαφές και με
0: δύο μονάδες τώρα, δύο με το Μακρόν, δύο με τα Εμιράτα. Να ορίστε, η πρώτη
1: θα έρθει και ο Τραμπ, εκεί θα πάρει 4, γιατί είναι άλλα 4. Δηλαδή έφτασε σε κατάσταση αυτοδυναμίας κανονικά.
0: Έτσι, λίγο Μακρόν, λίγο τα Εμιράτα, λίγο Τραμπ.
1: Και αν φέρει και κανέναν ενδιάμεσο, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Φάτε Εμιράτα, φάτε Τραμπ.
1: Μπορεί να ξεπεράσει και το 40%.
0: Τόσο πολύ, να ξαναπιάσει στα ποσοστά τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ. Αν έρθει και κανένα άλλο, ναι. Μπορεί, ναι. Τώρα που το λες, μπορεί να φτάσει εκεί πάνω, ναι. Στο 40-41 που είχε.
1: Εδώ λέει η Αμαλία ότι η καραντίνα τους διευκόλυνε αρκετά, θα είχαν αποκαλυφθεί νωρίτερα. δεν μαπάγωσε ο φόβος που συνειδητά έσπηρε το σύστημα. Λοιπόν, κοίταξε Αμαλία, αν μπας περιπτώσει συμβούν αυτά που ελπίζει το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών και πέσει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, γιατί τι κυβέρνηση τώρα, δεν είναι κυβέρνηση αυτό, είναι καθεστώς, έχει όλα τα δείγματα και τα χαρακτηριστικά, θα βγούνε πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Γιατί και σε εμάς φτάνουν πληροφορίες τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση απόλυτα να τις ελέγξουμε, και ξέρεις, αυτοί απειλούν με μηνύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε φάει ήδη αρκετές για πράγματα που είναι αποδεδειγμένα, για την περίπτωση για παράδειγμα των υποκλοπών. Και επειδή μιλήσαμε για το ρόλο που έπαιξε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, έχουμε φάει μήνυση.
0: Ναι, λοιπόν, και εδώ αγωγές.
1: Ναι, και προσωπικά ας πούμε και όλα. Θα δείτε λοιπόν το τι θα βγει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τότε θα ανοίξουν και στόματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τώρα λίγο πολύ είναι λίγο μαζεμένοι. Ναι, έχουν, ναι, και ναι, το φόβο. Ο φόβος είναι βασικό στοιχείο, ας πούμε, της χειραγώγησης. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, ναι, λένε, λέει ο λαός μας. Ακριβώς αυτό κάνουν.
0: Κάτσε να αλλάξει το πράγμα και θα δεις τι θα βγουν. Δεν θα προλαβαίνουμε. Μα ναι, αναρωτιέμαι.

0: τους πιάσεις. Δεν ήταν και ο πατέρας του, αλλά αυτός το έχει κάνει τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ζήτημα, έτσι. Εντάξει, ήταν και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αλλά και τούτος εδώ. Λοιπόν, και βέβαια, όπως είπες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι ακόμη περιμένουν. Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι και στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, κύριε Μόσχο, ακόμα περιμένετε, έτσι? Τι γίνεται?
2: Δυστυχώς, όλες οι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες που είχαν κάνει από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Δεν έχει πληρωθεί κανένα σωστά. Τώρα μας ζητάνε και χρήματα πίσω, τα οποία μας τα είχαν δώσει το 2024 για το έτος 2023.
0: Για πείτε το αυτό, γιατί τα ζητάνε πίσω. Καλά, ξέρω ότι έπαιρναν από τα βιβλιάρια μέχρι και το επίδομα τέκνου για να πάρουν πίσω λεφτά. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα γιατί τα ζητάνε αυτά?
2: Νομίζω είναι σε συνολικά 220.000 αγρότες που ήταν νέοι σε ηλικία και είχαν δώσει ένα σαν επίδομα νεαρής ηλικίας, κάπως έτσι, το 23. 1.750 ευρώ, βασικά 1.750 ευρώ είναι ο μέσος όρος. Είναι από 1.000 μέχρι 2.000, 2.500 ευρώ κάπου εκεί. Και ξαφνικά, 3 χρόνια μετά τέλος πάντων, έρθει η κυβέρνηση και μας λέει: α, τότε σας είχαμε δώσει τα λεφτά, τώρα τα θέλουμε πίσω.
1: Όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, γιατί τι λογική είναι αυτή?
2: Ναι, ναι, όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Ότι σας τα δώσαμε και δεν έπρεπε να σας τα δώσουμε. Το μεταξύ, για να καταλάβει και ο κόσμος την πραγματικότητα σήμερα, εμείς δεν γνωρίζουμε πόσα λεφτά πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι επιδότηση δικαιούμαστε. Κάνουμε τη δήλωσή μας, βγαίνει μια εκτίμηση ότι πάνω κάτω τα λεφτά είναι τόσα. Δηλαδή μπορεί να σου βγει εκτίμηση ότι είναι να πάρεις 10.000 και να καταλήξεις με 5, με 4. Είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στη δουλειά σας σήμερα, να ξέρετε ότι τέλος του μήνα έχετε να πάρετε 1.000-2.000 ευρώ, πόσα έχετε να πάρετε, και να σας λένε: α, τελικά θα πάρεις 500 ευρώ.
1: Αχρεωστοί τους καταβληθέντα δεν τα ζητήσαν από το Φραπέ, το Χασάπι και όλους αυτούς, έτσι. Από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που παίρνουν τα λίγα, τα ζητάνε κατευθείαν, τα παίρνουν από το λογαριασμό. Τώρα πού είναι το πρόβλημα, κύριε Μόσχο?
2: Στην κυβέρνηση πού είναι το πρόβλημα? Η μία βγαίνει και μας λέει η κυβέρνηση, όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια και τα λοιπά, θα πάνε όλοι, θα γίνει ολονών άρση ασυλίας. Ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτούς που έχουν τις χειρότερες υποθέσεις θα τη βγάζουν λάδι. Η κυρία Ραμπατζή έβγαινε και έλεγε: θα πάω στο φυσικό μου δικαστή και θα δείτε, ζητώ εγώ την άρση ασυλίας μου και τα λοιπά και θα είμαι αθώα. Τώρα η κυβέρνηση δεν θέλει να στείλει την κυρία Ραμπατζή στο φυσικό της δικαστή. Και τελειώνει ο κύριος Μαρινάκης, τον άκουγα χθες και ειλικρινά είμαι έξαλλος, τελειώνει με το: εντάξει, εγώ δεν είμαι δικαστής. Αλλά κάνεις το δικαστή στη Βουλή. Αποφασίζεις εσύ αν θα πάει αυτό σε δικαστή ή όχι. Και μας βγαίνει η κυβέρνηση και μας λέει: δεν είμαι δικαστής. Δηλαδή είμαστε όλοι πλέον σε οριακό σημείο. Ξέρετε τι θα πει, να μην έχουμε, δεν έχουμε τα βασικά, όχι για να καλλιεργήσουμε. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι βενζινοπόλεις να μας πιστώνουν οι εταιρείες με τα λιπάσματα και με τα φάρμακα κτλ., δεν θα μπορούσε να καλλιεργήσει κανένα σήμερα, ούτε το 5%.
0: Είναι αυτός ο κύκλος που είχαν οι αγρότες εκεί και με την αγροτική, την πάλε ποτέ. Δάνειο, πάρε λιπάσματα, πάρε τώρα, και με τη σουδιά πήγαινες να ξεχρεώσεις και τώρα από πουθενά οι άνθρωποι.
1: Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, από ό,τι μου λέγανε, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, αυτή την ΑΔΕ. Η συγκεκριμένη αρχή πληρώνει μία φορά συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να πληρώνει ανάμεσα όπως παλιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το θέμα λοιπόν θα το αντιμετωπίσετε πολύ μεγαλύτερο όταν ακόμα και επιδοτήσεις που παίρνατε ενδιαμέσως, πέραν όλων των προβλημάτων, φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένετε στο τέλος του χρόνου για να πάρετε λεφτά, ακόμα και αυτά που είναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, πιστεύετε ότι η ανεξάρτητη αρχή είναι ανεξάρτητη αρχή?
1: Εγώ όχι, εντάξει,
0: κατ' όνομα.
2: Ακούστε λίγο εδώ ειλικρινά, γιατί είμαστε, δηλαδή ζούμε ένα θέατρο της παράνοιας, και αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε ή νομίζουν ότι μιλάνε σε τελείως ηλίθιους και ντουγάνια, ή αυτοί ζουν σε μια φούσκα και δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Βγαίνει απόφαση για την κυρία Τικεροπούλου ότι ήταν παράνομη αποπομπή της και πρέπει να την ξαναπροσλάβουν στη θέση που είχε, και βγαίνει η ΑΔΕ και μας λέει: δεν μπορώ να την προσλάβω γιατί δεν υπάρχει αυτή η θέση.
1: Και την έβαλε, ναι, στον παιδικό σταθμό του.
2: Προσέξτε, προσέξτε. βρίσκει θέση στον παιδικό

0: σταθμό, όπως λέτε, αλλά υποτίθεται ότι πήγε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ για να κάνει ελέγχους. Και η πρώτη μάλλον που έκανε σωστό έλεγχο και έστειλε υποθέσεις στα δικαστήρια κτλ. Ήταν η κυρία Τιχεροπούλου. Δηλαδή, αντί να την κάνουν έξω από την ΑΔΕ ένα άγαλμα και να τη βάλουν διευθύντρια στο νέο ΠΚΠ, τη λένε δεν έχουμε θέση για σένα, δεν θα σε προσλάβουμε, και έχουν βάλει όλους μέσα από το παλιό ΠΚΠ που συντελούσαν σε όλο αυτό. Και πολύ πιθανό να είναι υπόδικοι στο μέλλον. Και βγαίνει η κυβέρνηση και μας μιλάει για ανεξάρτητη αρχή. Και όλα καλά, και θα δείτε και θα καθαρίσει και θα κάνει και θα. Τι να καθαρίσει. Στην Ελλάδα πλέον, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όχι πέτρα να σηκώσεις, κάτω να σκάψεις, πάλι βρωμιά θα βρεις.
1: Και τι κάνουμε σε αυτό τώρα, κύριε Μόσχο μου, πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη σας, εσείς σαν.
0: Αν ήταν τώρα χειμώνας και είχαμε τη δυνατότητα, δεν θα κυκλοφορούσε τίποτα, σας το λέω. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο χάλια σημείο. Είμαστε οριακά τι θα καλλιεργήσουμε και τι όχι. Η παραγωγή φέτος θα πέσει τουλάχιστον 25 με 30%. Έχω συναδέλφους που δούλευαν 5.000 στρέμματα και έχουν πέσει στα 2,5 με 3. Δηλαδή έχουν αφήσει το 40 με 50% τα χωράφια, ό,τι δεν είναι πολύ αποδοτικό κτλ. Κάνουν ένα λογαριασμό και λένε πού βγαίνει, πού δεν βγαίνει αυτά. Όσο λιγότερο καλλιεργούμε, τόσο λιγότερο μπαίνουμε μέσα σήμερα. Και η κυβέρνηση όλο χαρά υπογράφει με τη Μερκοσούρ, με την Ινδία, με το ένα μετάλλο και έρχονται τα πρώτα κοτόπουλα και είναι πίτα στη σαλμονέλα, 80% στη σαλμονέλα. Και μας λένε θα φέρνουν ποιοτικά τρόφιμα. Και βγαίνει ο ανεκδίκητος, ο καινούργιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει θα του ταράξουμε στον έλεγχο όταν έρχονται αυτά τα προϊόντα στην Ελλάδα. Και την άλλη μέρα έρχονται με 80% σαλμονέλα. Ποιον έλεγχο? Ποιον έλεγχο?
2: Καλά, εδώ υπήρξε και ο Γεωργιάδης που λέγε μην κοιτάτε την ποιότητα, κοιτάξτε και εμείς το στομάχι σας.
1: Γιατί
0: τώρα δεν θέλω να αναφερθώ για το συγκεκριμένο κύριο.
1: Εντάξει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Είναι γεγονός ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί τα προβλήματά σας έχουν εξαφανιστεί από την επικαιρότητα? Υπάρχει πια η δημοσιότητα η οποία έπρεπε? Μήπως αδιαφορούν τα κανάλια, τα μίντια και όλα αυτά? Τι ακριβώς έχει?
0: Μα δεν έχουμε μπλόκα ή κάτι τώρα για να είμαστε στην επικαιρότητα. Αν και προχθές βγήκαν οι συνάδελφοι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη που είχαν βγει, υπήρξε κάλυψη. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη ή κάτι. Καλά, δεν είναι το θέμα εκεί που ήταν. Αλλά είμαστε σε τραγική κατάσταση. Πώς να σας το πω? Είμαστε αφημένοι μόνοι μας, όποιος τα βγάλει πέρα, όπως τα βγάλει πέρα.
2: Και βέβαια είναι και η τοπική οικονομία, έτσι, και η τοπική οικονομία, γιατί άμα δεν έχεις πώς θα ξοδέψεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακούμε και το άλλο το αστείο. Άκουσα τον κύριο Σκηνά όταν ανέλαβε το Υπουργείο, άκουσα και την παρουσίαση της νέας ΚΑΠ. Προτεραιότητα, λέει, των προτεραιοτήτων είναι η ανανέωση των γενεών κτλ. Και δεν έχουν πληρώσει τους νέους αγρότες 2 χρόνια τώρα. Και μας λένε για προτεραιότητα των προτεραιοτήτων να έρθει νέα γενιά να δουλέψει. Δεν έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο άλλος πήγε, έκανε επένδυση 100, 200, 500 χιλιάδες ευρώ, είναι να πάρει 40 χιλιάρικα και δεν του έχουν δώσει ούτε αυτά. Πήγανε, σφάξανε τα ζώα των συναδέλφων με την Ευλογιά, την Πανόλη και τώρα με τον Αφθόδη. Και η ΑΔΕ, λέει, δεν αναγνωρίζει την ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία είναι όταν κάτι συμβαίνει που δεν ευθύνεσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Και ενώ είχες την παραγωγή σου, πρέπει να πάρεις την επιδότηση, γιατί έχεις την παραγωγή. Και δεν τους δίνει την επιδότηση, γιατί η ΑΔΕ δεν αναγνωρίζει την ανωτέρα βία. Δηλαδή, έρχεται το κράτος, μου σφάζει τα ζώα εν μέσω παραγωγής, που την είχα εγώ την παραγωγή μου όπως έπρεπε, και μετά μου λέει, δεν σου δίνω επιδότηση παραγωγής, γιατί δεν έχεις παραγωγή. Και βγαίνουν χαμογελαστοί κάθε μέρα στα κανάλια.
2: Φεύγει κόσμος από την Καστοριά, κύριε Μόσχο? Ψάχνει αλλού για δουλειά?
0: Δεν θα μείνει κανένας. Εδώ τώρα σήμερα οι συνάδελφοι που καλλιεργούν μήλα ψάχνουν για αρέωμα να βρουν να κλείσουν εργάτες και δεν βρίσκουν εργάτες να κλείσουν για αρέωμα. Που το μεροκάματο είναι 50 με 70 ευρώ τη μέρα. 8 ώρες δουλειά. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Και η κυβέρνηση φυσάει αδιάφορα. Φυσάει αδιάφορα γιατί σου λέει θα μπουν κανένα 20 κόμματα στη Βουλή, δεν ξέρω τι θα γίνει και θα είμαστε πάλι πρώτοι. Η μόνη τους απάντηση είναι ναι, αλλά είμαστε πρώτοι. Εμάς θέλει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Από τα 10 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο βολεμένοι, όπως είπατε πριν, οι χασάπηδες και οι φραπέδες και οι λοιποί, που δεν τους έχει αγγίξει κανένας.
2: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη και δεν έχουμε χάσει και εμείς τα λόγια μας. Γιατί όσο και αν είμαστε δύσπιστοι απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, εδώ πέρα μας ξεπερνάει. Όταν έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί, κινητοποιήσεις 5 μηνών, όλα αυτά που γίνανε και όλα αυτά που ζήσαμε. Και
0: θέλετε να ευχηθείτε κάτι άλλο καλύτερα, να ευχηθείτε να ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Αυτό να το ευχηθούμε όλοι μαζί, συμφωνούμε.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί όταν ξυπνήσει θα είναι αργά. Όταν θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τη λαϊκή που θα πηγαίνει και δεν θα υπάρχει ίχνος ελληνικού προϊόντος και θα είναι όλα, να μην πω τι και από πού εκτρέφονται και από πού έρχονται και πώς έρχονται, θα λένε
2: ίχνος ελληνικού και ποιοτικού.
0: 20 ευρώ όμως χάρη.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μόσχο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεσχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο κόκκινο.
8: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5. Στο κόκκινο.

0: Να ξυπνήσει ο λαός, λέει ο Μόσχος.
1: Η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει τώρα. Τι κάνει? Έτσι, πουλάει ο ΠΚΠ, ναι, προ-ΑΔΑΕ και μετά-ΑΔΑΕ. Το προ-ΑΔΑΕ είναι το διαχρονικό έγκλημα. Έτσι. Το μετά-ΑΔΑΕ είναι το δικό μας.
0: Το δικό μας, ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να περάσουν καμιά σαρανταριά χρόνια για να καταλάβουμε ότι τέλος πάντων.
0: Δεν θέλει πρωτογενή τομέα. Αυτό που είπε, θα τρώμε κακής ποιότητας και ακριβά.
1: Τώρα εδώ ξέρεις, δεν είναι πειρασμός. Εδώ μας, ο Γιώργος εδώ τώρα κατάλαβε αυτός, εντάξει, να είναι καλά, ότι έχουμε μίσος για το Μητσοτάκη.
0: Εμείς.
1: Ναι, ναι, και που λέμε, δηλαδή, αν εν πάση περιπτώσει είναι μίσος για το Μητσοτάκη το γεγονός ότι εμπλέκεται σε δεκάδες σκάνδαλα, ναι, τότε τι να πούμε εμείς, τι να απαντήσουμε δηλαδή, ότι τον αγαπάμε τον Μητσοτάκη και τον Εσκομπάρ τον αγαπούσαμε. Μπήκε και αυτός φυλακή όμως, μια χαρά ήταν και τον αγαπούσανε και πάρα πολύ. Αν έχει κάνει κάτι, τι να σου πω, ας ψαχτεί και ας δούμε τι θα βγει.
0: Δεν είναι ποιος θα μπει φυλακή και ποιος όχι, υπάρχει ένα αδίκημα. Αυτός που έκανε το αδίκημα όφιλε να γνωρίζει από πριν και τις συνέπειες. Αν είναι πρωθυπουργός ακόμα χειρότερα. Αλλά από εκεί και πέρα κανείς δεν θέλει να βάλει φυλακή κανένα.
1: Κανένα,
0: αλλά
1: τίποτα, όλα είναι μια χαρά.
0: Όποιος έχει κάνει αδίκημα θα πρέπει τι να κάνει? Να επανεκλεγεί, ας πούμε, να τον επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός.
1: Βέβαια, αυτό θέλουν. Mm. Κάποιοι αυτό θέλουν.
0: Γιατί, ας πούμε, και η αναφορά που κάνει για τον πρωθυπουργό, ας πούμε, για το 15-19, για τον Τσίπρα, δεν θέλουμε να βάλουμε. Τουλάχιστον εκεί στο 15-19 μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι βγήκε παράνομα ένα ευρώ από δημόσιο ταμείο για οποιονδήποτε φράπε ή χασάπι. Να, η ποιοτική διαφορά. Από εκεί και πέρα, αν η Κοβέση ή δεν ξέρω εγώ η δικαιοσύνη βρει κάτι, σε αυτό το κάτι έχει και συνέπειες. Εκτός και αν δεν πρέπει να έχει συνέπειες. Να κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς να λέμε τι ωραία που τα κάνει. Αυτό, εντάξει. Να το κάνουμε έτσι.
1: Κατερίνα μας λέει ότι να μην απαντάτε στα τρολ. Επειδή εμείς
0: ο Γιώργος είναι πονηρός, λέει Μαρία.
1: Ναι. Εμείς ξέρεις και τα τρολ τα ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους Ζούκοφ και όλους αυτούς. Έτσι. Το λάθος είναι ότι αυτούς τους Ζούκοφ και, τα τρολ που λέτε, τους αφήσαμε και βρήκαν χρόνο. Υπάρχει τρόπος να απαντήσεις και σε όλους αυτούς. Με τον καλύτερο. Τον αγαπάμε και τα τρολ.
0: Έτσι.
1: Έκανε τη δουλειά του, θα πληρωθεί, θα πάρει και το 200, το 200 ευρώ, ξέρω εγώ πόσα τους
0: όσα
1: δίνουν.
0: Όσα
1: τους δίνουν εκεί πέρα, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Ό,τι μοροκάμα το έχει.
1: Μας τιμάει ότι ακούει, ας πούμε. Αφού του έχουν αναθέσει να παρακολουθεί το κόκκινο και πρέπει να απαντάει, εμείς...
0: Μου θυμίζει Παναθηναϊκούς που παρακολουθούν τον Ολυμπιακό για να έχουν επιχειρήματα να βρίζουν. Και Ολυμπιακούς σαν τον Βαγγέλη Δοξαρά που βλέπει τον Παναθηναϊκό για να έχει επιχειρήματα να βρίζει. Για πώς με κοιτάζει. Δεν ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό, όχι. Καθόλου. Ούτε στο μπάσκετ.
1: Λοιπόν, όχι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε γραμμή ή τίποτα.
0: Σε λίγο.
1: Για να δούμε τι γίνεται. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Ποιο λες?
1: Το θέμα της ακρίβειας, της ενεργειακής ακρίβειας.
0: Ακόμη μια επιτυχία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Γιώργο.
1: Και η οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θυμάστε πολύ καλά, ήταν η πρώτη προγραμματική διακήρυξη, ναι, του αντιπροέδρου σήμερα της κυβέρνησης και τότε του χειριστή του νόμου αυτού, όλες, ναι, τις δουλειές τις έκανε. Ήταν ότι με το που θα αλλάξει χέρια η ΔΕΗ, ναι, δεν θα δείτε ούτε σέντς αύξηση, ναι, στο, ναι, λογαριασμό. Ναι. Σήμερα, ναι, λοιπόν...
0: Τα ξέρει αυτά και ο Χατζηδάκης και με την Ολυμπιακή και με, ναι, την ΔΕΗ. Αυτά είναι...
1: Τα φρόντισε.
0: Μανούλα, ναι, τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Χατζηδάκης. Να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, αγαπητοί κύριοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Σακράτες και σακράτες του κόκκινου.
1: Για πέστε μας έτσι ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι από τα πρόσφατα. Ετοιμάζεται μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, ετοιμάζεται μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ και σας λέω ευθέως από την αρχή ότι από μόνη της αυτή η αύξηση και σηματοδοτεί ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση των τιμών του ρεύματος τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030.
1: Σαν αυτές τις μειώσεις που είδαμε όλο αυτό το προηγούμενο, έτσι, είχαμε δει μειώσεις 7 χρόνια τώρα και θα, δεν θα...
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι τιμές θα παραμείνουν εκεί. Και θέλω να το τεκμηριώσουμε όμως αυτό.
1: Ναι, γιατί βεβαίως.
2: Η ίδια η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αν δείτε, και είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή η ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρει ρητά ότι δεν πρόκειται η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να πέσει τα επόμενα χρόνια. Το αναφέρει ρητά η ανακοίνωση και αυτό το θεωρεί κάτι το σαν ελκυστικό ώστε να έρθουν να επενδύσουν και να πάρουν, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το δεύτερο, τα νούμερα. Το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η ΔΕΗ μέχρι το 2030 είναι 24 δισεκατομμύρια.
1: Από ασύλληπτο.
2: Από αυτά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει μόνο το 15% περίπου. Mm-hmm. Το 31% θα είναι από δανεισμό και 54% περίπου, 52-54% δηλαδή πάνω από 13 δισεκατομμύρια θα είναι από ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, δηλαδή από την κερδοφορία της, που σημαίνει δηλαδή ότι προβλέπει ότι θα έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο για να τροφοδοτήσει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να έχει τέτοια κέρδη, από πού θα τα βγάλει? Από τις ψηλές τιμές του ρεύματος. Άρα λοιπόν, αυτό που είπα στην αρχή, στοιχειοθετείται ότι δεν πρόκειται να δούμε καμία μείωση των τιμών του ρεύματος, αλλά μάλλον αυξήσεις θα δούμε, στοιχειοθετείται και από αυτά τα δύο στοιχεία που σας έδωσα.
3: Και το κράτος αυτό, η κυβέρνηση...
2: Το γενικότερο ζήτημα, mm-hmm. Όταν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετάσχει το κράτος κατά 1,3 δις ευρώ, ποιο θα είναι το κοινωνικό όφελος και το όφελος για τη χώρα. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί στο να κάνει μια επιχείρηση, ας είναι και δημοσίου συμφέροντος, γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι εξακολουθεί η ΔΕΗ, εφόσον το κράτος έχει 34% και είναι ο βασικός της επενδυτής και εφόσον διαχειρίζεται αυτό το προϊόν, το αγαθό το οποίο λέγεται ηλεκτρική ενέργεια, που εξ αντικειμένου έχει κοινωνική ωφελημότητα, εξ αντικειμένου μεγίστη, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το είναι αυτός ο σκοπός της ΔΕΗ, όσο και αν την έχουν μετατρέψει σε ιδιωτική εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποια θα είναι η κοινωνική της ωφελημότητα και ποιο θα είναι το όφελος για την εθνική οικονομία, ώστε να βγάλει από τα θησαυροφυλάκια του το κράτος το 1,3 δις ευρώ. Νομίζω ότι δεν θα είναι. Θεωρώ το επενδυτικό πρόγραμμα αυτό υπερβολικό.
1: Ναι, είναι μαμούθ το νούμερο 24.
2: Υπερβολικό. Μπορεί να επακούει σε μία λογική ότι μετασχηματισμού της εταιρείας σε μια εταιρεία καθαρά κερδοσκοπική, σαν να μην την ενδιαφέρει καθόλου ότι διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια και δεν την ενδιαφέρουν καθόλου οι καταναλωτές, πηγαίνετε και αλλού να βρείτε, αν και πουθενά αλλού δεν μπορούν να βρουν φτηνότερο ρεύμα, ότι λίγο πολύ στα ίδια πουλάνε και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κέρδη για τους μετόχους. Αυτό είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη η οποία είναι αντίθετη με το συμφέρον και της οικονομίας και της κοινωνίας. Έτσι το λέω ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, ένα από τα βασικά επιχειρήματα, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, της παρούσας κυβέρνησης όταν αποφάσισε να αλλάξει την ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΔΕΗ, ήταν ότι, επειδή ήταν επί των ημερών σας, γι' αυτό σας ρωτάω, ήταν ότι παρασιωπούσε βεβαίως ότι για 5 χρόνια δεν αυξήθηκε ούτε ένα σέντ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ότι την είχατε χρεοκοπημένη.
3: Γιατί έκανε κοινωνική πολιτική.
1: Ναι, γιατί έκανε κοινωνική. Και μάλιστα ακούσαμε και κάποια νούμερα περίπου για 4 δισεκατομμύρια ζημιά, υποχρεώσεις και κάτι τέτοια. Ποια είναι η κατάσταση τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από αυτό?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Βέβαια, κατά καιρούς έχουν απαντηθεί αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως, αλλά καλό είναι να τα
2: τέθηκε ακριβώς, βγήκε στην επιφάνεια πάλι αυτό και επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, η αβάσιμη τελείως επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσαν από το 2019 και εντεύθεν. Είναι καλό λοιπόν τώρα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ήθελα να σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα επί των ημερών μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μειώθηκε το ρεύμα.
1: Βεβαίως.
2: Με την έκπτωση συνέπειας 15% την οποία καθιερώσαμε το 2016, αυτό ήταν μια σημαντική μείωση της ηλεκτρικής, της τιμής του ρεύματος, και σας πληροφορώ ήταν η πρώτη φορά από την ίδρυση της ΔΕΗ όπου το ρεύμα μειώθηκε. Η ΔΕΗ παρήχε γενικά σε καλές τιμές το ρεύμα στους καταναλωτές. Μεταξύ 12 και 15 η τιμή του ρεύματος είχε αυξηθεί 42% λόγω και της αύξησης του τέλους των ανανεώσιμων πηγών, γιατί τότε οι ανανεώσιμες πηγές ήταν πολύ ακριβές και κακώς είχαν μπει με τόσο μαζικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά εμείς ήταν η πρώτη φορά που το μειώσαμε κατά 15%. Το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε δεν αυξήθηκε το ρεύμα. Όχι, όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε το ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν ήταν, παρά αυτή την κοινωνική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάνει, θυμόσαστε σε όλους όσους χρωστούσαν στη ΔΕΗ 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή το 2017, από το οποίο αποφελήθηκαν 700-750.000 συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ενισχύσει την αγροτική οικονομία με το αγροτικό τιμολόγιο, τη βιομηχανία με πάνω από 200 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι καλύψαμε ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές με 500 εκατομμύρια ευρώ, και παρά την ασφιχτική πίεση που μας άσκησε η Τρόικα τότε, όπου από μια πρόταση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση του 2014,
1: για τη μικρή ΔΕΗ και τα
2: αναγκαζόμαστε να πουλάμε φτηνότερο ρεύμα στους ανταγωνιστές μας κάτω του κόστους με τα λεγόμενα νόμε, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός, αυτό μας στήχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, η ΔΕΗ μέχρι και το 2018 ήταν κερδοφόρα, σας πληροφορώ. Το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, και αυτό μας δημιούργησε ζημιές λειτουργικές, προσέξτε τα νούμερα, 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν. 354 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 5 δις είναι 7%.
1: Τίποτε.
2: Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι χρεοκοπημένη μια επιχείρηση η οποία με τζίρο 5 δις κατέγραψε μια χρονιά ζημιές 354 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέτω σε αυτά ότι παραλάβαμε τη ΔΕΗ με χρέος 4,9 δις και την παραδώσαμε με χρέος 3,6 δις. Δηλαδή μειώσαμε και το χρέος 1,3 δις. Και φυσικά κάναμε επενδύσεις πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτή λοιπόν ήταν η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Και σας λέω ακόμα δύο στοιχεία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι το Νοέμβριο του 2018 ο οίκος S&P, τον οποίο πιστεύω όλοι αυτοί, και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλος, αναβάθμισε τη ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα με θετική προοπτική. Και αυτή την αναβάθμιση την επανέλαβε και τον Απρίλιο του 2019 εν μέσω της φοβερής προπαγάνδας ότι η ΔΕΗ χρεοκοπεί, αυτό της ψευδούς προπαγάνδας, και διατήρησε αυτή την αναβάθμιση και τη θετική της προοπτική. Δεν υπήρχε, επομένως, για να είμαστε απολύτως σωστοί, θα λέγαμε ότι αν είχε αυξηθεί το ρεύμα κατά 7%, δηλαδή από το 15% που είχαμε κάνει την έκπτωση συνέπειας, αν το δίναμε 7% αύξηση από 1η-1η του 2019, οι ζημιές δεν θα υφίστανται για το 19, δεν θα μεταφέρονταν το 19. Και μάλιστα σας λέω ότι ήδη είμαστε έτοιμοι, είχαμε κάνει όλη την προεργασία με τον Νίκο HSBC, την τράπεζα HSBC, για να κάνουμε να προβούμε σε διεθνές ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, να αντλήσουμε δηλαδή από τις αγορές 500 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε τη σημασία του, γιατί εκτός θα ήταν η μοναδική επιχείρηση και ιδιωτική η οποία μετά την έξοδο από τα μνημόνια θα αντλούσε αυτά τα ποσά με επιτόκιο μεταξύ 3% και 4%, που ήταν εξαιρετικά χαμηλό για το κόστος χρήματος εκείνης της εποχής, το οποίο όμως δυστυχώς δεν έγινε, διότι δεν αποφασίστηκε, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά η ΔΕΗ να μην κάνει την αύξηση αυτή του 7% για λόγους κοινωνικούς, ναι, πολιτικούς, εν πάση περιπτώσει, και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτά τις τερατολογίες που λένε για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπορεί να είναι και δημόσια, δηλαδή να λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και αποδοτική επιχείρηση. Αυτό που λέγαμε πάντα, και δέλτα και έψιλον.
1: Τώρα από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο να βρεθεί υπό άλλες συνθήκες ξανά σε δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ.
2: Για μένα έχει δημόσιο έλεγχο, έχει κυβερνητικό έλεγχο, προσέξτε το.
3: Έχει το 34%.
2: Οποιαδήποτε έχει το 34%, και εδώ ας πούμε έλεγχο ιδιώτες επιχειρήσεις με 10% και 15%.
1: Άρα είναι πολιτική η βούληση, έτσι.
2: Εσείς πιστεύετε ότι οποιαδήποτε στρατηγική ακολουθεί η ΔΕΗ, οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση παίρνει, δεν είναι της εγκρίσεως, για να μην πω της υποδείξεως, του Μαξίμου? Τα πάντα εκπορεύονται από εκεί. Τα πάντα. Όπως και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δεν υπάρχει τρανότερη απόδειξη.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο το 34%, όσο είναι το τι πολιτική ασκείται. Άλλωστε σας είπα ότι μεταξύ 12 και 15, όπου το κράτος είχε 51%, επειδή δεν είχε την πολιτική που, την κοινωνική που έπρεπε να έχει, το ρεύμα αυξήθηκε κατά 42%.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, το έχω συζητήσει και στο σταθμό, και στο σταθμό σας, με άλλους συνεργάτες σας αυτό το ζήτημα, ότι τα πάντα είναι θέμα πολιτικής. Αν πούμε ότι η ΔΕΗ έγινε δημόσια και επομένως ακολουθεί το δρόμο της, είναι σαν να απαλλάσσουμε στην ουσία τις ευθύνες της κυβέρνησης, και η μόνη της ευθύνη ήταν η στιγμιαία που τη μετέτρεψε σε ιδιωτική επιχείρηση. Ίσα ίσα που ούσα ιδιωτική επιχείρηση, αν είχε και ένα σοβαρό έλεγχο διαχειριστικό και με συγκεκριμένους θεσμούς, θα μπορούσε να είχε την αναγκαία ευελιξία ώστε και επενδύσεις να κάνει και συμμαχίες να κάνει και προμήθειες να κάνει, πάντοτε προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος της οικονομίας.
3: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κύριε Παναγιωτάκη, για την πολιτική βούληση που υπάρχει, αν υπάρχει, που όπως είπατε μάλλον παροτρύνει το Μαξίμου.
2: Όχι, δεν έχει παροτρύνει, είναι ακριβώς η πολιτική.
3: Η πολιτική του Μαξίμου αυτή τη κυβέρνηση. Και θυμάμαι την κυρία Βούλτεψη που έλεγε ιδιωτικοποίησαμε τη ΔΕΗ γιατί την πτωχέψατε, την ρίξατε.
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι τα επιχειρήματά τους, γι' αυτό ήταν αναγκαίο να ακουστούν κάποια πράγματα.
3: Να ανατρέπονται, και μόνο έτσι δεν είναι, για την προπαγάνδα.
2: Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Βεβαίως.
2: Που δείχνει ότι η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ και ως ακόμα και με 51% του κράτους είναι εφικτή. Επί το των ημερών μας είχαμε, σας πληροφορώ, θυγατρικές στην Τουρκία, στην Βουλγαρία, στην Αλβανία. Mm-hmm. Είχαμε, εξαγοράσαμε την εταιρεία EDS στην Βόρεια Μακεδονία, όπου τη σκοπεύαμε αυτή την εταιρεία, ήταν μια εταιρεία πρότυπο, σας πληροφορώ, στο εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπεύαμε να την κάνουμε το κέντρο του εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα Βαλκάνια, μετά από προμελέτη που μας είχε κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό θα απέφερε στη ΔΕΗ πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδος, πέραν του κύρους που θα αποκτούσε και της το πολιτικού σε τελευταία.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό.
2: Για τη χώρα μια δημόσια επιχείρηση να κυριαρχεί στη Βαλκανική με τον τρόπο αυτό και όχι με επενδύσεις μαμούθ και αμφιβόλου μερικές φορές διαδικασίας. Είχαμε συνεργαστεί με την General Electric να αναλάβουμε τη συντήρηση όλων των αεριοστροβίλων της General Electric παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να ξέρετε ότι το κίνητρο για αυτό ήταν όταν κάναμε αντίστοιχους διαγωνισμούς για δικές μας μονάδες, γιατί εμείς είχαμε χάσει την τεχνογνωσία και είχαν έρθει Τούρκοι και πήραν τη δουλειά. Δεν το λέω αυτό από καμία, καταλαβαίνετε, αντιτουρκική και...
1: Ναι, εθνικιστική διάθεση.
2: Από μια διάθεση ευγενούς αμήλης, εν πάση περιπτώσει, οικονομικού ανταγωνισμού, γιατί να μην τα κάνουμε εμείς και να τα κάνουν οι Τούρκοι. Είχαμε συμμετάσχει στην κατασκευή, στη μελέτη και κατασκευή φράγματος στην Σαουδική Αραβία, για να μην σας πω για άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες είχαν προσπαθήσει να αγοράσουμε αλλά δεν μας αφήσαν, μάλλον για πολιτικούς λόγους, 2 υδροελεκτρικά έργα στην Τουρκία. Τότε με την οικονομική μας στενότητα, αυτή η λεγόμενη χρεοκοπημένη ΔΕΗ.
3: Καταλάβατε. Τι να πω,
2: βέβαια,
3: νομίζω.
2: Είχαμε πιάνει πλήρως τα οικονομικά μας και τις δαπάνες μας, ενώ τώρα μόνο την διαφημιστική δαπάνη να δείτε, θα καταλάβετε το τι σπατάλη γίνεται εις βάρος του ρεύματος, της τιμής του ρεύματος εις βάρος των καταναλωτών.
3: Νομίζω τα είπα τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, μέσα σε λίγα λεπτά. Και τι έργο πήγαν να σταματήσουν, έτσι, γιατί δεν επέτρεπαν τα συμφέροντα.
2: Ναι, σταματήσαν έργο, πραγματικά. Αυτό λέω. Ήρθανε και όχι μόνο δεν συνέχισαν, που θα έπρεπε να συνεχίσουν.
3: Έκαναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παναγιωτάκη. Τα είπατε όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και...
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Καλή ημέρα.
3: Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Φτάσαμε στο τέλος, ότι είναι απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αυτά καλό είναι πάντως να ακούγονται, γιατί δυστυχώς...
3: Και να τα υπενθυμίζουμε, γιατί άλλα λένε στον κόσμο.
1: Και όχι μόνο, γιατί και κάποιοι δεν τα ξέρουν, έτσι, σκοπίμως.
3: Ναι. Λοιπόν, αύριο να είμαστε καλά, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χριστομπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
4: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία μπήκε στον πάγο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό παράθυρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η προσωρινή πάυση αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτική μέγιστης πίεσης και απόπειρα επιβολής μονομερών όρων, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε. Το Ιράν χαιρέτησε την αναστολή της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο Σχέδιο Ελευθερία, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μιλούν για υποχώρηση της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, Wang Yi, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στον διάλογο. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέες εντολές εκένωσης σε κατοικημένες περιοχές. Σφοδρή ανακοίνωση κατά του σπηλιού Λιβανού εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την τηλεοπτική εμφάνιση στο Άξιον 24, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ως αυτονόητη υποχρέωση των βουλευτών την παρέμβαση για εξυπηρετήσεις αγροτών και ψηφοφόρων. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι υποβάθμισε την ευρωπαϊκή έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού τη χαρακτήρισε κουτσομπολιό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί επίσης σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πρακτικές συγκάλυψεις και παρεμπόδιση προανακριτικών διαδικασιών και ζητά την πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων από τη δικαιοσύνη. Τερατώδη ψέματα για τα πλεονάσματα χαρακτήρισε μιλώντας στο κόκκινο τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σχολιάζοντας, ο Νίκος Παπάς ανέφερε καυστικά ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται σαν να παίρνει καταναλωτικό για να πληρώνει το στεγαστικό της, κάνοντας λόγο για βάναυση επικοινωνιακή κακοποίηση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, επευθύνε κάλεσμα. Όλες οι δυνάμεις που βρεθήκαμε στην κυβέρνηση 2015-2019, παρά τις σημερινές διαφορές, να συναντηθούμε στην υπεράσπιση των κεκτημένων εκείνης της περίοδου. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση τη γνωστοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα μας καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος. Η ανήλικη, που φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών, τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση, με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σε περιπολία και όχι σε καταδίωξη. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο στην Αμουδάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Ο δράστης, αφού διέπραξε το έγκλημα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης προχωρούν οι αρχές στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Corsage Σε, σημαίας Βανουάτου, έπειτα από πρόσκρουση και εισρωή δάτων. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υπάρχει επιφυλακή για την πιθανή διαρροή καυσίμων από το ναυάγιο. Εκδήλωση με θέμα υγεία σήμερα. Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βύρωνα. Ομιλητές θα είναι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Λιβαδάς, διευθυντής ΕΣΥ και συντονιστής του τομέα υγείας του κόμματος, ο Γιώργος Καζιόλας, διευθυντής ΕΣΥ, καθώς και ο Γιώργος Μακρινός, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι υγειονομικές αρχές στην Νότια Αφρική εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο άτομα που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική και αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια νησιά έπειτα από την άδεια που έδωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έχοντας κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στόχο την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει με sweep στο Final Four στο Telecom Center. Οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας με 2-0 επί της ισπανικής ομάδας.
5: Ο καιρός.
7: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Τετάρτη της 6ης Μαΐου του 2026. Στον ήχο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης. Και εσείς μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber 6985870059 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή την Τετάρτη με την κυβέρνηση να αντιστοιχιώνει στην κυριολεξία το φάντασμα της έντιμης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και γιατί τη στοιχιώνει αυτό το μοντέλο της έντιμης διακυβέρνησης? Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Στα σκάνδαλα που ως κυβερνητική πλειοψηφία, προσέξτε, αρνούνται. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Όχι την ετοιμιγορία, όχι να οδηγηθούν σε δικαστήρια, ακόμα και την έρευνα σε προκαταρκτικό επίπεδο, είτε από τη Βουλή είτε από τη δικαιοσύνη. Γιατί κάνουν, είπαμε, αυτό που ξέρουν καλά. Τι, το βάζωμα. Για όλες τις υποθέσεις έχουν μία απάντηση. Και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πάνε να έρχονται πορίσματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να περιγράφουν μία συμμορία. Μας τα περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά χτες και η κυρία Λιακούλη στη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ. Πώς ήταν αυτή η συμμορία, αυτή η εγκληματική οργάνωση, τι διαρρύθμιση. Μας είπε όλα τα στάδια αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, κυρία Λιακούλη, λόγω της συμμετοχής της εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή βλέπω πολλά μηνύματά σας για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε, ο κόσμος τα πληρώνει, ήρθε και το πρώτο πρόστιμο, 400 εκατομμύρια ευρώ. Με την Ευρώπη, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, με τον Αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Αρβανίτη. Με την Ευρώπη λοιπόν να παρακολουθεί, κάποιοι παρακολουθούν έκπληκτοι όσα συμβαίνουν εδώ, με επιτροπές να έρχονται, ευρωβουλευτών να έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν αυτοψία για τα σκάνδαλα, για τις φυλακές, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Και προσέξτε, με ένα παρασκήνιο και εκεί στην Ευρώπη, γιατί θα έρθει μια επιτροπή, ή τουλάχιστον υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός να έρθει μια επιτροπή της Επιτροπής Προϋπολογισμού στην Αθήνα και να δει λίγο τα δεδομένα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτοί εκεί επιδίδονται πάλι σε μαγειρέματα από πίσω, αποκλείοντας ανθρώπους, για να μην δουν δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Κυρία Τυχεροπούλου βέβαια είναι στο επίκεντρο, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι η γυναίκα για την οποία δεν βρήκαν θέση, λέει, εκεί στην ΑΔΕ. Η γυναίκα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύστημα είναι τιμωρητικό. Το σύστημα τιμωρεί όταν αποκαλύπτει σκάνδαλα. Είτε καταδικάζει, όπως καταδίκασε τους προστατευόμενους μάρτυρες για την Οβάρτης. Είτε στραγγαλίζει οικονομικά με δεσμεύσεις λογαριασμών. Τα έχουμε δει τώρα αυτά, για όποιον μιλάει. Γενικώς χρησιμοποιεί το σύστημα ό,τι μέσα έχει. Τον έχουμε εδώ, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε επισκέψεις από την Ευρώπη. Να σας αρχίσουμε από αυτό και θα σας ρωτήσω και για το φάντασμα του 2015, γιατί εσείς το ζήσατε και αυτό ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, εσείς είχατε προσκαλέσατε και ήρθαν εδώ, καταρχήν ευρωβουλευτές αυτές τις μέρες ήταν, και επισκεφτήκατε τις φυλακές της χώρας, για να διαπιστώσετε βέβαια τις κακοτεχνίες τις συνθήκες κράτησης εκεί των κρατουμένων. Για πείτε μου πώς πήγε αυτή η επίσκεψη, τι είδατε καταρχήν, τι είδατε?
1: Ωραία. Θα πω ότι παράλληλα έχουμε δεύτερη μισιόν στην Αθήνα για το προσφυγικό. Ήδη μέλη της ΛΕΦΤ και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και άλλων ομάδων πάνε προς την Μαλακάσα και αύριο θα είναι στη Σάμο. Οπότε ναι, ισχύει αυτό ότι έχουμε αφήξεις συνέχεια στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, mm-hmm. όπου βεβαίως εδώ μιλάμε βασανίζεται πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά στις φυλακές, και πρέπει να το πω και στους ακροατές να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε καταρχήν μια νέα κατάσταση από το 19 και μετά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά από κράτος της Ανατολικής Ευρώπης που τα σοφρονιστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο σοφρονισμός δηλαδή με βάση την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μέγιστα προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για ποινικό λαϊκισμό, μιλάμε για αυταρχισμό και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία παράγει παραβατικότητα, παράγει φτώχεια μάλλον και παραβατικότητα και μετά τιμωρητικά τους οδηγεί σε καταστήματα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές κάτω στους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν φωτογραφίζει μόνο τους κρατουμένους αλλά όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κρατούμενοι δηλαδή στις φυλακές του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ότι έχουμε υπερπληθυσμό στις ελληνικές φυλακές και έχουμε αύξηση ουσιαστικά των κρατουμένων κάθε χρόνο περίπου 20%, 18,6%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μικρά παραπτώματα, αντί να έχουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να επανεντάσει παραβατικούς, με μικρά παραπτώματα, τους οδηγεί στη φυλακή που δεν δημιουργεί συνθήκες τέτοιες επανένταξης. Το δεύτερο είναι ότι αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη πολιτική στο προσφυγικό, όπου όλους ουσιαστικά τους βάζουν στις φυλακές, δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα και βεβαίως έχουμε νεκρούς μες φυλακές. Προχθές στην Ιγρήτα είχαμε δύο. Κάθε λίγες μέρες λοιπόν έχουμε συμπλοκές, έχουμε βία μες στη φυλακή, όπου βάζει σε κίνδυνο φυσικά όλο τον κόσμο που ζει πίσω από το κάγκελο. Η γραμμή μεταξύ παραβατικότητας και νομιμότητας στον καπιταλισμό, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή. Οπότε αν κάποιος λέει εμένα δεν με αφορά γιατί εγώ είμαι απ' έξω, δεν ξέρει ανά πάση στιγμή πότε θα βρεθεί μέσα. Οπότε για μας είναι θέμα δημοκρατίας. Έχω ένα σύστημα που παράγει λοιπόν έγκλημα και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο αντί να επανορθώνει τη ζημιά που ήδη έχει κάνει, το πάει ακόμα πιο μέσα. Ναι, είναι θέμα δημοκρατίας λοιπόν.
0: Αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν μας αφορά και ότι ναι, αυτό ξέρετε είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι αφορά, οι κακοί είναι μέσα, έλα όμως που δεν είναι και οι κακοί, εδώ που τα λέμε, γιατί υπάρχει φοβερό έλλειμμα.
1: Δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα μέσα.
0: Έτσι,
1: αυτό,
0: μπράβο. Δεν είναι οι κακοί μέσα, είναι μόνο οι μικροί. Οι μικροί παραβάτες, οι οποίοι οδηγούνται και με μεγάλες ποινές κλπ. Χτες μιλώντας με την
1: κυρία. Να μείνω λίγο στο άλλο, Γιάννα, γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να πούμε για αυτό το θέμα, διότι ξέρετε, δεν είναι trendy το θέμα.
0: Δεν είναι δημοφιλές, αυτή την περίοδο.
1: Δεν είναι δημοφιλές. Έτσι, τώρα το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Όταν έχω διαλύσει τις κοινωνικές δομές στο επίπεδο της ψυχικής υγείας, στο επίπεδο των θεραπευτικών κοινοτήτων, όπως καταλαβαίνετε. Η μηχανή της κοινωνίας, αυτή η χαλασμένη μηχανή, mm-hmm. παράγει πόνο. Και απ' την άλλη, στα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι ο πόνος εις την ιωστή. Μιλάμε δηλαδή για ένα όχι μόνο ποινικό λαϊκισμό, αλλά μιλάμε για μια ανεύθυνη πολιτική σε επίπεδο, εσύ το καταλαβαίνεις, σε επίπεδο του ποινικού δικαίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, για να καταλάβετε, υπερπληθυσμό 125%. Με ανεπαρκείς δομές και ελλείψεις προσωπικού. Εγώ βάζω και το προσωπικό μέσα, διότι μιλάμε ότι οι εργαζόμενοι που υπάρχουν, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Μιλάμε για burnout, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι καταραίουν κανονικά.
0: Ναι, εσείς πήγατε στον Αυλώνα, πήγατε επίσης στον Κορυδαλό και στο ψυχιατρίο, που και εκεί είναι ένα θέμα.
1: Θα δώσω μια ελπιδοφόρα είδηση, καταρχήν.
0: Για πείτε μας,
1: αρνητικά το λέω.
0: Χρειαζόμαστε λίγη ελπίδα, πείτε μας.
1: Δεν είναι καθόλου ελπίδα, είναι τρέλα πραγματικά. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ένα ψυχιατρικό κατάστημα, αυτό του Κορυδαλού, το οποίο το επισκεφθήκαμε. Με φοβερά προβλήματα εντός. Ξέρετε ότι δεν έχουμε γυναίκα στο νοσοκομείο ή τι σημαίνει ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα δεν έχουν ψυχιατρικά προβλήματα κρατούμενες. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μην κάνω χιούμορ, Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Μόνο άντρες είναι μέσα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι παρατημένοι εντελώς.
0: Οι γυναίκες κρατούμενες δηλαδή.
1: Δεν έχουμε ούτε μία.
0: Ναι, δεν μπορούν, δεν μπορεί το σύστημα της περιθάλψης, αυτό μου λέτε, έτσι.
1: Φυσικά, δεν υπάρχει, δεν έχουμε ούτε μία.
0: Ούτε μία, μάλιστα. Και υπάρχουν και καταγγελίες, κύριε Αρβανί, τελικά το ψυχιατρικό κατάστημα χρησιμοποιείται από όσους έχουν μέσο, έτσι. Υπάρχει και αυτό, το ξέρετε. Είναι κοινό μυστικό. Εμείς που καλύπτουμε αυτό το χώρο, ας πούμε, ξέρουμε ποιοι ήταν μέσα. Ας πούμε, ήταν για μέσα μεγάλος επιχειρηματίας επί μήνες, επί χρόνια. Επί χρόνια, όχι επί μήνες. Έτσι. Χρησιμοποιείται και έτσι.

0: κοινωνική νομοθεσία, ένα, που δημιουργεί θέμα. Δεύτερον, υπερπληθυσμός. Τρίτο, ανήλικοι μαζί με ενήλικους μαζί. Τέταρτον, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σοβαρά προβλήματα για το προσωπικό. Και βεβαίως και καταράκωση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών που θα έπρεπε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει και έξω από τη φυλακή και μέσα στη φυλακή. Άλλωστε, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση δεξιά στην Ελλάδα ήταν να χτυπήσει το ΚΕΘΕΑ, την πιο οργανωμένη και κόσμημα δομής που υπήρχε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της θεραπείας, με αυτό το κατασκεύασμα που έχουν κάνει τον ΕΟΠΑΕ, έναν όγκο δηλαδή ουσιαστικά γραφειοκρατικό, ο οποίος δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες.
1: Επί της ουσίας δεν είναι κοντά σε αυτούς που είναι άρρωστοι άνθρωποι, έτσι.
0: Έχουν ανάγκη βοήθεια.
1: Στους αρρώστους. Ποιοι ήταν μαζί σας, κύριε Αρβανίτη, ποιοι από τους ευρωβουλευτές ήταν μαζί σας, να το πούμε και αυτό στον κόσμο.
0: Ήταν επικεφαλής της ΛΕΦΤ στο κομμάτι της ΛΥΜΠΕ η κυρία Γκαράν, η Εστέρ Γκαράν από την Ισπανία, από το κόμμα Σουμάρ, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση της Ισπανίας με τους σοσιαλιστές, και ο κύριος Μπαρένα, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και αυτός από το κόμμα των Βάσκων της Ισπανίας. Ήμασταν δηλαδή τρία μέλη της ΛΥΜΠΕ ουσιαστικά, και έρχεται μετά από την έκθεση που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που περιέχονται όλα αυτά τα θέματα και των φυλακών.
1: Ήσασταν εισηγητής, να πούμε, και ναι, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Ναι.
0: Ναι, λίγο ανέλπιστο είναι αυτό.
1: Ναι. Αλλά, και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας ξεπερνά τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, πώς τα καταφέρατε αυτό.
0: Μπράβο τους καταρχήν, ναι, πρέπει να πω, για τους ευρωβουλευτές.
1: Ναι, ας πούμε και τα καλά, μην λέμε μόνο τα κακά.
0: Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση που έχει γίνει κάποια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν από τη μία η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα να χτυπάει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την άλλη οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχουν άλλη γραμμή. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό. Είναι υγιές αυτό. Δεν πειράζει.
0: Δεν γκρινιάζω. Απλώς μου λείπει η ερώτηση.
1: Ναι, ναι, δεν ρωτάω.
0: Μου λείπει η ερώτηση.
1: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε και άλλες αφίξεις. Είναι σημαντικές και αυτές, μαζί με όλα αυτά. Στο τέλος του μήνα, νομίζω, έτσι δεν είναι, προγραμματίζεται, έχει ανακοινωθεί, και γι' αυτό το λέω, μπορείτε να το πείτε κι εσείς, η άφιξη εδώ μιας ομάδας από το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Επιτροπή είναι.
1: Είναι επιτροπή ελέγχου του υπροπολογισμού, έτσι δεν είναι. Ελέγχου του η οποία, ας πούμε, αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πούμε έτσι λιανά στον κόσμο, για να καταλάβει. Και την κατασπατάληση των κονδυλίων, ας πούμε, εκεί των ευρωπαϊκών. Φυσικά αυτό γίνεται με αφορμή όσα έχουν υποθεί και από την κυρία Κοβέση, τα μπορίσματα. Ενημερώνονται και οι άνθρωποι εκεί, δεν είναι. Τις ερωτήσεις που εσείς έχετε κάνει επάνω στην Κομισιόν. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες, και χτες έμαθα, μαθαίνουμε δημοσιογραφικά, ότι έγινε μία συζήτηση για το ποιους θα δουν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ποιους θα δουν
0: οι πολιτικές ομάδες, να πω στους ακροατές ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις και υπήρχε μια αιμονή του ΕΠΠ, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τιχεροπούλου. Εμείς καταφέραμε να την φαίνει η κυρία Τιχεροπούλου.
1: Αλίμονο. Τελικά όμως έχει ενταχθεί, έτσι, στους ανθρώπους που θα δουν.
0: Ναι, αργά χθες το απόγευμα. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Τιχεροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε, και οι σοσιαλιστές, και ο κ. Βανιάτης, αυτό πρέπει να πω ότι
1: βοήθησε,
0: ήταν
1: okay.
0: Πολύ συνεπής, ναι. Βεβαίως, και θα έπεφτε η Επιτροπή. Δεν θα
1: ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να πούμε στον κόσμο.
0: Ο επικεφαλής.
1: Ο επικεφαλής κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια αιμονή. Υπάρχει μια αιμονή, κύριε Αρβανίτη, με την κυρία Τιχεροπούλου και στην Ελλάδα, αφού τη καταργήσαν και τη θέση. Το ξέρετε ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, δεν είναι δημοσιογραφική πληροφορία μόνο, ότι έχει καταργηθεί η θέση τη. Και ουσιαστικά της λένε πάρε την αποζημίωσή σου και φύγε. Έτσι δεν είναι? Το σύστημα πώς το βλέπετε, πώς λειτουργεί?
0: Εγώ την κυρία Τιχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και βεβαίως ενημερώνομαι διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τιχεροπούλου, όπως και με άλλους μάρτυρες οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΠΚΠ, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει

0: ένας κρατικός κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τιχεροπούλου επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τιχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τιχεροπούλου ως πολίτης έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί. Και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
1: Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω ως πρόβλεψη, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιών. Δεν θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τιχεροπούλου, οπότε δεν είναι. Όπως δεν γνώριζα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, δηλαδή το Σύλλογο. Εμάς η δουλειά μας είναι να αναφέρουμε τα θέματα όταν το κράτος μέλος παρανομεί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος μέλος, η κυβέρνηση δηλαδή, παρανομεί. Δεν θα μείνει έτσι. Ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Κύριε Αρβανίτη, έχω εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο. Ο κόσμος τι ρωτάει? Με όλο αυτό το φαγοπότι που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πούμε και για τις υποκλοπές μετά. Αυτό το φαγοπότι λοιπόν, ποιος θα το πληρώσει? Αυτό με ρωτάνε ο κόσμος, ξέρετε. Γιατί του λέμε πολλά νομικά και διαδικαστικά και δικονομικά, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει και αυτό. Ποιος πληρώνει τώρα το... Ποιος θα πληρώσει αυτό το φαγοπότι, αυτή τη
0: ζημιά? Είναι αγρότες. Καταρχήν οι αγρότες. Βέβαια, στην απόφαση που είχαμε βγάλει εμείς το 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ψήφισμα για το κράτος δικαίου, θυμάστε ότι υπήρχε μία παράγραφος, ένα άρθρο το 27 που έλεγε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα από τους νόμιμους δικαιούχους. Τότε που φώναζε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο Αρβανίτης κόβει τα κονδύλια από την Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν θα καταγγέλνουμε και θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό με το ψευδοδήλημα ότι ουσιαστικά διασύρουμε τη χώρα ή θα πρέπει να μιλάμε ώστε το κράτος μέλος να συμμορφώνεται και να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε παράνομες δραστηριότητες και σε τσέπες που δεν έπρεπε να είναι. Βεβαίως τα χρήματα αυτά, τα πρόστιμα δηλαδή ουσιαστικά, θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα φύγει από το σεντούκι του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως ο πολίτης πρέπει να καταλάβει.
1: Έχουμε και πρόστιμα, δεν είναι? Χτες επιβλήθηκε, μάθαμε για τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, που επιβλήθηκε το πρόστιμο.
0: Μα είναι και τα πρόστιμα που έχουν έρθει ήδη για τις σχολές κατάρτισης. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Έρχονται συνέχεια πρόστιμα. Και για τα σκουπίδια έρχονται πρόστιμα συνέχεια. Έχουν επιλέξει λοιπόν να πληρώνει ο λαός τα πρόστιμα, αντί να αλλάζουν τις πολιτικές και να είναι σύνομες. Αυτή η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, είναι μία κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά πλήττει βαθιά, θα το πω για πρώτη φορά στο κόκκινο, τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, τι θα γίνει στο ιστορικό παιχνίδι και ποιοι θα γυρίσουν γύρω από τον εαυτό τους και την ουρά τους για να έχουν ουσιαστικά ρόλο στην επόμενη στιγμή, είναι άχρηστο πολιτικό προσωπικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το βασικό κυρίαρχο θέμα είναι ο ανένδοτος όπου πρέπει να οδηγήσει στην πτώση αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, Ουγγαρία έχει ανοίξει τον δρόμο και νομίζω ότι είμαστε η επόμενη χώρα μετά την Ουγγαρία όπου πρέπει να συνεχίσουμε για να μπούμε σε καμιά λογική αστικής δημοκρατικής ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν μιλώ για τον σοσιαλισμό.
1: Ναι. Θα τα πούμε και μετά τις... Έχετε τη δυνατότητα, έτσι, να μιλήσουμε, ναι, και λίγο μετά. Εσείς την κατανόησή σας τώρα για τις υποχρεώσεις μας εδώ, τις διαφημιστικές. Θα τα πούμε αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Το κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών και με τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αρβανίτη, είπατε ένα ενδιαφέρον τώρα, γιατί λέμε πολλά. Είστε εδώ μαζί μας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπατε λοιπόν ότι πλήττεται ο κοινοβουλευτισμός, εκτός από το κράτος δικαίου που πλήττεται έτσι κι αλλιώς. Μας είπατε για την έκθεση και το ψήφισμα του 24.
1: Να σας πω γιατί.
0: Ναι.
1: Να σας πω γιατί.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Να σας πω γιατί. Ποιες είναι μία από τις πέντε, γιατί εδώ έχουμε γεμίσει ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι έολες. Δηλαδή η κυβέρνηση όταν θέλει να ιδιωτικοποιήσει πράγματα, το λέει ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ανεξάρτητη αρχή. Ανεξάρτητη αρχή όμως, βάσει του συντάγματος, μία είναι ο συνήγορος του πολίτη. Σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά. Ο συνήγορος του πολίτη πρέπει να λογοδοτεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο Μάρτιο. Ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο?
0: Από πότε, το ομολογώ, όχι. Βρίσκεται πιάνει τα διάβαστη.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ναι.
1: Το 20.
0: Μάλιστα.
1: Από το 20.
0: Το τερμάτισαν εκεί, 6 χρόνια δηλαδή.
1: Από το 20. Τι λέει ο συνήγορος του πολίτη στις εκθέσεις? Είχε το θέμα της πύλου, είχε το θέμα των φυλακών, έχει το θέμα των επιθεωρήσεων εργασίας, έχει το θέμα των pushbacks, έχει τα θέματα που φορούν στο κράτος δικαίου συνολικά. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, κοινοβουλευτικά, παρανομεί πλήρως βάσει του συντάγματος. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να μιλήσει για αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι, και εργαλειοποιεί και μια διαδικασία η οποία είναι θεσμικά ή ανώτατη θεσμική διαδικασία, έτσι, η αναθεώρηση του συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι ο πρώτος μας νόμος, ο βασικός μας νόμος. Λοιπόν, ουσιαστικά εργαλειοποιεί αυτή τη διαδικασία, ναι.
1: Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, με τις πλειοψηφίες, διότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα στο άρθρο του συντάγματος για τους βουλευτές, για την ασυλία.
0: Ναι.
1: Είναι η πλειοψηφία που δίνει απαλλάσσει ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Η κυβερνητική πλειοψηφία και στο θέμα του Predator και στο θέμα των Ντεμπών, τις τρία ζητήματα, η κυβερνητική πλειοψηφία αθωώνει ουσιαστικά ή δεν δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, υπουργούς, να δώσουν τη δικιά τους γνώμη στα μεγάλα ζητήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της κυβέρνησης στους συγκεκριμένους χώρους.
0: Καλά, δεν βλέπω και μεγάλη προθυμία βέβαια να λογοδοτήσουν. Η λογοδοσία, ας πούμε, αυτή η κυβέρνηση έχει δυσανεξία και η πλειοψηφία, κύριε Αρβανίτη, στη λογοδοσία. Και το λέω εκ του ασφαλούς τώρα, παρότι δημοσιογραφικά σας δω. Πείτε μου λίγο, αυτές οι διαδικασίες τώρα, κοιτάξτε, γίνεται πάλι μια πρόταση για προανακριτική σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν φάει και τα πόμολα από ό,τι φαίνεται. Μας τα έλεγε χθες και η κυρία Λιακούλη εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεύτερον γίνεται μία πρόταση για τις υποκλοπές, έτσι. Βαθύ τραύμα για τη δημοκρατία. Που από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία μπορεί να ελέγξει. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό? Δηλαδή, πόσο βάλε τη δημοκρατία μας από διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες μία πλειοψηφία μπορεί να αρνείται τη λογοδοσία? Για πείτε μου, ακυρώνει τη λογοδοσία, την υποχρέωση.
1: Θα ρωβάνε αυτά καταρχήν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της δημοκρατίας, είναι και το θέμα αυτό που λέμε της απώλειας δημόσιου χρήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση ή απώλειας ζώων στην περίπτωση των Ντεμπών.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για πολύ σοβαρά ολιστήματα πραγματικά. Και από την άλλη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπω ένα περίεργο φλερτ και στο θέμα της Γενικής Ομοσπονδίας Στρατών Ελλάδας και στο θέμα των προανακριτικών ή στο θέμα των εξάρτητων αρχών συμφωνιών των δύο κομμάτων, που δεν δημιουργεί συνθήκη πραγματικά ότι τουλάχιστον έχουν καταλάβει αυτοί που πήραν τεχνικά τον χώρο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης τι ακριβώς συμβαίνει. Η τεράστια ευθύνη ο κ. Ανδρουλάκης σε αυτή τη διαδικασία, το Πασόκ δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς.
0: Και είναι φοβερό μια εποχή που έχει ξεσπάσει πλήρως αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές, που είναι και ο ίδιος θύμα. Ήταν στόχος ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι?
1: Φυσικά, κυρία Παπαδάκου. Όμως, επειδή προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στον κόσμο, τα βασικά προβλήματα του κόσμου, που είναι βεβαίως η ανεργία, είναι η ακρίβεια κτλ. Προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους ότι τα ζητήματα αυτά μη ορφής λειτουργίας της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και στις παρακολουθήσεις αλλά και στη διανομή του δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκού ή ελληνικού, έχουν άμεση σχέση και με την ακρίβεια και με τη φτώχεια και με την αλλίωση των συνειδήσεων στο πώς οι πολίτες πατούν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Κάνανε το κράτος χώρα, δηλαδή χώρο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, από τον ρόλο που μου έχουν δώσει οι πολίτες, μέσω του κόμματός μου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να εκλαϊκεύσουμε αυτό το πράγμα και να πούμε ότι ναι, είναι τώρα η εποχή, χθες η εποχή, για το μεγάλο ανένδοτο. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Από ποιους?
1: Η δημοκρατία θα βρει.
0: Ο μεγάλος ανένδοτος από ποιους όμως? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ποιοι θα είναι οι μπροστάριδες? Οι μπροστάριδες, εντάξει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε μέσα στη Βουλή, αλλά πρέπει να ενωθούν και άλλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι, υγιείς δυνάμεις.
1: Θα σας πω, κύριε Παπαδάκου, όταν οι κομματικοί οργανισμοί δεν μπορούν να καταλάβουν τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο λαός και ουσιαστικά τα κόμματα προσπερνιόνται και δημιουργούνται νέες συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αντανακλαστικά αυτά και μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και τον κάνει αυτό το ρόλο όπου μπορεί. Θέλω να σας πω, και νομίζω το ξέρετε όλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα προβλήματα που είχε και με δικιά του ευθύνη και βεβαίως και με άλλων, είναι σήμερα η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο ερωτήσεων, τοποθετήσεων και δράσεων.
0: Ναι, το αφήγημα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση είναι...
1: Α, είναι πολύ πλασματικό αυτό.
0: Είναι πλασματικό και επικίνδυνο κιόλας. Επικίνδυνο γιατί ουσιαστικά ενισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης. Πείτε μου τώρα, πώς βλέπετε αυτό το ξαναζέσταμα της ιστορίας του αφηγήματος του 15 με τις τράπεζες, με αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει παίξει εκεί, παίζει στο Sky. Εσείς το αζήσατε αυτά τα γεγονότα ως δημοσιογράφος, έτσι. Ουσιαστικά υπηρετεί με το ένα χέρι, είναι η ομάδα αλήθειας σε αυτό το αφήγημα, έτσι δεν είναι? Η ομάδα αλήθειας προωθεί αυτό το αφήγημα και συγκεκριμένο πρόσωπο, με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένα μέσα. Για πείτε μου λίγο, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η χώρα από το 19 έχει εθνικό αρχισυντάκτη. Αν και νομίζω ότι προσπαθούσαν και από το 15 και πριν να το δημιουργήσουν αυτό το αφήγημα. Υπάρχει ο ειδικός αρχισυντάκτης, ο οποίος δίνει τη γραμμή και βεβαίως και τα και συστημικά μίντια και μια σειρά από δημοσιογράφους που είναι στο payroll ουσιαστικά παίζουν αυτό το καμβά. Αυτό είναι σαφές. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί η δεξιά με διάφορους τρόπους να είναι αναφερτές της ιστορίας. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Ιδιαίτερα για γενιές που δεν έζησαν τη γεγονότα και αυτά και τα προηγούμενα. Εγώ θα σας έλεγα και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κιόλας. Mm. Προσπαθούν να μπουν σε μια λογική αναφερετισμού της ιστορίας. Δηλαδή για τους βολικούς, για μας μετά στην Ελλάδα.
0: Τους χάλασε λίγο τη σούπα, τους χαλάσαν αυτά τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως.
1: Α, με προλάβατε. Είδατε πώς λοιπόν χάλασε η σούπα με το ντοκουμέντο με τους 200 κομμουνιστές της Αριανής.
0: Μερικές
1: φορές η ιστορία κάνει ωραίες φάσεις, πραγματικά. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι, είμαι βέβαιος ότι ο δικός μας ρόλος είναι να είμαστε στα γεγονότα και να τοποθετούμαστε για το τι έχει συμβεί και τι ακριβώς συνέβη και ποιος ο ρόλος, η Γερούν Γερά, Κράτα Σόιμπλε. Αυτή ήταν ένα. Το αφήγημα ότι το όχι έγινε ναι και η περίεργη λέξη της περιβόητης Κολοτούμπας, η οποία δεν καταλάβει από πού προκύπτει αυτό, γιατί όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς ψηφίσαμε και τι ακριβώς έγινε. Και το μεγάλο ζήτημα ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εικόνα για τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, που ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, εμείς τη μεταδίδαμε στο κόκκινο, με πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλο πάθος, ότι τελικά ήταν τίποτα, καρικατούρες. Ήταν σε μια κατάσταση όπου δεν θέλουν να θυμίσουν στον πληθυσμό, στον κόσμο, στο λαό, ότι η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Και στη χρεοκοπία υπήρχαν πολιτικά υποκείμενα, κόμματα δηλαδή που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Λίγα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Κλείσαν καταστήματα, μαγαζιά, επιχειρήσεις, άνθρωποι χάναν τη ζωή τους, το ψωμί τους.
0: Ναι, έχει σβηστεί η ιστορία πριν από το 2015. Είναι φοβερό αυτό. Έχει σβηστεί. Είναι σαν να θέλουν να τη σβήσουν. Δεν έχει σβηστεί.
1: Ακριβώς. Και ότι η νέα ιστορία της Ελλάδας.
0: Ναι. Αρχίζει από το 2015 και μετά. Τότε γίναν τα μνημόνια.
1: 15 και 19. Ναι. Δηλαδή 15 το πρόβλημα, 19 η αναβάθμιση. Ναι. Εντάξει. Αυτό βεβαίως όταν βγαίνουν και άνθρωποι της αριστεράς και ουσιαστικά αμήνονται λάθος, δηλαδή στη λογική δεν είναι αυτό που νομίζετε, αντί να βγουν επιθετικά και να πούν η χρεοκοπία, το χρηματιστήριο, τα υποβρύχια που έγερναν, η ιστορία των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, ή μαζί τα φάγαμε, μπήκαμε στην άλλη λογική, στην πολιτική του όλοι μαζί τα φάγαμε, στο όλοι ίδιοι είμαστε. σε αυτό το αφήγημα κερδίζει πάντα ο αντίπαλος. Όχι, δεν ήμασταν οι ίδιοι. Το 15-19 έγινε μια τεράστια μάχη, μια τεράστια προσπάθεια και η μάχη αυτή νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κερδίθηκε, καθώς το 18, το θυμόμαστε καλά, η κυβέρνηση αριστεράς με πρωθυπουργό τον Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε αλλιώς, θα μπορούσε κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολιτικής κριτικής να τη δούμε. Όμως η είδηση αυτή είναι ότι η χώρα μπήκε στη χρεοκοπία το 2012 μετά την Ολυμπιάδα και βγήκε το 2018. Άλλοι ήταν πρωθυπουργοί και άλλος ήταν πρωθυπουργός όταν η χώρα βγήκε. Και βγήκε αφήνοντας τα ταμεία 37 δισεκατομμύρια ευρώ, βεβαίως λεφτά του λαού ήταν, ναι, αλλά τα λεφτά του λαού δεν πήγαν στις τσέπες των φραπέδων.
0: Και σε Πόρσε και Φεράρι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι νομίζω πολύ κρίσιμο. Ένας κρίσιμος χώρος που μας αφορά κιόλας είναι ο χώρος των μέσων και ο χώρος και ο τρόπος που γίνεται η προπαγάνδα. Αυτό αφορά τη δημοκρατία μας, γιατί όχι μόνο γιατί στοιχείο της δημοκρατίας είναι διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση, αφορά τη δημοκρατία μας και γιατί διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, διαμορφώνουν την ψηφοφόρη, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε θίξει αυτό το θέμα για τις εκλογές του 23. Γιατί εκεί υπήρχαν δύο πυλώνες, έτσι, από τη μια, έχετε πει, από τη μια δύνανε, έτσι, και από την άλλη...
1: Δύο βραχίονες.
0: Δύο βραχίονες.
1: Όλες παρακολουθούσε, ναι, και ο άλλος μοίραζε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και με τον εθνικό αρχισυντάκτη να δημιουργεί συνθήκη.
0: Έτσι, αυτό
1: πάντα
0: είναι πολύ κρίσιμο. 7 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, αύριο κιόλας, λύγει η προθεσμία για να ενσωματωθεί η οδηγία για τα σλάπς. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε εντοπίσει πολλές φορές. Γιατί δεν το κάνει, τι φοβάται η κυβέρνηση? Γιατί δεν ενσωματώνει αυτή την οδηγία, να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος?
1: Καταρχήν, αυτή η οδηγία θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, νομίζω, ναι, όπως λέτε, δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή το κάνουν, γιατί είναι υπόλογη η κυβέρνηση στα σλάπς, γιατί η κυβέρνηση είναι πρωταγωνιστές.
0: Αύριο, λίγη προθεσμία, ναι.
1: Αύριο. Ναι. Έχει πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι στην σλαπ πολιτική. Mm-hmm. Από το γραφείο του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, στο Μαξίμου. Mm-hmm. Ισχύει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη οι συναδελφοί μας σέρονται στα δικαστήρια. Ο κουλόγος του TVXS πάλι είναι σε σλαπ δίωξη. Ζητάνε 500.000 ευρώ. Και εγώ έχω αγωγή από τον κύριο Δημητριάδη.
0: Εσείς έχετε αγωγή.
1: 400.000.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και μάλιστα για έργο κοινοβουλευτικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μα και ο Στέλιος είναι κοινοβουλευτικό.
0: Και επίσης και ο Στέλιος ο κουλόγος, το ίδιο, ναι.
1: Αυτό είναι. Μα σας λέω, υπάρχει θέμα δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Είναι σαφές αυτό. Αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα για μένα. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να χτυπήσουν όλα τα σφυριά.
0: Τελειώνοντας, να πούμε και για μια εκδήλωση που κάνετε την ερχόμενη εβδομάδα, 13 Μαΐου νομίζω, έτσι δεν είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω δει μια φίσα την οποία έχετε αναρτήσει. Ναι. Για πείτε μας λίγο και για αυτή την εκδήλωση. Έρχεται ο κύριος Ράμος. Είναι μια εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία. Την ονομάζετε?
1: Ναι, ναι, Ανοχήρωτη Δημοκρατία. Mm-hmm. Και το κράτος δικαίου βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, αυτό γίνεται βεβαίως. Ήταν προγραμματισμένη. Πέρναγε την πέραγη έκθεση. Θα συνεχίζαμε εμείς αυτόν τον αγώνα. Το δικό μας ανέδοτο δηλαδή. Έχουμε 3 χρόνια και ακόμα θητεία. Mm-hmm. Και θα το πάμε μέχρι τέρμα. Σας το λέω, δεν κάνω πίσω ούτε για να πάρω φόρα. Θα το πάω όπου βγει. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έχω και πλάτες. Και οι πλάτες είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και είναι το staff, είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες. Και οι δεκάδες εθελοντές, ακτιβιστές που μας συνδράμουν με τις αναλύσεις τους για να μπορούμε να είμαστε ισχυροί απέναντι στον αντίπαλο. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα πειραματόζωο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι πειραματόζωο σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου. Από τα pushbacks, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι μεγάλο θέμα, μέχρι τις φυλακές ή μέχρι ακόμα πόσο έχει αξία η εργατική δύναμη στην Ελλάδα. Δηλαδή, εργάτες αναλώσιμοι. Ναι. 100 τόσοι νεκροί, 120 νεκροί το χρόνο. Βιολάντες παντού. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, θα γίνει αυτή η εκδήλωση βεβαίως και θα ακολουθήσουν κι άλλες και στην Ελλάδα. Η επόμενη θα είναι στη Δράμα. Mm-hmm. Το συζητάμε με τον σύντροφο και φίλο μου τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Αυτή η ιστορία για το κράτος δικαίου πρέπει να πάει από πόλη σε πόλη. Όσο αντέχουν τα πόδια.
0: Για να αφυπνιστεί ο κόσμος και να αντιδράει, κυρίως να αντιδράει. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Σε αυτές τις πρώτες εκπομπές μας εδώ που και εμείς ψάχνουμε τα πατήματά μας, να είστε καλά, εδώ θα είμαστε. Πάντα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Παπαδάκη.

0: Κύριε Μεϊκόπουλε, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Μαγνησίας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, να είστε καλά, τι κάνετε?
1: Κανένα πρόβλημα, καλησπέρα.
0: Αλλά είχε να μας δώσει αρκετές ειδήσεις εδώ, γιατί έχουμε αφήξει από την Ευρώπη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το βλέπετε τι γίνεται. Θα δουν και την Τυχεροπούλου από ότι...
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός. Ναι, χαμός, όπως το λέτε, και γι' αυτό και έτσι καθυστερήσαμε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται εκεί στη Βουλή με αυτές τις ιστορίες, με την πρόταση για την προανακριτική, την πρόταση για την εξεταστική, τις δικές σας τις καταγγελίες που γίνονται, το μεγάλο φαγοπότι που έχει υπάρξει, θα βρούμε κάποια άκρη, κύριε Μεϊκόπουλε, εκεί ή μπα?
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχουν δύο παράλληλα σύμπαντα στη δημόσια σφαίρα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άκρη.
0: Τι εννοείται, για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, είναι το ένα σύμπαν που υπάρχει η πλειοψηφία της κοινωνίας, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουν τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας, τις ύπαρκτες ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τη διασπάθηση ευρωπαϊκών και δημοσίων πόρων, είτε μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω άλλων σκανδάλων που έχουμε δει. Και θα βγουν και στη φόρα διάφορα και σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το λέω αυτό γιατί θα το συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα στο μέλλον με διάφορα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και υπάρχει και το σύμπαν της κυβέρνησης, όπου επί της ουσίας δεν βλέπει πουθενά αβελτηρίες, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια τρομερή εργαλειοποίηση των θεσμών. Και εδώ θα σας πω το εξής. Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ αυτών των δύο κόσμων είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απλά επιμένει να αρθρώνει ένα αφήγημα το οποίο διαψεύδεται καθημερινά από και από τα γεγονότα, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα αυτό να το κάνει πράξη εργαλειοποιώντας τους θεσμούς. Ασκεί έλεγχο στους συγκεκριμένους θεσμούς.
0: Με πιο επικίνδυνο τη δικαιοσύνη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Mm. Για παράδειγμα, όταν απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο μιας προανακριτικής επιτροπής για εμπλεκόμενους υπουργούς στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν διατυπώνει απλώς μια άποψη. Εργαλειοποιεί τους θεσμούς ώστε να εξασφαλίσει ατιμωρησία για την παραβατικότητα των δικών της τελεχών. Αυτό συμβαίνει. Αντίστοιχα, όταν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αποφύγει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, επικαλούμενη ότι δήθεν χρειάζεται μια απόλυτη πλειοψηφία, γιατί είναι θέμα εθνικής άμυνας, δεν είναι την πόλη εδώ και για να κάνει μια δική της θέση για τα γεγονότα. Αλλά συνειδητά προσπαθεί να ανακόψει κάθε δυνατότητα αυτή η πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Το συμβαίνει. Άρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα των υποκλοπών, δεν έχουμε απλώς μια διατύπωση γνώμης από μεριάς της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά μια εργαλειοποίηση των θεσμών προκειμένου να μείνουν στα περόβλητα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εμπλέκονται στις δύο υποθέσεις.
0: Σας άκουσα σε μία συνέντευξη. Και θέσατε ένα θέμα κρίσιμο για τις υποκλοπές και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο μαζί, γιατί δεν λέγεται πολύ. Εσείς θέσατε ένα ερώτημα δημόσια. Πού έχουν καταλήξει τα υλικά των παρακολουθήσεων από το Predator, βέβαια. Έτσι. Από την ΑΕΠ ξέρουμε. Τα έχει η ΑΕΠ, υποτίθεται τάσβησε, αν τάσβησε. Λοιπόν, όμως οι στόχοι του Predator που παρακολουθήθηκαν, για αυτούς λέω που πάτησαν έτσι, το πειραγμένο ας πούμε SMS και άρα παρακολουθήθηκαν από το Predator, υπάρχει κάποιο υλικό. Πόσο επικίνδυνο είναι να έχουν καταλήξει σε ξένες χώρες, σε αρχεία ιδιωτών? Τι λέτε, γιατί παρακολουθήθηκαν και επιχειρηματίες και υπουργοί και τι υποπτεύεστε εσείς, γιατί θέσατε αυτό το ερώτημα?
1: Μα γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα της υπόθεσης. Δηλαδή υπάρχει το αφήγημα το κυβερνητικό, το οποίο τι λέει? Ότι είναι μια απλή υπόθεση ιδιωτών και δεν εμπλέκεται το... δεν εμπλέκονται πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι είναι και στελέχοι ας πούμε της κυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό αφήγημα. Όμως ακόμα και σε αυτό το αφήγημα το κυβερνητικό, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Ωραία, έστω και αν πρόκειται για υπόθεση ιδιωτών, από τις παράνομες υπερσυνδέσεις προέκυψε ένα υλικό. Ποιος το έχει αυτό το υλικό? Σε ποια χέρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα στη Βουλή, εσείς που παρακολουθείτε?
1: Όχι, φυσικά. Ποτέ, ποτέ. Και εδώ, ακόμα και με αυτό το επιχείρημα, εγώ θα περίμενα, όπως και κάθε λογικός άνθρωπος, αν πρόκειται δηλαδή για ορισμένους ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα παράνομο κατασκοπευτικό σύστημα, τότε θα έπρεπε να δούμε το κράτος αυτή τη στιγμή να τους κυνηγά μέχρι τέλους.
0: Και η δικαιοσύνη, κύριε Μαϊκό.
1: Και η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μέχρι και σήμερα, γιατί δεν κινήθηκαν νομικά οι ίδιοι υπουργοί. Γιατί το δημόσιο δεν παραστάθηκε ως θύμα στη δίκη. Και το κυριότερο, γιατί δεν έγινε προσπάθεια να βρεθεί το υλικό. Δηλαδή, να το θέσω ακόμα πιο απλά. Αν ιδιώτες παρακολουθούσαν υπουργούς, στρατιωτική ηγεσία και κρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας ζωής,
0: τότε μόνο δικαστές, τον επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας που διερευνούσε τότε όλα τα σκάνδαλα. Έτσι.
1: Τότε έχουμε απλώς μια ποινική υπόθεση. Δεν έχουμε ένα ζήτημα τεράστια εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα.
1: Επαναλαμβάνω το ερώτημα και στην εκπομπή, δηλαδή πού είναι το υλικό, ποιος το έχει, ποιος εγγυάται σήμερα ότι δεν βρίσκεται στις χέρια, στα χέρια τρίτων. Ποιος το εγγυάται.
0: Μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Να και το αδίκημα της κατασκοπίας, το έγκλημα. Μάλλον,
1: μα προέκυψε τρομερό υλικό από το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Mm-hmm. Τρομερό. Και δεν έχει αξιοποιηθεί και το βάλαν κιόλα στο αρχείο πάλι την υπόθεση. Με εκείνη την περιβόητη απόφαση του κ. Τζαβέλα.
0: Του κ. Τζαβέλα, ναι. Κύριε Μαϊκόπουλε, από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η πολιτική, εσείς όλοι που εκπροσωπείτε τον κόσμο και που καταγγέλλετε, είστε πολύ δραστήριοι. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλή δουλειά. Το πόσο προβάλλεται είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Το μήνα στους πρώτους βουλευτές είναι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Το ξέρω, αυτό μας το λέει και ο κ. Αρβανίτης εκεί επάνω, που κάνει επίσης καλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς, εξαιρετικός.
0: Ναι, λοιπόν, επομένως ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η λύση τώρα, ποιο είναι το μέτωπο, ποιοι πρέπει να κάνουν μέτωπο απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται και περιγράφουμε και εμείς καθημερινά και οι ακροατές εδώ μας στέλνουν το τι μηνύματα έχω, δεν μπορώ να φανταστείτε, έτσι. Μιλάνε για νέο ανένσδοτο, αυτό λένε οι ακροατές, να έχετε υπόψη. Ποια είναι λοιπόν η λύση απέναντι σε αυτά?
1: Προσέξτε, εδώ δεν έχουμε μια εύκολη εξίσωση. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά. Γιατί, προσέξτε, εάν παραμείνει το ίδιο το εκλογικό σώμα, δηλαδή αυτό που απαντάει σε κάθε δημοσκόπηση και βλέπουμε τα συγκεκριμένα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα, τότε δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια συμπαγή μειοψηφία. Όμως συμπαγή είναι ένα 25% το οποίο ό,τι και να συμβεί στις ερωτήσεις που γίνονται από τους δημοσκόπους απαντάει ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Να σου το πω τόσο απλά. Όλοι οι υπόλοιποι συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα ποσοστά τα οποία επουδενή δεν φτάνουν να απειλήσουν αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα. Άρα, για ποιο πράγμα θα πρέπει να στοχεύσει, σε ποιο σημείο πρέπει να στοχεύσει η προοδευτική αντιπολίτευση, στο να μπορέσει να υπάρξει ένα νέο του εκλογικού σώματος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκου, ή να έρθουν νέοι ψηφοφόροι, νέοι άνθρωποι δηλαδή να ψηφίσουν, ή να πιστούν άνθρωποι οι οποίοι απέχουν από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις να προσέλθουν στις κάλπες. Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να παραμένει κατακαιρματισμένη η προοδευτική αντιπολίτευση. Να το πούμε τόσο απλά.
0: Δεν μπορεί δηλαδή.
1: Φυσικά. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή
0: με το αφήγημα. Κάποιον μπροστάρι. Ποιος μπορεί να είναι μπροστάρις, κύριε?
1: Για μένα το έχω πει ανοιχτά αυτό. Ναι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας. Να το πούμε απλά. Mm-hmm. Καθοριστικότατο. Okay. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι με τις πρωτοβουλίες του τελευταίο χρονικό διάστημα διαμορφώνει πολιτικές εξελίξεις, τα κατά ψέματα, και νομίζω η Νέα Δημοκρατία κάνει προεκλογικό συγχεδιασμό με την
0: με αυτή την προοπτική, είναι φανερό από το αφήγημα του 2015, τα είπαμε πριν και με τον κύριο Αρβανίτη που προβάλλει.
1: Βέβαια, κάνει προεκλογικό σχεδιασμό με το ενδεχόμενο να εμφανιστεί κόμμα Τσίπρα, να το πούμε τόσο απλά. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το τι θα συμβεί, εγώ νομίζω ότι οι απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις των πολιτών είναι, νομίζω, κάτι
0: παραπάνω. Τη λύση, λέτε. Δίνουν τη λύση αυτές οι
1: απαντήσεις. Δίνουν τη λύση. Ναι. Δίνουν τη λύση. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το τοπίο του κατακαιρματισμού να υπάρχει.
0: Σωστό. Λοιπόν, κύριε Μαϊκόπουλε, θα τα πούμε, θα τα λέμε εδώ. Έτσι θα τα πούμε
1: όποτε
0: ξανά.
1: Θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και σας να ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης σήμερα. Σας δώσαμε ειδήσεις. Εντάξει, υπάρχουν και ελπίδες και εκεί από την Ευρώπη, αλλά και εδώ γίνεται δουλειά, βλέπετε, δεν είστε μόνοι, να το πω έτσι, σε αυτή την καθημερινότητα τη δύσκολη που περνάτε, που περνάμε όλοι. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Στο κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μας στέλνουν όμορφες ενώ μας δηλητηριάζουν, σχολιάζει σκοπτικά η ανακοίνωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς μετά την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να συνεχίσουν να παράγουν καλλυντικά προϊόντα, ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι τα συστατικά είναι καρκινογόνα ή επιβλαβή. Όπως σχολιάζει η ομάδα The Left, η κίνηση αυτή προωθήθηκε επιθετικά από λόμπι χημικών και καλλυντικών με την υποστήριξη των συντηρητικών και της ακροδεξιάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απελευθέρωση της νομοθεσίας για την επισήμανση θα δώσει εμπορικό χρόνο στις εταιρείες που να αναγκαστούν να αναγράψουν στις συσκευασίες εάν ένα συστατικό είναι καρκινογόνο. Πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμα και όταν οι χημικές ουσίες στα καλλυντικά προϊόντα έχουν κριθεί επικίνδυνες και μάλιστα έχουν απαγορευτεί, θα επιτρέπεται να παραμένουν στην αγορά για περισσότερα από 5 χρόνια μετά την απόφαση αυτή. Εναντιωμένη στην προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αριστερά κατέθεσε τροπολογία απόρριψης στην Ολομέλεια, καθώς και τροπολογίες για την απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές στα καλλυντικά και για τη δραστική μείωση του χρόνου που τα επιβλαβή προϊόντα παραμένουν στα ράφια. Μιλώντας από το Στρασβούργο, ο σχιώδης εισηγητής της Αριστεράς για την νομοθεσία, Per Kloset, από τη Δανία, δήλωσε: «Το πιο τρελό σε αυτό είναι ότι κυριολεκτικά σημαίνει ότι οι ουσίες που έχουν αποκαλυφθεί ότι προκαλούν καρκίνο μένουν στην αγορά εδώ και χρόνια, όπου μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν βλάβη. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για απλοποίηση των κανόνων, αλλά μάλλον για αραίωσή τους εις βάρος της προστασίας των καταναλωτών».
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 1.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φτάσει πλευρές από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μορατόριουμ του Ιράν στο πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και χαλάρωση περιορισμού στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi ζήτησε τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανοίξουν εκ νέου το συντομότερο δυνατό τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Πεκίνο με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάζ Αραχτσί. Η Κίνα πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η πλήρη σπάυση των εχθροπραξιών και ότι η επιμονή στις διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε ο Wang Yi. Από την πλευρά του, ο Αμπάζ Αραχτσί υπογράμμισε ότι το Ιράν παραμένει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει σταθερό στη διπλωματία, τονίζοντας πως δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Summit Flotilla. Το δικαστήριο ζητά διευκρινήσεις για το πού βρίσκονται, αν τελούν υπό ελληνική δικαιοδοσία και αν έχουν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με την νομική ομάδα, οι δύο ακτιβιστές κρατούνται από Ισραηλινές αρχές χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες για την υπόθεση. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο ακτών ακτιβιστών που είναι Ισπανός υπήκος ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την προκλητική στάση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού, στυλιτεύει με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα στο Φόρουμ των Δελφών έκανε λόγο για σοβαρά εγκλήματα στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, ενώ ο ίδιος παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Έρευνα ως παράγοντα κουτσομπολιού και από προσανατολισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο κ. Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος και ότι αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, χωρίς να απολογηθεί για τις υπόλοιπες 9. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει ότι όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όπου υπάρχουν επαρκή στοιχεία να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα, τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μιλώντας στο κόκκινο. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει διαλύσει τις κοινωνικές δομές. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση χτύπησε το ΚΕΘΕΑ, το πρώτο που έκανε. Ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι δραματική, κάνοντας λόγο για ελλείψη προσωπικού και συνθήκες κατάρρευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον υπερπληθυσμό στις φυλακές, την κράτηση ανηλίκων μαζί με ενήλικους, καθώς και σε καταράκωση των υγειονομικών συνθήκων μέσα και έξω από τα καταστήματα κράτησης. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος. Η ανήλικη φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών, τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να κρίνεται σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο στην Αμουδάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του για ασυνέργεια. Ο δράστης, αφού διέπραξε το έγκλημα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρήπανσης προχωρούν οι αρχές στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Κορσάζε σημαίας Βανουάτου, έπειτα από πρόσκρουση και εισρωή υδάτων. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε χθες το βράδυ σε 2 άλλους νεαρούς στο κέντρο του Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε όταν οι δράστες προσέγγισαν τους 2 νεαρούς και τους ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζουν. Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι υγειονομικές αρχές στη Νότια Αφρική εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε 2 άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική και αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια νησιά, έπειτα από την άδεια που έδωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας να δέσει το λιμάνι της Τενερίφης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
4: Ο καιρός.
5: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε 1 ώρα.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό για το 2026, θα δούμε για το 2027. Οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μία Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έχει φωτογραφία μια κυρία Φραντζέσκα Αμπανέζε, δεν την ξέρω. Δηλαδή ήρθε η Αμπανέζε να μας πει που θα είμαστε υποτελείς. Αν είναι δυνατόν. Εμείς θέλουμε στην Αμερική. Δεύτερο θέμα στην ευσύνη. Γεσέ, συγκυβέρνηση πας και δάκε στο νέο Προεδρείο. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Το θέμα είναι ότι βγήκε ξανά πρόεδρος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, ο Χαϊλάντερ. Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Θα δούμε στη συνέχεια ότι πληρώνει μόνο ο λαός. Απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. 400, δηλαδή εκεί παίρνεις, ξέρω εγώ, 1.500, θα πάρεις 1.900 ευρώ. Oh. Και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη στην Απογευματινή, λέει Γερμανοτσολιάς, σε εισαγωγικά, ο Αλέξης. Θαυμαστικό. Για τον Τζίπρα πρέπει να είναι αυτό. Είδε το ντοκιμαντέρ ο Κατσιγιάννης. Λοιπόν, καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχει ενδιαφέρον. Προβλέπει κάποιους περιορισμούς στη δόμηση σε νησιά όπως είναι Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη. Αλλά προβλέπει κίνητρα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένας περιορισμός σε νέα ξενοδοχεία σε νησιά που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά αναπτυγμένα, ώστε να καταστραφούν και αυτά. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή, να ακούν στο ριζοσπάστη τώρα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τα καύσιμα. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμόλυβδη. Άρα αυτό που λέει ο ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός, όχι, ο λαός πληρώνει. Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Λογικό είναι, το κράτος βγάζει εκατομμύρια κάθε μέρα από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οπότε κάποια θα τα επιστρέψουν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Το Μακρόν σας τον έφερε. Το Τραμπ θα σας το φέρει. Τι άλλο θέλετε? Τα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Καλά, χθες έλεγαν τα νέα, έχουμε πυράβλους, λέει, αν μας επιτεθεί κανένας θα ρίξουμε πυράβλους. Τώρα πορτοκαλί συναγερμός, κόκκινος καραντίνα. Αμά, μην παίρνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν δεν είχε βγει ο Τσίπρας το 2015. Είδα το ντοκιμαντέρ. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Εμείς. Α, όχι στα ζώα. Λέει οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων στη Λέσβο. Τώρα τι μας νοιάζει και στη Λέσβο. Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Μυστήριο. Τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο ανεψιός Δημητριάδης. Η Δερβιτσάνη είναι Νότια Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρα, αναλόγως προς το κλές. Είναι ένα χωριό που ζουν Έλληνες. Πήγε ο ανεψιός Δημητριάδης να δει τι γίνεται εκεί, η κατάσταση με τη μειονότητα, ας πούμε, και τον υποδέχτηκε ο Έντι ο Ράμας. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο? Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αλλού, όχι στην Ελλάδα. Και εθνικός κήρυκας, απόνο πρωθυπουργός από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Εχθές το μεσημέρι ο Κολάμπη έφυγε για το Αμάν και
Και όταν μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν ήταν στη Βουλή. Ο οποίος βέβαια τώρα Πατριάρχης ήρθε τώρα και είπε κάτι πράγματα για το περιβάλλον, ας πούμε, αν είναι δυνατόν. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο θάνατο Τζίμερο. Ένα φάρο πολιτικής ορθότητας για όλους τους φιλελεύθερους ανθρώπους αυτής της χώρας, μετά φυσικά το Φαΐλο Κρανιδιώτη, ένα σπουδαίο πολιτικό παύλα μουσικό, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, που πέρα από μουσικός και πολιτικός παίζει και τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πολτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, που είσαι στη Δεβιτσάνη, Σταμάτη Ζαχαρέ, και κατηγοράνε το Θάνο, γιατί λέει, βλέποντας ο Τζίμερος στο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτης στο Sky για το 2015, σκέφτηκε αυτό που σκεφτήκανε όλοι οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα καταργήσαμε τη θανατική ποινή, η οποία καταργήθηκε σταδιακά από το 1975 μέχρι το 2005. Λοιπόν, γιατί όμως την καταργήσαμε? Όπως είδε ο Τζίμερος και όλοι οι Έλληνες στο ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, τότε στην κυβέρνηση είχαμε απατεώνες, είχαμε καθάρματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, οι έξι, στη δίκη των έξι που ήταν τελικά οχτώ μετά τη μικρασιατική καταστροφή, που τους πήγαμε στο γουδί και τους εκτελέσαμε, κάναν μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα μας από ό,τι κάναν οι Μαδούροι το 2015? Και απαντάω, όχι. Δηλαδή, γιατί εκείνους τους εκτελέσαμε και τους Μαδούρους όχι? Γιατί καταργήσαμε τη θανατική ποινή? Αλλά και πάλι να πω κάτι, επειδή θέλω να βοηθήσω. Τα ισόβια δεν τα καταργήσαμε όμως. Έτσι, λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να βρει λίγο χρόνο ο Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός της όχι δικαιοσύνης μας, να συναντήσει το Θάνο τον Τζίμερο, να μοιραστούν λίγο τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, μπορεί και στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, να είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ. Να το δει και ο κύριος Μαραγδής, μια ταινία για τον Πιερεκάκη. Μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και κατήργησε, αν θυμάστε, το φαξ, που είναι μηχάνημα του διαβόλου που έβαζε σε ένα χαρτί από εδώ και έβγαινε το ίδιο χαρτί από αλλού. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ. Μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Δεν τα λένε τα κανάλια αυτά τα πράγματα. Προχθές είχε Eurogroup, όπου πρόεδρος στο Eurogroup είναι ο Πιερεκάκης. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, να τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρει. Πάνε εκεί λοιπόν όλοι οι υπουργοί των χωρών μελών της Ευρωζώνης και είναι με το σκατό στην κάλτσα, γιατί το Ιράν συνεχίζει αυτό τον παράνομο πόλεμο κατά των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όλοι λοιπόν κρεμόταν από τα χείλη του Πιερεκάκη και τους λέει, υπάρχει στασιμοπληθωριστική πίεση στην Ευρώπη, αλλά λέει, η κρίση δεν μοιάζει με αυτή του 70. Εδώ να θυμίσω ότι στασιμοπληθωρισμός είναι ένα επικίνδυνο οικονομικό φαινόμενο που συνδυάζει οικονομική στασιμότητα, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή αυτά που εμείς δεν έχουμε εδώ, τα έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι ανησυχούν. Αλλά πάθαν όλοι πλάκα οι άλλοι υπουργοί με την τοποθέτηση και την ευρυμάθεια του Πιερεκάκη. Μιλάμε, τα είπε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, ένας λέει, το ρώτησε, έχετε σπουδάσει οικονομικά, κύριε πρόεδρε? Και του λέει ο Πιερεκάκης, όχι καμία σχέση, λέει, στο ίντερνετ τα βρήκα και σας τα είπα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη? Λοιπόν, προσέξτε ρε, μα...

τον Ομπάμα που σήμερα κάτι κάνει εκεί, Ομπάμα Foundation, έφτιαξε ένα κτίριο. Και μιμείτε τον Τζίπρα Ομπάμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει πως εδώ στην Ελλάδα αυτό με τον στάσιμο πληθωρισμό θα περάσει και δεν θα μας ακουμπήσει. Αυτό που κολλάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που ξέρουν από οικονομικά. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στις επιλογές μουσικών θεμάτων ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά του Eurogroup, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι κύριε Γερομανόλη.

Πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Αμάν. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ του Ροτβάιλερ, η τίγρης των στενών του Ορμούς, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί εξάγουμε τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα δεν εξάγαμε στην Ευρώπη. Επί Τσίπρα ήτανε να μας εξάγουν από την Ευρώπη. Θα μας διώχνανε. Το είδα στο ντοκιμαντέρ του Sky. Στο τσακ, στο χιλιοστό γλιτώσαμε. Μας λυπηθήκαν, αλλά ξέρετε γιατί? Γιατί είδαν οι άνθρωποι πως σε αυτή τη χώρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Γι' αυτό δεν μας διώξανε. Υπήρχε ελπίδα. Ο Κολάμπια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια την ελπίδα μας. Θα σας πω μια είδηση. Είναι από αυτές τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ομάδα αλήθειας. Δεν είναι λίστα πέτσα. Δεν είναι ΕΡΤ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ στο Sky. Λοιπόν, είναι λέει κάτι, θέλω να μην πω τώρα, inside story, follow the money. Και βρήκανε λέει ένα εντυπωσιακό ευρωσκάνδαλο Κυριάκου Μητσοτάκη, Μάρφεν Βέμπερ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και λέει είναι μέσα εμπλεκόμενος ένας μπακόλας, στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν δεξί χέρι του Βέμπερ, και αρχίσαν μετά λέει να βρέχει χρήματα σε άλλα μέλη του περιβάλλοντος Μητσοτάκη, όπως είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης και ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, οι οποίοι έχουν

βουλευτικές εταιρείες και εξασφαλίσαν συμβόλαια 100.000 ευρώ με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί βέβαια εμφανιζόντουσαν μετά ως εθελοντές εδώ στην Ελλάδα για να υποστηρίζουν τον Μητσοτάκη. Τα χρήματα πηγαίνανε μέσω κυπριακών εταιριών. Μετά το βρήκανε στις Βρυξέλλες, είπαν δεν δίνουμε τα χρήματα και το ΕΛΟΚΟΥ που έχει λεφτά είπε θα τα καλύψουμε τα χρήματα από τις δικές μας τσέπες. Είδατε, εξάγουμε τεχνογνωσία. Θυμάστε τι έλεγε ο Κολοτούμπας ο Τσίπρας. Αλλάζουμε την Ελλάδα, αλλάζουμε την Ευρώπη. Ποιος το έκανε πράξη αυτό? Ο Κολάμπια. Άλλαξε την Ελλάδα και έτσι αλλάζει και την Ευρώπη. Μας κάνουνε mirroring, που θα έλεγε ο καθηγητής Βαμπινιώτης, όλοι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όλοι οι δεξιοί στην Ευρώπη έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Κολάμπια. Λοιπόν, τώρα μόνο προσοχή, προσοχή, να τον προσέχουμε τον Κολάμπια, μη μας τον πάρουνε, τον πάνε πουθενά αλλού στην Ευρώπη και αρχίζει να δίνει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια σε ξένους συμβούλους, όχι στους δικούς μας. Και έρχονται οι μαδούροι που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Και κάναν, λέει, μαζί, μαδούροι ενωμένοι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα αυτό με τις κοινές προτάσεις επιτρέπεται, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέπεται να παίρνουν κοινές πρωτοβουλίες, να κάνουν κοινές ερωτήσεις. Αυτά θα έπρεπε να απαγορεύονται, να τα περάσουμε σε κάποια αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Το άλλο. Προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει κανένα στοιχείο? Εγώ να σας πω, νομικά δεν ξέρω. Αλλά ο Μάκης ο Βορύδης ο Μαυρουδής που το είδε το θέμα, κατέληξε στο αναντήρητο νομικό συμπέρασμα πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να οδηγεί το Λιβανό και την Αραμπατζή σε προανακριτική επιτροπή. Και τους κατηγοράνε, λέει, οι μαδούροι για ηθική αυτουργία. Μιλάνε οι μαδούροι για ηθική αυτουργία. Αυτοί δηλαδή που κάνανε την πολιτική ανηθικότητα σημαία τους. Λοιπόν, όχι σε καμία προανακριτική επιτροπή. Και μετά μας λένε ότι επειδή είπαμε όχι, κάνουμε, λέει, επιχείρηση συγκάλυψης. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πιστεύουν οι μαδούροι πως οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη και δεν θυμούνται πως αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει δεν το λες και σκάνδαλο, Έλληνες τα πήραν τα λεφτά. Αυτή μια δυσλειτουργία, ας πούμε, γραφειοκρατία κτλ. Δεν ξέρουν οι Έλληνες, δεν θυμούνται ότι γι' αυτό το πράγμα ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Κολάμπια. Ξεχνούν οι Έλληνες ποιος έδωσε εντολή στον Τζιάρα να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία. Δεν διάβασαν οι Έλληνες όλα αυτά τα ρεπορτάζ που γράψαν σπουδαίοι δημοσιογράφοι που μας ενημέρωσαν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις βάζαν τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω από το χαλί και ήταν ο Κολάμπι αυτός που είχε το ηθικό σθένος και το πολιτικό κύρος να σηκώσει το χαλί και να το τεινάξει. Έτσι, είπαμε, ο ελληνικός λαός πολλά πράγματα είναι, αλλά στο θέμα της μνήμης είναι πάρα πολύ δυνατός. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Στο κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα, σπάνια και κανένα ευχάριστο που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Σήμερα έχουμε μάθημα Real Estate. Ή αλλιώς και στην Ελλάδα, κύριε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν το βασικό προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές του Γενάρη του 2015. Όπου ήταν μια αίθουσα σχολείου δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Και έλεγε ο δάσκαλος στα παιδιά οι χώρες που είναι στην Ευρωζώνη. Και δεν είχε ευρώ η Ελλάδα. Και ρωτούσε ένα κοριτσάκι, και στην Ελλάδα, κύριε. Έτσι. Γιατί ας πούμε ο Σαμαράς το είχε προβλέψει ότι θα έβγαινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας και θα μας έβγαζε από τη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα λοιπόν με δεμένα στοιχεία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε αυτό που λέμε με σύγχρονους όρους στεγαστική κρίση, το οποίο δεν αφορά αυτό που λέγαμε παλιά στεγαστική κρίση, το οποίο αφορούσε την αστεγία, τους άστεγους και τις άστεγες. Τώρα με σύγχρονους όρους στεγαστική κρίση είναι το πολύ υψηλό κόστος αγοράς πρώτης κατοικίας και ενοικίασης πρώτης κατοικίας, και αυτό εδώ στην Ελλάδα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων σε ηλικία ανθρώπων που ζουν από τη δουλειά τους. Πρόβλημα υπάρχει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εκεί δεν είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Στις πιο νέες ηλικίες είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Κάτω από μας, κάτω από την κορυφή δηλαδή, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πάρει κάποια μέτρα για τη στεγαστική κρίση, έτσι ώστε να μην είναι αυτές οι χώρες στην κορυφή του προβλήματος, αλλά να είναι κάπου πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω από εμάς, πολύ πιο κάτω από εμάς. Μέτρα, ας πούμε, πλαφώνσης αύξησης των ενοικίων, επίδομα ενοικίου ανάλογα με τα εισοδήματα, ρύθμιση του ενοικίου ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, κατασκευή πολλών κοινωνικών κατοικιών, ρυθμισμένα δάνεια για αγορά κατοικίας με προνομιακούς όρους και φυσικά περιορισμούς, πάρα πολλούς περιορισμούς σε όλο αυτό το πράγμα με το Airbnb. Λοιπόν, αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση που έχουμε αντιμετώπισε τη στεγαστική κρίση ως ευκαιρία για να βρεθούμε στην κορυφή του προβλήματος. Αντώνης Ρέμος, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και αυτό το έχουμε πει ξανά, έτσι. Ο Κολάμπια κάθε κρίση την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία. Και στη συγκεκριμένη κρίση ο Κολάμπια έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ αυτών που τα παίρνουν, ας πούμε τα ενίκια, και πολύ ξεκάθαρη θέση κατά αυτών που τα δίνουν, ας πούμε τα ενίκια. Επίσης έχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ των τραπεζών. Εκεί άλλωστε ο Πρωθυπουργός μας, αν θυμάστε, έφαγε και τα νιάτα του. Το δούλευε τραπεζοϋπάλληλος δίπλα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε αυτό το παράδοξο, το οποίο το είδαμε εδώ στην εκπομπή της προάλλες. Δηλαδή ότι ενώ αυτό παίρνω μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας από τους βασικούς ορισμούς της κοινωνικής πολιτικής, όπως παίρνω μέτρα για τη στήριξη των ανέργων, είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, έτσι και τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, η κυβέρνηση που έχουμε τη δική της πολιτική για αυτό το θέμα την παρέδωσε στις τράπεζες. Μέσα τα προγράμματα Σπίτι μου 1, που χρηματοδοτήθηκε από 1 δις ευρώ από το απόθεμα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που χρηματοδοτήθηκε με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 2 δισεκατομμύρια, που τελειώνει τον Ιούνιο μαζί και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου δηλαδή 3 δις. Δεν υπήρχε 100% απορρόφηση, περίπου 3 δις. Προχθές λοιπόν στη Βουλή, που αναρωτιούνται πολύ, μα πού είναι η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση, η Νοτοπούλου, που λένε οι δεξιοί αυτοί, η καθαρίστρια κτλ., παρουσίασε στη Βουλή στοιχεία και για τα δύο προγράμματα. Στοιχεία που επιμελώς η Δόμνα Μιχαηλίδου αποφεύγει να παρουσιάσει, τα αποφεύγει γενικά, όπως λέμε, ο διάολος στο λιβάνι. Έτσι. Συνολικά και στα δύο προγράμματα, Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για δάνεια ήταν 165.491.
Ο συνολικός αριθμός εκταμιεύσεων για δάνεια ήταν κοντά στις 14.000. 165.000 τα αιτήματα, 14.000 τα δάνεια τα οποία συνάφτηκαν και σπίτια αγοράστηκαν. Έτσι λοιπόν. Από το πρώτο πρόγραμμα τα δάνεια που δοθήκαν ήταν κάτι παραπάνω από 7.000 και τώρα περιμένουμε το νούμερο από το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η εκτίμηση είναι ότι θα είναι περίπου εκεί στις 8.500. Αν ο στόχος του πρώτου προγράμματος ήταν να δοθούν 20.000 δάνεια, δηλαδή 40.000 αιτήσεις, να απορριφθούν οι μισές και οι μισές να εγκριθούν. Έτσι, αλλά δόθηκαν 7.000 και συνολικά στη σούμα είπαμε είμαστε κοντά στις 14.000. Τώρα, τεχνικά μιλάμε, αν μιλάμε τεχνικά μάλλον, για κοινωνική πολιτική, μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Αν μιλάμε όμως για το τι ωραίο πιάτσικο, όχι του Τζόναθαν Κόου, αλλά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Οι τιμές των ακινήτων το διάστημα αυτών των δύο προγραμμάτων εκτοξεύτηκαν και περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ περάσαν στις τράπεζες. Έτσι. Τώρα, πριν κάνα δύο εβδομάδες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαντάνη, ανακοίνωσε ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους. Tax the rich. Και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλος ο χώρος της αριστεράς ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι να επιβάλλει ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το είχαμε και εμείς κάποτε αυτό. Φόρος MAP, μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αντικαταστάθηκε μετά με τον ΕΜΦΙΑ. Σε διαμερίσματα πολύ μεγάλης αξίας στη Νέα Υόρκη, τα οποία διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια δεν είναι πρώτη κατοικία για 12 μήνες το χρόνο για τους ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή πάνε εκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο και από όλες τις ΗΠΑ και αγοράζουν ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη και πάνε στη Νέα Υόρκη και κάθονται ένα-δύο μήνες. Αυτούς τους επιβάλλει ένα φόρο. Δεν είναι κακό το μέτρο, έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη αντιστοίχηση με την Ελλάδα. Αν και θα μπορούσαμε να βρούμε αυτό που κάνουν ξένα φαντ επενδύσεις, να το δούμε εκεί. Και ο Μαντάνη το έκανε αυτό. Αυτό μπορούσε να κάνει. Είναι ένας στην πραγματικότητα δημοτικός φόρος για να βρει χρήματα ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές για τους πιο ευάλωτους του πληθυσμού της Νέας Υόρκης, δηλαδή δημοτικά ιατρία, δημοτική παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, τέτοιες δομές για τους φτωχότερους. Εδώ λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας, επειδή είπα πολλά για το Μητσοτάκη, ο Κολάμπια, ας πούμε, που είναι με αυτούς που παίρνουν τα νίκια κτλ., πως το πράγμα δεν πάει στη φάση φεύγει ο Κολάμπια, τελειώνει η στεγαστική κρίση και έτσι, ας πούμε, θα πέσουμε από την κορυφή της στεγαστικής κρίσης κάπου πιο χαμηλά. Θέλει ένα πλέγμα πολύ μεγάλων πολιτικών για να κρατηθούν τα ενίκια, για να υπάρξει μια αναγέννηση στα προγράμματα κατασκευής εργατικών κατοικιών, για να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για μεγάλα project κοινωνικής κατοικίας, για να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού για το στεγαστικό. Έχουν χαθεί ευκαιρίες γι' αυτό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η δημιουργία παλιότερα μιας ταχυδρομικής τράπεζας μέσα από τη συνένωση των ΕΛΤΑ και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρίως αυτός που θα τα προτείνει και θα προσπαθήσει να τα κάνει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος να φάει πάρα πολύ ξύλο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τον κάνουν και 2-3 ντοκιμαντέρ στο Sky για το πώς κατέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας τι είναι, η ιδιοκτησία ακινήτων. Τι είναι η Ελλάδα μας, η Πομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι που αφορά έτσι τα εκλογικά, δηλαδή πόσος κόσμος ψήφισε το 2023 τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φοβήθηκε πως οι μαδούροι, αν επιστρέφανε, θα πάγωναν τις αυξήσεις στα ενίκια, θα βάζαν πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με το εισόδημα του ενοικιαστή. Έτσι. Πόσος κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία, γιατί φοβήθηκε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έπαιρνε μέτρα για τη συγκράτηση των ενοικίων. Είπαμε, είναι και αυτοί που τα δίνουν, είναι και αυτοί που τα παίρνουν. Το θέμα είναι βέβαια πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα. Και σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Το δουλεύουμε από τη Δευτέρα το βίντεο τσεκ. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, VAR, στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ. Λοιπόν, έχουμε από προχθές, ή μάλλον εδώ και 3 χρόνια, αυτό το επεισόδιο, το beef που λένε και οι νεολαίοι, μεταξύ Ανδρουλάκη, Νίκου και Καστανίδη, Χάρη. Να θυμίσω ότι ο Χάρης ο Καστανίδης στις εκλογές του 2023 βγήκε πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 23 στη Θεσσαλονίκη εξέλεξε ένα βουλευτή, πήρε μία έδρα και ο Ανδρουλάκης επέλεξε να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης και να γίνει βουλευτής Θεσσαλονίκης, που τον Ανδρουλάκη, αν του κλείσεις ραντεβού Τσιμισκή με Εγνατία, ψάχνει να βρει που είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Καστανίδης λοιπόν προχθές ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης είπε ότι ο Καστανίδης τέτοιος είναι και πάντα είχε προβλήματα με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και με τον Ανδρέα Παπανδρέου που τον έδιωξε και με τον Κώστα τον Σιμίτη που τον έδιωξε και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου που έφυγε ο Καστανίδης μόνος. Οπότε τώρα φίλοι και φίλες μου έχουμε μια φάση που, που πρέπει να τη βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναμονή πρωθυπουργός της χώρας κτλ., είπε για αρνητικό για το Χάρη Καστανίδη πως το 1997 τον έδιωξε από την κυβέρνηση ο Κώστας ο Σιμίτης. Επαναλαμβάνω, το είπε για αρνητικό. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης τότε το σκηνικό Σιμίτη Καστανίδη ήταν σε εξέλιξη το καλοκαίρι του 1997, η παρέτηση έγινε το Σεπτέμβριο. Ο Ανδρουλάκης μάλλον τότε περίμενε τα αποτελέσματα της πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Οπότε μάλλον το είχε χάσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ή είχε πάει μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές, πώς πάνε τα παιδιά ή πώς πηγαίναν παλιά όταν τελειώναμε τις πανελλήνιες, πηγαίναμε μεγάλες διακοπές. Τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Καστανίδης λοιπόν δεν εκδιώχθηκε από κανέναν. Ο Σιμίτης τότε έστελνε μηνύματα μέσω του επιτελείου του, πως ήταν ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, ότι ο Σιμίτης είναι δυσαρεστημένος με τον Καστανίδη. Ο Καστανίδης λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 97 παραιτείται από Υπουργός Μεταφορών και αυτό που βγαίνει και λέει μετά είναι ότι ουσιαστικά αρνήθηκα να εμπλακώ με όρους μη διαφάνειας σε μεγάλες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με μεγάλες εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Siemens. Για παράδειγμα, εκείνη την περίοδο ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια πάρα πολύ μεγάλη σύμβαση της Siemens με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την ηλεκτροκίνηση των τρένων. Ήταν μια σύμβαση που αφορούσε και τα καλώδια τα πάνω και τις ράγες κάτω και τις ηλεκτράμαξες. Λοιπόν, το σύστημα Σιμίτη τότε, δεν ξέρω, θα το θυμάστε μάλλον έτσι, λίγο μεγαλύτερη, ήταν πανίσχυρο. Ήταν πανίσχυρο. Και ο Καστανίδης πήγαινε και τα έβαλε μαζί τους. Ή δεν ξέρω αν θυμάστε για εκείνη την περίοδο κάτι που είπε ο Τσουκάτος, που ήταν ας πούμε ο αρχιστράτηγος του Σιμίτη, κάτι μαύρες σακούλες, κάτι εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια μάρκα. Μάρκα ήταν τότε το νόμισμα της Γερμανίας. Ή αν σας λέει κάτι σε αυτή την ιστορία, τα βλέπουμε όλα τώρα στο βίντεο τσεκ, έτσι. Ο Τάσος ο Μαντέλης. Ο Τάσος ο Μαντέλης έγινε υπουργός μεταφορών το Σεπτέμβριο του 1997 και ήταν υπουργός μεταφορών μέχρι το 2000, μπήκε δηλαδή στη θέση του Καστανίδη. Και στη συνέχεια τον κυνηγήσανε τον άνθρωπο γιατί εντοπίστηκε ότι πήρε χρήματα από την Siemens κοντά στο 500.000 μάρκα για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία το 2000. Το 2010 νομίζω καταδικάστηκε ο Μαντέλης για δωροληψία, περίπου 500.000 μάρκα. Ο ίδιος τα πήρε όταν ήταν υπουργός μεταφορών, κάπου δηλαδή μεταξύ 97 και 2000. Στο δικαστήριο είχε πει ότι δεν τα πήρε ως αντάλλαγμα για κάτι. Αλλά εκείνη λέει την εποχή, μιλάμε πάλι 97-2000, ήταν λέει πάρα πολύ συνηθισμένο εταιρείες που κάναν πολύ μεγάλες συμβάσεις με το δημόσιο να δίνουν λεφτά σε υπουργούς για να κάνουν οι υπουργοί τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Από αυτά που είχε πει και ο Τσουκάτος, μάλλον δίνανε και σε κόμματα. Λοιπόν, τώρα για να λέει ο Ανδρουλάκης πως είναι αρνητικό για τον Καστανίδη αυτό που έγινε με το Σιμίτη το 1997, προσέξτε πότε το λέει, τώρα που έχουμε 2026 και έχουμε μια κυβέρνηση που πράγματι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στην παραγωγή σκανδάλων. Είναι βιομηχανία, έτσι. Ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια. Δηλαδή, δεν είναι δικαιολογία αυτό ότι το 97 το καλοκαίρι έδωσε πανελλήνες, ξέρω εγώ, και πήγε διακοπές σε νησιά. Έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια και παλιότερα αλλά και τωρινά. Οπότε, στο βίντεο τσεκ που το έχω βάλει εγώ,
δεν είναι αρνητικό για το Χάρη τον Καστανίδη ότι το 1997 ήρθε σε ρήξη με τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Σιμίτη. Τώρα, θα σας πω και εγώ τώρα μια ιστορία, θα τη βάλουμε και αυτή στο βίντεο τσακ, η οποία είναι εκείνης της εποχής. Οι αρχές δηλαδή 1998, μερικούς μήνες μετά την παρέτηση του Καστανίδη από το Υπουργείο Μεταφορών. Εγώ τότε ήμουν νεαρός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και μου λένε, δεν είχα παρακολουθήσει, ασχολούμαι κυρίως με τα εργατικά θέματα και δεν είχα παρακολουθήσει πολύ αυτές τις κόντρες εκεί στο Πασόκ, λοιπόν. Μου λένε λοιπόν, θα πας να καλύψεις, λέει, μια ομιλία του Χάρη του Καστανίδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εκεί τον έχουν καλέσει τα σωματεία των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μα τότε η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν ακόμα κρατεά, είχε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πήγα εγώ εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο είναι και μια χαοτική κατάσταση, ας πούμε. Η ομιλία θα γινόταν στην τεχνική βάση. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ξέρουν εμείς που πάμε για να πετάξουμε από το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Καμία σχέση δηλαδή με το σταθμό προς απογείωσης. Ψάχνω. Εγώ τελικά, τέλος πάντων, τη βρίσκω την τεχνική βάση. Είχε αρχίσει ήδη η ομιλία. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Και ήταν και οι εργαζόμενοι της τεχνικής βάσης κυρίως, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί και ήταν και με τα ρούχα της δουλειάς. Θύμισε λίγο κινηματογραφικό σκηνικό. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν και ότι και ο Καστανίδης είχε μια έτσι κινηματογραφική τοποθέτηση. Έτσι, λίγο μου θύμισε δηλαδή το σκηνικό και με τους εργαζόμενους που ήταν με τα ρούχα της δουλειάς, με τις φόρμες της δουλειάς, τεχνική βάση της Ολυμπιακής. Και ο Καστανίδης μου θύμισαν έτσι ένα σκηνικό λίγο ιταλικής ταινίας, όπου ας πούμε ένας πολιτικός μιλάει στους εργαζόμενους για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την εντυμότητα, με την πολιτική ηθική, με τη διαφάνεια, με το κοινό καλό. Έτσι. Εγώ ούτε τότε μου Πασόκ, ούτε ποτέ έγινα, λοιπόν. Αλλά έτσι αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης, παρόλο που τη διέκρινα έτσι μια κινηματογραφική διάθεση και άλλα θέματα, ένα αρκετά μεγάλο εγώ, εντάξει, όχι σαν του Βενιζέλου, έτσι, αλλά ένα αρκετά μεγάλο εγώ, και επίσης λίγο και αυτή το ποντιακό που υπάρχει, έτσι, που είναι τίμιο αλλά είναι και λίγο ξεροκέφαλο, εμένα μου άρεσαν αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης. Δηλαδή τα έβαλα από τότε στο βαρ και τον έβγαλα εντάξει. Τώρα, αν το βάλουμε, ξανά επαναλαμβάνω λίγο στο βαρ, γιατί αυτή είναι μια περίοδο που έχω καταλάβει, όπου το Πασόκ επιχειρεί μια διπλή διεύρυνση, δηλαδή να πάρει στελέχη που προέρχονται και από τα αριστερά του, πως έχει συμβεί, ας πούμε, με δύο βουλευτές, τον Παπά, τη Θρασιά, έναν ευρωβουλευτή, το Φαραντούρη. Από ό,τι κατάλαβα, επιχειρεί και μια διεύρυνση προς τα δεξιά του, από εκεί δεν ξέρω ποιος έχει πάρει, ποιον θα βρει να πάρει. Αυτό το ότι αποχώρησε ο Καστανίδης σε αυτή τη φάση από το Πασόκ, το είπα, αυτό το βάζω στο βαρ και μου φαίνεται αρκετά αρνητικό, αν δηλαδή επιχειρείται ένα είδος διεύρυνσης και να ανοίξει έτσι και περπατησιά, ας πούμε, Ανδρουλάκη, για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα βέβαια μου έχει έρθει και μια άλλη φάση εδώ πέρα, να την βάλω στο βίντεο τσεκ. Λένε για τη Διαμαντοπούλου. Ότι δεξιά διεύρυνση έγινε με τη Διαμαντοπούλου. Τώρα το πιάσα. Είπαμε, αριστερά πήγε ο Φαραντούρης, από δεξιά ήρθε η Διαμαντοπούλου. Θέλω να το βάλουμε και αυτό λίγο στο βαρ. Είναι δεξιά η Άννα Διαμαντοπούλου. Εντάξει, βλέπω αυτό ότι το 2022, όταν δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν παγιδεύσει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου έπινε τον καφέ της, σε εισαγωγικά, στο Μέγαρο Μαξίμου και έλεγε ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορεί τον Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για τα θέματα των παρακολουθήσεων χωρίς να έχει στοιχεία. Νομίζω, ναι, αν το βάλουμε στο βίντεο τσεκ θα μας βγάλει την Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι η δεξιά διεύρυνση του Πασόκ. Και επαναλαμβάνω, έτσι, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ. Αν δεν σας αρέσει, να δείτε τα ντοκιμαντέρ στο Sky. Τώρα, πέρα από την πλάκα, έτσι, εδώ βλέπουμε και σήμερα, για τρίτη μέρα, ότι μπορεί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να μπει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είπε αυτά τα πράγματα ο Ανδρουλάκης για τον Καστανίδη, απαντώντας βέβαια στην επίθεση που του έκανε ο Καστανίδης. Τι κάνει ο δημοσιογράφος? Περιμένει να μιλήσει ο Δημήτρης Ωρέπας, έτσι που μίλησε. Λοιπόν, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Δημήτρης Ωρέπας είχε αναλάβει και μια μεσολάβηση το 1997,
Νεταξή Σιμίτη Καστανίδη, ώστε να μην παρατηθεί ο Καστανίδης. Τέλος πάντων, και σήμερα, χθες νομίζω, ο Ρέπας είπε και αυτό ότι λάθος, ας πούμε, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχασε ο Καστανίδης, έχασε ο Ανδρουλάκης από αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος, ειδικά αυτοί που είναι εξειδικευμένοι, ξέρω εγώ, στα πολιτικά ρεπορτάζ και θυμούνται και καμιά ιστορία να πούνε, μπορούν να κάνουν τέτοια προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή μόνο τι είπε ο Καστανίδης, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι απάντησε ο Ρέπας, τι θα πει η Άννα Διαμαντοπούλου για όλα αυτά. Μπορεί δηλαδή και ο δημοσιογράφος να εμπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες και να βγάζει και ένα αποτέλεσμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυμποπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομove.
4: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και ότι ζούμε το περικλεί σε ένα στίχο ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Κουράστηκα. Τα βρωμήσατε όλα μάγκες και κουράστηκα. Ένα είναι στο φινάλε το συμπέρασμα για τα πρόβατα ή τριλίκους, ίδιο πέρασμα. Νομίζω πολύ ωραία στίχη.
0: Τα βρωμήσατε όλα μάγκες, Σταύρος Ξαρχάκος. Είναι Τετάρτη 6 Μαρτίου, σε αναμένα κάρβουνα. Σε αναμένα κάρβουνα το σύστημα Μαξίμου, το οποίο εκτός από τον αφιάλτη του Ντίλιαν βεβαίως, αμφισβητείται πια από μέσα όλο και πιο δυναμικά. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται θύελλα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κώστας Καραμαλής, έδωσε τη χαριστική βολή, κάνοντας γνωστό ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αναμένα κάρβουνα και όλο το πολιτικό σύστημα βεβαίως, καθώς η μόνη βεβαιότητα για το τι θα γίνει και κυρίως για το πώς θα γίνει είναι η αβεβαιότητα. Οι σταθερές, όπως τις ξέραμε στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία πολλά χρόνια, έχουν πλέον διαταραχθεί και τα επιτελεία γνωρίζουν ότι στις εκλογές θα πάμε με νέα αρχιτεκτονική. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα, επιμένει ο Σπύριος Λιβανός, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κοινή πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 10 υποθέσεις. Ο κύριος Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει, και αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, χωρίς να απολογηθεί για τις υπόλοιπες 9, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επαναλαμβάνει ότι όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όπου υπάρχουν επαρκή στοιχεία να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης. Στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, όταν φοιτητές στην προσπάθειά τους να ανοίξουν πανό δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς. Η παρέμβαση έγινε ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, του Τσιάγκου Άβυλα και του Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Η προσφυγή έκανε η νομική ομάδα του Global Samban Fiotilla, και σύμφωνα με τη νομική ομάδα οι δύο ακτιβιστές κρατούνται από Ισραηλινές αρχές χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες για την υπόθεση. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες-Ιράν για το τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μίας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για το τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν πάντως παραμένει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά ταυτοχρόνως δηλώνει σταθερό στη διπλωματία. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, στα 100,8 δολάρια το Brent, στα 92,8 το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Στο Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό βαρέσιρο 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που το παιδί διάσχιζε τη διάβαση πεζών. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε και έναρκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός με αλλαγή από αύριο, Πέμπτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Είναι 2 και 7, εγώ το πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο και όπως σας είπα και στην αρχή είναι σαν αμένα κάρβουνα το μαξί μου εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας με όλο αυτό το κουρνιαχτό που έχει σηκωθεί εδώ και αρκετές μέρες στο εσωτερικό και κυρίως ανάμεσα στους βουλευτές και εν ώψη βεβαίως και του συνεδρίου. Ο Κώστας Αβόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα τα λένε στον σκέτσο και να τα ακούει ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται αύριο. Οι δυσαρεστημένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, περίπου 40, κάτι παραπάνω, αναμένεται να λάβουν το λόγο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ίσως αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρείται πιο κρίσιμη στα 10 χρόνια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάβουν λοιπόν μπόλικοι βουλευτές το λόγο με σκοπό να εκφράσουν τις αισθάσεις τους για το μοντέλο διακυβέρνησης, πτυχές επίσης, τις ενστάσεις τους για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής λειτουργίας, ενώ αναμένεται να εκτοξευτούν αιχμές ή ευθείες βολές προς τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Η ασπίδα προστασίας που έχει ψώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του έξω κοινοβουλευτικού Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτσου, φέρεται να όξυνε τα πνεύματα, καθώς τμήμα βουλευτών κάνουν λόγο για προνομιακή αντιμετώπιση διορισμένων αρχοντόπουλων. Και υπό αυτό το πρίσμα κάθε αναφορά η επίκριση που θα αφορά στους έξω κοινοβουλευτικούς θα ερμηνευτεί ως απευθείας μήνυμα προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο βήμα θα ανέβουν και οι 5 που είχαν συνυπογράψει την επιστολή με την κριτική προς το επιτελικό κράτος, οι κύριοι Ζεμπίλης, Κατσανιώτης, Μπαραλιάκος, Οικονόμου και Παπάς. Οι κύριοι Κατσανιώτης, Ζεμπίλης και Οικονόμου αναμένεται να στοχεύσουν τους εξωκοινοβουλευτικούς και ενδεχομένως να κατονομάσουν ή να φωτογραφίσουν με ευκρίνεια τον Άκη Σκέρτσο. Ο κύριος Μπαραλιάκος φέρεται να προετοιμάζει μια τοποθέτηση που θα περιέχει ανησυχίες για την ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας που την απομακρύνει από παραδοσιακά τμήματα του ακροατηρίου της. Μένει να φανεί αν θα είναι λιγότερο οξύς ο Γιάννης Παπάς μετά την τυχαία. Στον όρο τυχαία μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγικά, μπορεί και όχι, συνάντησή του προχθές με τον Πρωθυπουργό σε κέντρο του Κολονακίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλη, που πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τον θεωρούν φευγάτο προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσφατα μάλιστα θυμήθηκε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και ζήτησε την κατάργησή του, εκφράζοντας ένα μέρος της ατζέντας του πρώην Πρωθυπουργού, που ωστόσο συμμερίζονται πολλοί στις γραμμές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και βέβαια, Κατερίνα, ιδιαίτερα αιχμηρή αναμένεται και η τοποθέτηση του καραμαλικού Γιώργου Βλάχου, που εμπνεύστηκε και αυτόν τον όρο αρχοντόπουλα για τους μη εκλεγμένους υπουργούς, δίνοντας ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα μεταξύ άλλων στην εσωκομματική
0: κριτική. Και έβλεπα τον Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να κατευνάσει κάπως τα πράγματα, λέγοντας ότι είναι λάθος να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν κατευνάζονται όμως τα πνεύματα έτσι.
2: Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα αναπαρήγαγε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πιο πολύ όμως αυτές οι αναφορές βάζουν λάδι στη φωτιά της κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον των βουλευτών που προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς νιώθουν ρηγμένοι, νιώθουν αδικημένοι και μάλιστα αν επιταχυνθούν και οι εκλογές, δεν βλέπουν την προοπτική υπουργοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται ενδεχομένως στόματα, καθώς δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν. Εδώ λοιπόν σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του Μάκη Βορύδη, που ξεκαθάρισε ότι θα λάβει το λόγο στην αυριανή συνεδρίαση. Τόνισε πως δεν θα πρέπει να βαφτίζονται ως γκρίνιες τα όσα λένε οι βουλευτές εντός των κομματικών οργάνων ή στο δημόσιο διάλογο με στόχο τη βελτίωση της κυβέρνησης. Και όπως λέει ο κ. Βορύδης, οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν γίνονται για να έχουμε υμνολόγια, αλλά είναι απλώς αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια.
0: Τι όταν, είναι λοιπόν, τώρα αυτό του Βορύδη, Κώστα, πώς το εκτιμάς?
2: Όταν λοιπόν ο κύριος Βορύδης λέει ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν είναι για υμνολόγια, ναι, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Βορύδης αναμένεται να έχει μια ομιλία με εχμές, με εχμές για διάφορα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορύδης έχει απομακρυνθεί από το Μαξίμου εδώ και πολλούς μήνες και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Βάρας είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάρας και Βορύδης βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο, έτσι, και μάλιστα σε δημόσια θέα. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί και σε αυτό το σκέλος της παράταξης. Να πούμε ότι ο κύριος Βορύδης συνομιλεί με αρκετούς δυσαρεστημένους ή αν θέλεις αρκετοί δυσαρεστημένοι βουλευτές περικυκλώνουν τον κύριο Βορύδη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μασάζ βέβαια συνεχίζεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο Θανάσης Νέζης, θα συνεχίζουν τις επαφές με τους βουλευτές ώστε τα ντεσιμπέλ της κριτικής να μην ξεπεράσουν τα όρια. Τα όρια αυτά βέβαια δεν ξέρουμε πού μπαίνουν ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, να καλμάρει τα πνεύματα επιχειρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός τεχνοκρατών ή εκείνων που κυνηγούν τον
0: Σταυρό. Κοινοβουλευτικών και εξοκοινοβουλευτικών. Έχουμε εξοκοινοβουλευτική, μέχρι τώρα ξέραμε την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, τώρα έχουμε εξοκοινοβουλευτική δεξιά με σημαντικό πρόσημο τελικά.
2: Είναι αυτή μια, έτσι, ναι, μια εκδοχή. Πάντως, ο κύριος Παρινάκης δεν περιορίζεται απλά στο να κατευνάσει τα πνεύματα, στέλνει και προειδοποιήσεις. Λέει ότι είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας και θέτει ως κόκκινη γραμμή την αμφισβήτηση του πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Κοινώς λοιπόν εδώ κάθε βέλος αύριο κατά του επιτελικού κράτους συνιστά υπέρβαση ορίων, αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να αποκρυπτογραφήσουμε τα όρια και που μπαίνουν ακριβώς. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση να πούμε πως νέο πλήγμα στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί και η πολύ αναμενόμενη βέβαια απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολιτικοί φίλοι του Πρωθυπουργού προτιμούν να βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, υπό την έννοια ότι αν έδινε το παρόν ο Κώστας Καραμαλής θα ανέβαινε και στο βήμα εκφράζοντας διαφωνίες και ενστάσεις για μια σειρά κομβικών ζητημάτων ή για όλα τα ζητήματα. Οι γαλάζιοι τούτης που κοιτούν μακροπρόθεσμα προειδοποιούν, και ίσως αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, προειδοποιούν για τις εκλογικές επιπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη σε περίπτωση που ο Κώστας Καραμαλής με κάποιο τρόπο υπονοήσει ότι θα στηρίξει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Το οποίο θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, εκτιμάς, Κώστα, έτσι?
2: Οι πληροφορίες είναι αυτές και η δραστηριότητα που υπάρχει από το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συναντήσεις, υπάρχουν επαφές, υπάρχει μια αναθέρμανση του μηχανισμού του κυρίου Σαμαρά που είναι εκτεταμένος, έτσι εκτείνεται, υπάρχει σε όλη τη χώρα. Επομένως, περιμένουμε πιθανότατα μέσα στις επόμενες μήνες την αποκρυπτογράφηση και την διασαφήνιση των βημάτων του κυρίου Σαμαρά, αν θα προχωρήσει σε μια, όπως λέγεται, επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης 33 χρόνια μετά.
0: Τι ώρα είναι αύριο η συνεδρίαση, Κώστα?
2: Δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση.
0: Α, δεν έχει
2: λογικά
0: η
2: το
0: ώρα.
2: Πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. 11-12 η ώρα το πρωί, συνήθως εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσά αύριο τα σπουδαία, εκτός να προκύψει κάτι και κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, είναι φορές που δεν τις προλαβαίνουμε ούτε εμείς, είναι η αλήθεια. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στις 6 ώρα θα ξανακούσετε τον Κώστα με περισσότερες πληροφορίες και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο. Πάμε τώρα στη. Πριν από αυτό, πριν πάμε στη Βουλή, έτσι όπως σας είπα και στην αρχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στο Αμάν για να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το πουλάει αυτό η κυβέρνηση, έτσι, για το πόσο διεθνής παίκτης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα είναι τι ακριβώς υπερασπίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε το σχόλιο του Σπύρου Σουρμελίδη.
3: Το αμερικανικό ναυτικό ενήργησε σαν πειρατές είπε με υπερηφάνεια ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενο σε κατάληψη ιρανικού πλοίου. Προσγειωθήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο του πλοίου. Αναλάβαμε το φορτίο, αναλάβαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, δήλωσε με τρελή χαρά ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την ίδια ικανοποίηση, οι Ισραηλοί μίλησαν για το ρεσάλτο στον στολίσκο Σουμούντ για τη Γάζα, που έκαναν σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Με την ίδια ικανοποίηση και οι Τούρκοι αναφέρονται στα όσα έκαναν στην Κάσο, εμποδίζοντας την πόντιση καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο ή για την ανακύκλωση άλλου καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Τελικώς ο κ. Μητσοτάκης τι ακριβώς διαπραγματεύεται σχετικά με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και με τα κυριαρχικά ελληνικά δικαιώματα? Για ποιο ακριβώς λόγο είναι ικανοποιημένος όταν δέχεται τα καλά λόγια του Τραμπ ή του Νετανιάχου? Για την πειρατεία, για την παρεμπόδιση της ναυσιπλοείας ή για την απεμπόληση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου?
0: Λοιπόν, στη Βουλή θα πάμε τώρα, που σας είπα και πριν, και στον Τάσο του Γιαννόπουλο. Έχουμε σφοδρότατη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κύριο Λιβανό, έτσι, ο οποίος εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
4: Κανένα ρουσφέτη δεν έγινε. Έγινε αυτό το οποίο ήταν νόμιμο και έπρεπε να γίνει. Και εσείς να ήσασταν, κυρία Καραμίτρου, να ήταν στη θέση μου, όφιλε να το κάνει. Όλοι όσοι θα ήταν υπουργοί όφιλε να το κάνουν.
0: Πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, διότι είπε πολλά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι στην πρόταση για προανακριτική, την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑΝ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή. Σωστά. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚ, έτσι.
5: Η οποία προφανώς, αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Λιβανού αλλά και από την ήδη διατυπωμένη θέση της κυβέρνησης, δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα μια μεθόδευση συγκάλυψης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη. Ο κύριος Λιβανός όμως, έχοντας προκαταλάβει και τη στάση του μεγάλου Μαξίμου, ουσιαστικά χτες μας είπε ότι όσα περιγράφονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι περισσότερο κουτσομπολιό. Και πρόκειται κυρίως για εξυπηρέτηση αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα. Και μάλιστα με θράσος είπε χθες σε συνέντευξή του ότι οι ψηφοφόροι του το κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Και όχι προφανώς για την εμπλοκή
0: το
5: του.
0: Το θράσος αλλά... πια ξεχυλίζει, γολωνών. Ναι.
5: Έχει νόημα να δει κανείς και το έχουμε ήδη αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής, ότι έκανε μια λαθροχειρία ο κ. Λιβανός, καθώς επιδόθηκε χθες η ανάλυση μιας υπόθεσης στην οποία αναφέρεται και μιλάμε για τους 37 παραγωγούς της ΣΕΡΕΣ. Ναι. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση και να πούμε πως υπάρχει ένα αξιοπερίεργο ότι ενώ για αυτή την υπόθεση έχει ήδη αρθεί η ασυλία του κυρίου Καραμαλή, πως γίνεται να μην ελεγχθεί ο κύριος Λιβανός? Αλλά τέλος πάντων πρόκειται για μία από τις υποθέσεις, αλλά ο κύριος Λιβανός εμπλέκεται σε συνολικά 10. Υπάρχει μάλιστα συνομιλία στενού του συνεργάτη μέσα στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία ο συνεργάτης του κ. Λιβανού λέει: θέλω να δούμε αν είναι 2-2,5 εκατομμύρια, μήπως θα κόψουμε από αλλού και θα

0: Χιλιαρικό, μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Έχω μπροστά μου την πρώτη υπόθεση από τις 10, τις οποίες ξεχνάει ο κ. Λουβανός και μένει μόνο στη μία. Δύο παραγωγών από το νεοχώριο του Λοκαρνανίας, που με βάση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι συνολικές απολαβές και επιδοτήσεις που πήραν ενώ δεν δικαιούνταν, ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ. Άρα είναι και κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Είναι 10 υποθέσεις, δεν πρόκειται δηλαδή για κουτσομπολιά, όπως λέει ο κ. Λουβανός. Επίσης να πούμε ότι έχει προκαλέσει εδώ αίσθηση στη Βουλή ότι η κυρία Ραμπατζή, από εκεί που έλεγε ότι ζητάει προανακριτική, από τότε που βγήκε η γραμμή του Μεγάλου Μαξίμου ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η προανακριτική, έχει πάθει κάποια αφωνία
0: και δεν λέει κουβέντα.
1: Και δεν λέει κουβέντα, γιατί προφανώς και οι δύο θα πάνε πακέτο.
0: Ναι, όπως είναι και στην πρόταση άλλωστε για προανακριτική.
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι οι δύο πρώην υπουργοί, ήταν υπουργοί και οι δύο, το υφυπουργός και υπουργός το 21, που είναι και το έτος που περιλαμβάνει αυτή η τελευταία δικογραφία. Το ερώτημα βέβαια, Κατερίνα, είναι πότε θα οριστεί αυτή η συνεδρίαση, γιατί φανταζόμαστε ότι όταν έρθει στην Ολομέλεια θα γίνει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή τη συγκάλυψη που θα επιχειρηθεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα εδώ των ημερών, το έχουμε ξαναπεί, είναι πότε θα οριστεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Εάν θα συγκροτηθεί η εξεταστική, διότι πια εσύ μας είπες πρώτος, μας προειδέασες σε ανύποπτη στιγμή ότι εξετάζουν σενάρια να μην γίνει με τερτύπια διαδικαστικά, κοινοβουλευτικά κτλ. Ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι.
1: Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά προειδοποιεί την κυβέρνηση, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές στο κόκκινο, να μην κάνει αυτή τη μεθόδευση, να μην δηλαδή θεωρήσει ότι χρειάζονται 151, δηλαδή ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, γιατί τότε χρειάζονται 151 ψήφοι. Θα είναι φυσικά ένας τακτικισμός, ο οποίος θα φέρει την κυβέρνηση σε μια μεγάλη αντίφαση. Πώς θα μας πει δηλαδή ότι έχουμε τέτοιο ζήτημα, όταν είναι η ίδια κυβέρνηση που λέει ότι ήταν 4 ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις και δεν τίθεται κάποιο ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, και είναι η ίδια κυβέρνηση που το 22, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, δεν είχε φέρει τέτοια προσκόμματα και είχε γίνει κανονικά εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μια εξεταστική, Κατερίνα, που θυμίζουμε ότι είχε σημαδευτεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, από το σκονάκι που δώσανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Τρίμπαλη. Αποστημένες δηλαδή καταθέσεις τότε.
0: Ναι, και το ομολόγησε ο ίδιος στο δικαστήριο για τις υποκλοπές.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και αν τελικά πρόκειται για ζήτημα κατασκοπίας, όπως θα αναγκαστεί να παραδεχθεί η κυβέρνηση, ζητώντας 151 και όχι 120 ψήφους, γιατί δεν έχει κάνει καμία δίωξη, καμία νομική ενέργεια για να αποκαλυφθεί ποιοι έχουν διαπράξει το κακούργημα της κατασκοπίας?
0: Ναι, διότι έχει και αντίφαση αυτό, λέει, ένα τέτοιο ο πανικός αντί του Ντίλιαν, που αναιρούνται. Αυτό ακυρώνονται και αυτό αναιρούνται. Διότι από τη μία τα θεωρούν μυθεύματα και προπαγάνδα, όλα αυτά έτσι λένε στην προπαγάνδα τους, και από την άλλη ομολογούν όμως ότι πρόκειται για κατασκοπία. Λοιπόν, δεν γίνεται και τα δύο, και να μην ισχύει κατασκοπία και να επικαλείσαι κατασκοπία την οποία δεν αποδέχεσαι, προκειμένου να κάνεις τη μεθόδευση να πας με 151. Εντάξει, φοβούνται και τον ίσιο τους, είναι ξεκάθαρο τώρα, Τάσο, νομίζω.
1: Φυσικά, γιατί αν γίνει αυτή η εξεταστική,
0: ναι,
1: φοβούνται ότι θα κληθεί η αντιπολίτευση, ο κύριος Ντίλια, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Δένδιας, ο Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Κάτι που θέλει να το αποφύγει βέβαια προφανώς η κυβέρνηση.
0: Πότε θα τα ξέρουμε όλα αυτά, Τάσο?
1: Συνήθως τις Πέμπτες, δηλαδή αύριο, στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα πρέπει ο κύριος Κακλαμάνης, εφόσον έχουμε ήδη κατατεθειμένα όλα αυτά τα αιτήματα που προαναφέραμε και για προανακριτικές αλλά και για την εξεταστική, να πει ότι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, μέσα στο Μάιο δηλαδή, θα οριστούν αυτές οι 2 συνεδριάσεις που θα είναι προφανώς πολύ κρίσιμες και πιεστικές για την κυβέρνηση.
0: Άρα είναι πιθανό να το ξέρουμε αύριο. Κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη, διότι οι μεθοδεύσεις είναι τέτοιες που είμαστε προετοιμασμένοι να τα δούμε όλα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σήμερα στη Βουλή. Παρά μόνο η προετοιμασία για όλα αυτά και ένα αναμονή των εξελίξεων.
1: Θα τα πούμε όλα στο κόκκινο φυσικά. Όταν...
0: Εννοείται, Τάσο. Και στην Αυγή, όπως τα γράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, και έρχονται και νεότερα για την Τυχεροπούλου, όπου είχαμε και εκεί άγρια παρέμβαση από την πλευρά της ΑΔΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε, το λέγαμε πρόσφατα και εδώ, ότι ήταν καταχρηστική και άδικη η μετάθεσή της, κυρία Τυχεροπούλου, είναι το πρόσωπο κλειδί, το οποίο αποκαλύπτει

0: Κάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, ως εργαζόμενη προϊσταμένη του ΟΠΚΠΕ. Λοιπόν, την κυνήγησαν, διώχθηκε πειθαρχικά, της άλλαξαν θέση. Όταν πέρασε ο ΟΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, τι είπε η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής δηλαδή, δεν εφαρμόζω έτσι, με το έτσι θέλω την απόφαση του δικαστηρίου, διότι η θέση από την οποία έφυγε δεν υφίσταται πλέον. Όμως, ακούστε τι είπε ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα στη Γιάννα Παπαδάκο, για το θέμα της Τυχεροπούλου και θα καταλάβετε.
1: Ποιος θα δούνε.
2: Οι πολιτικές ομάδες, να πω στους ακροατές, ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά, για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις. Και υπήρχε μια, πώς θα το πω, μια αιμονή του ΕΠΠ, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Τυχεροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε. Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενημερώνομαι, διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τυχεροπούλου, όπως και με άλλους μάρτυρες. Οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει ένας κρατικός, κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τυχεροπούλου, επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της, καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τυχεροπούλου, ως πολίτης, έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει, γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί, και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
1: Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω, πρόβλεψε, έτσι δεν είναι.
2: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα συγκεκριμένη υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιών. Δεν θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τυχεροπούλου, οπότε δεν είναι. Όπως δεν γνώριζα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, δηλαδή το Σύλλογο. Εμάς η δουλειά μας είναι να αναφέρουμε τα θέματα όταν το κράτος μέλος παρανομεί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στο κόκκινο.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Είναι 2 και 29, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και χθες τέτοια ώρα ο Θόδωρος Μαντάς, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Θόδωρος Μαντάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, στην κουβέντα που είχαμε για το πραξικόπημα Τζαβέλα και για τη στάση Τζαβέλα, μας έδωσε την είδηση που βγήκε αμέσως μετά ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Χθες δόθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου, που δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη τύπου, δηλαδή ήταν όλος ο νομικός κόσμος εκεί με παρεμβάσεις, με προτάσεις και κυρίως κάνοντας μια ακτινογραφία και ανατομία του εγκλήματος κυριολεκτικά, έτσι, διότι είναι θεσμικό έγκλημα η στάση Τζαβέλα. Ακούμε καταρχάς το Γενικό Γραμματέα. Γενικό Γραμματέα έχουν τα κόμματα. Το Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Καρέτσο.
1: Λέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
0: Αυτά από τον γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Καρέτσο. Πάμε τώρα στον πρόεδρο, τον κύριο Κουτσόλαυρο.
2: Η παρουσία του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του μεγαλύτερου μέρους των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύει σήμερα την ενότητα του σώματος και την ταυτόσιμη άποψη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το ζήτημα της αρχαιοθέτησης υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των υποκλοπών. Και οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξαν την αντίθεσή μας στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης παρά την περί του αντιθέτου δικαιοδοτική κρίση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Επικράτησε κατά πλειοψηφία η πρόταση η οποία φαίνεται και στην ανακοίνωση η οποία θα σας μοιραστεί. Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου ειδικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχαιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση, διενέργεια περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα τα δείτε αυτά αναλυτικότερα και στην εισήγηση του κυρίου Χιρδάρη. Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, μετεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδικεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου. Κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση, ένα μέρος της τοποθέτησης του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κ. Κουτσόλεμπρου. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ανοιχτά, το ακούσαμε πριν και από τον Γραμματέα του Συλλόγου, μιλά για θεσμική εκτροπή σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζαβέλα. Ο δε συνταγματολόγος, ο κύριος Ελβιζάτος, διότι όπως σας είπα ήταν μια διευρυμένη σύνθεση, δεν ήταν απλώς μια συνέντευξη τύπου από το Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά ήταν και άλλοι διαπρεπείς νομικοί, όπως ο κύριος Ελβιζάτος και άλλοι. Και ο κύριος Ελβιζάτος, ως συνταγματολόγος, έδωσε έμφαση και στο γεγονός ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την κυβέρνηση.
3: Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που η επιλογή του Προέδρου, των Προεδρίων, των Ανώτατων Δικαστήριων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι γουστάρω, επιλέγω τον Ελβιζάτο και όχι τον Ρουμπακιώτη, διότι γουστάρω τον Ελβιζάτο. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία απολύτως αιτιολογία, άσχετο αν προβλέπονται γνώμες στο προηγούμενο στάδιο.
0: Και ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
4: Μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όθηλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί. Σκέψη τέταρτη. Επισημέναμε στην ανακοίνωσή μας το μείζον ζήτημα των λόγων αποχής που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει δε υπογράψει πλήθος εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας σε βάρος υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων όπως ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης, του ευχόμαστε καλή ανάρρωση, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα και σε βάρος συναδέλφων του εισαγγελέων, όπως ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, οι οποίοι στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν και από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην υπόθεση, την οποία χειρίστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζουν την κατηγορία δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, που στοχοποιήθηκε μέσω Predator, παρακολουθήθηκε και από την ΕΕΠ, με άρση απορρίτου που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Ο ισχυρισμός του συγκεκριμένου υποστηρίζοντας την κατηγορία, όπως περιέχεται στα πρακτικά της απόφασης του Μονομελούς και έχει αναπτυχθεί από τον συνήγορό του κ. Ζαχαρία Κεσέ, είναι ότι υπήρξε συνεργασία και σύνδεση ανάμεσα στους δράστες των δύο διαφορετικών παρακολουθήσεων. Τον ισχυρισμό αυτό επιρρονεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου που ζήτησε τη διερεύνηση και την εξέταση άσκησης ποινικής δίωξης κατά ατόμου που προμήθευσε στον γνωστό κρεοπόλη την κάρτα με την οποία αγοράστηκαν τα μηνύματα παγίδευσης και ο οποίος, όπως κατατέθηκε στο ακροατήριο, συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΕΠ. Ακριβή λόγια της απόφασης. Αντίο όμως. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, να απόσχει από τον χειρισμό της δικογραφίας και να την αναθέσει σε αντιεισαγγελέα όπως παγίως συμβαίνει, προχώρησε ο ίδιος στην κρίση περί μη περαιτέρω διερεύνησης και μη ανάκλησης της αρχιοθέτησης. Μάλιστα, από ρεπορτάζ συναδέλφου σας, δημοσιογράφου, για τον ιστότοπο in.gr, προκύπτει ότι σε κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Τζαβέλας δήλωσε ότι είχε εκ των έσω γνώση της δικογραφίας όσον αφορά τις συγκεκριμένες παρακολουθήσεις. Ρωτάμε τον οποιονδήποτε δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, νομικό, αλλά και τον οποιοδήποτε καλόπιστο πολίτη. Εσείς θα θέλατε να χειριστεί την υπόθεσή σας εισαγγελέας που είχε προηγουμένως υπογράψει άρση του τηλεφωνικού σας απορρίτου γιατί σας θεωρούσε δυνάμη επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και μάλιστα στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης? Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας απαντά αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστή η πάγια δικαστηριακή πρακτική και η νομολογία των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι ακόμα και η πόνοια μεροληψίας στοιχειοθετεί λόγω αποχής.
0: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε χθες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την ένταση, εν πάση περιπτώσει. Στην ουσία ήταν το πρώτο θέμα της ημέρας. Η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο δικηγορικός σύλλογος και η στάση που τηρεί ο νομικός κόσμος, που καταγγέλει και την κυβέρνηση και τον κύριο Τζαβέλα και κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Δεν έπαιξε πολύ. Όπως θα παρατηρήσατε, καταλαβαίνουμε. Γιατί. Τάσος Γιαννόπουλος, για να μείνουμε στο θέμα, μας έλεγε πριν ότι θα υπάρξει ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη για τις υποκλοπές. Τώρα την έχουμε πιο αναλυτικά, Τάσο.
5: Ναι, Κατερίνα. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει αυτό που λέμε εδώ και μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει μια νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές, μπλοκάροντας αυτή την εξεταστική επιτροπή. Και ουσιαστικά η Κομμουνδούρου τονίζει και θυμίζει ότι η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή του 2022 δηλαδή, απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζουμε την κατάθεση του κ. Τρίμπαλη, ο ίδιος το έχει ομολογήσει. Και τώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης, να αποτρέψει δηλαδή τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, παραβιάζοντας ευθέως το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχουμε πει, Κατερίνα, ότι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση ότι δίθεν για τη σύσταση αυτή τη εξεταστική σχετικά με την ΕΕΠ απαιτούνται 151 βουλευτές λόγω εθνικής ασφάλειας. Κάτι που όμως σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο, καθώς και το άρθρο 68 του Συντάγματος αλλά και το συγκεκριμένο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή και λένε ότι η αυξημένη πλειοψηφία των 151 αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Άλλωστε, επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και η προηγούμενη εξεταστική του 22 είχε γίνει με βάση αυτό το άρθρο και έχει χρειαστεί 120.
0: Και όχι 151.
5: Ακριβώς. Εκτός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι διατεθειμένη να παραδεχθεί πλέον ότι η παρακολούθηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του τότε Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνου Φλόρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και άρα κακούργημα και είναι έτοιμη να κινηθεί κατά παντός υπευθύνου ποινικά. Προφανώς δεν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Προφανώς το λέει ειρωνικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ακριβώς είναι ειρωνικά και ρητορικό το ερώτημα για το αν θα συγκαλύψει ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε γλέντια όπως και να επιχειρούν να συγκαλύψουν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Τάσο. Καλό απόγευμα. Είναι 2:42. Ακούτε πατά το κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Η κίνηση, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο. Η κίνηση στην Αθήνα έχει αραιώσει και έχει αραιώσει από αυτοκίνητα. Έτσι, διότι ο κόσμος κάνει οικονομία στα καύσιμα. Είναι αυτό εμφανές στους δρόμους της Αθήνας, τουλάχιστον στους κεντρικούς. Λοιπόν, κάνει οικονομία στα καύσιμα, αλλά έχει δουλειές. Πρέπει να μετακινηθεί. Και δεν υπάρχει άλλο μέσο από τα μέσα μεταφοράς. Τα οποία όμως, Νίκο Μορφωνιέ, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Νίκο
0: Μορφωνιέ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, καλύπτει πάρα πολλά χρόνια και για την Αυγή το Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, στη χειρότερη από ποτέ, ίσως. Εσύ θα μας πεις.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Το μότο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, το ότι αποτύχει ζούμε, φάπτεται πλήρως και στο κομμάτι των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και στα λεωφορεία, όπως και στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ. Τα λέω αυτά με αφορμή προχθές Δευτέρα, τρία περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφαλείας πολύ σοβαρά. Καταρχήν, το λεωφορείο στο Ήλιον, στη λεωφόρο Φυλής της γραμμής Β12, που έπιασε φωτιά εν κινήσει, με την εστία πάλι στον κινητήρα, είναι ένα ζήτημα που μπορεί οι ακροατές να το έχουν ξανακούσει, είναι τα λεωφορεία που αυτοαναφλέγονται.
0: Ναι.
6: Τα τελευταία χρόνια είναι δεκάδες τα περιστατικά που παίρνουν φωτιά λεωφορεία εν κινήσει. Και μάλιστα οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει και από τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Ήλιον, αλλά και από προηγούμενα περιστατικά, δείχνουν τον κόσμο να κατεβαίνει πανικόβλητος και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχει καεί ένας άνθρωπος.
0: Γιατί αυτά αναφλέγονται, λόγω κακής συντήρησης?
6: Προφανώς.
0: Λόγω του ότι είναι τόσο πεπαλαιωμένα που τα...
6: Ακριβώς, ο στόλος της οσή των λεωφορείων και των τρόλεϊ είναι γνωστό θέμα, το έχουμε αναδείξει και στην Αυγή και στο Κόκκινο. Είναι πολύ παλιός, η συντήρηση είναι πολύ κακή, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, με συνέπεια να παίρνουν φωτιά να αυτοαναφλέγονται. Ακριβώς έτσι, και πάντα η εστία να είναι στον κινητήρα, δηλαδή στην πίσω πλευρά του λεωφορείου. Όμως πέρα από το κομμάτι των λεωφορείων, που έχει αναδειχθεί τις μέρες αυτές η υποβάθμιση γενικά των λεωφορείων και λόγω της έλλειψης οδηγών, μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο, ναι, να πούμε και αυτή την υποβάθμιση,
0: ναι.
6: την ίδια μέρα δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, έγινε και ένα περιστατικό στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη πονεμένη ιστορία. Οι χρήστες που μπορεί να μας ακούν τώρα το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν πιάσαν τα φρένα ο σειρμός του ΙΣΑΠ. Και τι έκανε, δεν μπορούσε να αποβιβάσει τους επιβάτες στον Άγιο Νικόλαο και τους επιβάζει στον επόμενο σταθμό. Και αυτά τα περιστατικά δηλαδή και στον ΙΣΑΠ, και εκεί είναι η τεράστια υποβάθμιση και οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Χώρια τα προβλήματα που κάθε τόσο παρατηρούνται και στο μετρό, έτσι.
6: Και στο μετρό το
0: εσύ
6: ίδιο
0: τα ξέρεις
6: πράγμα,
0: καλύτερα.
6: Ακριβώς,
0: είναι πολλά τα περιστατικά με στο μετρό. Με καθυστερήσεις, με τεχνικές βλάβες, με ακινητοποίηση σειρμών χωρίς προϊδοποίηση, με διακοπές ρεύματος.
6: Βεβαίως. Και έτσι. Οι σταθμοί έτσι γεμίζουν και είναι οι επιβάτες.
0: Διότι έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, έτσι δεν είναι, Νίκο.
6: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αρχικά με τα λεωφορεία. Και στη Βουλή, μετά από ερώτηση του Νάστου Ηλιόπουλου, έγινε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη Βουλή σε σχέση με τα δρομολόγια των λεωφορείων.
0: Ναι.
6: Πέρα δηλαδή από το κομμάτι που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ο παλαιός στόλος, έχουν έρθει κάποια νέα λεωφορεία, πολύ καθυστερημένα. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το πρώτο καινούριο λεωφορείο που ήταν μέσα από τον διαγωνισμό που είχε κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 250 λεωφορεία, τα κινέζικα τα λεγόμενα, της Yutong, ήρθε το πρώτο λεωφορείο το 2024, 5 χρόνια μετά τη διακυβέρνηση, την ανάλυση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι σήμερα έρχονται σταδιακά και άλλα καινούργια, όμως δεν φτάνουν, διότι ο στόλος είναι υποκατάρρευση. Ναι. Είναι υποκατάρρευση. Τα λεωφορεία είναι ελάχιστα. Είναι παλιά και συνεχώς βγαίνουν εκτός.
0: Και ποιος εκμεταλλεύεται, ιδιώτες ή το δημόσιο της συγκοινωνίας?
6: Αυτή τη στιγμή έχει παραχωρηθεί οι γραμμές 60 σύνολο Ανατολικής και Δυτικής Αττικής στα ΚΤΕΛ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή σε ιδιώτες.
6: Βέβαιως, σε ιδιώτες. Αλλά πέρα από τους ιδιώτες που είναι τα ΚΤΕΛ, Ανατολική Δυτική Αττική, υπάρχει και η ΟΣΥ που διαχειρίζεται τις υπόλοιπες λεωφορειακές γραμμές. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα του στόλου, δηλαδή του παλαιωμένου στόλου με τα πολλά προβλήματα, έχουμε και ένα τεράστιο ακόμα ζήτημα με τα δρομολόγια που χάνονται, που σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων τη ΟΣΥ για το 2024, δεν έχουμε νεότερα στοιχεία. Μόλις βγουν και τα νεότερα στοιχεία, εννοείται θα τα δημοσιεύσουμε και θα τα γράψουμε και θα τα πούμε εδώ από το σταθμό. Τα χαμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγού ανέρχονται το 2024 στα 440.000 δρομολόγια. Σε σύνολο χαμένων δρομολογίων το 2024 άνω των 500.000.
0: Τι σημαίνει χαμένα δρομολόγια για τους επιβάτες?
6: Χαμένα δρομολόγια σημαίνει είναι η απώλεια συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή είναι λιγότερα λεωφορεία, περισσότερη αναμονή στις τάσεις.
0: Και περισσότερος φυσικά, κόσμος μέσα στα στριμωγμένους ασφαλείς.
6: Γιατί όταν λέμε ότι έχουν χαθεί το 24 500.000, το ίδιο συνέβαινε και το 23. Μεγάλες ήταν οι απώλειες και το 23. Όταν μιλάμε για 500.000 δρομολόγια λιγότερα, σημαίνει ταλαιπωρία για τους επιβάτες και τα δρομολόγια, η συχνότητα των δρομολογίων είναι τεράστια. Το ίδιο συμβαίνει με τη συχνότητα των δρομολογίων, ακριβώς, και στον ΙΣΑΠ. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Μιλάμε για αναμονές 9 λεπτών. Το ίδιο και στο μετρό. Λιγότερη αναμονή στο μετρό, βέβαια, αλλά το ίδιο με τη συχνότητα των λεωφορείων. Και με τη συχνότητα και στον ΙΣΑΠ, ας πούμε, και στο μετρό, έχουμε προβλήματα πάλι επίσης συχνότητα των δρομολογίων. Στον ΙΣΑΠ, για παράδειγμα, που εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, ότι υπάρχει μία σύμβαση από το Δεκέμβριο του 2022. Κρατήστε η χρονολογία, για ανακατασκευή 14 σειρμών του ΙΣΑΠ, προκειμένου δηλαδή να έρθουν ανακατασκευασμένοι και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο. Και μέχρι σήμερα, Κατερίνα, ξέρεις πόσοι σειρμοί έχουν παραδοθεί? Μηδέν. Μηδέν.
0: Γιατί
6: δεν
0: άραγε?
6: Έχει παραδοθεί κανείς.
0: Γιατί άραγε?
6: Να σας πω και τη συνέχεια.
0: Ναι.
6: Πέρυσι στις αρχές του 25, μόλις είχε εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης, πήγε μαζί με τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, πήγε στο Βόλο, στην
0: Μια πατρίδα μου.
6: Εταιρεία.
0: Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Πήγε, λοιπόν, όχι δυστυχώς που είναι η πατρίδα μου. Δυστυχώς που πήγε ο κύριος.
6: Ένα εργοστάσιο το NK Trailers. Λοιπόν, το εργοστάσιο το οποίο συνεργάζεται με την ισπανική CAF που έχει αναλάβει την ανακατασκευή και παρουσίαζε με τα βαΐων και κλάδων, με τυμπανοκρουσίες, με φωτογραφίες, τους καινούριους σειρμούς. Δηλαδή τις 14 αυτούς σειρμούς που θα ανακαινίζονταν. Και έθετε χρονοδιαγράμματα, τα οποία ήταν ήδη καθυστερημένα πέρυσι. Και τι έχει γίνει από αυτά τα χρονοδιαγράμματα? Τίποτα. Ο πρώτος σειρμός με βάση και τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης θα έρθει, θα το δούμε, τον Ιούλιο του 26. Από το Δεκέμβριο του 22, τον Ιούλιο του 26 θα έρθει ο πρώτος σειρμός. Να ποια είναι η ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης, να ποια είναι η ευθύνη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ξαναλέμε, έκανε φιέστα ολόκληρη στο Βόλο, αναδεικνύοντας κιόλας την ελληνική επιχειρηματικότητα, τα εργοστάσια, τις βιομηχανίες, και μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα σειρμός. Και περιμένουν οι χρήστες των μέσων στον ΙΣΑΠ από 10 λεπτά να περάσει και σαν τα τσαπιά, γιατί είναι ακόμα λιγότερη η σειρμή του ΙΣΑΠ από τον αριθμό που υπάρχει στο μετρό, που και εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα στο μετρό. Και εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται και εκατομμύρια επιβάτες έχουν ταλαιπωρία.
0: Το διατάφτα είναι, Νίκο μου, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας σε αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση στην οποία βρίσκονται από πολιτική επιλογή στην καλύτερη μας προσβάλλουν όλους, δηλαδή προσβάλλουν τον πολίτη που μπαίνει μέσα. Νιώθεις πολίτης τρίτης κατηγορίας. Στη χειρότερη περίπτωση, και δεν θέλω να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε τέμπη στις μεταφορές.
6: Αυτό φαίνεται.
0: Ειδικά στα λεωφορεία. Αυτό με τα που παίρνουν φωτιά κάθε τόσο.
6: Βεβαίως, αλλά και στο κομμάτι του ΙΣΑΠ είτε
0: του
6: ΙΣΑΠ μετρό.
0: Ναι, να
6: είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτυχιζούμε. Είναι πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι υπερβολή αντιπολιτευτική. Και νομίζω το βιώνει στην καθημερινότητά του ο πολίτης και επιβάτης των μέσων. Δηλαδή, πώς να πάρεις τα μέσα όταν έχει τέτοια καθυστέρηση?
0: Ακριβώς.
6: Πώς γίνεται όταν είσαι σαν τα τσαπιά κρέμονται στις αποβάθρες?
0: Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή. Η χειρότερη
6: είναι
0: να παίρνουν φωτιά,
6: να
0: πλημμυρίζουν όταν
6: βρέχει. Να πλημμυρίζουν στον Πειραιά, στο μετρό, βέβαια. Μην ξεχνιόμαστε. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη, διότι τα ποσά που έχουν εξοδευτεί μέχρι σήμερα, σε τι επιλογές έχουν εξοδευτεί? Σας είπα το παράδειγμα της ανακατασκευής, όχι αγοράς καινούριων, στην ισπανική ΚΑΦ, που ήδη η σύμβαση έχει φτάσει στα 72 εκατομμύρια από τα 62 που ήταν. Συνεχώς δηλαδή έχουμε υπερτιμολογήσεις και συνεχώς αυξήσεις. Στα δε λεωφορεία, αντί λοιπόν τότε ο κύριος Κώστας Καραμαλής πάλι, αντί να δρομολογήσει την αγορά νέων λεωφορείων, που θα μπορούσε να είναι ακόμα και πιο φθηνά, αντί να δρομολογήσει, τι έκανε? Τα παρέδωσε στα ΚΤΕΛ. Έκανε δηλαδή την πρώτη σύμβαση.
0: Έτσι είναι τα deal, Νίκο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
6: Έτσι γίνονται τα deal. Και παρέδωσε τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι 60 γραμμές, συν 12 που θα προκηρύξει τώρα, ξανά, τις γραμμές στα ΚΤΕΛ, στους ιδιώτες.
0: Ακριβώς, είπαμε. Έτσι
6: είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές.
0: Σε βάρος της ασφαλείας μας.
6: Προφανώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Νίκος Μορφωνιός.
6: Καλά, Κατερίνα.
0: Θα πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας όπως προβάλλεται, που είναι βεβαίως η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας, κυρία Χρυποπούλου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Προσπαθώ να είμαι καλά με όσα βλέπω και ακούω.
0: Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, όταν έσκασε ο πόλεμος εδώ, θυμάμαι που λέγατε ως μότο πως δεν υπάρχει plan B, δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο. Τώρα τι γίνεται σήμερα?
7: Πιστεύω
0: τελειώνει
7: ότι
0: ο πόλεμος
7: σε αυτή την άποψη.
0: Απολύτως, γι' αυτό και την επικαλούμε.
7: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια ακόμη προσπάθεια απεμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πόλεμο, αλλά απεμπλοκή που συνοδεύεται και πάλι από πίεση. Έχει ήδη μεταφέρει την 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία ο Τραμπ στην περιοχή. Συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα λιμάνια του Ιράν. Και παράλληλα όμως συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Οπότε φτάσαμε στις δύο περίεργες δηλώσεις. Την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία. Το σχόλιο είναι καλά πήγε και αυτό.
0: Ακριβώς.
7: Ναι, δυστυχώς. και φυσικά τη δήλωση του Ρούμπιο στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος έχει, η επιχείρηση έχει τελειώσει.
0: Τελειώσει.
7: Κανένας βέβαια δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν
7: από την άλλη, χθες είχαμε και χτυπήματα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δεν απάντησαν οι Αμερικανοί. Αυτό ίσως ήταν το καμπανάκι ότι πάμε προς μια λύση. Και... τώρα τι λύση θα είναι αυτή? Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το σχέδιο πλήρως την οικολόγηση του Ιράν που ήθελε ο Τραμπ.
0: Το αντίθετο, θα είναι υπερβολή, ενδεχομένως και αφέλεια, κύριε Φτυχίδη, αν πούμε ότι το Ιράν φαίνεται να έχει νικήσει τον πόλεμο με βάση όλα αυτά. Να βγαίνει ο νικητής από αυτόν τον πόλεμο. Παρά
7: νικητής
0: τις απώλειες,
7: δεν θα βγει το Ιράν, κύριε Αρχιβοπούλου.
0: Όχι.
7: Νικητής υπάρχει.
0: Ναι.
7: Αλλά δεν είναι το Ιράν.
0: Όχι,
7: ούτε
0: ενώ...
7: φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ξέρω ότι θα πείτε για τη Ρωσία, σύμφωνοι. Ναι.
7: Ρωσία και Κίνα.
0: Εγώ, σαφώς, ναι. Λέω
7: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό...
0: Όταν νικητής στο Ιράν, όχι στο συνολικό κάδρο, στο συνολικό χάρτη, το γεωπολιτικό, ανάμεσα στη διένεξη ανάμεσα με Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατέρευσε το Ιράν όπως προειδοποιούσαν ότι θα το διαλύσουν από μέρα σε μέρα.
7: Ουσιαστικά
0: αυτό
7: ξεκίνησε ένας παράνομος πόλεμος.
0: Ακριβώς.
7: Μπορεί να υπάρχουν στόχοι. Στόχοι εμφανίζονταν στην πορεία. Τη μία ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα, μετά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Για να καταλήξουμε να είναι στόχος των όσων γίνονται τις τελευταίες μέρες το άνοιγμα των στενών του ορμού που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, έτσι. Αυτός είναι ο απίστευτος παραλογισμός μιας πολιτικής Τραμπ που μέσα όμως από την επίθεση ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό του Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα, άσχετα αν οι Ιρανοί χτυπάνε ακόμη. Οι Ιρανοί δείξαν μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το καθεστώς δεν άλλαξε, το καθεστώς έμεινε ίδιο και από αυτή την άποψη.
0: Από αυτή την άποψη εννοούσε και εγώ.
7: Μπορούν να είναι, να θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.
0: Ναι.
7: Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν, αν θα υπογραφεί, γιατί ακόμη ξαναλέω, ανακοίνωσαν μεν ότι τερματίζεται η επιχείρηση επικοιωργή, αλλά διατηρούν λέει το δικαίωμα για μεμονωμένους βομβαρδισμούς. Τώρα, πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό, ότι συνεχίζεται η εγχειρία. Έχουμε μια πολεμική ενέργεια που είναι ο αποκλεισμός των λιμένων, είναι πολεμική ενέργεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και με το δίκαιο του πολέμου.
0: Ναι.
7: Και ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να ξανακάνουμε ένα βομβαρδισμό, όλο αυτό δηλαδή είναι ένας απόλυτος παραλογισμός. Αν καταφέρουν και υπογράψουν ένα μνημόνιο, φυσικά θα ανασάνει ο κόσμος από όλο αυτό που ζούμε αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και πέφτουν με το που έγινε η προαναγγελία. Έχουμε ήδη μείωση στις τιμές του πετρελαίου.
7: Οι αγορές είναι αυτές που αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους το τι θα γίνει.
0: Ναι.
7: Και έχουμε δει το πετρέλαιο σήμερα να κατεβαίνει, να κατηφορίζει, πλησιάζει πλέον τα 100, είναι στα 104 και έχει μια πτωτική τάση από το πρωί. Αν μέσα στις επόμενες ώρες δούμε και μια συμφωνία, αυτό θα είναι... φυσικά πολύ καλό. Βέβαια οι συνέπειες του ό,τι έχει συμβεί, η καταστροφή των υποδομών, η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κλείσιμο των πηγών παραγωγής αλλά και των πηγών επεξεργασίας, όλο αυτό, όλες αυτές οι συνέπειες για να μας επαναφέρουν στην κατάσταση πρώτου πολέμου, ίσως χρειαστεί ένα διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών.
0: Θα πω κάτι κλείνοντας, στη συνέχεια αυτού που είπατε ότι οι αγορές αντιλαμβάνονται καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει, το αντιλαμβάνονται διότι οι αγορές κατά τεκμήριο ορίζουν τι θα συμβεί και τι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Φτυχίδη?
7: Έτσι ακριβώς είναι στο σύγχρονο κόσμο.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το μνημόνιο.
7: Μακάρι
0: μια σελίδα κιόλας λένε, μια σελίδα λέει πολλά.
7: 10 σημεία ήταν πριν, πάλι σε μία σελίδα, έγιναν 14 σημεία, πήγε μία σελίδα για κάτι, αυτή τη φορά έχουμε μία σελίδα. Θα δούμε.
0: Πω κάτι έτσι πολύ της καθομιλουμένης, καραγκιοζηλίκια Τραμπ.
7: Έτσι, ακριβώς αυτό είναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
7: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε.
0: Ακριβώς.
7: Εμείς ασχολούμαστε, γιατί οι υπόλοιποι, οι κυβερνήσεις μας δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιδεικνύουν και αυτές μια συνδιαλλαγή, μια αναμονή.
0: Ναι, ναι.
7: Και εγώ μέσα να έχουμε τη συμμαχία με τον Τραμπ και να μας βάζει και περισσότερο.
0: Είναι ο μόνος που έχει ξεχωρίσει στην Ευρώπη ο Σάντσερ, και θα είναι κάποια μέρα να συζητήσουμε μόνο ακριβώς γι' αυτό. Κύριε Ευτυχή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα.
7: Καλά.
0: Και γιατί το γεγονός ότι μας δώσατε τα φώτα σας σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με την προαναγγελία συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τερματισμό του πολέμου, τέρμα και το μαγκαζίνο εδώ. Μελίνα Βαλιμέζη για σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με τις δικές του πληροφορίες και αναλύσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Κοντά σε συμφωνία φέρονται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης, μια σελίδα που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις εντός των προσεχών 48 ώρων. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τη στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Μετά το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων και στο πλαίσιο νέων διαδικασιών, θα εξασφαλιστεί δυνατότητα ασφαλούς και βιώσιμης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Φωτιά που άγγιξε έως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Στα 100,8 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 92,8 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νέο πραξικόπημα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κομουντούρου. Στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα επιμένει ο Σπύλιος Λιβανός, ενώ με βάση την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 10 υποθέσεις. Ο κ. Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος που δίθεν η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει και αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις ψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, όταν φοιτητές στην προσπάθειά τους να ανοίξουν πανό δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε εναντία στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπουκεσέκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγεί το 54χρονο που χθες πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius τρεις ασθενείς υποπτήως κρούσματα Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ενώ ένα νέο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ελβετία και αφορά άτομο που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς από το κρουαζιερόπλοιο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η προσπάθεια να εντοπιστούν επιβάτες πτήσεις. Και ο καιρός αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στα μικρόφωνα είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μέχρι τις 4. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Η μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 ή να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6985-870059. Λοιπόν, σας τα πρόλαβα λίγο χθες και σας είπα για τα μυστήρια εκεί, όχι μόνο της αριστεράς αλλά και της δεξιάς. Σας είπα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε πάει χθες πρωί-πρωί στην Παναγή Κυριακού. Εκεί είναι το γραφείο του Κώστα Καραμανλή. Γιατί? Για να τον πείσει, όπως είχε προαναγγείλει η Ντόρα Μπακογιάννη, ώστε να δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 17 του μήνα. Είχα προειδοποιήσει ότι η απάντηση του Κώστα Καραμανλή θα ήταν όχι. Επισήμως βέβαια η διαρροή είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν αλλάζει την απόφασή του και θα είναι εξαιρετικά απίθανο να πάει. Μεταφράστε το ότι είναι περίπου 1 στο 1.000.000 να δώσει το παρόν. Είναι και αυτή μια πιθανότητα. Δεν είναι καινούργια η στάση αυτή του Κώστα Καραμανλή. Ας πιάσουμε λίγο τα νεοδημοκρατικά, γιατί έχουν γίνει και αυτοί μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέει η σχετική ωραία ατάκα του αείμνηστου του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ο Κώστας Καραμανλής έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από λίγο καιρό είχε πει ο Κώστας Καραμανλής για τα εθνικά θέματα ότι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας η χώρα διολυσταίνει ανεπαισθήτως. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε σε δορυφοροποίηση ή φινλανδοποίηση της Τουρκίας σε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν θα γίνεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν δεν συμφωνεί η Άγκυρα. Ο Κώστας Καραμανλής όμως είχε αρχίσει και από πιο νωρίς, είχε πει και για τα θεσμικά, αυτά τα οποία είναι πολύ έντονα αυτές τις μέρες, με όλες τις μεθοδεύσεις που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, ότι απευθυνόμενος πάντα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εννοώντας τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η θεσμική κρίση προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής μείζωνος κρίσης και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική κρίση. Πριν από 2 μήνες δεν έχουν περάσει, ήταν και στην Καλαμάτα μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά για να συμβουλήσει τη σύμπλευση των δύο πρώην απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τότε, εκεί που είχε γίνει επίτιμος δημότης στις εορτές της Υπαπαντής, είχε πει πάλι απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι τους πρώην πρωθυπουργούς ενίοτε τους ακούς και δεν τους διαγράφεις. Μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά εννοούσε τον Αντώνη Σαμαρά, μεταφορικά εννοούσε τον εαυτό του. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, είχε αρχίσει τις διαφοροποιήσεις του από πολύ νωρίς ο Κώστας Καραμανλής, ήδη από τον Αύγουστο του 2022. Όταν μόλις είχε βγει τότε, είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε πει ότι πρέπει να είναι πολύ ανόητος ένας πρωθυπουργός για να έχει ανεχθεί τέλος πάντων ή για να καλύπτει μια τέτοια υπόθεση και είχε πει ότι καμία επίκληση του εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την μη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, εάν με όλα αυτά που έχει πει ο Κώστας Καραμανλής και ενώ αποχώρησε και από τη Βουλή πάει σε 10 μέρες από τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που τα συνέδρια τι είναι, ξέρουμε, μια ηρωική και πανηγυρική εκδήλωση που αποθεώνει τον αρχηγό και την πολιτική του. Εάν πάει λοιπόν μετά από όλα αυτά σε μια τέτοια εκδήλωση για να χειροκροτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι να σας πω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και σήμερα, και ενώ γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι θα δούμε αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την συνεδρίαση, και εκεί αχώς μεγάλος υπάρχει, ήδη λέει 40 περίπου βουλευτές έχουν εγγραφεί. Και είναι από αυτούς, βάλτε ότι τους μισούς τους έχει τοποθετήσει το Μέγαρο Μαξίμου, για να λένε πόσο καλά πηγαίνει η κυβέρνηση και ότι έχουμε ανάγκη από ενότητα, εννοεί εκείνη, για να συνεχίσουν, και οι υπόλοιποι θα ασκήσουν κριτική. Τώρα, τι προσπάθησε το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει αυτές τις μέρες? Μασάζ, όπως λέμε, σε αυτή την μπακαλίστικη πολιτική γλώσσα που χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, για να τους κατευνάσει. Δηλαδή, η τόνη της κριτικής και το πλαίσιο της κριτικής να μην ξεπεράσει κάποια όρια και φανεί ότι αμφισβητείται ο κυβερνήτης. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως λένε ότι κάποιοι από αυτούς, ναι, θα προσέξουν ενδεχομένως ρητορικά τους τόνους, δεν θα τον κατηγορήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως είχε κάνει παλιά ο Μάριος Σαλμάς για διαφθορά, αλλά θα του βάλουν το πλαίσιο των ευθυνών του και για το επιτελικό κράτος και για πολλά άλλα. Και ο Ανδρέας Κατσανιώτης, αυτός που θεώρησε το Μαξίμου επικεφαλής στην ομάδα των πέντε, θα μιλήσει. Και γιατί λέω ότι τον θεώρησε επικεφαλής? Γιατί τον κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τρεις μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για καφέ και δια τα περαιτέρω, προκειμένου προφανώς να μετριάσει τους τόνους του. Αλλά αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ο Κατσανιώτης και θα μιλήσει και θα επιμείνει σε αυτό, όπως και οι άλλοι τέσσερις. Όπως θα μιλήσει και ο Χρήστος Μπουκόρος, ένας από τους 13 που ήρθε η ασυλία του και που το φέρει πολύ βαρέως και παράπονο μεγάλο έχει ο Χρήστος Μπουκόρος, γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται αφενός με ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου και του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, και αφετέρου για να γλιτώσει η κυβέρνηση τους υπουργούς. Ότι εν ολίγης οι 13 βουλευτές πληρώνουν την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραπέμψει σε προανακριτική τους δύο υπουργούς, τον Αυγενίδη και τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Πήγα να τους κάνω σύνθεση. Αυτά λοιπόν δίνουν ένα πλαίσιο και τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν οι πληροφορίες από το δικό του ρεπορτάζ είναι σωστές, θα προτάξει την συνταγματική αναθεώρηση. Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις δηλαδή, τις που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, θέλοντας να αλλάξει και την ατζέντα. Θα τα καταφέρει? Θα είναι λίγο περίεργο, γιατί από τη μία θα πρέπει να εξηγεί γιατί απορρίπτει την πρόταση για προανακριτική για τους δύο υπουργούς που έχουν καταθέσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, του Σπύλου Λιβανού που βγήκε σήμερα και έλεγε τα δικά του. Από τη μία λοιπόν, γιατί κάνει χρήση του άρθρου 86 για να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, και από την άλλη ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86. Αλλά το θέμα είναι λίγο γενικότερο. Εγώ θα έλεγα, σε σχέση με αυτά που είδαν προηγουμένως ο Κώστας Καραμανλής και αυτά που έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμη και πριν διαγραφή, τόσα πολλά δεν είχε πει ούτε ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Κουρλέτης στον Τσίπρα, όσο ακόμη ήταν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο Χάρης Δούκας στον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν τα έλεγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, γινόταν μείζον θέμα που απασχολούσε την επικαιρότητα, τα πρωτοσέλιδα και όλες τις αναλύσεις επί ημέρες. Όταν γίνονται για τη Νέα Δημοκρατία, ας βάλουμε το σχετικό για λίγες ώρες και όσο μπορούμε να το αποσύρουμε.

0: Δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι μια αποδυνάμωση πολιτική της κυβέρνησης, πολιτική αποδυνάμωση η οποία πια προκαλεί και εσωτερικούς κραδασμούς και είναι η πρώτη φορά στα 7 χρόνια τουλάχιστον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε μια τόσο έντονη αναταραχή. Και θα τα συζητήσουμε αυτά με μια πολύ καλή συνάδελφο, την Βίκη Σαμαρά, την διαβάζετε στο News 247. Η Βίκη είναι έμπειρη συντάκτρια, παρότι νέα σε ηλικία, καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Βίκη, θυμάμαι από εκεί, κάπου το 2007, όταν φεύγαμε τρέχοντας από τον Ορχομενό για να πάμε να ακούσουμε κάπου στην πατρίδα σου τον Κώστα Καραμανλή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, πράγματι είναι η πρώτη φορά επί κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά που υπάρχει εσωκομματική κριτική, με συγχωρείτε, γκρίνια και διαφοροποιήσεις. Την πρώτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που είχε τέτοια εσωκομματική ησυχία. Όμως αυτό δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες και δυσαρέσκειες, σιγόβραζαν κάτω από την επιφάνεια και τώρα εκδηλώνονται, γιατί άλλωστε η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και γκρίνια. Τώρα αν με ρωτήσεις αν βλέπω στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα αντάρτικο, δεν θα το έλεγα αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν και παράδοση στα αντάρτικα, η αλήθεια είναι. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ακούγεται πλέον κριτική και δυσαρέσκεια και μόνο το γεγονός ότι έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές, αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν λίγο πολύ πανηγυρικές. Μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζήτημα να έπαιρνα το λόγο και κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι συνήθως ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί, ήταν σε πανηγυρικό κλίμα οι τοποθετήσεις τους και τελείωνε γρήγορα η συνεδρία.
0: Νομίζω, αυτό... Βίκη, ότι εκεί που είχε χαλάσει η σούπα ήταν όταν ο Μάριος Σαλμάς είχε επιτεθεί, θα το πω εγώ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τον είχε συνδέσει με την διαφθορά, την πολιτική, ας το πούμε με την πολιτική έννοια, και μετά τον διέγραψε. Αλλά έκτοτε ναι, δεν είχαμε κάποιες έντονες αυτές και που καμιά φορά μιλούσε ο Γιώργος Βλάχος. Αλλά δεν έχουν γίνει και πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν τις συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραπονιούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν συνεδριάζει αρκετά τακτικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βέβαια που θα συνεδριάσει αύριο, μένει και να δούμε κατά πόσον όντως θα πάρουν το λόγο, όντως θα θέσουν κάποια ζητήματα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ακουστεί και πάλι κριτική για το επιτελικό κράτος, θα ακουστούν παράπονα για ορισμένους από τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν είναι όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στο στόχαστρο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν έχουν ακουστεί παράπονα, για παράδειγμα, για τον Κυριάκο Πιερακάκη, για τον Θοδωρή Λιβάνιο. Αντιθέτως, τα βέλη στοχεύουν κατά κύριο λόγο τον κύριο Σκέρτσο. Και στο παρελθόν στόχος της κριτικής πολλών ήταν και ο κύριος Γεραπετρίτης, ειδικά όταν ήταν και εκείνος στο Μαξίμα.
0: Ως εμπνευστές του επιτελικού κράτους, τέλος πάντων το σχέδιο άλλωστε του επιτελικού κράτους, το θεωρητικό του ήταν του Γιώργου Γεραπετρίτη.
1: Πάντως οι διαφωνούντες βουλευτές δεν είναι ότι διαφωνούν με την ύπαρξη του επιτελικού κράτους αυτή καθεαυτή. Περισσότερο η κριτική τους στοχεύεται στα πρόσωπα. Δηλαδή λένε πολλοί, για παράδειγμα, ότι το επιτελικό κράτος μια χαρά λειτουργούσε παλιότερα. Δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε προσωποποιούν λίγο και τις ευθύνες, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αγγίζουν το επιτελικό κράτος, που ήταν το βασικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019.
0: Είναι ο πυρήνας της διακυβέρνησής του.
1: Ακριβώς. Δείχνει ότι η δυσαρέσκεια αγγίζει πλέον και την αυλή του Μαξίμου, για να το πούμε έτσι. Αλλά ξέρεις, εγώ κρατάω πάντα.
0: Αν θέλει, μιας και κάνουμε έτσι λίγο συζήτηση, θα έλεγα ότι ο Ανδρέας Καζανιώτης θα επιμείνει σε αυτό. Βέβαια, λέει ότι ναι, εγώ συμφωνώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε, ότι είναι διακριτή η νομοθετική εξουσία από την εκτελεστική. Και άρα, λέει ο Καζανιώτης, αυτή είναι και η δική μας ένσταση, να αφιεθεί η νομοθετική λειτουργία να επιτελέσει το ρόλο της χωρίς τις παρεμβάσεις του επιτελικού κράτους. Αυτό λέει και το γυρίζει.
1: Τώρα... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια εννοούσε, ουσιαστικά ήθελε να στείλει το μήνυμα στους βουλευτές ότι παιδιά δεν θα συγκυβερνούμε, δεν έχετε λόγο στο επιτελικό κράτος, άλλη είναι η δική σας δουλειά. Κοίταξε όμως, εγώ κρατάω πάντοτε μικρό καλάθι. Όταν ξέρεις, έτσι επίκειται κάποια συνεδρία της κοινοβουλευτικής

0: περίπτωση το αμαξί μου τους έχει στείλει μήνυμα ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορούν να περάσουν.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και συνήθως όταν κάτι φουντώνει πάρα πολύ, μετά όταν έρχεται η ώρα του μοιάζει να έχει ξεφουσκώσει. Αλλά θα έλεγα ότι η όλη συζήτηση, το θέμα και η ατζέντα μπήκε από αυτό το πράγμα και είναι η πρώτη φορά που έχει μια τέτοια αμφισβήτηση, έστω και διάχυτη, έστω και όχι συγκροτημένη. Αν και κάποιες πληροφορίες, Βίκυ, λένε ότι ίσως και η κίνηση των 5 να συνδέεται με την προοπτική της επόμενης μέρας στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι επιβεβαιωμένες, αλλά αυτή η συζήτηση γίνεται.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η επόμενη ημέρα, αλλά πότε θα γίνουν εκλογές, πώς θα πάνε στις εκλογές, πώς θα μπορέσουν μέχρι τις εκλογές δείξουν στους ψηφοφόρους τους όσο περισσότερη δράση, τους βοηθούν στα αιτήματά τους κτλ. Νομίζω ότι αυτό τους απασχολεί αυτή τη στιγμή και πρέπει με την ευκαιρία να σου πω ότι πλέον όλοι θεωρούν εξαιρετικά πιθανό, αν όχι βέβαιο, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Οπότε, ξέρεις, και αυτός είναι ένας λόγος που ίσως να είναι λίγο φρόνιμη, για να το πω έτσι.
1: Είναι και να μην είναι, γιατί Βίκυ μου, κάποιοι ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν. Δηλαδή, και στο καλύτερο σενάριο, με τα δικά τους δεδομένα, θα το πούμε εμείς στο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία δεν θα φτάσει στο 30%. Άρα, η μισή περίπου από τους νυν βουλευτές, γιατί θα υπάρξει και μια σχετική ανανέωση, δεν θα είναι ξανά στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί ανησυχία σε όσους είναι στο νομό τους, για παράδειγμα, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη, ανάλογα με το νομό.
0: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, η δημοσκοπική φτώχεια είναι που φέρνει την κρίνια. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν άκουγες διαφοροποιήσεις από τους βουλευτές.
1: Τότε είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Ακριβώς. Αλλά πάντοτε όταν βλέπουν, όπως είπες, ότι έρχονται εκλογές, υπάρχει ένα δίλημα. Κάποιοι βουλευτές θα σκεφτούν ότι είναι προτιμότερο να είναι νομοταγής, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να υποφεληθούν από την όποια στήριξη του Μαξίμου, από το όποιο ρεύμα υπάρχει κτλ. Και κάποιοι θα σκεφτούν ότι μόνο εάν διαφοροποιηθούν θα μπορέσουν να έχουν κάποια τύχη.
1: Οπότε και οι κινήσεις που κάνουν ίσως είναι γιατί απευθύνονται σε ένα κοινό που και εκείνο έχει μια ελαφρά δυσαρέσκεια για να δείξουν ότι είναι μαζί του. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, γιατί είχες και εσύ την πληροφορία από χθες. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στον Κώστα Καραμανλή για να μιλήσει μαζί του. Εγώ θα έλεγα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι πολύ έμπειρη πολιτικός και έχει βεβαίως και ένα δικό της δίκτυο πληροφοριών και ήξερε τη στάση του Κώστα Καραμανλή. Γιατί λοιπόν αναδεικνύει ένα τέτοιο θέμα? Ποιον στοχεύει περισσότερο, τον Κώστα Καραμανλή ή τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει το τελευταίο διάστημα στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι εκείνη ήταν που βγήκε και ζήτησε την παρέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. Προφανώς μια κίνηση που δεν την έκανε εν αγνία του Μαξίμου, αλλά ήταν δική της πρωτοβουλία, βλέποντας ότι ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα παραμονή της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας. Αντίστοιχα πήρε και την πρωτοβουλία, αφού το είπε δημοσίως, ότι εκείνη πιστεύει και θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να υπάρξει μια προσέγγιση ξανά του κύριου Καραμανλή με το Μαξίμου. Πράγματι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες επισκέφθηκε τον πρώην πρωθυπουργό, είχε βεβαίως και μια αφορμή. Η κυρία Μπακογιάννη γράφει ένα βιβλίο, ήθελε λοιπόν να του δώσει κάποιο απόσπασμα, το οποίο εικάζω ότι αφορά την εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή. Ήταν υπουργός εξωτερικών, να θυμίσουμε στους ακροατές, η κυρία Μπακογιάννη, και με αυτή την αφορμή φέρεται προφανώς να συζήτησε και το εάν θα πάει στο συνέδριο ή όχι.
1: Όπως αν είναι σωστές κάποιες διαρροές, γιατί δεν είναι σαφής καθαρά, ότι συζήτησαν και συνολικότερα την πολιτική κατάσταση και τα εσωκομματικά πράγματα. Είναι λογικό δηλαδή, δύο πολιτικοί αυτού του επίπεδου, όταν συναντιόνται θα κάνουν και πολιτική συζήτηση.
0: Από την πλευρά του κυρίου Καραμανλή πάντως δεν έγινε καμία διαρροή για το περιεχόμενο της συζήτησης, πολύ δε μάλλον για το τις αποφάσεις, ποια απόφαση θα πάρει, ποια αποφάσεις

0: έχει πάρει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, όλη η στάση του δείχνει ότι δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να πάει στο συνέδριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από πολλές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Αλλά να σου θυμίσω ότι στο παρελθόν έχει αφήσει αιχμές και για τις υποκλοπές. Θα ήταν λοιπόν λίγο παράδοξο να πήγαινε στο συνέδριο. Θα ήταν άβολο να βρίσκεται στο ακροατήριο την ώρα που θα μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης και να χειροκροτεί και εν πάση περιπτώσει. Ή τι θα έκανε, θα πήγαινε στο συνέδριο και θα έπρεπε να κάνει κάποια δήλωση.
1: Όχι, αυτό άβολο. Εντάσσεται ίσως σε μια ευρύτερη συζήτηση να διακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία, τη σφραγίδα της οποίας κρατά ως Καραμανλής, και από την ευρύτερη παράταξη. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση που δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον δεν έχω αυτή την εικόνα.
0: Είναι σίγουρα και μια δύσκολη απόφαση για τον κύριο Καραμανλή. Ναι. Το εάν θα παραστεί, που όλα δείχνουν ότι δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όμως το συνέδριο, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πούμε έτσι επιγραμματικά, και από το πώς θα τοποθετηθούν και οι άλλοι. Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή η διακυβέρνηση και η Προεδρία Μητσοτάκη θα τελειώσει. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Θα κάνει για παράδειγμα ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος, αν δεν απατώμε, θα μιλήσει και μεθαύριο στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά μετά από
0: ο
1: καιρό.
0: Ο κύριος Δένδιας και, αν κάνω λάθος, και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούν στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ένα κρίσιμο προσυνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε πολλές περιφέρειες της Μακεδονίας βλέπει τον Κυριάκο Βελόπουλο όχι απλά δεύτερο κόμμα, αλλά πάρα πολύ κοντά της. Στο συνέδριο τώρα. Τίζεται επίσης το ερώτημα στο κεντρικό συνέδριο στις 15-17 Μαΐου εάν θα πλασαριστούν κάποιοι επίδοξοι δελφίνοι για την επόμενη μέρα με έναν διακριτικό τρόπο ή εάν βλέποντας τις εκλογές τον Οκτώβριο θα είναι, ξέρεις, και εκείνοι πιο νομοταγείς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παρασκήνιο τις δύο εβδομάδες, σχεδόν μια μισή εβδομάδα που απομένει μέχρι το συνέδριο. Και
1: αλλά και στο συνέδριο θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τις ομιλίες, όχι τόσο του Πρωθυπουργού, πιο πολύ από του, εγώ είπα, είδε τον κύριο Δένδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και μετά στα παρασκήνια και στους διαδρόμους του συνεδρίου, εκεί που θα γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δίκη,
0: και στην ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή και μετά για γραμματέα.
1: Εκεί θα μετρήσουμε και ποια είναι η επιρροή του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί ήδη από τις ισοκομματικές εκλογές. Λοιπόν, Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Βίκη Σαμαρά, την διαβάζετε, κυρίες και κύριοι, στο News 247.
2: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10. Στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο στους 105,5 με τον Σπύρο Κουτζάνη. Στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνη, στη μουσική μας διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο θέμα με τα κυβερνητικά και τα νεοδημοκρατικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής του Βόρειου Τομέα, Β1 Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και πάντοτε καθηγητής διεθνών σχέσεων στην ΜΑΤ Πάντιο. Σωστά τα είπα, κύριε Κερίδη?
1: Σωστά, σωστά, αλλά δεν είναι πια η Πάντιος, είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Επειδή έχω τελειώσει την Πάντιο.
1: Έτσι, είναι το ιστορικό όνομα.
0: Για μας τους παλιούς είναι πάντοτε η Πάντιος.
1: Έχετε δίκιο. Οπότε... Και ένας από τους πλούτους του Πανεπιστημίου είναι οι απόφοιτοι του, οι οποίοι όλοι κάνουν πολύ σπουδαία καριέρα, και σε μια μελέτη που είχαμε κάνει πριν από χρόνια είχαμε καταλήξει ότι πρέπει να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα και να τους διασυνδέσουμε με το ζωντανό σημερινό Πάντιο ακόμα περισσότερο.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει και βήματα αρκετά το Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί είχα παρακολουθήσει και λίγο, ας πούμε, πώς έχει φτιάξει τα μεταπτυχιακά του κτλ.
1: Βέβαια. Και τώρα πρωτοπορεί και στη διεθνοποίηση. Έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με το Κολούμπια. Γίνονται πράγματα πολλά.
0: Ναι,
1: και τα παρακολουθώ και εγώ όσο προλαβαίνω, βέβαια, από τη Βουλή. Ναι,
0: ναι, και σας εύχομαι να μείνετε στη Βουλή και να τα παρακολουθείτε. Αλλά φαντάζομαι ότι νεοτσιάστε ακόμη, μπορείτε και να επιστρέψετε στο Πάντιο και στα καθηγητικά σας καθήκοντα. Δεν σας το εύχομαι, έτσι, ειλικρινά. Σας εύχομαι να επιλέξετε. Αλλά εκεί, γιατί τέλος πάντων, τουλάχιστον εσείς έχετε πλήρως όλους τους τίτλους.
1: Η μάνα μου το εύχεται, ξέρετε. Ναι. Η οποία δεν ήθελε καθόλου. Ναι,
0: δεν την ήθελε την πολιτική.
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου, ξέρετε.
0: Καμιά φορά πρέπει να τις ακούμε τις μαμάδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς έχετε τους τίτλους και είναι κανονική, γιατί σας ξέρω και από παλιά, δεν έχετε ζητήματα με τα πτυχία σας.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο που λένε. Ναι.
0: Και το αντιπαρέρχεστε. Ναι. Έλεγα προηγουμένως όμως ότι είχαμε συνηθίσει εσωκομματικά ζητήματα με τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, τις διασπάσεις κτλ. Το ΠΑΣΟΚ εκεί με τον Ανδρουλάκη και τον Δούκα. Τώρα τα βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει μια αναταραχή και εσωκομματική. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη?
1: Κοιτάξτε, και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε και αυτή τις αναταράξεις. Θυμάστε τότε με τον Αβέροφ και τον Ράλι, με τον Εύερτ και τον Μητσοτάκη, με την Τώρα και τον Εύερτ.
0: Μπορώ να σας τα πω όλα από το 1996 και μετά, από την πρώτη αμφισβήτηση που έκανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης στον Μιλτιάδη Εύερτ το 1996, μετά την ήττα από τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν και η τελευταία φορά που βγήκε αρχηγός από το εκλεκτορικό σώμα, και μετά ήρθε ο Καραμανλής και το άλλαξε και έγινε μεσυνέδριο. Άρα μπορώ να σας πω όλη τη ζωντανή ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η εσωκομματική κατάσταση είναι μάλλον υποτονική, θα σας έλεγα, αλλά προφανώς δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ένα ζωντανό κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι, γιατί είναι το μόνο πια μεγάλο, πραγματικά μεγάλο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία της πατρίδας μας, έχει εσωκομματικό διάλογο και θα γίνει και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, που είναι και ο πιο αυθεντικός εκφραστής, αν θέλετε, της λαϊκής βάσης του κόμματος, με την έννοια ότι αποτελείται από τους βουλευτές που ψήφισαν οι ψηφοφόροι στις τελευταίες εκλογές.
0: Και ένα από τα θέματα που βάζουν οι βουλευτές είναι για τους μη εκλεγμένους βουλευτές. Εδώ πέρα δεν σας αφορά το θέμα, γιατί εσείς εκλεγήκατε και το 19 και μάλιστα το 23 πήγατε ακόμη καλύτερα και ήσασταν και ψηλά στην κατάταξη. Αλλά οι συνάδελφοί σας βουλευτές, δεν ξέρω για εσάς, λένε ότι έχουμε πολλούς που ξεκινήσαν από εξωκοινοβουλευτικοί, αφού πήραν τα υπουργεία, μετά τοποθετήθηκαν σε βουλευτικές θέσεις και άρα νιώθουν και έναν αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Εγώ δεν θα το τοποθετούσα στο επίπεδο αυτό του ανταγωνισμού, αλλά θα έλεγα ότι ακυρώνει το ρόλο του εξωκοινοβουλευτικού όταν ανοίγεις πολιτικό γραφείο.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, οι ποιες πληροφορίες, ποιες λένε θα επιμείνει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την πρόταση για το μερικό ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή. Δεν έχει γίνει ασμένος δεκτό από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αύριο θα πρωτολογήσει ο Πρωθυπουργός προφανώς, θα ανοίξει τη συζήτηση στις 11 η ώρα και θα περιγράψει την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Τα βασικά σημεία, ήδη κάποια από αυτά τα ξέρουμε, για παράδειγμα το άρθρο 16, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια ζωντανή συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Έχουν ήδη, από ό,τι καταλαβαίνω, εγγραφεί περίπου 40 βουλευτές. Άρα θα είναι μια συνεδρίαση μακρά και ζωντανή. Και θα σας έλεγα, καλό θα είναι και αποδραματοποιημένη, γιατί ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα δράμα γύρω από αυτό. Ναι. Φταίμε κι εμείς.
0: Πολλές φορές φουσκώνουν τα πράγματα και ξεφουσκώνουν μετά και λέμε, ας πούμε, ότι ο δινενόρος.
1: Που δεν το κάνουμε πιο τακτικά. Θέλω να πω ότι αυτές οι συνεδριάσεις πρέπει να είναι τακτικές και αποδραματοποιημένες. Ήταν τα ζητήματα με την κρίση στον κόλπο, ο πόλεμος, ήταν να γίνει πιο νωρίς, πριν το Πάσχα. Ναι. Όλα αυτά κάπως μας καθυστέρησαν. Άρα, και εδώ είμαστε τώρα Μάιο.
0: Το λένε και άλλοι συναδελφοί σας ότι θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Όπως...
1: Και εγώ πιστεύω στην κοινοβουλευτική ομάδα, ξέρετε. Δεν είμαι των συνεδρίων.
0: Άρα θα συμφωνείτε και όλα
1: αυτά. Είμαι παλιωμοδίτης, είμαι παλιός δεξιός. Πώς να το πούμε. Πριν έρθει η Πασοκοκρατία και αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία κατά αντανάκλαση εκτελεστικά γραφεία και εκτελεστικές επιτροπές και συνέδρια κτλ. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Θα την κάνουμε, αν θέλετε, κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: κόμμα
0: είναι το κόμμα νέου τύπου, το μαρξιστικό-λενινιστικό, που έφτιαξε μετά την παράδοση και των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών, αλλά και των.
1: Τα ξέρετε καλά,
0: δεξιών.
1: Και στο κόκκινο είστε.
0: Συμπάντιο σπούδασα, όπως είπαμε. Εντάξει,
1: τα ξέρω. Άλλο μεγάλο πανεπιστήμιο, βέβαια.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι και εσείς θέλετε πιο συχνές κοινοβουλευτικές ομάδες, θέλετε και πιο ενεργή εμπλοκή, όπως παλιότερα, τη κοινοβουλευτική ομάδα και των βουλευτών στο νομοθετικό έργο.
1: Ναι,
0: γιατί ένα σημείο κριτικής είναι ότι έρχονται πια τα νομοσχέδια έτοιμα, ας πούμε, delivery, χωρίς τη συμμετοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας ή τουλάχιστον όχι όσο παλιά.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές συμμετέχουν και συμμετέχουμε και στις επιτροπές, συμμετέχουμε και στη διαβούλευση και εγώ πάρα πολλές φορές έχω συζητήσει με υπουργούς για τάξεις τις οποίες θα φέρουν, πώς θα φέρουν και έχω συμμετάσχει παρόλο. Αφανώς. Από εκεί και πέρα, ναι. Για παράδειγμα, το είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, για να μην του κλέβω την ιδέα. Οι τροπολογίες των βουλευτών, οι βουλευτικές τροπολογίες θα πρέπει να συζητιούνται. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται η έγκριση του Υπουργού για να τίθενται σε ψηφοφορία. Mm. Να ένα μέτρο το οποίο δίνει μεγάλη δύναμη στους βουλευτές, να μπορούν να έχουν την νομοθετική πρωτοβουλία και πέραν της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και εγώ θα σας ρωτήσω και για ένα άλλο, γιατί αύριο θα τεθεί το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί, το τι κάνετε με την προανακριτική. Το έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τους δύο πρώην υπουργούς που ζητείτε. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός θα αρνηθεί την προανακριτική, νομίζω ότι την έχει αρνηθεί, και από την άλλη, με βάση το άρθρο 86, και από την άλλη θα πίνει να αλλάξει το άρθρο 86 για να μην μπορούμε να έχουμε θέση να το απαλλάσσουμε.
1: Ναι, καταρχάς να δούμε αν θα έρθει η πρόταση και πώς θα έρθει η πρόταση και πώς θα είναι διαμορφωμένη η πρόταση, έτσι, γιατί κάποιος πρέπει να καταθέσει μια πρόταση.
0: Ναι, έχει καταθέσει, έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά την πρόταση για την προανακριτική.
1: Έχει ήδη κατατεθεί.
0: Έχει καταθεί για την προανακριτική, αν δεν απαντήσω. Νομίζω ότι έχει καταθεί και περιμένουμε να καταθεί για την εξεταστική που αφορά το άλλο θέμα.
1: Καλά, η εξεταστική άλλο, εκεί είναι άλλη διαδικασία. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην προανακριτική, καταρχάς εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα φίλτρο. Δεν πιστεύω ότι με βάση την πολιτική μας κουλτούρα και τη δικομανία μας θα πρέπει η χώρα να γίνει ένα πέρατο δικαστήριο και με την απλή μήνυση ενός πολίτη να παραπέμπονται οι υπουργοί στα δικαστήρια. Έτσι, δηλαδή, αυτό θα λειτουργήσει boomerang, έτσι. Να. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο. Τώρα το φίλτρο θα είναι ένα δικαστικό συμβούλιο, θα είναι κάποια επιτροπή σοφών, η Βουλή. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Για να έχουμε υπουργούς, αλλιώς δεν θα έχουμε υπουργούς, θα έχουμε κατηγορουμένους μονίμως στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα ζήτημα. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε αυτό το φίλτρο, καλός ή κακός αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο το είχαμε από το 1864 και μετά, δεν είναι καινούριο, δεν έγινε την τελευταία 7 ετία, και το έχουν λίγο πολύ οι περισσότερες χώρες του κόσμου. Στη Δε Αμερική όχι απλώς παραπέμπεται ο πρόεδρος από την νομοθετική εξουσία, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δικάζεται κιόλας από τη γερουσία. Δεν δικάζεται από δικαστές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να καταλάβουμε, η Βουλή οφείλει τώρα να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα και να αποφασίσει αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα πρέπει να απαλλάξει. Δεν μπορεί να παραπέμπεται και καλά για να κάνει το χατήρι της αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι? Και στην υπόθεση του Λιβανού, Καραμαλή, που έχω λίγο ασχοληθεί, αυτό το κακούργημα των 37 κτηνοτρόφων βιολογικών, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση, πολλοί από την αντιπολίτευση, θα διστάσουν να υperψηφίσουν.
0: Δηλαδή
1: δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Άρα
1: εσείς... Αλλά θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Δεν θέλω να προτρέχω.
0: Οπότε, μιας και τα βλέπετε και γενικότερα, πού αποδίδεται αυτή την αναταραχή που για πρώτη φορά υπάρχει, τουλάχιστον επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Καλά, 7 χρόνια είναι πολλά, ξέρετε. Στα χρόνια Φαγούρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά και είναι, θα σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, ότι η Νέα Δημοκρατία ψάχνει το αφήγημα με το οποίο θα κατέβει σε εκλογές. Είναι μια γόνιμη, υγιής διαδικασία αυτή. Πώς θα πείσουμε τους ψηφοφόρους ότι χρειαζόμαστε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία? Και εδώ είναι δύσκολο, διότι ο άλλος θα σου πει, μα 8 χρόνια δεν τα έκανες, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εδώ θέλει μια ισορροπία, θέλει ένα αφήγημα. Γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2031? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Εγώ μπορώ να σας πω κάποιους, τους οποίους θα τους πούμε και
0: αύριο. Εγώ δεν το βλέπω το αφήγημα όμως. Βλέπω ότι χωλαίνει εδώ πέρα το πράγμα και νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι δεν έχει διατυπωθεί κάποιο αφήγημα συγκεκριμένο.
1: Όχι με την αποτελεσματικότητα που θα το θέλαμε και το οποίο θα μας πάει στην αυτοδυναμία.
0: Να.
1: Είμαστε κοντά, αλλά δεν είμαστε εκεί.
0: Στην αυτοδυναμία εννοείται, κοιτάξτε, εξαρτάται από ποιες δημοσκοπήσεις θα πάρουμε. Γιατί η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης δίνει 21,8 στην πρόθεση ψήφου. Από το 21,8 μέχρι το 37 είναι κάποιο μεγάλο η απόσταση.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ και δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα να αμφισβητήσω. Θα πω μόνο ότι είναι νεκρός πολιτικός χρόνος, ότι στο μυαλό του Έλληνα δεν υπάρχουν οι εκλογές, με την έννοια τα διλήμματα τα πιεστικά της κυβερνησιμότητας. Ότι πάντοτε στην πολιτική υπάρχει σύγκριση και ψηφίζεις συγκριτικά, έτσι δεν είναι, δεν ψηφίζεις ιδεατά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία από τη μια και ο Θεός από την άλλη.
0: Όχι.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία από τη μια και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ιωνίκος Ανδρουλάκης.
0: Κάποιον ξεχνάτε όμως, κάποιον δεν βάζετε.
1: Τον Κυριάκο.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά. Τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, τον Αντώνη, νόμιζα το πρέπει.
0: Γιατί...
1: δεν έχει μιλήσει. Ναι.
0: Ναι, εγώ μπορώ να σας πω ότι προετοιμάζεται. Φαντάζομαι έχετε και εσείς τις πληροφορίες, δεν κάνω τον έξυπνο, έτσι. Αλλά ξέρω ότι προετοιμάζεται και προγραμματικά και οργανωτικά.
1: Ναι. Θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Νομίζω θα είναι λάθος. Θα είναι λάθος να στραφεί εναντίον της παράταξης που τον ανέδειξε, της οποίας θα είναι προβεβλημένος τέλεχος. Και θα είναι λάθος να το κάνει δεύτερη φορά, θα σας έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα, σέβομαι τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την προσπάθεια που έκανε την περίοδο 12-15.
0: Όπως επίσης δεν θα είναι στο συνέδριο ο Κώστας Καραμανλής, όπου στην τελευταία του τοποθέτηση δημόσια που άκουσα εγώ, γιατί έτυχε να είμαι στην Καραμάτα, είπε ότι τους πρώην πρωθυπουργούς δεν τους διαγράφεις μεταφορικά και κυριολεκτικά. Μεταφορικά εννοούσε τον εαυτό του.
1: Ναι, κοιτάξτε, τον Κώστα Καραμανλή είναι και αυτός ένα κεφάλαιο μεγάλο της παράταξης, υπήρξε πρωθυπουργός και αρχηγός. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής ακόμα σε ένα μεγάλο μέρος της βάσης του κόμματος. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι να πληγώσει την βάση. Έχει πάρει τις αποστάσεις του βεβαίως, δεν κατέβηκε στις εκλογές του 23.
0: Έχει ασκήσει κριτική. Η συνολική εικόνα, και σας αποδεσμεύω με αυτό, όπως λέγαμε και στις παλιές τηλεοπτικές.
1: Να το πούμε και αυτό, ότι μετά από 7 χρόνια, εντάξει, θα υπάρχουν πεδία κριτικής. Λάθη, σφάλματα, ελλείμματα. Υπάρχουν όλα αυτά. Οι προσωπικές πικρίες επίσης.
0: Πάντως θα συμφωνείτε ότι και για τη βάση τη δική σας, το κόμματό σας, δεν είναι καλή εικόνα ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι δεν θα είναι καθόλου στο συνέδριο.
1: Σίγουρα
0: και ότι
1: δεν βοηθάει.
0: Ένας τρίτος πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, αρνήθηκε την προεδρία του συνεδρίου και απλά θα κάνει ένα πέρασμα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Σας βάζω δύσκολα τώρα.
1: Αν και θέλω να σας είμαι ειλικρινής τώρα, γιατί αναφέρομαι και στον Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει το πολιτικό μας σύστημα, και συμπεριλαμβάνω τους πάντες εδώ και δεν μιλάω κομματικά, να ανοίξει και όχι να ανακυκλώσει. Με όλο το σεβασμό στους παλαιότερους, μεγάλο εγώ, ως συντηρητικός άνθρωπος σέβομαι, ξέρετε, τους προηγούμενους, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει εμείς συντηρητικοί. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα σε ένα βαθμό είναι μπλοκαρισμένο το πολιτικό σύστημα, δεν συνομιλεί στο βαθμό που πρέπει με την κοινωνία και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Πρέπει να φτιάξουμε τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση τρόπους να φέρουμε τους ανθρώπους, τους καλούς της κοινωνίας μέσα στην πολιτική και να μην αφήσουμε την πολιτική στους ανεπάγγελτους, έτσι δεν είναι, και οι ικανοί να γίνουν χρηματιστές, μεγαλογιατροί,
0: μεγαλογιατροί. Εγώ θα έλεγα και να μην βάζουμε και περιορισμούς στις κοινοβουλευτικές θητείες. Ας αποφασίσει ο λαός. Αυτό είναι το δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αν βάλουμε... για τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι, και τον Χάρη Καστανίδη.
2: Επειδή είχαν ακουστεί και κάποιες τέτοιες σκέψεις και στην Νέα Δημοκρατία, δεν θα έλεγα αν είναι να βάλουμε κάποιο περιορισμό, ας βάλουμε στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει στο Προεδρικό Σύστημα. Γιατί αν κάποιος κινδυνεύει να κάνει κατάχρηση και να δημιουργήσει καθεστώς, το λέω θεωρητικά τώρα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, είναι ο Πρωθυπουργός που έχει την εκτελεστική εξουσία και τις δυνατότητες παρέμβασης και στις υπόλοιπες λειτουργίες. Δεν είναι ο κάθε βουλευτής τώρα, ας πούμε.
1: Καμιά φορά λέμε πράγματα ανεπεξέργαστα, ξέρετε. Θέλει μια προσοχή και βεβαίως σε κάθε συνταγματική αναθεώρηση υπάρχει και ένας συνταγματικός μεγαλοειδατισμός, ο οποίος αντί να παραδεχτεί το γεγονός ότι έχουμε ένα καλό σύνταγμα το οποίο λειτουργήσε, το οποίο μας προστάτευσε και ότι εν πάση περιπτώσει το βασικό πρόβλημα της χώρας από ένα σημείο και μετά δεν είναι το σύνταγμα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Ούτε το σύνταγμα μας εμπόδισε να κάνουμε τις μεγάλες τομές που έπρεπε να κάνουμε στο ασφαλιστικό ή στη δημοσία διοίκηση το ένα το άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έναν εξυγχρονισμό και μια προσαρμογή στα νέα δεδομένα τον χρειάζεται, αλλά γνωρίζοντας ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ευρύτερο.
2: Ναι. Εγώ θα κλείσω με μια φράση που έλεγε ο Δημήτρης Τσάτσος, είχα την τύχη και την τιμή να ήμουν και στο σπουδαστήριό του, ότι το Σύνταγμα δεν είναι κόκ, δεν είναι κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ούτε για να ρυθμίζει τα πάντα, αλλά ούτε και για να αλλάζει από χρόνο σε
1: μεγάλη
2: χρόνο.
1: Μεγάλη μορφή ο Δημήτρης Τσάτσος, ήμουν στο Ίδρυμά του χρόνια, ξέρετε.
2: Ναι.
1: Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Χαίρομαι πραγματικά για την κουβέντα μας, χαίρομαι για τον απόφυτό μας του Παντίου και την έτσι, γνώση του. Και μπορώ να πω και λίγο ότι εκπλήσωμαι. Περίμενα έτσι πιο πολεμικό το κλίμα και, και στήρο. Ήταν πολύ πιο δημιουργικό και όμορφο.
2: Δεν νομίζω ότι άφησα και κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα τι να κάνω, δεν θα σας πιάσω και από το λαιμό, κύριε Κερίδη.
1: Να είστε καλά. Το πάντιο πάνω απ' όλα.
2: Το πάντιο. Λοιπόν, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής του Β1 τομέα. Πρέπει να τα λέμε αυτά για τους βουλευτές, γιατί είναι οι μέρες τέτοιες που έρχονται και οι εκλογές και όλοι θέλουν να ακούγεται αυτό. Πάμε σε σύντομο τραγούδι, σε τραγούδι και ερχόμαστε.
3: Αρήμα μου τσάτσος!

Λοιπόν, αχ Ευρώπη, καλά τα έλεγε ο Τζιμάκος, έχω τις απόψεις μου για την Ευρώπη, αλλά να διαβάσουμε και κάποια από τα μηνύματά σας. Ο κύριος Γεώργιος Κοτσόπουλος, καλό απόγευμα, είσαστε καλά, καλέσατε σε εκπομπή τον Κερίδη, πώς θέλετε να το παίξετε δηλαδή υπεράνω, καλέστε και τον Άδωνη. Είναι μία από τις σκέψεις αυτές, κύριο Κοτσόπουλε, θα καλέσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν θα είναι η πρώτη φορά, με έχει προλάβει ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος ο Τραπεζιώτης, ήτανε Νικολέτα, να, που τον είχε φέρει εδώ, όπως και τον κύριο Κερίδη, τον έχουμε ξαναβγάλει και έχει έρθει επίσης εδώ. Άρα κρατάω αυτό που λέτε για τον Άδωνη, θα έχει ενδιαφέρον, αλλά ειδικά με μένα δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει, έχουμε προηγούμενα με τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, η κυρία Στέλλα Κατσανού ή Κατσάνου μου έστειλε αυτά τα σκιτσάκια όπου γελάει και έχει στείλει και μήνυμα και Λεϊλατούν και Θράσος έχουν. Αυτοί λέγανε για αλλαγή του άρθρου 86. Τώρα, της το είπα κιόλας ότι όχι μόνο αυτό, αλλά ότι αύριο θα επικαλείται το άρθρο 86 και να μην παραπέμψει τους υπουργούς του και μετά θα πει κιόλας ότι πρέπει να αλλάξει. Ναι. Όχι, ήταν η κυρία Θάλια από την Νίκαια αυτή. Η κυρία Στέλλα Κατσάνου μας λέει ότι έστενε μήνυμα όσο μιλούσαμε με τον κύριο Κερίδη, συντηρητικός, γελάω και μόνο για τη ζωή των άλλων. Το όποιο σύνταγμα το παρακάμπτουν μόνιμα με νέους νόμους. Πού να ξέρει τι γράφουμε εδώ. Ναι. Σωστά. Τι λέει ο άνθρωπος, μιλάει για το σύνταγμα, λέει ο κύριος Μπερντίν. Δεν πειράζει, είναι αυτό. Και ο Νικόλαος Πολίτης, όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο είναι και ωραίο σύνθημα. Θα το κρατήσω μαζί με το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μπορούμε να έχουμε τέτοια τζιγκλάκια, Νικόλα, να τα ρίχνουμε. Λοιπόν, το κρατάω, κύριε Πολίτη.

Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, στο κόκκινο εδώ, 105,5, και στην κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Θα είμαστε ξανά αύριο εδώ στις 3 με 4, βέβαια εκείνη την ώρα θα είναι σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί για να μιλήσουν 40 άνθρωποι θα έχει πολλά. Δώσαμε λίγο έμφαση σήμερα, αφενός για να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο ο χώρος της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ που έχει τέτοια ζητήματα, έχει και ο χώρος της δεξιάς. Αυτό που δεν είπα είναι ότι δεν είναι και τόσο ενιαία η δεξιά παράταξη. Έχει τη Νέα Δημοκρατία, έχει την Ελληνική Λύση, που μάλιστα προηγείται σε κάποιες περιοχές στη Βόρειο Ελλάδα. Έχει την νίκη του Νατσιού, έχει τους Σπαρτιάτες και τα ορφανά της Χρυσής Αυγής. Είναι και εκεί κατακαιρματισμένος ο χώρος. Άρα όλο το πολιτικό σκηνικό είναι διασπασμένο, κατακαιρματισμένο και σε αναταραχή και σε αναζήτηση. Και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε αυτά κάθε μέρα. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 4.
3: Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κοντά σε συμφωνία φέρονται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Αξιός. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις εντός των προσεχών 48 ωρών. Αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί και τα στενά του Ορμούς να ανοίξουν ξανά. Ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν δεν συμφωνήσουν θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διεμήνησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγχσί μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του. Μετά το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων και στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και βιώσιμης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα της Ανατολικής Μπεκάς στο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε πριν ο Ισραηλινός στρατός εκδώσει προειδοποίηση εκένωσης για την περιοχή, καθώς και για ακόμη 11 πόλεις. Βουτιά που άγγιξε έως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στα 100,8 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 92,8 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νέο πραξικόπημα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδόρου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου μετά την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα επιμένει ο Σπύλιος Λιβανός, ενώ με βάση την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 10 υποθέσεις. Ο κύριος Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει και αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφα Μπούκεσεκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους, μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Summit Flotilla. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την απόφασή της να αποσύρει τη βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα Fraport Greece. Στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, όταν φοιτητές στην προσπάθειά τους να ανοίξουν πανό δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς. Η παρέμβαση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγείται ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο. Υποκράτησε και η σύζυγός του για συνέχεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος Χανταϊού. Στο μεταξύ, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τρεις ασθενείς υποπτή ως κρούσματα Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, έχοντας κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στοχωτή τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει με sweep στο Final Four στο Telecom Center. Οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά των play-off με 2-0 επί της ισπανικής ομάδας.
5: Ο καιρός.
6: Αλλαγή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί. Θα φτάσει, συγγνώμη, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: 105 και 5 Το κόκκινο.

πριν κλειστούμε πάλι με νέα καραντίνα, τουλάχιστον θα πανηγυρίσουμε, θα έχει ελληνικό χρώμα, λέμε, θέλουμε να έχει ελληνικό χρώμα αυτή η φετινή κούπα της Ευρωλίγκας, ρε παιδί μου, να έχει ελληνικό χρώμα αυτό. Χανταϊός, παιδιά, ναι, τι, εμείς δεν φταίμε. Νέος Πανικούλης δημιουργείται για τον, μάθαμε και αυτόν, σε ιό, ό,τι σε ιό. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Θα πάμε. Εδώ η Νικόλετα Τσουραμάνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ ο Παντελής Νταβανέλος που βρίσκεται στην επικοινωνία. Πάντα στο 210-3217-777. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζούμη. Παρέιτσα και σήμερα μέχρι τις 5. Παρέτησα και σήμερα μέχρι τις 5 και πάμε προς την τελική ευθεία για το Final Four. Και χθες είδαμε έναν Ολυμπιακό, όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια, να παίζει ένα εντυπωσιακό μπάσκετ, να κάνει το 3-0 στη σειρά. Θα δούμε και τα στατιστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε φέτος Ολυμπιακός. Είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει ξαναγίνει άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή τη νέα μορφή της Ευρωλίγκας, αυτό το sweep. Αυτό το sweep θέλουμε να το δούμε και απόψε να έρχεται και από τον Παναθηναϊκό, ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ο Παναθηναϊκός θα γράψει ακόμη έναν ρεκόρ αν το καταφέρει, καθώς θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα το πετύχει προερχόμενη από τα play-in. Θέλουμε να δούμε και την ΑΕΚΑΡΑ αυτό το Σαββατοκύριακο να σηκώνει κούπα στο Final Four της δικής της διοργάνωσης. Είναι μια εβδομάδα φουλ μπασκετική, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα ήταν μόνο μπασκετική εάν δεν είχε στο μεταξύ και τους ημιτελικούς του Champions League. Και είδαμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain να γίνεται η αποθέωση του ποδοσφαίρου με εκείνο το 5-4, και απόψε το βράδυ έχουμε τη Revanse. Χθες είδαμε την Arsenal να παίρνει την νίκη κόντρα στην Ατλέτικο. Είδαμε για κάτι ωραία έτσι να κυκλοφορούν στα social media με κάτι ωραία συνθήματα που είχαν γράψει οι Άγγλοι κάπου γύρω από το γήπεδό τους. Γιατί τώρα έχει χαρακτηριστεί η Ατλέτικο Μαδρίτης μια ομάδα με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Δικαίως, έτσι τα έχει. Τα φέρει και από παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, με αφορμή και άλλα γεγονότα και τον τελικό με τη Real Sociedad. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο, οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό λιγάκι σπάει αυτή την πολύ όμορφη μονοτονία εν αναμονή του Final Four, και ενώ βρισκόμαστε στη μέση των play-off της Ευρωλίγκα, στις σειρές που χθες η Χάπουελ στέρισε από τη Real, αυτό το να κάνει και η Real το 3-0. Νίκησε τον αγώνα, η Ισραηλινή ομάδα πήρε την νίκη κόντρα στους Μαδριλένους και μείωσε σε 2-1. Έχουμε και Φενέρ Ζαλγκίρις, όπου προηγείται, εδώ να πούμε, με 2-0 η Φενέρ που θα βρεθεί αντιμέτωπη, όχι η Φενέρ, η ομάδα που θα επικρατήσει από αυτή τη σειρά, γιατί μπορεί να κάνει την υπέρβαση η Ζαλγκίρις, και να δούμε άλλα. Η ομάδα που θα επικρατήσει από αυτή τη σειρά θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, 22 του μήνα, Παρασκευή βράδυ, εκεί στα βόρεια της Αθήνας, στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Το άλλο ζευγάρι περιμένουμε να το δούμε να βγαίνει απόψε. Πολλά και ωραία και διάφορα, και μία Ευρωλίγκα, πόσο περνούν οι μέρες και πλησιάζει, θα τα λέμε και περισσότερο. Μετά θα φύγουμε για 5-6 μερούλες, αλλά θα ξαναγυρίσουμε όταν πρέπει, έτσι πριν από τους αγώνες θα είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε όλα. Και αυτό που συζητάγαμε χθες με τη Μαρία Θανασούλια, και κάποια στιγμή θα σας το προσφέρουμε μαζί εδώ, θα μπει μία στην εκπομπή της άλλης και θα κάνουμε μια κουβεντούλα, είναι πόσο ωραίος προγραμματισμός έγινε, που 22 του μήνα είναι η ημιτελική της Ευρωλίγκας, 24 είναι ο τελικός της Ευρωλίγκας και ο μικρός τελικός, και 22 και 24 και 23 ημέρα Σάββατο είναι η συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ. Μεγάλη επιτυχία
Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε. Σπύρος Ραμένος, καινούριος, ολοκένουριος, καλοτάξιδος, με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη και μεγάλη αγκαλιά από εμάς εδώ, από τους κόκκινους.

0: Λοιπόν, θα το ακούτε σαν αντιβίωση το όταν του Σπύρου Γραμμένου όλες τις επόμενες μέρες, μέρα παραμέρα, στην αρχή, στη μέση, στο τέλος της εκπομπής. Εδώ θα παίζει αυτό το κομμάτι. Φανταστικός ρυθμός. Μπράβο, Σπύρο μας, μπράβο. Αυτή η πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε από το Σπύρο και, τις συνεργάτηδες και συνεργάτες του να βγει αυτός ο δίσκος με του κόσμου τη βοήθεια και τη συνεισφορά και την αγάπη, και είναι πολύ μοναδικό αυτό, ρε παιδιά, όταν συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, και πριν πάμε στο Παναθηναϊκό να μιλήσουμε στη συνέχεια, θα τα πούμε και αναλυτικά με τον προπονητή, τον Κώστα Σωρότο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε σε αυτή τη σκούπα. Έτσι το λέμε, σκούπα, το sweep εδώ στα ελληνικά. Η πρώτη χρονικά ομάδα λοιπόν που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας για το 26 Ολυμπιακός από χθες το βράδυ. Πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο Final Four με sweep 3-0 επί της Μονακό στα play-off, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μάη να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο, και μάλιστα μέσα στο Telecom Center Athens μετά από αυτά που κατέκτησε στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013. Όποτε εμείς, Νικολέτα, δεν είμαστε μέσα στο γήπεδο στο Final Four, τότε παίρνει κούπα Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Απέναντι στην ομάδα που τον απέκλεισε πέρσι στον ημιτελικό στο Αμπου Ντάμπι, τη Μονακό, τότε είχε όμως Βασίλη Σπανούλη, τότε ήταν πληρωμένοι οι παίκτες της, τότε δεν αντιμετώπιζε τα προβλήματα, τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε φέτος. Ήταν όλα αυτά έκαναν πιο εύκολο το έργο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έφτασε κατοστάρα χθες το κοντέρ μετά το 2-0 στο ΣΕΦ. Έδωσαν παράσταση και χθες. 105-82. Ένας απίστευτος ρυθμός, μια μπασκετάρα έτσι όπως λέμε, απλά και λαϊκά, που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είπαν ότι θέλουν να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος, μέχρι στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Είπαν και κάποτε να δούμε και Final Four στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Φουρνιέ είπε πως ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό, γιατί φτάνουμε στη βρύση και δεν πίνουμε νερό. Και είπε ότι θα χαρώ περισσότερο για τους φιλάθλους μας και λιγότερο για μένα. Ο Γουόκαπ ήταν με κρίσο δρόμος, τώρα πλέον ο στόχος μας είναι το τρόπαιο. Έχουμε κόψει κάποιες δηλωσούλες, είναι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είναι και από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα στο συνδρομητικό.
1: Εμείς που ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι εδώ, εμείς που ξέρουμε πόσο δυνατές ομάδες όσον αφορά τη στελέχωσή τους σε όλα τα επίπεδα, τον κόσμο που έχουν, δεν καταφέρουμε ούτε στα play-off να μπουν. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας βέβαια ένα σημαντικό κορμό παιχτών, αλλά με προσαφαιρέσεις παιχτών, ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν όλη τη χρονιά, αλλά και στα play-off, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά στο Gambling, στο ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί, δεν υπάρχει κανένα φαβορί πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Παρότι τώρα που είμαστε λίγο μπαλτισμένοι, είναι πολύ κουραστική χρονιά. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι εσείς που ακολουθούσατε και τις δύο ομάδες, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Βλέπετε τα ταξίδια πώς είναι. Δεν υπάρχει μάτς που μπορεί να είσαι ευσυχασμένος. Μπορείς να χάσεις παντού.

0: φυσικά για αυτούς τους παίκτες, για αυτό το προπονητικό team, για όλα αυτά τα προπονητικά team, παιδιά, και για αυτούς τους παίκτες που πραγματικά δίνουν μια τεράστια μάχη σε όλη τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διοργάνωση φέτος, ενδεχομένως δυσκολότερη και από άλλες χρονιές. Κώστας Παπανικολάου στο Αθλέτικο, γεια σας, ακούσουμε.
1: Προφανώς είναι χαρά, προφανώς είναι για τα μεβή τον κόπο και της προσπάθειας όλη τη σεζόν μέχρι τώρα, αλλά προφανώς κιόλας δεν έχει τελειώσει κάτι. Δουλεύουμε με γνώμονα το να βρεθούμε στο Final Four όλη τη χρονιά από το ξεκίνημα της σεζόν. Δουλεύουμε για να γινόμαστε και να προσεριζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι, και σε αυτή τη σειρά νομίζω ότι παρουσιάσαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και στα τρία παιχνίδια. Και τώρα έχουμε μπροστά μας δύο εβδομάδες για να δουλέψουμε και να προσεριστούμε δυνατοί και στο Final Four. Σίγουρα είναι σημαντικό, σίγουρα δείχνει τη σταθερότητα της ομάδας και το πρόγραμμα που υπάρχει, ξεκινώντας από τους προέδρους της ομάδας, τον κύριο Παναγιώτη και τον κύριο Γιώργο. Είμαστε μια ομάδα που το πρόγραμμά της και ο τρόπος που αγωνιζόμαστε μας έχει σταθερά στις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας τα τελευταία χρόνια, με την παρουσία μας ενώ στο Final Four. Και προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οποιονδήποτε, και για το όνομα της ομάδας και για τον brand σαν brand, και για εμάς και για τους παίχτες, αλλά και για τους παίχτες οι οποίοι αύριο μεθαύριο μπορεί να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, να αντιληφθούν ότι είναι μια ομάδα που έχει ψηλές απαιτήσεις και παλεύει κάθε χρόνο για να διεκδικεί το maximum.
0: Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Εντάξει, τώρα μπερδεύεστε ακόμη με το νέο πρόγραμμα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά τα μηνύματα που στέλνετε, παρακαλώ να στέλνετε στους δημοσιογράφους που απευθύνονται. Έτσι, το έχω ξαναπεί, δεν θα διαβάσω μήνυμα, και κυρίως αυτό που αφορά οτιδήποτε και αναφορά, δεν θα το διαβάσω αν απευθύνεται σε άλλο συνάδελφο ή συναδέλφισσα. Σπύρο, δεν καταλαβαίνω. Τι ακριβώς, τι ρωτάς. Ποιος έγραψε για σένα? Τα παίρνω τα φιλιά που στέλνεις, αλλά ποια μοτίβα, τι είναι αυτό που αναρωτιέσαι? Ο Κωνσταντίνος, χωρίς σχόλια σήμερα, οδηγάω συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λέει ο Κωνσταντίνος, ο Τάκης, καλησπέρα Λέκα. Περιμένω τη στιγμή που θα στέλνουμε μήνυμα για σωματική άσκηση και θα πηγαίνουμε για σουβλάκια. Εσύ, ο Τάκη, δεν θέλω, αλήθεια. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Άσε τώρα που το έχουμε μάθει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις τι θα γίνεται σε αυτές τις καραντίνες. Το έχουμε δει τώρα το έργο. Αλλά όχι, πραγματικά, παιδιά, δεν έχει. Εντάξει, το λέμε για πλάκα, δεν θέλουμε για κανένα λόγο να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στα σοβαρά. Για κανένα λόγο. Παναγία μου, έρχεται και καλοκαίρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, μια μεγάλη είδηση, μια πολύ σημαντική είδηση ήρθε, ανακοινώθηκε από την ομάδα νομικής υποστήριξης του ελληνικού τμήματος του Global Summit Φιλοτίγια, και αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπουκεσέκ, ζητώντας πληροφορίες και ζητώντας εξηγήσεις για την κατάστασή τους από την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Το ανακοίνωσε αυτό η ομάδα νομικής υποστήριξης του ελληνικού τμήματος του Φλωτίγια. Αυτό έγινε γιατί έκαναν ασφαλιστικά μέτρα. Έγινε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελλάδας, η οποία κατατέθηκε την 1η του Μάη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την ελληνική και ισπανική νομική ομάδα του Φλωτίγια, με σκοπό την αποτροπή της μεταφοράς των Άβυλα και Αμπουκεσέκ στο Ισραήλ και την άμεση απελευθέρωσή τους. Έτσι, το δικαστήριο τώρα ζητάει να λάβει επιγόντως έως τις 12 του Μάη πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση και εξηγήσεις ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση. Ζητάει διευκρινήσεις και η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ακτιβιστές, εάν συνελήφθησαν από στρατιωτικές ή πολιτικές αρχές της Ελλάδας, της ελληνικής δημοκρατίας, και αν τελούν υπό την ελληνική δικαιοδοσία. Επιπλέον, το δικαστήριο έχει ζητήσει επιβεβαίωση για το κατά πόσο έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ή αν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσής τους από τις Ισραηλινές αρχές, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση. Έτσι. Ωραίο. Αυτά είναι καλό να συμβαίνουν. Ένα μπράβο εδώ στη νομική ομάδα του ελληνικού τμήματος του Global Summit Φιλοτίγια. Ένα

μεγάλο μπράβο που ασχολείται, που τρέχει και που διεκδικεί. Μπράβο ρε Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα αυτός είναι ο στόχος μας, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, έτσι. Δεν θα το διαβάσω αυτό που στέλνεις. Όσες φορές και να το στείλεις Γιάννη, δεν θα το διαβάσω. Έτσι, δεν θα το διαβάσω. Στον αέρα εννοώ. Λοιπόν, σκούπισε ο Ολυμπιακός, έκανε αυτό που ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς, ήταν ο στόχος του, προκρίθηκε στο Final Four και απόψε το βράδυ έχουμε Παναθηναϊκό. Έχουμε Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει μια τεράστια υπέρβαση παίρνοντας, κάνοντας το break to break, break στο break μέσα στην έδρα της Βαλένθια, back to back. Και σπάζοντας δηλαδή δύο φορές την έδρα, και πλέον απόψε το βράδυ θέλει να κάνει το 3-0 στην έδρα του πια, στο κατάμεστο ΆΚΑ, όπου δεν θα πέφτει καρφίτσα, με τον κόσμο του στο πλευρό του, χωρίς σημαντικές απουσίες, με μόνη εξαίρεση τον Κώστας Λούκα, έτσι, που είναι τραυματίας, και θέλει να τελειώνει και αυτό στη δουλειά από απόψε. Πόσο εύκολο είναι? Είναι εύκολο. Αν ο Παναθηναϊκός δείξει αυτό το πάθος, αυτή την σταθερότητα των δύο προηγούμενων αγώνων, να μην θυμηθεί μόνο πριν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τους δύο αυτούς αγώνες. Αυτό δεν θέλουμε απόψε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει και απόψε υπέρβαση, δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα στη Βαλένθια να ελπίζει. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η Βαλένθια, δεν είναι Μονακό. Και δεν πρέπει να της δώσει κανένα δικαίωμα να ελπίζει να σπάσει δηλαδή την έδρα του Παναθηναϊκού και να πάει σε τέταρτο παιχνίδι η σειρά. Να τελειώνουμε, παιδιά, να τελειώνουμε, έτσι. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι εμείς, να κάνουμε τα αφιερωματάκια μας, να μην παίζετε εσείς, ας πούμε, και έχουμε και τους αγώνες. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. 6985-870059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Θα σου παίξω πάντως, Γιάννη Βασίλη Προδρόμου. Είναι, μη σου πω, όχι μετά. Άντε να μπούμε με Βασίλη Προδρόμου, ρε Νικολέτα. Α, αυτό, μετά είναι. Ωραία, μου το έστειλες, το ψάξα, είδες, για να μην λέτε. Ό,τι πείτε εσείς είναι εντολή για μας εδώ. Και τραγουδάκι, φωτογραφία για τους 200. Το ζήτησε ο Γιάννης, του το φέραμε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ορκίστηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου, τα φιλιά μας να του στείλουμε από εδώ. Πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε και έκανε έξαλλο τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί επέλεξε ένα δικό του όρκο σήμερα στο Δήμο Αθηναίων με την παράταξη που βρίσκεται ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Πέτρο, το ανέβασε την πίεση. Έτσι, δικός του όρκος. Εδώ πάμε παρέα μέχρι τις 5, 69, 85, 87, 00, 59. Τέλειο, λέει η Μαρία. Πώς λέγεται το τραγούδι αφιερωμένο στους 200? Λέγεται «Η φωτογραφία» και το ερμηνεύει ο κύριος Βασίλης Προδρόμου, αγαπητή Μαρία. Και μου το... ο φίλος εδώ, ο Γιάννης Ακροατής, ήταν αυτός που μας το γνώρισε αυτό το τραγούδι. Μην αιμορραγείς, παιδί, μην μιλάμε για αίματα τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται στους δρόμους κάθε μέρα. Δεν βλέπεις, άσε τα αίματα. Εντάξει, να μην μισούμε, να αγαπάμε και να μην αιμορραγούμε. Έτσι, κυρίως. Εδώ, παρέιτσα, και συνεχίζεται αυτό το σύριαλ. Θα το κάνουμε ένα μάζεμα για το Κυριακάτικο της Αυγής. Να τα διαβάσετε έτσι όλα μαζί αυτά που έχουν γίνει αυτή την εβδομάδα. Και ξεκίνησα με αφορμή το συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ και αυτό το σύριαλ όσον αφορά τη συμμετοχή της Εθνικής Ιράν, που είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό γεγονός, που αφορά κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο μάλλον, από τη συμμετοχή μιας ομάδας στο Μουντιάλ. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μεχνί Τζαζ, ναι, δήλωσε σήμερα ότι η διοργανώτρια αρχή του παγκοσμίου κυπέλου είναι η FIFA, ούτε ο Τραμπ, ούτε η Αμερική. Και έχει ζητήσει σεβασμό προς το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, εάν η εθνική ομάδα ταξιδέψει τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Και φαντάζεστε τι έχει να γίνει όταν από την πλευρά της Αμερικής λένε ότι εμείς δεν αφήσουμε κανέναν να μπει, αν έχει στο παρελθόν ή και τώρα κάποια ανάμιξη με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο ίδιος ο Τάτζ πάντως, ο οποίος έχει διατελέσει υψηλόβαθμος αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την Ισλαμική Ραδιοτηλεόραση, ότι θα ζητήσει διαβεβαιώσεις από το διοικητικό όργανο σχετικά με τη μεταχείριση των Ιρανών αξιωματούχων. Φέρνει τη FIFA πρώτων ευθυνών της και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει στη FIFA ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν θα τα βάλω με τον τρελό. Εσύ θα εγγυηθείς ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, γιατί προσέξτε, ο Ινφαντίνο τι λέει όλο το προηγούμενο διάστημα. Στέκεται κυρίως στην ομάδα και λέει θα είναι η ομάδα, θα παίξει η ομάδα, μίλησα με τους παίκτες, θα παίξει η ομάδα, ναι. Αλλά μαζί με την ομάδα είναι και άλλος κόσμος. Και είπε ο κύριος Μεχτή Τάτζ ότι χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί για το ταξίδι μας, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC, το λέω τώρα με τα αρχικά, έτσι όπως το μεταδίδουν τα πρακτορία, είναι η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και η ευθύνη αναλυφθεί, σαφώς τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα συμβεί ξανά. Για να δούμε. Ο Ρούμπιο έχει πει πως από την προηγούμενη εβδομάδα ότι κανείς που έχει δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης δεν θα γίνει δεκτός στη χώρα. Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει δεσμούς. Πάμε, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο για το οποίο προκριθήκαμε και η οικοδέσποινά μας είναι η FIFA. Δεν είναι ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και σωστά το λέει, γιατί μπορεί να είναι οικοδέσποινα η χώρα που διοργανώνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ευθύνη του Μουντιάλ είναι της FIFA και τη φέρνει πρώτων ευθυνών της. Εάν δεχτούν να μας φιλοξενήσουν, τότε πρέπει επίσης να δεχτούν ότι δεν πρέπει να προσβάλλουν τους στρατιωτικούς μας θεσμούς με κανένα τρόπο. Επειδή αν το κάνουν, τότε φυσικά θα μπορούσαν να δημιουργήσει την ίδια κατάσταση με αυτή που συνέβη στον Καναδά, όπου υπήρχε πιθανότητα να επιστρέψουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρχει αυτό το είδος εγγύησης, ώστε να μπορούμε να πάμε με ηρεμία. Πού είναι αυτή η ηρεμία? 15 του Ιούνιου. Παίζει στον 7ο όμιλο το Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες, 21 εναντίον του Βελγίου στο Λος Άντζελες και 26 εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ. Και ήταν αυτός, ο Ινφαντίνο ήταν αυτός που είπε που αρνήθηκε να αποδεχτεί το αίτημα του Ιράν ώστε να παίξει, να δώσει τους αγώνες του στο Μεξικό. Τώρα, βγάλει τα πέρα, τώρα κόψε το λαιμό σου, Τζιάννη, της καρδιάς μας. Λοιπόν, η Δήμητρα, μπράβο Αλέκα, υπέροχο τραγούδι. Εμείς οι Ολυμπιακοί ευχόμαστε και στον Παναθηναϊκό να πετύχει το στόχο του, λέει η Δήμητρα. Έτσι, μεγαλόκαρδοι είμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί, μεγαλόκαρδοι, έτσι Δήμητρα. Έλα, μα εννοείται να προκριθεί ρε παιδιά, παίζει την έδρα τώρα, τι συζητάμε. Και επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να προκριθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να το δούμε αυτό, γιατί θέλει πάρα πολλοί κόσμος, είτε φίλαθλοι του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού, να βρεθεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουν εξαντληθεί, θυμίζουμε, τα εισιτήρια, όλες οι φάσεις των εισιτήριων έγιναν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Και προφανώς αυτό που θέλουμε είναι να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, έτσι Δήμητρα, γιατί μόνο εκεί μπορούν να συναντηθούν, ενώ όχι στους ημιτελικούς. Ημιτελικούς είπαμε πως θα διασταυρωθούν, αλλά στον τελικό πολύ θα θέλαμε να δούμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πιθανότητες να τους δούμε, προφανώς και υπάρχουν πιθανότητες να τους δούμε. Είναι το Final Four όμως και μία μικρούλα μεν, αλλά σπουδαία διοργάνωση μέσα στη διοργάνωση, έτσι όπως έχει αποδειχτεί τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που φαίνεται από το πόσο διαφορετικά παιχνίδια γίνονται στο Final Four. Εγώ θα έλεγα ναι, αλλά έχω τον ειδικό στην άλλη άκρη της γραμμής, τον προπονητή, τον coach της καρδιάς μας, τον Κώστα Σωρότο. Καλησπέρα, καλησπέρα coach.
1: Γεια σου, γεια σου Αλέγκα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνουμε αυτή την κουβεντούλα. Προκρίθηκε ο Ολυμπιακός σε μια σειρά που έμοιαζε περίπατος, που έπαιξε απίστευτο μπάσκετ, πανέμορφο. Και απόψε το βράδυ παίζει ο Παναθηναϊκός, έχοντας ήδη κάνει και αυτός μια σειρά απίστευτη μέχρι στιγμής, με τεράστιες ανατροπές και δυσκολίες, έχοντας σπάσει την έδρα της Βαλένθια με 2-0 μάλιστα, break εντυπωσιακό. Και είναι αυτό το ερώτημα. Μακάρι να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό. Μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί? Θέλω να μας πείτε τη δική σας έτσι άποψη. Πώς έχετε δει μέχρι τώρα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό?
1: Καταρχάς να ξεκινήσω, δεν είσαι σίγουρο θέλουμε να τους δούμε στον τελικό?
0: Ναι μωρέ, θέλουμε, δεν θέλουμε. Κύριε Σωρότο, εμείς θέλουμε.
1: Το γήπεδο μετά,
0: ο κύριος Χρυσοχοΐδης που είναι τόσο περήφανος για την ασφάλεια στη χώρα, νομίζω ότι μπορεί να διασφαλίσει ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Τώρα αυτό να διασφαλίσει την ασφάλεια μας θυμίζει κάτι άλλο ακόμα χειρότερο, αλλά εμπάσχεται τώρα. Πάμε στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός θα είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί να περάσει τη σειρά και νομίζω ότι το απέδειξε με εμφασή, εμφατικά. Δηλαδή πέρασε με 3-0 και με μεγάλες διαφορές. Εντάξει. Ήταν καλύτερη ομάδα έτσι κι αλλιώς. Η Μονακό είχε τα προβλήματά της και με τους τραυματισμούς και με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Δεν πάρει βέβαια η Μονακό ακόμα. Εντάξει, στο τέλος έχασε άλλους δύο παίκτες, τον Διαλό και τον Τάις. Με αυτούς τους δύο δεν ήταν και το ρόστερ της καθόλου κακό. Δηλαδή, ίσως ήταν πολύ ποιοτικό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Ο Παναθηναϊκός από τη σειρά του έδειξε ότι η εμπειρία σε αυτόν τον ειδών τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει παίξει δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες παιχνίδια play-off, μεγάλες δυσκολίες και σημασίες. Η Βαλένθια ήταν η πρώτη φορά της που έπεσε σε σειρά play-off και αυτό φάνηκε. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα σήμερα, στη χειρότερη των περιπτώσεων την Παρασκευή, θα περάσει και ο Παναθηναϊκός και θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στα play-off. Θα πρέπει να υποτιμάμε τις αντιπάλους τους.
0: Λέτε ότι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, αυτό που έπαιξε ρόλο στο εντυπωσιακό αυτό break που έκανε εις διπλούν μάλιστα στην Βαλένθια, έπαιξε ρόλο το ότι δεν ήταν έμπειρη ομάδα σε αυτή τη διαδικασία η ισπανική ομάδα, έτσι κύριε
1: έπαιξε
0: Σωρότο?
1: Έπαιξε και αυτό ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η ποιότητα των παιχτών του Παναθηναϊκού, η προσωπικότητά τους. Εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για να πάρει την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια, μεγάλο στοίχημα.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα και για τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά επαναλαμβάνω να μην υποτιμάμε τις αντιπάλους τους, που πιθανότατα να είναι η Φενέρ και η Ρεάλ. Εντάξει, δεν είναι καθόλου αμελητές ποσότητες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και οι δύο αυτές τις ομάδες.
0: Είδαμε λοιπόν να πάμε σε αυτό, να γυρίσουμε εκεί λιγάκι την κουβέντα. Είδαμε χθες τη Χάπολ να παίρνει την νίκη από τη Ρεάλ. Ενδεχομένως να σκεφτόμασταν ότι έτσι θα συνεχίσει, ότι θα έχουμε ένα 3-0 και εκεί, αλλά δεν το είχαμε. Και απόψε έχουμε και το τρίτο παιχνίδι της Φενέρ, η οποία επίσης προηγείται με 2-0 της Ζαλγκίρης. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε Ρεάλ και Φενέρ να προκρίνονται?
1: Ναι, βλέπω, όχι εύκολο όμως, και αυτό φάνηκε και χθες με την νίκη της Χάπολ. Η Χάπολ και αυτή είναι μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλη επένδυση, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Η Ζαλγκίρης είναι μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει δύο παιχνίδια στην έδρα της, που η έδρα της είναι πολύ δυνατή. Η Λιθουανία είναι μια χώρα που ζει για τον μπάσκετ, επί της ουσίας δηλαδή. Νομίζω όμως ότι στο τέλος και το πλεονέκτημα έδρας και η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων θα φέρουν τη Φενέρ και τη Ρεάλ αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
0: Εκεί λοιπόν ας πάμε σε αυτό το θεωρητικό έτσι σενάριο. Είναι και επειδή το θέλουμε να πετύχουν οι ελληνικές ομάδες, η μία το πέτυχε, να πετύχει και η δεύτερη το στόχο της. Πόσο διαφορετικά θα είναι αυτά το ένα αρχικά παιχνίδι της κάθε μιας και μακάρι να είναι και δεύτερο? Πόσο διαφορετικά θα είναι αυτά τα παιχνίδια? Είναι το Final Four, μοιάζει με μια έτσι μικρούλα ξεχωριστή πολύ σπουδαία διοργάνωση μέσα στη διοργάνωση της Ευρωλίγκας?
1: Σίγουρα το ένα παιχνίδι χωρίς και επιδιώθες πανόρθωσης είναι ψυχολογικά, πνευματικά πρέπει να είστε πάρα πολύ προετοιμασμένος. Σίγουρα όταν είναι και σε ομάδες που είναι κοντά αγωνιστικά, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ούτε μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ούτε με τη Ρεάλ, ούτε με τη Φενέρ. Είναι και η τύχη και η μέρα, πολλά θα παίξουν ρόλο. Είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση και καμιά φορά υποτιμάμε το ότι οι ελληνικές ομάδες φτάνουν στο Final Four. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Εντάξει, άλλοτε τα καταφέρουν. Ο Παναθηναϊκός το έχει καταφέρει 7 φορές, ο Ολυμπιακός 3 φορές. Αλλά και το ότι φτάνουν, δηλαδή ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι στα τελευταία 15 χρόνια έχει φτάσει 11 φορές στο Final Four.
0: Και οι 5 συνεχόμενες.
1: Ναι, και 5 συνεχόμενες. Και όχι πάντα τα τελευταία χρόνια έχει ένα ακριβό μπάτζετ ο Ολυμπιακός, αλλά για πολλά χρόνια έφτανε. Όχι με μεγάλα μπάτζετ Ολυμπιακός και δεν πρέπει να το υποτιμάμε καθόλου αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Τα επόμενα παιχνίδια είναι δύσκολα στο Final Four. Θα είναι δύσκολα. Όποιος μπορέσει να το διαχειριστεί με ηρεμία, με καθαρό μυαλό και οι προσωπικότητες θα παίξουν ρόλο, θα τα καταφέρει.
0: Μπορεί. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο πήρε αυτή τη σειρά ο Ολυμπιακός, παίζοντας εξαιρετικά παιχνίδια, δίνοντας παραστάσεις μπασκετικές, να κάπως να προσανατολίσει τους παίκτες coach, μπορεί να τους προσανατολίσει να πούν εύκολο είναι, είμαστε καλύτεροι, πάμε και ένα μάτς είναι, θα το πάρουμε και αυτό έτσι με τον τρόπο που πήραμε και τα τρία προηγούμενα. Μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο έτσι μονοπάτι σκέψη ενός παίκτη σε αυτή τη διαδικασία που βρίσκεται?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά είναι τόσο έμπειρα σε αυτές τις διαδικασίες που δεν νομίζω να κάνουν αυτό το λάθος. Ξέρουν πολύ καλά ότι πια το ένα παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρα, υποθέσουμε, για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό ή τη Ρεάλ ή τη Χάπουελ. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Δηλαδή θα είναι τραγικό λάθος εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Τραγικό λάθος, αλλά νομίζω ότι έχουν τόση εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια που δεν νομίζω να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε η ίδια η Ευρωλίγκα, για να σκέψω, Αλέκα, πόσες φορές αμφισβητήθηκε και ο Ολυμπιακός και περισσότερο Παναθηναϊκός, γιατί και περισσότερα άσχημα αποτελέσματα στην κανονική περίοδο από τους ίδιους τους οπαδούς τους. Αυτό δείχνει τη δυσκολία της διοργάνωσης. Ακόμα και ομάδες που δεν φτάσαν καν στα play-off ήταν πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάμε δηλαδή. Και νομίζω ότι δεν θα πέσουν σε αυτή την παγίδα ούτε τα παιδιά του Ολυμπιακού ούτε τα παιδιά του Παναθηναϊκού.
0: Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, αν το καταφέρει να γίνεται ιστορικά η πρώτη που θα το πετύχει μέσα από play-in διαδικασία. Είδαμε και αυτό φέτος να συμβαίνει, να βρίσκεται στο δρόμο μιας ελληνικής ομάδας. Πόσες άλλες εκπλήξεις μπορούμε να δούμε σε αυτή τη διοργάνωση, κύριε Σορότο? Πόσο ταβάνι πια έχει αυτή η διοργάνωση να πιάσουν ακόμη παίκτες και ομάδες μετά το φετινό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω, Αλέγκα, ότι η έκπληξη δεν ήταν ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε από τα play-in, θα περάσει στο Final Four. Η έκπληξη ήταν ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε
0: στα play-in.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, ήταν κόντρα σε κάθε μπασκετική λογική. Εντάξει, γίναν κάποια λάθη, δεν χάθηκαν κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά φέτος έδειξε αδυναμίες στην έδρα του, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν η μεγάλη του δύναμη αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, την προσωπικότητα, την εμπειρία και σαν οργανισμός και σαν παίκτες και σαν προπονητής να το διαχειριστεί αυτό. Το έχει διαχειριστεί πολύ καλά μέχρι τώρα και νομίζω ότι δεν θα αφήσει να του ξεφύγει η ευκαιρία να φτάσει σε ένα ακόμα Final Four.
0: Και ο Ολυμπιακός μέσα στο Telecom Center, θα μου πείτε, και εδώ παίζει ρόλο η μεγάλη εμπειρία, θα παίξει ρόλο των παικτών που δεν θα τους νοιάζει. Έγινε μια ερώτηση χθες στον Μπαρτζόκα: είναι πιο εύκολα φέτος που θα πάτε με λεωφορείο στο γήπεδο και όχι με αεροπλάνο? Και είπε ότι έχουμε κάνει φέτος γύρω στα 50 και βάλε παιχνίδια, ταξίδια με αεροπλάνο. Δεν μας πειράζει καθόλου με τι θα πάμε.
1: Και δεν ξέρετε, σίγουρα το ότι γίνεται στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του Ολυμπιακού είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Όπως πριν δύο χρόνια που πήρε στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό στο Conference, στο γήπεδο της ΑΕΚ, και έδωσε ένα κάτι παραπάνω, ακόμα μια έγκλη παραπάνω, έτσι πιστεύω ότι είναι και για τον Ολυμπιακό. Το ότι παίζουν στην Ελλάδα είναι κάτι, αλλά είναι λίγο, ξέρεις, υπάρχει μια αντίφαση. Ναι, μεν παίζουν στην Ελλάδα, αλλά παίζουν στο γήπεδο του
0: αντιπάλου.
1: Εντάξει, είναι ένα κίνητρο επιπλέον αυτό το πράγμα. Ξέρεις, καμιά φορά τα κίνητρα λειτουργούν θετικά, καμιά φορά δημιουργούν και ένα επιπρόσθετο άγχος. Και η διαχείριση αυτού του άγχους πάντα παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Θέλω και το σχολείο σας για την ΑΕΚ, να μην την αφήσουμε παραπονούμενη, γιατί δίνει το δικό της μεγάλο αγώνα για το Final Four του Basketball Champions League αυτή τη φορά. Και πώς τα βλέπετε εδώ?
1: Προφανώς η ΑΕΚ αξίζει απόλυτα την αναφορά μας. Έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Αν θα δεις τα παιχνίδια, Αλέκο, που έδωσε η ΑΕΚ στο Champions League, πολλά τα κέρδισε με πολύ μεγάλες ανατροπές τα τελευταία λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Απέκλεισε μια πολύ ισχυρή ομάδα που είναι η Μπανταλώνα, η οποία μάλιστα είναι διοργανώτρια του Final Four, δηλαδή άφησε εκτός τη διοργανώτρια. Εντάξει, έχει ένα δύσκολο έργο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει η ΑΕΚ. Δείχνει μέταλλο η ΑΕΚ φέτος, δείχνει μέταλλο, και αυτό πάντα στις ομάδες είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να τα καταφέρεις. Μια ομάδα που έχει μέταλλο, που έχει χαρακτήρα, που έχει κάνει πολλές φορές αυτή την ανατροπή εκεί που φαινόντουσαν όλα χαμένα, να το ξαναγυρίζει και να κερδίζει παιχνίδια. Αυτό νομίζω ότι δείχνει κάτι. Πολύ καλή δουλειά του coach Άκοντα εκεί πέρα, πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι θα είναι άλλη μια επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ αν μπορέσει να καταφέρει, όπως ήταν και η επιτυχία του ΠΑΟΚ, το ότι έφτασε στον τελικό.
0: Πάει καλά το μπασκετάκι μας, έτσι, κύριε Σορότο? Πάει καλά το μπασκετάκι.
1: Είναι μεγάλη επενδύση. Θέλω να πω κάτι για το παιχνίδι Μπιλμπάου ΠΑΟΚ. Πρέπει λίγο να παραδειγματιστούμε. Στο τέλος, ο δεύτερος τελικός έγινε στον Μπιλμπάου, στην έδρα του αντιπάλου. Δεν ξέρω αν ποιος το είδε.
0: Το βλέπαμε, τέλος, ναι, το είδαμε.
1: Όλος ο κόσμος της Μπιλμπάου φώναζε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, αποθέωνε δηλαδή το νικημένο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτές τις συμπεριφορές. Όπως και τη Ράγιο Βαγιακάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που σταματήσαν να πανηγυρίζουν και χειροκροτήσανε. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή, εντάξει, νομίζω ότι είμαι θεροβάμωνας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα κάποια στιγμή να έχουμε μια τέτοια παιδεία κι εμείς. και όχι μια παιδεία του τσαμπουκά, του της ψευτομαγκιάς, όλο αυτό το πράγμα που ειδικά στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχει μια τοξικότητα.
0: Πολύ μεγάλη και μερικές φορές ξεκινάει και από τα μεγάλα κεφάλια, έτσι κύριε Σωρότο, η τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Πάντα ξεκινάει από τα μεγάλα κεφάλια. Αν θα δεις, Αλέκα, τα τελευταία χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο μεταξύ του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος, εντάξει, υπάρχουν υβριστικά συνθήματα, εντάξει, αυτό δυστυχώς καλώς κακώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλά δεν υπάρχουν επεισόδια. Πάντα υπάρχει τοξικότητα από τα μεγάλα κεφάλια. Αυτό τώρα. Δεν θέλω, ίσως δεν είναι σωστό ίσες αποστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα για να μην μπω κι εγώ στο στόχαστρο αντιπαραθέσεων, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Να μην μπείτε, μην μπείτε στο στόχαστρο. Δεν θέλουμε να γίνουμε η αιτία να μπείτε στο στόχαστρο. Coach, εδώ υπάρχει ακόμη, έχουμε ακόμη αυτό να παίζει, ας πούμε, Ολυμπιακός με μια ξένη ομάδα και οι οπαδοί να τα βάζουν με τον Παναθηναϊκό και αντιστοίχως, έτσι. Και να ακούγονται. Και είναι τόσο κακό. Αυτό. Είναι τόσο πραγματικά κακό.
1: Αλήθεια, σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και οι οπαδοί της Λίβερπουλ όταν χάνει Έβερτον χαίρονται. Δεν είναι. Αλλά όλα έχουν κάποιο όριο. Γιατί κάποια στιγμή θα βάλουμε τον κόσμο να σκοτωθεί. Δηλαδή εγώ. Πραγματικά είναι θαύμα το πώς δεν έχει γίνει κάτι. Δυστυχώς γίνεται στη Θεσσαλονίκη πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των παρών άλλων ομάδων, το Άρη και το ΠΑΟΚ, τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το ότι δεν έχει γίνει εδώ πέρα ακόμα το κακό, ο Θεός μας προστατεύει. Ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός ο Θεός, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυσή σας, για το σχόλιο σας, για το χρόνο που διαθέσατε στο κόκκινο σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να
0: έχετε καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Ο Κώστας Σωρότος, από τους καλύτερους προπονητές σε μυαλό, σε αντίληψη, σε κοουτσάρισμα που έχει βγάλει αυτός ο τόπος, ένας άνθρωπος, μπασκετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Παιδιά, είναι αυτό που λέμε ότι μένουμε μόνο στα μεγάλα ονόματα που έχουμε εξαιρετικούς προπονητές, έτσι, Έλληνες προπονητές, οι οποίοι διαπρέπουν και στο εξωτερικό κλπ. Υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί που είναι ταυτισμένοι, που είναι η ζωή τους στο μπάσκετ, έχουν δώσει πάρα πολλά σε αυτό το άθλημα και κυρίως εκεί στις πιο χαμηλές κατηγορίες, εκεί που γίνεται και δίνονται οι μεγάλες μάχες χωρίς τα πολλά λεφτά.

δεν μπορούμε πια. Νομίζω ότι όση παρέα κάνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο αρχίζει και του μοιάζει όλο και περισσότερο. Διαμαρτύρονται οι ομοσπονδίες φιλάθλων για τα ακριβά εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. Για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ, ας πούμε, πολλούνταν για περίπου 1.600 δολάρια. Αυτά για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 26 κοστίζουν περίπου 11.000 δολάρια. Και ο Τζιάνι Ινφαντίνο κάνει και πλακίτσα και λέει: εντάξει, λέει ότι μεταπολούνται και φτάνουν τόσο σε υψηλές τιμές για 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα 2 εκατομμύρια και δεν θα πωληθούν. Αν πωληθούν, λέει, εγώ θα δώσω, θα τους κεράσω μία κοκακόλα και ένα hot dog από μένα. Κάνει και αστιάκια. Ωστόσο, είπε ότι το 11.000 δεν είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Εντάξει, με αυτό θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί με Λίνα Βελιμέζη, δελτίο ειδήσεων, έπειτα Μαρία Θανασούλια, έπειτα Κώστα Σαββόπουλο. Ήταν εδώ η Νικολέτα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμή ήταν μαζί σας. Εδώ να είστε και αύριο. Τα λέμε. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Λεύκη Σταρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Στρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Αρένα. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή που θα ενισχύει το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Νέο πραξικόπημα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει το πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριακό Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου μετά την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Σε εξέλιξη φαίνεται πως είναι διπλωματικές διεργασίες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν εν μέσω νέων απειλών από τον Τραμπ για ισχυρότερους βομβαρδισμούς αν δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και για τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη αν δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον μεσολαβητή το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαΐ. Δεχόμαστε μόνο μία δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διεμήνησε νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Με το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων και στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και βιώσιμης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. 4 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα της Ανατολικής Μπεκάς στο Λίβανο, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε πριν ο Ισραηλινός στρατός εκδώσει προειδοποίηση εκένωσης. Βουτιά που άγγιξε ως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Στα 100,8 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 92,8 δολάρια το αμερικανικό αργό. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαϊφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την απόφασή της να αποσύρει τη βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα Fraport Greece. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χάρισε τις ρήτρες του εργολάβου και φέσωσε τους πολίτες με 600 εκατομμύρια ευρώ για το μετρό Θεσσαλονίκης που ακόμα περιμένουμε στην Καλαμαριά μετά από διαρκείς αναβολές, καταγγείλει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης της προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο. Πίσω από δικαιολογίες τεχνικής φύσεως κρύφτηκε ο Υφυπουργός χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε το πρωί στο Παλαιό Φάλιρο. Το σχολικό συγκρούστηκε σε διασταύρωση με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ανατραπεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό. Ακινητοποιημένες έμειναν για μία ώρα από τη 1 στις 2 το μεσημέρι δύο αμαξοστοιχίες του προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, 430 επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής που επιχειρεί για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επεκτασής της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας. Παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στο μεταξύ, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τρεις ασθενείς υποπτήως κρούσματα και μεταφέρονται στην Ολλανδία. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain στη ρεβάνση του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Ο καιρός.
2: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Είναι ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν μεταφέροντας αφρικανική σκόνη κυρίως στα δυτικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο Viber 698-58-700-59. 698-58-700-59. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το. Έχω πολύ μεγάλη χαρά και το περίμενα πώς και πώς να βρεθώ ξανά στο στούντιο με αυτές τις δύο κυρίες. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη σεζόν της εκπομπής με αφορμή την παράσταση «Ο Βράχος» στο θέατρο Κάμηρος, σε αυτόν τον φοβερό χώρο που δίνει ζωή σε διάφορες δημιουργικές και καλλιτεχνικές ιδέες. Τώρα θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία πάνω κάτω, αγαπητές και αγαπητοί μου, έχει να κάνει με όλα αυτά που σας λέω και γκρινιάζω τον τελευταίο χρόνο. Τι σημαίνει να μιλάμε σήμερα για το θέατρο σε έναν κόσμο που τελικά όλα τα υπόλοιπα είναι σκηνοθετημένα, όπου η πολιτική λειτουργεί σαν performance, τα social media σαν μια ατελείωτη σκηνή αυτοπαρουσίασης και αυτοπροβολής και η ίδια η πραγματικότητα, δεν τα λέγαμε και εδώ προχθές με το Τραμπ και τον Κούνελο δίπλα, μοιάζει να ανταγωνίζεται τη μυθοπλασία. Με αυτές τις σκέψεις ως αφετηρία, η σκηνοθέτρια και δραματουργός Ηλέκτρα Ελληνικιώτη παρουσιάζει στο Θέατρο Θυσίων τη νέα παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Μια πολυφωνική κωμωδία εμπνευσμένη από το έργο «L'arte della commedia» του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Και αυτή η παράσταση μιλάει για το ψέμα, την εξουσία, την ανάγκη να είμαστε συνεχώς ορατές και ορατοί, αλλά και για το ίδιο το θέατρο, ως ίσως τον τελευταίο χώρο όπου μπορεί το ψέμα να αποκαλύψει αλήθειες. Έχουμε λοιπόν μεγάλη χαρά να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και η ηθοποιός Μαρία Μαμούρη για μια συζήτηση όχι μόνο γύρω από την παράσταση, αλλά γύρω από αυτό το μεγάλο ερώτημα που τη διαπερνά. Μήπως πρέπει τελικά να τελειώνουμε με το θέατρο εντός εισαγωγικών της πραγματικής ζωής για να μπορέσουμε να έχουμε ξανά αληθινό θέατρο?
1: Έλατε. Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα και στις
1: δύο. Για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις και τις παραστάσεις σας. Να πω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίο για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο». Οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Τέλος στο θέατρο.
1: Τέλος στο θέατρο.
0: Γιατί τέλος στο θέατρο?
1: Τέλος στο θέατρο για να έχουμε θέατρο. Οπότε ας τελειώνουμε με το θέατρο για να μπορέσουμε να έχουμε θέατρο. Ξέρω ότι στην αρχή ο τίτλος ακούγεται ότι θέλουμε να τελειώνουμε κυριολεκτικά με το θέατρο, αλλά εννοούμε να τελειώνουμε με όλο το γύρω-γύρω θέατρο, όπως εσύ ξεκίνησες να λες, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
0: Έχει κλέψει η ζωή, η πολιτική, τα social, η δημοσιογραφία, τα εργαλεία σας?
1: Νομίζω θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μόνο μία λέξη για να πω ότι μας τα έχει κλέψει. Μας τα έχει κλέψει ο καπιταλισμός.
2: Οπότε, το
1: χοντρένο το παιχνίδι. Μπαίνω all in.
0: Γιαφτάζω.
1: Οπότε σε αυτό το... δεν ανακαλύπτω καμία Αμερική αυτή τη στιγμή, που και να είχα δυνατότητα δεν ξέρω αν θα την ξανανακάλυπτα. Σε αυτό το experience economy, όπου τα πάντα πρέπει να είναι event, τα πάντα πρέπει να είναι δράσεις και πάντα πρέπει να επιτελούμε τον εαυτό μας και πάντα πρέπει, αν μη τι άλλο, ψηφιακά να είμαστε ευτυχισμένοι, σκηνοθετημένοι και αρκούντος performative, όλο αυτό ανήκει σε μια αγορά, ανήκει σε έναν τρόπο ζωής που πρέπει να αδυνατούμε να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι δεν βγάζουμε αρκετά, παρά μόνο αν και αυτό είναι μια performance αντιδραστικότητας, επαναστατικότητας. Οπότε νομίζω ότι ο καπιταλισμός μας έχει πάρει τα εργαλεία και φυσικά τα εφαρμόζουν και όσες σκηνές τα χρειάζονται, με αποτέλεσμα να μην μένουν και πολλά περιθώρια για την ίδια τη θεατρική σκηνή να τα χρησιμοποιήσει.
0: Και τι γίνεται, και εδώ, να, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή και έλεγα πριν στους ακροατές ότι η παράστασή σας ακουμπάει σε ένα μέρος αυτής της γκρίνιας που έχω εγώ φέτος, όταν η θεατρική σκηνή αντί να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τα φοβερά εργαλεία της τέχνης, όπως είναι το όνειρο, όπως είναι η συνειρμή, η φαντασία, πάει να κλέψει η ίδια τα εργαλεία του μάρκετινγκ, της πολιτικής. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ. Είπες αυτό πριν, αυτό το φόμο, ναι. Όλα είναι sold out. Δεν γίνεται να χάσει αυτή την παράσταση.
1: Βέβαια. Μαρία μου,
2: τι να πω εγώ τώρα για όλα αυτά, γιατί εγώ είμαι και πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είμαι ηθοποιός που παίζω στη σκηνή. Πάντως αυτό που λες για το κοινό, επειδή τουλάχιστον για μένα, αλλά και θεωρώ για άλλους συναδέλφους, ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει και στην πλατεία. Θέλω να πω, είναι ένας χώρος που πιάνει όλους τους στίχους. Όχι μόνο τους τέσσερις που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς, ή τους τρεις ή τους δύο ή οτιδήποτε. Οπότε έχει χαθεί λίγο για μένα και αυτή η επικοινωνία. Ακριβώς επειδή και ο κόσμος στη ζωή του ή αυτό που βλέπει είναι ότι κάποιος κάνει κάτι, επιτελεί μία ιδέα, ξαφνικά υπάρχει μία μηχανία, και από τη μία μεριά και από την άλλη, για το αν καταλαβαίνουμε σωστά. Όχι, καταλαβαίνουμε σωστά. Έχετε έρθει να δείτε θέατρο και πρέπει όλο αυτό να το κάνουμε μαζί. Οπότε,
1: επίσης, εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπες, ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης. Θέλω να πω, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Ή τουλάχιστον δεν είμαστε όλοι τόσο και όλες τόσο ανεξάρτητοι και αυτόν αμέσως θα θέλαμε. Όταν ξέρεις ότι κάποια στιγμή ρίσεις το εμπαρόδο, θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις είτε με την πολιτική σκηνή, είτε με την οικονομική σκηνή, με τη μορφή, ας πούμε, παραγωγών, ιδρυμάτων, υπουργείων ή οτιδήποτε. Ορισμένες φορές βιώνεις το είμαι εγώ τρελή ή άλλη, μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβω, μήπως. Και εντάξει, είναι και η φυσική τάση του ανθρώπου, ας πούμε, να ανήκει, ας πούμε, σε κάτι. Δεν μπορεί να νιώθει ο αποσυνάγωγος ότι δεν γνωρίζει αυτό που κάνει. Οπότε και εκτιμένη ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία ζούμε τις ζωές μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στο θέατρο και στις τέχνες δεν γίνεται συνειδητά το να βλέπεις κάτι έξω με το οποίο θέλεις, όπως λέει και η γλώσσα των κοινωνικών δικτύων, να είσαι relevant μετά, να είσαι σχετικός, το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις. Αν είχαν το προνόμιο του χρόνου και τις σκέψεις, αν κάνανε δηλαδή ένα βήμα πίσω, νομίζω ότι περισσότεροι δεν θα κάνανε αυτές τις επιλογές. Και το λέω με βαθύτατη εκτίμηση και αγάπη στους ανθρώπους του θεάτρου, και το λέω από καρδιάς.
0: Είχα χθες μία αντίστοιχη συζήτηση με μία συνάδελφό σας, η οποία μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι η έλλειψη του χρόνου και η έλλειψη των πόρων στερεί και από την έρευνα. Γιατί όταν συζητάμε για διεκδικήσεις, για συλλογικές συμβάσεις και πληρωμένες πρόβες, πού να φτάσουμε στη συζήτηση για διεκδίκηση αμοιβόμενης έρευνας, ας πούμε, για μια παράσταση. Όλο αυτό στερεί, φαντάζομαι, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, την έμπνευση και αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που λες, Ηλέκτρα, κάτι relevant. Έχω κουραστεί να ακούω αυτή η παράσταση είναι πάρα πολύ σχετική, relevant είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε, γιατί ασχολείται με το γυναικείο ζήτημα. Ρε παιδιά, εντάξει, θα διαβάσω Judith Butler για το γυναικείο ζήτημα. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο Ίψεν, υπάρχει ο Τσέχοφ, υπάρχουν γυναίκες που έχουν γράψει για το γυναικείο ζήτημα, υπάρχει Virginia Woolf, δηλαδή.
1: Και μπορεί να υπάρχουν και καινούργια κείμενα.
0: Και καινούργια κείμενα, βέβαια.
1: Προσωπικά, δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα επιτρέπεται ή απαγορεύεται ως προς το τι μπορεί κάποιος να θέλει να ανεβάσει στη σκηνή ή να παράξει με το έργο του. Η μόνη ερώτηση που για μένα έχει σημασία είναι αν όντως θέλεις να το κάνεις, είναι κάτι που σε αφορά να το κάνεις, ή έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι είναι ωραία ιδέα να το κάνεις. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που νομίζουμε ότι έχει αξία να μιλάμε. Και πολύ μεγάλη διαφορά να μιλάμε για τα πράγματα που έχει αξία για μας να μιλάμε.
0: Αυτό, και εγώ δεν θέλω να πω ότι τα έχει πει ο Ίψεν, μην γράψεις εσύ κάτι καινούριο.
1: Όχι,
0: αλλά μην ξεκινήσεις ότι θα πάει καλά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που τρεντάρει είναι η διαφθορά και θα κάνω μία παράσταση που θα μιλάει για τη διαφθορά. Αν είναι προσωπική σου ανάγκη να μιλήσεις για τη διαφθορά και έχεις κάνει την ερευνά σου και το έχεις ενσωματώσει όλο αυτό, εκεί θα φανεί και στο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Αυτό είναι το μόνο που το κρίνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ούτε παροχημένα, ούτε παροχημένα θέματα, ούτε θέματα που δεν είναι έτοιμα η εποχή να τα ακούσει, να τα παρακολουθήσει. Αν αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια τάση να εκπληρώνουμε την ατζέντα για να μπορούμε να αυξήσουμε την παρουσία και την περιοδικότητά μας σε έναν αλγόριθμο που θα αποδείξει ότι υπήρξαμε. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Δηλαδή, μια στιθάνχη στην προκαλεί. Εμένα δεν θα μου άρεσε να ζω έτσι.
0: Και προκαλεί και μια αλυσιδωτή αντίδραση, Μαρία. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε και έξω και είναι κάτι που το συζητάμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το χώρο του θεάτρου, ότι η φετινή σεζόν δεν πήγε όσο καλά πήγαν οι προηγούμενες. Δική μου εκτίμηση, και το έλεγα και χθες στους ακροατές και τις ακροάτριες, έχει να κάνει και με το ότι όλη αυτή η κουλτούρα του sold out και μην το χάσεις πολλές φορές απογοήτευσε τον κόσμο, ο οποίος ζει και σε αυτό που ζούμε όλοι, έτσι, το οποίο πας στο σούπερ μάρκετ και φεύγεις με μισή σακούλα και έχεις δώσει ένα πενηντάρικο.
2: Πολύ μεγάλος πόνος αυτός με τη σακούλα και το πενηντάρικο, αλλά κοίτα, υπήρχε το κομμάτι της πανδημίας που ήταν κάτι που δεν περιμέναμε. Μετά την πανδημία ο κόσμος πήγε στο θέατρο, θυμήθηκε πως είναι να είσαι μπροστά και καλλιτεχνικά αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά σου.
1: Και έγιναν και πολύ ωραίες παραστάσεις.
2: Πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Υπήρχε μια συνολική ανάγκη για όλο αυτό το πράγμα και δημιουργικά και από την μεριά του κοινού. Και τώρα λοιπόν έχει γίνει, έχουμε αυτό το πώς το λένε, το κενό μεταξύ κενού, τέτοιο σειρμό και αποβάθρας, που ξαφνικά αφού το κάναμε και όλο αυτό πρέπει να δούμε τι όντως κάνουμε. Ποια είναι η θέση μας στο χώρο, ποια είναι η θέση μας στο πεδίο, από όλες τις μεριές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα και έχει δημιουργήσει αυτό το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό λοιπόν υπάρχει αυτή η απέτηση του να κάνω κάτι, να είναι ωραίο, να το αγαπήσει ο κόσμος, να του αρέσει του κόσμου.
1: Να ανοίξω προπόληση 11 μήνες πριν.
2: Ναι, για να το ξέρει ο κόσμος ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ, μετά από 11 μήνες μπορεί να έχουν συμβεί έχουν συμβεί εκατομμύρια πράγματα. Και μπορεί όντως να μην θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Mm. Πώς μπορείς να ξέρεις. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω να σου πω στο τέλος του καλοκαιριού πώς θα είμαι. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, προσωπικά, σε όλα τα επίπεδα.
1: Βέβαια, όλοι
2: οπότε. Και επίσης δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να μιλήσω για το μίσος. Και τελικά καταλήγω να μιλάω μόνο για αγάπη. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Για κανέναν. Για καμία μεριά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Το κοινό που ήρθε στο θέατρο τα τελευταία χρόνια ήταν και ένα νέο κοινό. Και αυτό το νέο κοινό, καμιά φορά έχω την αίσθηση, μιλάω συχνά για το, δεν θέλω να γίνω αυτό αναφορική, αλλά για το βασίλειο του προφανούς. Αυτό το κοινό σε πολλές περιπτώσεις έχει χάσει αυτή τη χαρά του θεάτρου, του να το πιάσει. Βλέπω συνεχώς παραστάσεις οι οποίες σου ρίχνουν στα μούτρα αυτό που θέλουν να σου πούν. Δηλαδή θα ανεβάσω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να μην είναι καν δικό μου, αλλά θα βρω έναν τρόπο να βάλω κάτι εμβόλυμο για να το φέρω στην επικαιρότητα. Θα πω κάτι για τα Τέμπη, θα πω κάτι
1: για τη Βιολάντα,
0: για τη γυναικοκτονία, για τα λοιπά.

0: την τέχνη.
1: Ναι. Υπάρχει ένα αφήγημα, για μένα ένα αφήγημα, ότι σχεδόν οι καλλιτέχνες, δεν συμφωνώ δηλαδή μαζί του, έχουν εξωθηθεί στο να το κάνουν αυτό, επειδή αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν το πιστεύω. Το δηλώνω ρητά, δεν το πιστεύω καθόλου, μα καθόλου. Όχι γιατί τώρα εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά γιατί εγώ στο βαθμό που μου αντιστοιχεί δεν το κάνω στις δικές μου δουλειές. Και μια χαρά συζητήσεις κάνω με τους θεατές που έρχονται να δουν τις παραστάσεις μου. Αφενός αυτό, αφετέρου, είναι πολύ μεγάλο και ακαθόδες νομίζω το ζήτημα που θέτεις. Και δεν είναι μόνο το ότι εμείς θα πούμε το προφανές για να ευχαριστήσουμε το κοινό και να το κάνουμε πιο εύκολα να πάει μετά να πει: Αν πάτε να δείτε αυτή την παράσταση, μιλάνε για αυτό που συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει για μένα κάτι πιο ακαθόδες από αυτό και πολύ πιο πολύπλοκο, ως προς το ότι ανησυχούμε να αφήσουμε αυτό το περιθώριο συνδημιουργίας του νοήματος στον κόσμο, και το οποίο για μένα είναι βαθιά πολιτικό, γιατί αν επιτρέψεις στους 100-150 που έρχονται να σε δούνε χωρίς να τους ορίσεις το προφανές να φανταστούν τι μπορεί να εννοείς και τους ενεργοποιήσεις δηλαδή τη φαντασία, υπάρχει πιθανότητα να τους κάνεις αμέσως και λίγο πιο ενεργούς πολίτες. Χτυπώντας δηλαδή το κομμάτι αυτής της ιωπηρής διαλεκτικής μεταξύ σκηνικής δράσης και θεατή, απενεργοποιείς ένα κομμάτι του κοινωνικού ιστού. Για μένα είναι προτιμότερο να αποτύχει μια παράστασή σου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και να μην αρέσει, αλλά ο άλλος να έχει βγει και να λέει: Δεν μου άρεσε γι' αυτό, δεν μου άρεσε για εκείνο, έκανε κοιλιά, γιατί αυτό το έργο σήμερα δεν νομίζω ότι ήθελα να το πει. Ποιον αφορά αυτό τώρα που ο κόσμος καταστρέφεται, ξέρεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα. Από το να βγει και να πει: Τι ωραία, έχουν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Και είπανε και για τα Τέμπη, και είπαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και πόσο αγαπάνε το θηλυκό ζήτημα. Πάει σπίτι του τελείως.
0: Ναι.
1: Πάει σπίτι του, τελείωσε. Είναι το attention span των 14 δευτερολέπτων που μας έχουν μάθει τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε. Το είδα, έκανα check, μιλάει και η Ηλέκτρα γι' αυτό, μιλάει και η Μαρία γι' αυτό. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι.
0: Ναι. Scroll down.
1: Scroll down.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, υπάρχει αυτή η απέτηση ότι ό,τι κάνουμε, δηλαδή εγώ βγήκα για ποτό, πρέπει να έχω περάσει καλά.
0: Ναι,
2: πρέπει
0: ναι,
2: να έχω
0: ναι.
2: πιει το πιο τέλειο κοκτέιλ που έχει, μιλάει όλη η πόλη γι' αυτό. Πήγα για φαγητό. Θα πάω εκεί που έχουν πάει άλλοι 100 και μου είπαν ότι είναι. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το φαγητό. Εγώ πρέπει να έχω περάσει καλά.
1: Και πρέπει να έχω φωτογραφηθεί εκεί.
2: Ναι, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να το έχω βιώσει έτσι. Οπότε ο θεατής. Για μένα, όλοι έχουμε υπάρξει θεατές. Και το λέμε και στην παράσταση αυτό. Δηλαδή, μιλάμε και ως θεατές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τρομερή ικανοποίηση, εγώ τουλάχιστον το έχω πάρει έτσι, να έχεις δει τρεις κακές παραστάσεις και να έχεις πει μα πού είναι αυτό που με κάνει να νιώθω το θέατρο, και ξαφνικά να βλέπεις μία παράσταση και να φύγεις από εκεί και να πεις α,
0: ναι, ναι,
2: α, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό βλέπω εγώ θέατρο, για αυτή την παράσταση και για αυτήν και γι' αυτό. Γι' αυτό που με έκανε να νιώσω και γι' αυτό που με έκανε να σκεφτώ. Εντάξει, είδα και άλλες 10 που προσπαθούσα να καταλάβω αν είμαστε μαζί ή όχι, δεν ήμασταν. Okay.
0: Στην παράσταση μιλάτε για αγαπημένες παραστάσεις που έχουν μετατοπίσει ναι, ναι. το κοινό. Ε.
1: Τον συγκεκριμένο τον αφηγητή που το λέει προέκυψε από συνεντεύξεις από τα παιδιά και όλο αυτό προέκυψε από τη φράση που κινητοποίησε και όλο το έργο που υπάρχει και στο δελτίο τύπου, το ότι ζούμε με το πιστόλι στον κρόταφο, ποιος στα αλήθεια χρειάζεται το θέατρο. Οπότε υπήρχε μια αντίστοιχη ερώτηση στις συνεντεύξεις που τους έκανα, ότι αν αύριο τελείωνε το θέατρο και μπορούσες να κρατήσεις κάτι, τι θα ήταν αυτό. Και έτσι προέκυψαν αυτές οι αφηγήσεις των συντελεστών που ενσωματώθηκαν και στο κείμενο ως σημεία, ας πούμε, μηδέν, που ανασύρεις κάτι από το οποίο μπορείς να κρατηθείς.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει εμένα αυτό και θέλω να το στρέψω προς τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Αν αύριο τελείωνε το θέατρο, τι θα κρατούσατε από αυτό, και βέβαια και με αυτό δηλώνετε και γιατί, και με αυτό δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό, για τη Δευτέρα, να πάτε στο θέατρο Θυσίο, να δείτε την παράσταση Τέλος στο θέατρο, η οποία μιλά για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα. Θα βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα εδώ με τις κυρίες. Είμαστε με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη και τη Μαρία Μαμούρη. Μιλάμε για την παράσταση Τέλος στο θέατρο Θυσίων. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Πείτε μας όμως κι εσείς, εδώ στο 698-58-7-0-059, αν αύριο τελείωνε το θέατρο,

0: το κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλάμε για την παράσταση «Τέλος στο θέατρο», στο Θέατρο Θυσίων. Είναι μια παράσταση της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί με τη Μαρία Μαμούρη, την ηθοποιό. Θα πούμε και την ταυτότητα της παράστασης, όπως κάνουμε πάντα εδώ στην εκπομπή. Εσείς στο Viber, στο 698-58-700-59, μας λέτε τι θα κρατούσατε αν αύριο τελείωνε το θέατρο, και έτσι βέβαια δηλώνετε και τη συμμετοχή σας για το διαγωνισμό που θα κάνουμε για τρεις διπλές προσκλήσεις τη Δευτέρα να πάτε στο Θέατρο Θυσίων. Να μας λέει η φίλη μας η Γιόλα, θα κρατούσα την Γκόλφο στο Εθνικό. Ναι, ναι. Μία παράσταση η οποία μας είχε όλους τους θεατρόφιλους και τις θεατρόφιλες, μας είχε μετατοπίσει, έτσι.
1: Και ήταν και μέσα στις απαντήσεις του Θεάσου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Απλώς στο τέλος στη δραματουργία επιλέξαμε, λόγω της ανάγκης της δραματουργίας, επιλέξαμε τη δεύτερη απάντηση μιας ηθοποιού, γιατί κάποιος έπρεπε να μην αναφερθεί σε παράσταση και έτσι χάθηκε η Γκόλφο, αλλά ήταν εκεί στην αρχή.
2: Να πω εγώ κάτι για την Γκόλφο. Αυτή την ιστορία τη λέω πάντα για την Γκόλφο. Όταν εγώ είδα την Γκόλφο, σκέφτηκα ότι αυτή την παράσταση πρέπει να τη δει η γιαγιά μου, που ζει ακόμα 97 χρονών, που είναι από την Ήπειρο. Έχει ζήσει μέσα στα βουνά και τα λοιπά. Και πήρα τη γιαγιά μου που ήταν τότε, άμα είναι τώρα 97, πώς ήταν τότε.
0: Ζωή να έχει, γλυκιά μου.
2: Τέλος πάντων, και τη λέω και γιαγιά, θέλω να δεις αυτή την παράσταση. Τώρα θέατρο να έχει δει δύο φορές στη ζωή της. Εμένα δεν με έχει δει, ας πούμε. Και την πήγα. Και είδα δεύτερη φορά την παράσταση μέσα από τα μάτια της γιαγιάς μου, η οποία όταν βγήκαμε έξω, γύρισε και μου είπε: «Σε ευχαριστώ που μου θύμισες τον εαυτό μου κορίτσι».
0: Αχ ρε, είδες. Αυτό, αυτή
2: και
0: η λειτουργία.
2: Και άρχισε να μου λέει για τους έρωτες που είχε, τους κρυφούς στο μυαλό της, με τους φαντά. Μιλάμε, άνοιξε ένα ολόκληρο πράγμα. Οπότε
0: εγώ, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα για την Γκόλφο, ότι πώς λειτουργήσε ανάποδα. Δηλαδή τόση ώρα μιλούσαμε για τα social media που σου δημιουργούν αυτό το φόμο, το fear of missing out για τους ακροατές μας, ο φόβος ότι χάνω κάτι στο οποίο όλοι είναι. Μας το δημιουργούν αυτό για κάποιες παραστάσεις. Η Γκόλφο, παιδιά, έκανε το ανάποδο. Τότε τα social media δεν ήταν πολύ ενεργά. Τώρα πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αυτή τη στιγμή βλέπεις στο TikTok και στο Instagram αποσπάσματα με το μονόλογο της Λυδίας Φωτοπούλου. Η αγάπη είναι φωνικό.
1: Η αγάπη που πρέπει στον καθένα.
0: Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος λέει ότι αν αύριο τελειώνει το θέατρο θα κρατούσε την επιγραφή του Ρεξ. Και πόσο αυτό έχει συνδεθεί και με αγώνες του θεάτρου και των καλλιτεχνών. Η Δάφνη μας λέει, θα κρατούσα τη στιγμή που ο 8χρονος γιος μου προσπαθούσε να σκαρώσει το δικό του θεατρικό έργο, αφού είδαμε τα μαγικά βουνά στην πλατεία του Κρίκελου Ευρυτανίας.
1: Δημήτρης Αγατζίδης, Δέσποινα Αναστάσου, Ελεφαστιλιένσης.
0: Εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική παράσταση για το θέατρο στο βουνό και τον Γιώργο Κοντζούλα, αυτόν τον σπουδαίο θεατράνθρωπο. Λέω, Στάθης, δεν κατάλαβα την ερώτησή σου. Το όχι. Αυτή είναι η ερώτησή μας. Ο καθένας ό,τι θέλει κρατάει από το θέατρο αν αύριο τελείωνε. Λέμε και για τις παραστάσεις που μας σημάδεψαν. Ξέρετε τι σκέφτομαι, κορίτσια, όμως. Από τη μία λέμε ότι αυτή η αγωνία του να είσαι relevant. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι δεν τα λέει και κανένας άλλος. Δηλαδή, βάζεις ένα δελτίο ειδήσεων και αυτά που ακούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αυτά που αισθάνεται ο μέσος πολίτης. Οπότε, μερικές φορές.
2: Κάποιος πρέπει να μιλήσει.
0: Γι' αυτό εγώ μπορεί να πω, ρε παιδί μου, ότι ρε παιδιά, δεν είμαι χαζή να μου το φέρεις στη μούρη. Αλλά κάποιος άλλος λέει, τουλάχιστον κάπου το άκουσα, στο δημόσιο λόγο, κάπου.
1: Με κάθε επιφύλαξη θα πω ότι δεν νομίζω πως δουλειά του θεάτρου είναι να πει αυτό που δεν λένε οι άλλες σκηνές. Νομίζω ότι δουλειά του θεάτρου είναι να σε κάνει να θες να μιλήσεις. Αναγνωρίζω ότι λείπει το να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπόνονται τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τεράστια καχυποψία και μηδενική πίστη στο αν αυτό που μαθαίνουμε είναι αλήθεια ή αν είναι κατασκευασμένο ή αν είναι fake news. Για κάθε γεγονός υπάρχει ένα γεγονός που το αντιστρέφει. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι εθνικό. Αλλά νομίζω ότι ενισχύει αυτήν την κακώς εννοούμενη αντίληψη για τη λέξη που είπε πριν η Μαρία, το θεατή. Μας δίνει αυτή η διαδικασία το προνόμενο, νομίζουμε ότι ο θεατής είναι μια παθητική κατάσταση. Ενώ ο θεατής στο θέατρο και στο κινηματογράφο είναι αυτός που έχει συμφωνήσει μαζί μου πως αυτή τη φορά αυτός δεν θα μιλάει, γιατί θα μιλήσει κάποια στιγμή μετά. Είναι μια ενεργητική κατάσταση. Οπότε και πάλι εγώ είμαι λίγο επιφυλακτική απέναντι στο αν να πούμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Μπορούμε να τα λέμε στις συνεντεύξεις μας. Μπορούμε να τα λέμε στη δημόσια σφαίρα. Μπορούμε να τα λέμε με τις πράξεις μας. Νομίζω δουλειά του θεάτρου είναι να κάνει το θεατή να μιλήσει όταν βγει από το θέατρο. Και όχι να του έχει πει αυτά που λέει. Ας τα πει κάποιος, γιατί αλλιώς θα νομίζω ότι τρελαίνομαι. Όλοι νομίζουμε ότι τρελαινόμαστε. Όλοι αναρωτιόμαστε αν είναι όντως τόσο ανοηματοδότητο και μας κάνουν ό,τι θέλουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μιας παράστασης.
0: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Ήθελα να πούμε λίγο για την αφετηρία. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη να κάνεις αυτή την παράσταση στο τέλος στο θέατρο?
1: Είχα βρει το έργο του De Filippo στα Ιταλικά και του έκανα μια εύκολη μετάφραση στα Αγγλικά, γιατί δεν υπάρχει στα Ελληνικά, την τέχνη της κωμωδίας δηλαδή. Και αρχίσαμε να το συζητάμε με τη Μαρία, γιατί μέσα ένας από τους δύο κεντρικούς ήρωες, ο Ορέστης Γκαμπέζε, που συζητάει ας πούμε τον πολιτικό που τον υποδέχεται στο γραφείο του, του λέει κάποια στιγμή ότι
2: είναι θειασάρχης.
1: Είναι θειασάρχης ενός θειάσου που έχει χάσει σε μια πυρκαγιά το θέατρο και πηγαίνει να ζητήσει τη συμβολική υποστήριξη του άρτη διοριστέντος νομάρχη της περιοχής. Όταν υποτιμά πάρα πολύ την αξία, ας πούμε, της θεατρικής τέχνης ο πολιτικός και λέει ότι έχω αληθινά και σοβαρά προβλήματα να ασχοληθώ και δεν μπορώ να ασχοληθώ με μια συμμορία κλόουν που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να λένε ψέματα, ο Καμπέζε του απαντάει ότι κάτι έχετε καταλάβει λάθος, γιατί αυτή ακριβώς η υπέρτατη μυθοπλασία στο θέατρο είναι και η υπέρτατη αλήθεια. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι να σας αποδείξουμε αν λέμε αλήθεια ή ψέματα, αλλά αν αυτό που ακούσατε την ώρα που εμείς παίζαμε σας δίνει μια χρήσιμη πληροφορία για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος. Οπότε δουλειά μου δεν είναι να σας αποδείξω αν λέμε αλήθεια ή ψέματα ή αν αξίζουμε, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να αποδείξω αν ο ηθοποιός είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Και εμένα αυτό με ενεργοποίησε πάρα πολύ, κυρίως γιατί γυρίζει σίγουρα γύρω από αυτό που είναι ούτως ή άλλως το θέατρο. Δηλαδή, το θέατρο στηρίζεται σε αυτό που λέμε το ζωτικό ψεύδος. Απλώς αυτή είναι ίσως η διαφορά του και με τις υπόλοιπες σκηνές. Δηλαδή, η πολιτική σκηνή, ας πούμε, λέει ψέματα για να μας πείσει ότι λέει αλήθεια. Ενώ το θέατρο κάνει ότι λέει αλήθεια, γιατί θεωρεί ότι λέγοντας αυτό το ζωτικό ψέμα μπορεί να αποκαλυφθεί κάτι άλλο. Οπότε αυτή η αντιστροφή, αυτή η ανάποδη κάλτσα νομίζω με συνεπήρε πάρα πολύ.
0: Το έντιμο ψεύδος.
1: Το έντιμο ψεύδος. Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει ότι θα βρεθούμε γιατί κάποιος από εμάς θα πει ψέματα. Αυτό όμως ως πιθανότητα, δηλαδή το συμφωνημένο ψέμα, το συνενετικό ψέμα, δημιουργεί μια πιθανότητα, την πιθανότητα του να είναι κάτι. Κάτι. Και αυτομάτως αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία της σκέψης. Δηλαδή κάνουμε μια υπόθεση όπως η μαθηματική, ένα έστω ότι οι ηθοποιοί λένε ψέματα. Και αρχίζει και ξετυλίγεται ένα κουβάρι, στο οποίο και εγώ και εσείς συμμετέχουμε. Είναι η χαρά της διαλεκτικής. Οπότε λέμε ένα ψέμα που μένει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια ή ψέματα, και στο ενδιάμεσο έχουμε ανακαλύψει χώρες ολόκληρες, ας πούμε, ή την πιθανότητα αυτών των χωρών. Έτσι ξεκίνησα.
0: Μας λέει η Κοραλία, για μένα θα κράταγα τους όρνηθες του θεάτρου τέχνης και το μεγάλο τσίρκο, τυχερή που τα έχει δει, για το γιο μου τη χαρά της ήταν και Δούπολης.
1: Φυσικά.
0: Η Λιάνα θα κράταγε όλους αυτούς τους μονολόγους που την έχουν συγκινήσει και την ικανότητα των ηθοποιών. Ο Μπάμπης θα κρατούσε τους Πέρσες, του Σάββα του Στρούμπου, τον οποίο θα τον έχουμε και πολύ σύντομα εδώ στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας και στη Δήμητρα. Η Έλενα θα κρατούσε τους Βρικόλακες με την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή, στο θέατρο Ναυλέα στη Θεσσαλονίκη. Wow. Εντάξει, σας ζηλεύουμε λίγο τώρα.
1: Εννοείται. Εγώ το μόνο που έχω από αυτούς Βρικόλακες είναι το εξώφυλλο του περιοδικού θέατρο. Μια ζήλια την ένιωσα.
0: Μια ζήλια την νιώσαμε. Τώρα πάθαμε εμείς φόμο. Μας προκαλέσατε εσείς φόμο. Τι γίνεται, Μαρία, πάνω στη σκηνή, λοιπόν, στο Θυσίον?
2: Γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Παρελάβουν πολλές από τις παραστάσεις που αναφέρουν οι ακροατές και ακροάτριές μας.
0: Θέατρο μες στο θέατρο, λοιπόν.
2: Θέατρο μες στο θέατρο μες στο θέατρο.
0: Μες στο θέατρο, ναι. Εγκυβωτισμός.
2: Τελείως. Όντως, είναι μια κατά τη δική μου άποψη, πολύ ζωντανή παράσταση σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια παράσταση που έχει τη γρηγοράδα που επιθυμεί ο κόσμος σε αυτή την εποχή, αλλά κάπως φτιάχνουμε και κάποιες ρογμές για να περνάνε και τα πράγματα προς τα έξω. Σαν ηθοποιός τώρα, εγώ ευχαριστιέμαι πάρα πολύ αυτή την παράσταση, γιατί πρώτον παίζω με εξαιρετικούς συναδέλφους. Mm. Δεύτερον, μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχει κωμωδία μέσα στη παράσταση, οπότε βγάζω το άχτη μου προσωπικά, θα το πω αυτό. Κάνω διάφορα, φοράω περούκες, κάνω διάφορα με το πρόσωπο. Μιλάτε να με δείτε.
0: Και όλοι λένε ότι είναι εξαιρετική στον κωμικό ρόλο, γιατί εντάξει, τώρα στο βράχο μας και πιάσει ψυχή μας. Το είχα πει εγώ ότι πρέπει να πηγαίνεις με disclaimer εκεί πέρα.
2: Κλάψαμε πέρσι, να κλάψουμε.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, γίνονται πολλά πράγματα.
1: Η βασική ιδέα της παράστασης είναι ότι μία πολιτικός, ποτέ ίδια, ένα πολιτικό φορτίο, επισκέπτεται ξανά και ξανά ένα θέατρο με διαφορετικό διακύβευμα κάθε φορά και συναντιέται με έναν θίασο. Και αυτό δημιουργεί κάποιες σπονδυλωτές σκηνές, οι οποίες όμως διακόπτονται από την ίδια τη θεατρική λειτουργία μέχρι να ξαναέρθει το πολιτικό πρόσωπο.
2: Οπότε πήρε την κάλτσα και τη γύρισε ανάποδα
1: αυτό
2: η Λέκτρα.
1: Που είπα πριν.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ στο κόκκινο με τη Λέκτρα Ελληνικιώτη Μαρία Μαμούρη για την παράσταση «Στέλος στο θέατρο», στο θέατρο Θυσίων. Εσείς μας στέλνετε στο Viber 698-58-700-59 το ονοματεπώνυμό σας. Αν τελείωνε αύριο το θέατρο, τι θα κρατούσατε, ποια παράσταση, ποια συγκίνηση, ποια συνθήκη, και έτσι θα πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα.

0: ακούμε Anthony and the Johnsons, ανιώνει πλέον. Η Αναστασία λέει καλησπέρα στην παρέα σας. Εγώ θα κρατούσα τη Μύδια 2 του Παπαϊωάννου, αλλά και το Η Κατάρα της Ήρμα Βεμπ, πολύ παλιά στη Θεσσαλονίκη με Καφετζόπουλο και Σακελάριου, και τον Κιμούλιο στο Έμπορο της Βενετίας, και τον Άγριο Σπόρο Σπυριδάκη και παραστάσεις πάμπολες καλές. Ούκα στην αριθμός, μας λέει η Αναστασία. Τώρα έχουμε και τον Άγριο Σπόρο της Σοφίας Καραγιάννη. Η Πανορέα μας λέει για το Λανόνα με το Μπιατά, επίσης μια παράσταση η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Αν αύριο τελείωνε το θέατρο Ηλέκτρα, τι θα κρατούσες?
1: Μαρία, θα ήθελα πάρα πολύ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση, αλλά είμαι ο τελευταίος μονόλογος της παράστασης.
0: Οπότε
1: η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι δεν... Εξαιτίας, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός που εμένα με έκανε να θέλω να μπω στο θέατρο. Αυτή είναι και η απάντηση που δίνω σε αυτή την ερώτηση, και με αυτή την απάντηση κλείνω και την παράσταση.
0: Γιατί κάνεις θέατρο?
1: Έχεις μια εκπληκτική ικανότητα, πάντα λίγο πριν κλείσουν οι εκπομπές που μας φιλοξενείς, να κάνεις τις πιο ωραίες ερωτήσεις. Γιατί κάνω θέατρο? Κάνω θέατρο αφενός, μέχρι θα ακουστεί πολύ κλισέ, γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Κάνω θέατρο γιατί νιώθω καλύτερα να αποτύχω σε αυτό από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι μια συνθηκολόγηση από μέρος μου από το να έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και επίσης κάνω θέατρο γιατί δεν πιστεύω στις αντικειμενικές και γενικές αλήθειες, δεν πιστεύω στα θέσφατα. Και το θέατρο είναι ο μοναδικός χώρος που νιώθω πραγματικά ελεύθερη για να μπορώ να υποθέτω, να αναπνέει το μυαλό μου, να σκέφτομαι, που το θεωρώ θεμελιώδες. Νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από την ανθρώπινη κατάσταση, η διαδικασία της σκέψης. Το θέατρο, οι πρόβες, οι συγκρούσεις, αλλά και οι αγαπημένες στιγμές, όπως έχουμε την τύχη να έχουμε τα τελευταία χρόνια, για να μην είμαι και άδικη, με τους ανθρώπους που συναντάμε, δημιουργεί μια περιοχή και απλώς ένα δίκτυο ασφαλείας που εμένα με επιτρέπει να σκέφτομαι. Γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό το προνόμιο της σκέψης μας, και γι' αυτό είμαστε και τόσο ευάλωτοι στο πώς έρχονται οι πληροφορίες, στο αν φιλτράρονται, αν δεν φιλτράρονται, τι ζητάει από εμάς η εποχή και ο κόσμος, ή πόσο ευεπηρέαστοι είμαστε. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι και το θέατρο μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, νομίζω για αυτούς τους λόγους κατά βάση κάνω θέατρο, γιατί μου επιτρέπει να φαντάζομαι, γιατί δεν μπορώ να συμφιλειωθώ με το ότι η ζωή είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο, γιατί έχει πλάκα να μπορείς να ζήσεις παραπάνω από μία φορές.
0: Μαρία, γιατί κάνεις θέατρο?
2: Για πολλούς από τους ίδιους λόγους, για αρκετούς μάλλον, όχι για όλους, αλλά είναι σαν να ρωτάς ένα λιοντάρι αν προτιμά να ζει στη ζούγκλα ή στο, πώς το λένε,
1: ζωολογικό κήπο.
0: Το θέατρο σαν φυσικός χώρος, λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ το περιβάλλον μου διαφορετικά, και δεν μπορούσα και από πολύ μικρή, γιατί από πάρα πολύ μικρή έψαχνα να βρω ένα τέτοιο περιβάλλον. Και επίσης κάτι που συζητούσα πρόσφατα, επειδή εμείς είμαστε επαγγελματίες του θέατρου, του χώρου αυτού, είναι υπέροχο να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις συχνά και σχεδόν συνέχεια με ανθρώπους που θαυμάζεις. Δηλαδή, σε ποια δουλειά μπορεί κάποιος να συναντάει συνέχεια άτομα και να τα θαυμάζει για κάτι?
0: Όχι σε πολλές.
2: Πολύ σπάνιο. Εμένα αυτό μου δίνει φοβερή έμπνευση για τη ζωή, φοβερή πίστη για τη ζωή. Νιώθω ότι μπορώ να μιλήσω ελεύθερα και να μιλήσω μαζί με ανθρώπους που με καταλαβαίνουν και λέμε το ίδιο πράγμα. Με ενδιαφέρει μέσα από αυτόν τον τρόπο να συνδιαλέγομαι με την ίδια τη ζωή, να σκέφτομαι τι είναι αυτό που σε κάνει να αξίζει να ζεις. Και αυτό το βρίσκω μες στα κείμενα, μες στο θέατρο, με κάτι που εγώ μπορώ να έχω δημιουργήσει σε ένα θεατή. Γιατί πολλές φορές το λέω και το είχα πει στην Ηλέκτρα όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, ότι, που είναι λίγο κλισέ, αλλά αλήθεια το λέω, αν από μία παράσταση που θα κάνω, από κάτι που θα κάνω πάνω στη σκηνή, κάποιος βρει τρόπο να ζήσει τη ζωή του ή να πάρει μια απάντηση, εγώ είμαι υπερκαλυμμένη.
1: Είπε κάτι, Μαρία, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το θέατρο, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Το θέατρο είναι μια μακέτα της ζωής. Okay, δηλαδή έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο ένα αντικείμενο μελέτης και αυτό είναι η ζωή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό γενικώς πρέπει να είναι ένα κίνητρο όποια δουλειά και αν κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Ότι λειτουργεί σαν ένα λαμπορατόριο για να καταλάβεις αυτό το τεράστιο συμβάν που λέγεται ζωή, που είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολλές φορές είναι τρομακτικά αφόρητο και αβυσαλαίο. Αλλά αν μας ρωτούσαν τους περισσότερους, θα θέλαμε και τις περισσότερες, θα θέλαμε να το ξαναπάρουμε εννοείται από την αρχή. Ναι. Εμάς έτυχε τώρα, ας πούμε, για μας να είναι το θέατρο, αλλά όντως είναι σαν να μπαίνεις σε μια μικρή κάψουλα, σε έναν πεπερασμένο χώρο και έναν πεπερασμένο χρόνο, για να μπορέσεις να ξανανοιχτείς προς τα έξω. Δηλαδή, αυτό το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λέει η Μαρία, ότι είναι μια μορφή στοχασμού πάνω σε αυτό που δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή, που μέχρι και τη στιγμή που θα πεθάνεις, θα λες τα έξω, είναι ζωή, τι είναι η ζωή, είναι ζωή αυτό, ας πούμε. Εγώ μόνο ως τέτοιο μπορώ να το καταλάβω. Και κατά βάση, ό,τι και αν έκανα στη ζωή μου, νομίζω έτσι θα το έβλεπα. Απλώς έτυχε να είναι το θέατρο. Και ίσως κάτι που κουράζει, ας πούμε, είναι το ότι δεν κάνουν έτσι οι άνθρωποι τα πράγματα. Δηλαδή, δημιουργείται ένα ξόδεμα και ένας κορεσμός γιατί τα κάνουν για να τα κάνουν και όχι γιατί λειτουργούν σαν προθάλαμοι ή σαν labs για να καταλάβουν τη μεγάλη εικόνα. Mm. Σαν, ας πούμε, κάτι πιο μικρό, φρακταλικά, ας πούμε, ενός καλλιδοσκόπου, που λες να καταλάβω κάτι ακόμα. Αν καταλάβω κάτι για το θέατρο ή για τη δημοσιογραφία και το καταλάβω στα μύχια, ας πούμε, γιατί το αγαπώ, γιατί αυτό θέλω να κάνω, μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την κοινωνία και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για την επιστήμη και μετά θα καταλάβω κάτι ακόμα για το σύμπαν. Μόνο έτσι μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εποχή, και έτσι κάπως κυκλώνω και την κουβέντα, αυτή η εποχή αποτρέπει τον κόσμο από το να καταλάβει και να πάει πιο βαθιά. Δηλαδή και αυτό που έλεγες πριν για τα social media, ότι πήγα και πέρασα τέλεια ή πήγα σε ένα νησάκι και πέφαγα στην ψαροταβέρνα που μου την είπε μια γιαγιούλα η οποία είναι κρυμμένη σε μια σπηλιά. Ποτέ δεν περπάτησε σε αυτό το νησί για να αράξει μια σπηλιά και να βρεις μια γιαγιούλα. Ποτέ δεν έφτασες σε ένα ταβερνάκι που βρήκες μόνος σου, αλλά το διάβασες σε κάποιο free press και ήσουν μαζί με άλλους 15 και κάποιος έρμος υπάλληλος πάλευε να σας βολέψει όλους και να σας ψήσει ελληνικούς καφέδες. Ποτέ δεν ένιωσες την εμπειρία και δεν φτάνεις στην κατανόηση όλων αυτών των επιπέδων για τον οποίο μιλάμε.
1: Να. Νομίζω ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε προσδοκίες. Να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και αν θέλετε θα ήταν καλή ιδέα να περάσετε. Ή εμείς λέμε να πάμε εκεί, θα ήταν καλή ιδέα αν θέλετε να έρθετε. Τώρα ας πούμε εμείς που είμαστε στο Θησίο και έχουν αλλάξει οι τοποθεσίες. Δεν το δουλέψαμε για πολύ. Δεν ανοίξαμε κανένα οδηγό, καμιά ατζέντα για το που θα πίνουμε, ας πούμε, ποτό μετά την παράσταση. Είναι ένα από τα δύο πιο κοντινά μπαρ στο θέατρο που για πολύ καλή μας τύχη το έχουν δύο καταπληκτικά παιδιά.
0: Στον Τερζάν,
1: πάντα. Που έχουν συγκλονιστικές μουσικές, ξέρεις, και περνάμε μια χαρά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, ας πούμε, να είμαστε σε ένα θέατρο σεζόν και να ανοίγω τους οδηγούς των μέσων για να μάθω ποιο μπαράκι έχει γίνει sold out. Γιατί αυτό είναι τρομαράστιο. Τη χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση πλέον για τα ζωμεζοδοπολία.
0: Ναι,
1: για τα μπαρ.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο χαριτωμένο. Είναι τόσο χαριτωμένο το ότι μετατρέπουν τη ζωή σε στούντιο.
0: Είναι τόσο χαριτωμένο και τόσο όμως αυτό που λες ότι σου δημιουργεί μια στιθάνχη, ότι είναι Σάββατο μεσημέρι και λες, α, έχει ωραία μέρα, πάμε να πιούμε ένα ουζάκι και λες, δεν έχουμε κλείσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πρέπει να φτάσει σαν πρόπυργο, ας πούμε.
2: Για να πάει άλλη για την εμπειρία. Δεν χωράμε στην εμπειρία.
0: Κατάλαβες. Λέει ο φίλος μας ο Στάθης, θα κρατούσα την παράσταση στα φώτα της πόλης στο Ρεξ που ο μελαγχολικός κλόουν μας έδειξε χωρίς να μιλάς πως είναι να δείχνεις να αγαπάς και να νοιάζεσαι για τον άλλον, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Ο κάπου όπα, ο φίλος μας λέει, στη μικρή μας πόλη του Thornton Wilder, προς το τέλος της παράστασης, η Πέγκη Τρικαλιώτη αναρωτιέται, ζούμε οι άνθρωποι ποτέ, νιώθουμε οι άνθρωποι ποτέ αυτό που συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει? Και ο Στέργιο Γλώσσα Φυγητής της απαντάει σπάνια. Καμία φορά ίσως οι ποιητές. Και αυτό είναι που μας δίνει το θέατρο, το ότι καταφέρνουμε έστω για λίγο να ζήσουμε αυτό που συμβαίνει.
1: Καταπληκτικό.
0: Η Άννα μας λέει για την Ορέστια του Τερζόπουλου από τα πιο πρόσφατα. Να, ας πούμε, η Ορέστια του Τερζόπουλου, που όσοι παρακολουθούμε θέατρο, πηγαίναμε στον Τερζόπουλο στο Άτης και ήμασταν, γνωριζόμασταν, κάναμε high five μόλις μπαίναμε μέσα. Και στην Ορέστια δεν έβρισκες εισιτήριο γιατί είχε γίνει το must, ας πούμε.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ένας δημιουργός που έχουμε 2026, εδώ και 50 χρόνια έκανε πάντα αυτό ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Και διδάσκει αυτό που λέμε το κανονικό θέατρο.
1: Το θέατρο που αυτός θέλησε να κάνει και να υπερασπιστεί με όλη την πολιτική στάση και ξέρεις, ανάγνωση που αυτό έχει και εντάξει, λογικό το τρόπο, ήρθε η στιγμή που δικαίως μπορεί δύο καλοκαίρια μία παραγωγή του Θόδωρου Τερζόπουλου να είναι sold out.
0: Ναι, και να κάνουμε και ήταν το σταυρό μας.
2: Σπουδαίος.
0: Ναι, αυτό λέω, να κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί θα μπορούσε να μην είχε γίνει ποτέ sold out ο Θόδωρος Τερζόπουλος και να βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα sold out και να τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Τουλάχιστον τώρα έχουμε και από κάπου να πιαστούμε.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι και όλα τα sold out είναι τα ίδια.
0: Βέβαια.
1: Όσοι κάνουν sold out, εντάξει, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι ο Θόδωρος Τερζόπουλος.
0: Αυτό. Αυτό είναι το θέατρο μας, λέει η Θάλη. Ένας κόσμος ολόκληρος με ανθρώπους και θέματα μέσα από τη ζωή, μέσα από μια ματιά αληθινή, ωστόσο και πηγαία. Είδατε, το θέατρο αγαπιέται πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ το κοινό. Η δουλειά του θεάτρου από την άλλη είναι αυτό που λέτε τόση ώρα, μέσα από ένα ζωτικό ψεύδος να μιλάει για τις αλήθειες μας, εκείνες όμως που μπορούν κάπως να μας μετατοπίσουν και με τρόπο που μας μετατοπίζει.
1: Ναι, ναι. Και εδώ κάπου έρχεται και μια μικρή έτσι χαριτωμένη διαφωνία που έχω. Έχει γίνει πάρα πολύ. Ποια είναι η άλλη αντίστοιχη λέξη του relevant? Έχει γίνει πάρα
0: irrelevant.
1: Πολύ.
0: Α, όχι. Α, το must.
1: Ναι, το viral, μπράβο.
0: Το viral.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ viral να δηλώνουν συνάδελφοι και συναδέλφοι, καλά κάνουν οι άνθρωποι, το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Όχι. Είναι και πολιτική πράξη. Εγώ θα προτιμούσα οι παραστάσεις μου να μην είναι πολιτικές πράξεις, σαν οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου είναι πολιτική πράξη. Θέλω να πω όχι, μην το φέρνουμε αυτό το φορτίο με την κλισέ, ας πούμε, έννοια που χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή. Πολιτική πράξη είναι ένα πλήθος άλλων πραγμάτων εκτός από το θέατρο. Το θέατρο μπορεί να είναι και πολιτική πράξη, αλλά και αν δεν είναι, δεν πειράζει, γιατί μπορεί να είναι μια ποιητική πράξη. Σωστό. Μπορεί να είναι μια κοινωνική πράξη. Οπότε δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε και έχει λόγο ύπαρξη, αν πούμε ότι είναι πολιτική πράξη. Μπορεί και να μην είναι και να τα πάει μια χαρά.
0: Και να είναι σημαντικό και να παραμένει σημαντικό και αναγκαίο.
1: Ας από στις μέρες μας είναι λίγο προσβλητικό να λες ότι κάτι που κάνεις είναι πολιτική πράξη. Εγώ δεν θα ήθελα να συγχρονιστώ πολύ με τις περιοχές πολιτικής.
0: Ωραία. Και έτσι για να πιάσουμε και εμείς την επικαιρότητα και να είμαστε relevant, μέχρι και παράνομο μπορεί να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ποινικά κολάσιμο.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
2: Και μακάρι οι ακροατές σας να έρθουν να μας βρουν μετά την παράσταση και να μας πούνε είτε τους άρεσε είτε δεν τους άρεσε, αλλά να ανοίξουν μια κουβέντα.
0: Να πάτε λοιπόν η Αγγελική Ζαντέ, ο Αλέκος Γιολντάσια και η Γιόλα Βαγιάκη. Αγγελική Ζαντέ, Αλέκος Γιολντάσια και Γιόλα Βαγιάκη. Θα πάτε τη Δευτέρα στο Θέατρο Θυσίων να βρείτε μετά τους ηθοποιούς. Δεν προλάβαμε να πούμε λίγο γρήγορα συντελεστές.
1: Κείμενο εγώ και η Γεωργία Κανελοπούλου. Η Γεωργία είναι και στη δραματουργία. Σκηνικά η Άρταμις Φλέσα με την Αγγελική τη Βασιλοπούλου. Κοστούμια η Δήμητρα Ηλιάκουρα με βοηθό το Γιάννη το Τζούχλο. Μουσική ο Νίκος ο Τσόλης που είναι και επί σκηνής μαζί με το Θίασο. Και ο Θίασος είναι, αν τα καταφέρω αλφαβητικά, ο Μάνος Βαβαδάκης, η Νοεμή Βασιλιάδου, η Μαρία Γεωργιάδου, η Βίκη Κυριακουλάκου και η Μαρία Μαμούρη με τον Νίκο επί σκηνής. Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν από τους καλλιτεχνικούς συντελεστές.
2: Τον Κώστα τον τεχνικό ξέχασα.
1: Τον Κώστα τον τεχνικό που τον μνημονεύουμε συχνά στην παράσταση. Συνέχεια. Και το sound design από τον Κώστα τον Μιχόπουλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Ραντεβού στο θέατρο.
1: Πάμε.
0: Γεια σας, εμείς τα λέμε αύριο.

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Η ώρα είναι 6.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω νέων απειλών Τραμπ για ισχυρότερους βομβαρδισμούς, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μια σελίδα που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον Μεσολαβητή. Το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη. Δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διεμήνυσε νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν με το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων δηλών η φρουρή της επανάστασης του Ιράν. Φουτιά που άγγιξε έως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Λίβανο. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αλ-Σαξάκια. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας ο Κράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου, Εστρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Βαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριακό Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουντούρου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου μετά την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΔ με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 11 το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία των Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και Βασίλη Κόκαλη με αντικείμενο την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων και την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας εν ώψη της προσωρινής ισχύως της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ από 1η Μαΐου. Αφορμή τα πρόσφατα ευρήματα ελέγχων, σύμφωνα με τα οποία σε εισαγόμενες παρτίδες κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία εντοπίστηκε σαλμονέλα σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε το πρωί στο Παλαιό Φάληρο, όταν το σχολικό συγκρούστηκε σε διασταύρωση με άλλο όχημα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό. Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσαζέ σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού. Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφη, στα Καναρία νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης. Όλοι οι επιβάτες που είναι ασυμπτωματικοί θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη για καραντίνα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στις αθλητικές ειδήσεις, εκτός τελικής φάσης World Cup έμεινε τελικά η Εθνική Πόλο Γυναικών. Η Ουγγαρία επικράτησε σήμερα της Αυστραλίας με σκορ 9-7 στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του προκριματικού τουρνουά στο Ρότερνταμ, εξασφαλίζοντας το 5ο και τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για τη διοργάνωση του Σίδνεϊ. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε εκτός συνέχειας, αφού ακόμα και πιθανή νίκη απέναντι στην Ιαπωνία δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.
6: Ο καιρός.
7: Αυξημένες νεφώσεις αύριο κατά τόπους και με τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρο. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντέσε και ο Χρήστος Πλάνης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, τα πολιτικά νερά δεν είναι ιδιαίτερα ζωηρά, σήμερα τουλάχιστον. Αύριο ίσως εσαλέψουν με την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί κάποιοι βουλευτές θα ταχώνουν στο σκέρτσο για να τα ακούει ο Μητσοτάκης. Θα κάνουν σκέρτσα για τον Μητσοτάκη. Ίσως πάντως δεν είναι τα ντεσιμπέλ τόσο ανεβασμένα, καθώς το μασάζ των δυσαρεστημένων είναι διαρκές και ενδεχομένως κάποια πράγματα να διατυπωθούν με λιγότερες γωνίες, πιο απαλά, πιο στρογγυλεμένα, θα δούμε. Όπως θα δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μιλήσει για τις υποκλοπές που μπαζώνονται ή θα ανακυκλώσει τη γνωστή καραμέλα ότι η χώρα δεν θα γίνει ένα απέραντο δικαστήριο για να δικαιολογήσει τα μπαζώματα που φέρουν τις σφραγίδες του επιτελικού κράτους και της δικαστικής εξουσίας. Η ιστορία με τους πικραμένους βουλευτές που κυκλοφορούν με τα νεροπίστολα είναι ζουμερή, κινείται μεταξύ πολιτικής και παραπολιτικής. Τα σημαντικά ζητήματα ή τα πιο σημαντικά ζητήματα ανοιχνεύονται αλλού ή και αλλού. Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να αποσύρει τη βάση που διατηρεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και τι θα γίνει εδώ με τους εργαζόμενους. Στη βάση της Θεσσαλονίκης απασχολούνται περίπου 200 εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων πιλότοι και αεροσυνοδοί, ενώ σταθμεύουν 3 αεροσκάφη. Αναμένονται απαντήσεις, η εξέλιξη έχει σημάνει συναγερμό στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία ότι ένας τέτοιος περιορισμός από τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ευρώπης θα μπορούσε να ανακόψει τη δυναμική του τουρισμού στην πόλη, ενώ παράλληλα να οδηγήσει και σε αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι αλυσιδωτές οι επιπτώσεις, αλλά ξεκινάμε πάντα από τους εργαζόμενους. Επομένως, όλες και όλοι περιμένουν τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στην Αθήνα, η Ryanair, όπου η διοίκησή της αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις τελικές προθέσεις της. Όλα αυτά αποτελούν συνέπεια και του πολέμου. Νωρίτερα ο Τραμπ πήρε το όπλο του ή πιο σωστά το πληκτρολόγιο του για να πληκτρολογήσει περίπου τη συντέλεια του κόσμου. Έγραψε σε ανάρτησή του πως αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, τότε θα αρχίσουν ξανά οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι θα είναι πολύ ισχυρότεροι σε ένταση σε σχέση με πριν. Μένει να δούμε ωστόσο ξανά αν στην άκρη αυτού του τούνελ, αυτού του περιβόητου τούνελ, του ατελείωτου τούνελ, υπάρχει φως στις διαπραγματεύσεις. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Τεχεράνη εξετάζει μια πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν, που διαρκεί περισσότερο από 2 μήνες και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον μεσολαβητή, το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Προηγηθεί δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για την υπογραφή ενός, όπως λέγεται, μνημονίου κατανόησης μίας σελίδας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για πιο βαθιές, πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Άξιος, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες για τα βασικά σημεία της πρότασης. Πάμε να ακούσουμε αμέσως την ανάλυση του κυρίου Λεωνίδα Βατικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Βατικιώτη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αυτές οι εξελίξεις συνιστούν ένα βήμα προς την αποκλιμάκωση ή πάλι να μην βιαζόμαστε?
1: Συνιστούν ένα βήμα προς την αποκλιμάκωση, πράγματι επιτρέπουν να υπάρξει μια αισιοδοξία, να μιλήσουμε και για το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν μορατόριουμ από το Ιράν στον εμπλουτισμό του ουρανίου και από τη δική τους τη μεριά θα επιτρέψουν απελευθέρωση των κατασχεμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των κυρώσεων. Από τη μεριά του Ιράν επίσης έχει γίνει σαφές ότι η ασφαλής διέλευση των στενών του Ορμούς που υπόσχονται συμβαδίζει με ένα νέο καθεστώς, δηλαδή ναι μεν θα ανοίξουν τα στενά, αλλά οι όροι που έχουν θέσει για την πληρωμή εισόδου και μάλιστα όπως ακριβώς το έχουν περιγράψει να μην είναι σε δολάρια, ισχύει. Το τι ακριβώς θα συμβεί μένει να το δούμε. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όμως είναι ότι από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει τις τελευταίες 2 ημέρες, υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια που δείχνουν ότι θέλουν αποκλιμάκωση. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση ελευθερία βάσει της οποίας θα επέβαλε το Αμερικάνικο Πολεμικό Ναυτικό την διέλευση των στενών του Ορμούς σε όσα πλοία το επιθυμούσαν, με τους όρους φυσικά που το επιθυμούσαν, απέτυχε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωράει σε μία παύση αυτής της επιχείρησης, αλλά αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε είναι πως αυτό που εμφανίζει ο Τραμπ ως θέληση καλής κίνησης στην πραγματικότητα είναι μια έμεση παραδοχή ότι αυτό το οποίο υποσχόταν αποδείχθηκε ανεφάρμοστο. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβάλλει το πέρασμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε δει κυκλοφορούν βίντεο για προειδοποιητικές βολές που έριξε το Ιράν απέναντι σε όσα πλοία προσπάθησαν οι Αμερικάνοι να βοηθήσουν να περάσουν τα στενά. Το οποίο δείχνει ότι αυτή η επιχείρηση εξ αρχής ήταν προορισμένη να αποτύχει των Αμερικανών.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και ορισμένες άλλες κινήσεις που έχουν γίνει από τη μεριά των Αμερικανών. Για παράδειγμα, ο Αμερικάνος υπέξω Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εχθές ότι η επιχείρηση επική οργή, όπως την χαρακτήρισαν, επική αποτυχία εξελίχθηκε, είναι ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Και είπε μάλιστα ότι πετύχαμε τους στόχους της επιχείρησης. Mm-hmm. Είδαμε επίσης από τη μεριά του Τραμπ μία αλλαγή ρητορικής. Είδαμε δηλαδή, τον ακούσαμε μάλλον τη Δευτέρα να λέει «είμαστε σε ένα μίνι πόλεμο». Περιέγραψε την διαμάχη με το Ιράν ως μια παράκαμψη και ως μια εκδρομή. Ενώ ακούσαμε και τον Υπουργό Πολέμου, τον Χέγκσεθ, που πριν από λίγες εβδομάδες υποσχόταν ότι θα φτάσουν τους θανάτους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να δηλώνει κατά λέξη ότι δεν ψαχνόμαστε για πόλεμο. Όλες αυτές οι δηλώσεις υπάρχει μία εκτίμηση ότι προδικάζουν μία εκτόνωση της κρίσης.
0: Προδικάζουν και οι αγορές, από ό,τι βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου. Βέβαια, έχουμε δει κατ' επανάληψη τον Τραμπ να κάνει στροφή 180 μοιρών και να ακυρώνει μέσα σε μία ανάρτηση, όχι σε μία ώρα ή σε ένα λεπτό, τα όσα είχε πει νωρίτερα. Εμείς αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλοι οι στόχοι που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ έχουν αποτύχει. Κανένας στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Mm-hmm. Να θυμίσουμε πως την τελευταία του δήλωση έλεγε πως έχει 5 στόχους. Mm-hmm. Ακύρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ακύρωση των πυραυλικών του δυνατοτήτων, βύθιση του ναυτικού, τερματισμός των χρηματοδοτήσεων στον άξονα της αντίστασης και ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν.
0: 0 στα 5.
1: Καθεστώτος, ναι. Όπως το χαρακτηρίζει. Ναι. Κανένα από αυτά δεν έχει.
0: Άρα τι περιτύλιγμα θα βρει ο Τραμπ, είναι ένα ερώτημα που είναι και εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε μια δημοσκόπηση και προσεγγίζει τα χαμηλότατα ποσοστά του George Bush Jr. από ό,τι διαβάζουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα σε αυτή την ίδια τη δημοσκόπηση βλέπουμε και όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λέμε εμείς εδώ να είναι το ένα χειρότερο από τον άλλο για τον Τραμπ. Δηλαδή η ίδια η αποδοχή του φτάνει το 37%, 62% απορρίπτουν την προεδρία του. Το κόστος ζωής φτάνει σε μια απόρριψη 76%, ο πληθωρισμός 72%, η κατάσταση στο Ιράν 66%, η οικονομία 65%, η φορολογική του πολιτική 61%. Όλες οι μετρήσεις, όλα τα κριτήρια που τέθηκαν στους Αμερικανούς δείχνουν μια πρωτοφανή απόρριψη του Τραμπ. Αυτό ακόμα δεν έχει μεταφραστεί στην πρόθεση ψήφου εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Και επίσης αυτή η απόρριψη συμβαδίζει με τη ραγδαία επιδείνωση που υπάρχει στο κοινωνικό ζήτημα εντός των ΗΠΑ. Έγινε σήμερα γνωστό ότι 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι

0: λόγοι, πέραν δηλαδή της τρομερής ανθεκτικότητας, της απρόβλεπτης ικανότητας που έδειξε το Ιράν να αντιμετωπίσει την Αμερικάνικη επίθεση, πέρα λοιπόν αυτού του γεγονότος είναι και η ίδια η δραματική εσωτερική κατάσταση στις ΗΠΑ, οικονομική και πολιτική, που αναγκάζει τον Τραμπ ουσιαστικά να ανακρούσει πρίμα όλη αυτή την πολιτική που είχε εξαγγείλει απέναντι στο Ιράν.
1: Ακόμα και αν σταματήσει, κύριε Βατικιώτη, αύριο ο πόλεμος, ακόμα και αν σταματήσει τώρα που μιλάμε ο πόλεμος, η κρίση με τα καύσιμα στην αεροπορική βιομηχανία μπορεί να συγκρατηθεί?
0: Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, γιατί αυτή τη στιγμή οι τιμές στα καύσιμα είναι συν 50% σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν στις αρχές του χρόνου. Ξέρουμε πως οι Αμερικάνοι, το ενεργειακό λόμπι στην Αμερική, θέλει ψηλά την τιμή των καυσίμων, προκειμένου να είναι κερδοφόρες οι εκμεταλλεύσεις ασχιστοληθικά. Αυτοί οι λόγοι οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν μια πολιτική καθαρού τέλους στον πόλεμο. Δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλουν να διαχειριστούν την ήττα τους. Αυτή τη στιγμή διαχείριση ήττας κάνει ο Τραμπ. Αλλά από την άλλη τη μεριά δεν θέλουν να περάσουμε και σε ένα καθεστώς ειρήνης. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσουν να παρατείνουν τον πόλεμο οι Αμερικανοί, έτσι ώστε να διατηρείται έστω και σε αυτά τα επίπεδα η τιμή του πετρελαίου, 90-100 δολάρια, και να ξεφύγουμε οριστικά από την τιμή των 60 δολαρίων που ήταν στις αρχές του χρόνου. Υπό αυτό το πρίσμα είμαι λίγο απεσιόδοξος για το κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε σε μια τιμή στα 60 δολάρια που θα σημάνει και τέλος στην ενεργειακή κρίση όπως έχει προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή η κατάσταση καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ επώδυνη για τις αεροπορικές εταιρείες. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Lufthansa ανακοίνωσε πως θα έχει πλήγμα 1,7 δισεκατομμύρια. EasyJet, Virgin Atlantic και πολλές ακόμα εταιρείες προειδοποιούν για μείωση κερδών, και είδαμε τη Ryanair σήμερα να ανακοινώνει την λήξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θα σημάνει ότι πάρα πολλά Airbnb και ξενοδοχεία θα χάσουν πελάτες το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω πως το πιθανότερο με τα σημερινά δεδομένα είναι να οδηγηθούμε σε μια σταθερή, αργή, αλλά μια αντιστρεπτή άνοδο αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων που θα πλήξει τον ελληνικό τουρισμό, πιθανότατα να τεθεί σε αμφιβολία και όλο αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει στηθεί τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες με τα city breaks, με αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές που ήταν εφικτές λόγω των πολύ φτηνών αεροπορικών εισιτηρίων.
1: Βέβαια, αυτό το μονοδιάστατο μοντέλο. Και επίσης, κύριε Βατικιώτη, το εξής θέλουμε να ρωτήσουμε. Το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, εσείς το θεωρείτε υλοποιήσιμο ή, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, ρίχνει μια τουφεκιά ο Τραμπ και μετά αναθεωρεί?
0: Το πρότυπο των απειλών του Τραμπ είναι το εξής. Απειλεί για 25%, επιβάλλει 10-15% και βγαίνουν οι Ευρωπαίοι να τον χιλιοευχαριστούν κάθε φορά για το πόσο επιοικής και καλός είναι απέναντί τους.
1: Έχει κατανεμηθεί σε ποσοστά το σχέδιο.
0: Αυτό έχει συμβεί σταθερά και με την προηγούμενη θητεία του και με την τρέχουσα θητεία του. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δείξει ότι κάθε φορά ικανοποιούν τις επιθυμίες του. Ο Τραμπ το 25% μπορεί να φαίνεται πολύ και να το μειώσει. Πιθανότατα να επιλέξει εκείνα τα μοντέλα των αυτοκινήτων, των ιοταχύτων φορτηγών, στα οποία συγκεκριμένες αμερικάνικες αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν μια δομική υστέρηση, να επικεντρώσει εκεί τους δασμούς του. Για άλλα αυτοκίνητα στα οποία έχουν το πλεονέκτημα οι Αμερικάνοι, να ακυρώσει τις υποσχέσεις, τις απειλές του καλύτερα, και να βγουν οι Ευρωπαίοι να πούν ότι ορίστε κερδίσαμε κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι η Αμερική κινείται σταθερά να παγιώσει αυτή την πολιτική των δασμών απέναντι σε όσες επιχειρήσεις, κλάδους, βιομηχανίες διαθέτει ένα συγκριτικό μειονέκτημα, το οποίο φυσικά δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ευρώπη σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και για την, και για τις

0: της απασχόλησης και πολύ περισσότερο και για την ίδια τη συμμαχική της πολιτική, κατά πόσο δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίζει να στηρίζεται. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι να στραφεί και να επαναφέρει τις σχέσεις της με χώρες από τις οποίες έβγαινε κερδισμένη όσο διατηρούσε ανοιχτές εμπορικές σχέσεις χωρίς κυρώσεις, όπως η Ρωσία για παράδειγμα, mm-hmm. από όπου εισήγαγε πάμφτινα ενεργειακά προϊόντα, και να στραφεί απέναντι σε άλλες αγορές από τις οποίες μπορεί να κερδίσει και όχι να μένει προσκολλημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βατικιώτη, για την ανάλυση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης εδώ στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο.
3: Ουλρίκε, γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς, είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

Λοιπόν, μόλις τώρα μας ήρθε η ανακοίνωση, στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λογικά, στο πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας, αναμένεται να είναι το θέμα της ημέρας αύριο αυτό. Φυσικά μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η εκλογολογία έχει ανάψει εκ νέου. Και πόσες φορές έχει ανάψει η εκλογολογία? Γιατί τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορεί η φήμη ή κυκλοφορούν διάφορες διαρροές που αναφέρουν ότι το διπλό μπλόκο της κυβέρνησης σε σύσταση προανακριτικής για ΟΠΚΠ και εξεταστικής για υποκλοπές συνδέεται με ένα σχεδιασμό περί διενέργειας εκλογών το φθινόπωρο. Και η εξήγηση που δίδεται είναι ότι ο πιεσμένος κ. Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει πάση θυσία μέσα στο επόμενο εξάμηνο την αρνητική δημοσιότητα που θα προκύψει για την κυβέρνηση από τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών αυτών επιτροπών. Γιατί θα έθαβαν οι πλειοψηφίες τους. Και στην κυβέρνηση πιθανολογούν ότι η αντιπολίτευση θα καταθέσει πρόταση μορφής, έτσι, μόλις η ίδια Νέα Δημοκρατία επικαλεστεί αυτό το περιβόητο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, ώστε να απορρίψει το αίτημα για την εξεταστική, επικαλούμενη ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Αν ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο, το άρθρο 144, θα έχουμε την τερατώδη αντίφαση, έτσι. Όταν επικαλείσαι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, σημαίνει ότι παραδέχεσαι πως το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι σκάνδαλο ιδιωτών. Αλλά πάμε παρακάτω. Οι σκέψεις λοιπόν που πέφτουν στο τραπέζι είναι τότε να τραβήξει το χαρτί των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης, όταν δηλαδή η αντιπολίτευση ενεργοποιήσει το όπλο της πρότασης μομφής. Αυτά βέβαια είναι σενάρια. Παρεπιπτόντως, η εκλογολογία ενισχύθηκε και από κάποιες συνεντεύξεις, από τις συνεντεύξεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Θάνου Πλεύρη, στις οποίες εξιστορούσαν προσωπικές, οικογενειακές, τρυφερές στιγμές. Όταν βλέπουμε πολιτικά ή κυβερνητικά στελέχη σε πρωινές εκπομπές, και όχι μόνο σε πρωινές εκπομπές, να μιλούν για προσωπικά ζητήματα που ίσως αγγίζουν χορδές, ίσως αγγίζουν συναισθήματα, τότε κάποια εκλογικά πουλάκια ανοίγουν φτερά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πάντως το πρωί σε κάποια εκπομπή ότι οι εκλογές θα γίνουν περίπου την άνοιξη του 2027. Φυσικά αυτή είναι η δουλειά του εκάστοτε κυβερνητικού εκπροσώπου, να διαψεύει τη σενάρια και να λέει αυτά που πρέπει να πει. Ωστόσο, ας κρατήσουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, ώστε να πιάσουμε τα απεργιακά ζητήματα.

0: Σε 24 ώρες λοιπόν, πανελλαδική απεργία. Κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι την ερχόμενη Τετάρτη, Τετάρτη 13 Μαΐου, μετά από απόφαση της ΑΔΔ. Με βασικά αιτήματα, τι άλλο, την επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, τις μισθολογικές αυξήσεις, τις επιστροφές των δώρων και την ενίσχυση δικαιωμάτων. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε.
0: Θα υπάρξει και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, την επόμενη.
1: Σωστά, στις 10.30.
0: Αύριο, Πρωθυπουργός, μαθαίνουμε ότι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας θα πουλήσει προς τα έξω ξανά και την άρση της μονιμότητας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Οπότε έχετε παραπάνω λόγους για δυναμικές διεκδικήσεις, νομίζουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το ζήτημα το οικονομικό, γιατί για μας πλέον είναι ζήτημα υπαρξιακό. Και αυτό γιατί πάνω στις πολύ μεγάλες μειώσεις μισθών, στη μισθολογική μας υστέρηση, την οποία μας κληροδότησαν τα μνημόνια, έχει συσσωρευτεί και το βάρος της ακρίβειας των τελευταίων 6 χρόνων. Σε αυτό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, προστίθεται το νέο βάρος των αυξήσεων από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για εμάς η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της διεθνούς κατάστασης, είναι και μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης, αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία μέσω της ακρίβειας δημιουργεί συνθήκες αναδιανομής πλούτου από τους φτωχότερους, μεταξύ των οποίων των δημοσίων υπαλλήλων, στους πλουσιότερους. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι συσσωρευόμενος στους δημοσίους υπαλλήλους δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση. Η αύξηση την οποία πήραμε τη φετινή χρονιά ήταν καθαρά 31 ευρώ. Με βάση το μέσο μισό στο δημόσιο είναι της τάξης του 3%. Πολύ δηλαδή λιγότερο από ότι ο μέσος όρος των αυξήσεων στα βασικά είδη. Άρα έχουμε για άλλη μια χρονιά, τα τελευταία 6 χρόνια, μείωση του πραγματικού εισοδήματος. Καταλαβαίνω ότι η κατάστασή μας πια είναι ασφυκτική. Άρα, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ναι, και από την άλλη, έχουμε και την άρση της μονιμότητας. Και ξέρετε, το επαναφέρω γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει μέσω διαρροών τα παιχνιδάκια του κοινωνικού αυτοματισμού. Έτσι κι αλλιώς. Και αν σας προβληματίζουν κάποια δημοσκοπικά στοιχεία που δείχνουν ότι η πλειονότητα των πολιτών είναι υπέρ της άρσης της μονιμότητας. Άρα λοιπόν εδώ τι συμβαίνει και υπάρχει αυτό το έδαφος ώστε η κυβέρνηση να παίξει αυτά τα παιχνίδια κοινωνικού αυτοματισμού.
1: Ναι, κοιτάξτε, η εικόνα και η αντίληψη και τα στερεότυπα για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο τέλος πάντων φαινόμενο. Στερεοτυπικές εικόνες. Ότι δεν κινείται γρήγορα το δημόσιο, ότι είναι απαξιωτικό προς τους συναλλασσόμενους. Ακόμη και η ρητορική μίσος που πολλές φορές εκπορεύεται από δημοσιολόγους, αλλά ακόμη και από την κυβέρνηση, είναι αυτή που σε τελική ανάλυση οπλίθηκε το χέρι παραφρόνων να επιτεθούν απέναντι σε δημοσίους υπαλλήλους. Θυμάστε το περιστατικό με τον υπερήλικα, ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε, ακούστε, χτύπησε έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε στο ΚΙΣΕ για να συμπληρώσει τα ένσημά του για να πάρει σύνταξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα μια συζήτηση που μπορεί να γίνεται με όρους στερεοτυπικούς και είναι άλλο πράγμα αυτή η συζήτηση να δημιουργεί νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα. Να δημιουργεί νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να κολακευτούν τα άγρια ένστικτα του κοινού το οποίο ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε όμως στην πραγματικότητα και τι ακριβώς συμβαίνει. Η μονιμότητα στο δημόσιο δεν είναι για να έχουν μόνιμη δουλειά οι εργαζόμενοι σε αυτό, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα των εργαζομένων να δουλεύουν χωρίς να έχουν το συνεχή κίνδυνο της απόλυσης, πρέπει να είναι στοιχειώδης κατάκριση των εργαζομένων. Ο κύριος λόγος για τον οποίο έχει συμβεί και έχει συμβεί εδώ και 110 χρόνια είναι γιατί θα πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο, απερίσπαστοι από πολιτικές πιέσεις και εναλλαγές κυβερνήσεων, να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί σε μια ανάλογη περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυρία Τιχεροπούλου. Ήδη τραβάει βάσανα αρκετά. Διάβασα πώς δεν δέχεται η Αθήνα να την ξαναπροσλάβει. Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται κάτω από τη συνεχή απειλή των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων, των κολλητών των διαφόρων κυβερνήσεων και των διαφόρων κομμάτων, έτσι ώστε να κάνουν τα στραβά μάτια είτε σε ιδιώτες είτε σε πολιτικά συμφέροντα. Yeah. Αυτό ακριβώς που ασπίζει το σύνταγμά μας με τη μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, η οποία, να πω για τους ακροατές, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, συμβαίνει σαν παντού στον κόσμο.
0: Ναι. Εσείς είστε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Yeah. Σας προβληματίζουν οι συμπράξεις που έγιναν στη ΓΕΣΕ? Δηλαδή, μήπως αυτές οι συμπράξεις που οδήγησαν στην ανανέωση της θητείας του κ. Παναγόπουλου πλήξουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των εργαζομένων γενικά προς τον συνδικαλισμό και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις?
1: Η ΓΕΣΕ είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ δεν πιστεύω πια ότι είναι συνδικαλιστική οργάνωση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η ΑΔΔΗ για παράδειγμα, εκπροσωπούνται από πραγματικά μέλη τα οποία ψηφίζουν, έχουν αλλαγές σχετισμών ανά περιόδους, οι οποίες πολλές φορές ανταποκρίνονται στη δουλειά που κάνουν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ή στις εναλλαγές στις πολιτικές, καλός ή κακός. Στη ΓΕΣΕ έχει γίνει η συντέλεια του αιώνα εδώ και 15 χρόνια και οι συσχετισμοί παραμένουν ίδιοι. Η ΓΕΣΕ αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται κρατικούς και κοινωνικούς πόρους εκατομμυρίων ευρώ, που κατά τη γνώμη μου παίζουν ένα ρόλο σε αυτή την αναδιανομή επιρροής πολιτικού προσωπικού. Δεν αναφέρομαι σε κατανάγκη παράνομες πράξεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ότι όταν διαχειρίζονται ποσά για μαθητείες, για εκπαιδεύσεις κτλ., αυτό με την σειρά του δημιουργεί ενδεχομένως δεσμεύσεις, πελατειακές σχέσεις κτλ. Κατά τη γνώμη μου, δεν αντιπροσωπεύει αυτό που συμβαίνει στη ΓΕΣΕ τίποτα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα. Όχι ότι η κατάσταση είναι καλή, αλλά προφανώς δεν βρίσκεται καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Με τις πραγματικές ανάγκες, ειδικά των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη μείωση του ωραρίου, από την καθήλωση των μισθών, από τη γενικότερη κατάσταση, από τα εργατικά ατυχήματα, από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος, να μπει σε μια διαδικασία ανάταξης το συνδικαλιστικό κίνημα, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, και προφανώς η ΓΕΣΕ. Και σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί πέρα. Το παρακολουθούμε με ανησυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρόπουλο, και θα τα ξαναπούμε φυσικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, εδώ στο Κόκκινο.

Στο δημόσιο, οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων μειώνονται τα τελευταία χρόνια και είτε έχουμε αναπληρωτές όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, είτε για συμβασιούχους ή ιδιωτικές εταιρείες που δανείζουν τους υπαλλήλους τους, τονίζει η Αθηνά που μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στη Δήμητρα από την Πεύκη. Δήμητρα, πού είναι το χριστιανικό σου πνεύμα? Άλλα περιμέναμε από σένα. Γεια σου, Δήμητρα.

0: Απ, να μην το ξεχάσουμε αυτό, να μην ξεχάσουμε να πούμε τα ευχάριστα. Ο Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, ο κύριος Περακάκης, δήλωσε πως η Ελλάδα θα προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους για τα πρώτα μνημόνια, για τα δάνεια των πρώτων μνημονίων. Θα δώσουμε εθελοντικά και πρόωρα πίσω 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και οικονομολόγοι, ακόμα και συνομιλητές μας οικονομολόγοι, για να μην φανεί ότι κάνουμε λαϊκισμό, δεν έχουν καταλάβει τα κίνητρα αυτής της τακτικής να πληρώνουμε πρόωρα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Όταν υποτίθεται βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση της κοινωνίας. Δηλαδή αποπληρώνουμε φθηνά δάνεια που έχουν 1,5% επιτόκιο, ενώ η Ελλάδα δανείζεται με 4%. Ζημιωμένοι βγαίνουμε. Δηλαδή το να κάνουμε τα καλά παιδιά στις αγορές, τι επίδραση έχει για τη χώρα, για την κοινωνία, γενικά, τι θετικό υπάρχει. Πάμε και στο άλλο θέμα, πολύ σημαντικό θέμα. Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τις επιδόσεις του στη δημόσια υγεία. Με αφορμή κάποιες δημοσκοπήσεις έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα τις προάλλες ότι οι πολίτες μας βαθμολογούν συνεχώς όλο ένα και καλύτερα σε σχέση με τις επιδόσεις στη δημόσια υγεία και με τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον μας, εναντίον της κυβέρνησης. Τώρα, το αν είναι τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι στην κυβέρνηση, ας το αφήσουμε στην άκρη, θα το πιάσουμε, το έχουμε ξαναπιάσει. Δεν σηκώνει σχολιασμό αυτό. Πάμε στους πανηγυρισμούς για τη δημόσια υγεία. Έχουν υπόσταση, μπορεί να έχουν υπόσταση. Βρισκόμαστε λοιπόν ήδη στο Μάιο και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιεί ακόμη τηλεδιασκέψεις με τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών που ελέγχουν την ισιωτική χώρα, ώστε να καταγραφούν τα κενά που υπάρχουν σήμερα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και στα ασθενοφόρα τα αντίστοιχα των μονάδων υγείας. Πού είναι οι οδηγοί, πού είναι τα πληρώματα, εν ώψη και του καλοκαιριού. Ο κύριος Θοδωρής Κωνσταντίνου, εργαζόμενος του ΕΚΑΒ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Σε νησί εργάζεστε?
1: Όχι, δεν εργάζομαι σε νησί, αλλά...
0: Ευτυχώς για εσάς, ναι.
1: Ναι, ευτυχώς. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρετε οι βάρδιες στα νησιά είναι και λίγο περίεργες το καλοκαίρι.
0: Ή δεν βγαίνουν καθόλου. Ναι.
1: Ή δεν βγαίνουν καθόλου και
0: τώρα,
1: είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια είναι η κατάσταση στο ΕΚΑΒ, ποια είναι η καθημερινότητα η δική σας και των συναδέλφων σας?
1: Η καθημερινότητα η δική μας δεν έχει αλλάξει εδώ και πόσα χρόνια. Mm-hmm. Παραμένει η ίδια. Δηλαδή από τον κορονοϊό και μετά δεν έχουμε καμία ενίσχυση. Ο ιδιωτικός τομέας τριαντεύει έξω, με διπλάσια και τριπλάσια δύναμη από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε ό,τι έχει να κάνει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και εμείς απλώς παρακολουθούμε την κατάρρευση του ΕΚΑΒ, ναι, που κάθε μέρα που περνάει τη βλέπουμε, γιατί έχουμε ζήσει άλλες εποχές στο ΕΚΑΒ. Εποχές ανάπτυξης, mm-hmm, εποχές που είχαμε κόσμο, εποχές που ο ιδιώτης δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί το ΕΚΑΒ, mm-hmm, εποχές που ήμασταν σε άλλα πλαίσια λειτουργίας και όχι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο που είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Σε ό,τι mm-hmm έχει να κάνει αυτό που είπατε πριν, mm-hmm, και εμείς είδαμε ότι έχει δώσει μια εντολή mm-hmm στους υπεάρχες, mm-hmm, κυρίως στη δεύτερη ΥΠΕ, η οποία δεύτερη είπε ελέγχει όλο το φάσμα του Αιγαίου. Mm-hmm. Είδαμε και εμείς ότι προσπαθούμε να βρούμε κόσμο για το καλοκαίρι, mm-hmm, και εκτός αυτού έχουμε μπει και πάλι στην αναζήτηση όχι μόνο προσωπικού, αλλά ξανά τοποθετείται η διαδικασία να ανέβουν πάνω στα στενοχώρα ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, mm-hmm, οι οποίοι δεν μπορούν να προσφέρουν, δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, ούτε γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν στα περιστατικά. και τις ανάγκες του κόσμου. Όταν μας χρειάζεται και μας φωνάζει για να του παρέσουμε τις πρώτες βοήθειες, και βλέπουμε πάλι ότι ξεκινάει μια διαδικασία να γεμίσουμε πάλι τα ασθενοφόρα με προσωπικό από το στρατό, με προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, και τα κενά τα γνωρίζουν. Αυτά τα κενά λοιπόν που γνωρίζουν δεν τα ψάχνουν τώρα, τα ξέρουν ότι υπάρχουν τα κενά. Λοιπόν, τι σημαίνει έβαλε τους υπεάρχες να ψάξουν τα κενά? Όπου τα γνωρίζουν τα κενά. Με μια πλήρη κατάσταση που θα του στείλει το ΕΚΑΒ, γνωρίζει που έχει κενά και που δεν έχει. Δεν ψάχνουν
0: να βρουν. Για να φανεί προς τα έξω και καλά ότι γίνονται διαβουλεύσεις.
1: Ότι γίνεται έργο και ότι ψάχνουν να βοηθήσουν και το ένα και το άλλο. Πάμε σε μια πάλι διαδικασία η οποία θα αναβαγήσει. Θα ψάχνουν πάλι ασθενοφόρο και πάλι θα δουλέψουν οι καρούτσες των αγροτικών αυτοκινήτων για να μπορεί ο κόσμος να φτάσει μέχρι το κέντρο υγείας. Αυτό θα γίνει για άλλη μια φορά.
0: Και όπως είπα, αλλιώς θα πληθεί και ο στρατός να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Αυτό το έχουμε εμπεδώσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ καλά, ότι ο στρατός μπαίνει στη διαδικασία χωρίς να υπάρχει καμία εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει καμία γνώση. Ανεβάζουμε το στρατό επάνω στα ασθενοφόρα για να βγάλουμε το κομμάτι, ποιο κομμάτι. Ποιο κομμάτι, να δώσει τι ένας στρατιωτικός πάνω στο ασθενοφόρο όταν δεν γνωρίζει κάτι. Και στο το επίμαχο σημείο της εντολής που έχουν δώσει είναι ότι εάν δεν βρίσκουν, να βάλουν έναν άνθρωπο πάνω στο ασθενοφόρο. Έναν άνθρωπο πάνω στο ασθενοφόρο. Έναν διασώστη πάνω στο ασθενοφόρο. Δηλαδή ο διασώστης θα οδηγάει, θα προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, θα... δηλαδή προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα πάλι πρόχειρα, γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι τόσα χρόνια για να, για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το αδίέξοδο. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική τους. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα και λόγια τα οποία τα λέμε συνέχεια και για να φαινόμαστε ωραίοι και στις κάμερες και στον κόσμο που μας ακούει και θέλει να μας ακούει. Εμείς που το δούμε από μέσα το σύστημα υγείας, να ξέρετε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος πλήρως από όλη τη διαδικασία. Από όλη τη διαδικασία. Φτιάχνουν εξωτερικά ιατρία, ανακαινίζουν εξωτερικά ιατρία ή κέντρα υγείας, τα οποία είναι ντουβάρια. Τα ντουβάρια δεν προσφέρουν πρώτες βοήθειες όταν είναι χωρίς εξοπλισμό, χωρίς ανθρώπους, χωρίς τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς και είναι συνειδητή.
1: Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Δηλαδή δεν χρειάζεται ντουβάρια, καλά είναι και τα ντουβάρια. Εμείς δεν λέμε όχι να είναι αξιοπρεπή η χώρη εργασίας, η χώρη που πηγαίνει ένας ασθενής να εξεταστεί. Δεν λέμε ότι δεν μας αρέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πάει ένας άρρωστος κάπου να εξυπηρετείται. Και να εξυπηρετείται όπως πρέπει, όπως του αρμόζει. Αυτό είναι για μας. Η αξιοπρέπεια του ασθενούς είναι το πρώτο και το κύριο.
0: Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα, αυτή είναι η ουσία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, και καλό κουράγιο. Καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Θοδωρής Κωνσταντίνου, εδώ στο κόκκινο, εργαζόμενος του ΕΚΑΒ.

γίνονται κάποια σχόλια για χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Μαμουλάκη, ο οποίος είπε ότι οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κ. Μαμουλάκης, να πούμε ότι ισχυρίστηκε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Και ένα ερώτημα που ίσως πρέπει να γίνει είναι το εξής. Αν ένας βουλευτής ενός κόμματος που λειτουργεί κανονικά πιστεύει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, γιατί δεν αφήνει την θέση του, την βουλευτική του έδρα. Ένα είναι αυτό. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια για το ντοκιμαντέρ του Sky, το γνωστό ντοκιμαντέρ που βασίζεται στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δένδρινου, που επιχειρεί να εξερευνήσει τι έγινε και τι δεν έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν νομίζουμε ότι θα βλάψει τον κύριο Τσίπρα αυτό το ντοκιμαντέρ και το εγχείρημά του. Κάθε φορά που ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός ο Sky επιχειρούσε να στριμώξει τον πρώην Πρωθυπουργό, στο τέλος τον ευεργετούσε. Προφανώς πολλοί θυμόμαστε εκείνη τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Sky σε Παπαχελά και Κοσιόνι λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές του 2019, που κατά τις εκτιμήσεις έδωσε τέτοια όθηση στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, έτσι το 2019, που είχε ως αποτέλεσμα και το αξιοπρεπέστατο το 2019 31-32% στις κάλπες. Γενικά η ρόδα στον κέντρο αριστερό χώρο γυρνάει, να δούμε πού θα καταλήξει. Όλα είναι πάρα πολύ ρευστά. Κλείνουμε. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Ακολουθεί Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και μετά η εκπομπή του Αλεξιδάκη.

μπαίνουν στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διπλωματικός πυρετός με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως γράφει ο αμερικανικός ιστότοπος Αξιός. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξαγωγή του ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και θα μεταφέρει τις θέσεις της στο μεσολαβητή το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει.

0: στο X, ο Ισμαήλ Μπαγάη. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Λίβανο. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αλ-Σαξάκια. Φάγελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της Λευκός Σταρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου, Εστρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Αρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Σάμο, στην περιοχή του Ηραίου. Ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο παραλιακό κρυπίδωμα έχασε τη ζωή του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος φορτωμένης μπετονιέρας, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να το καταπλακώσει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΔ με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Για εμάς η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα μόνο διεθνούς κατάστασης, αλλά και μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης που δημιουργεί μια ασφικτική κατάσταση στους δημόσιους υπαλλήλους, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε σήμερα στους εργαζόμενους της. Η διοίκηση της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας του Ηρακλείου Κρήτης. Κλειστή θα παραμείνει η γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπή Παιανία από τη συμβολή της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο ως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Δύο ώρες νωρίτερα στις 10:20 θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη σταθμοί του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης, Επόλια και Ομόνια Ελληνικό χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN. Την 1η Ιουνίου του 1980, ο Τέρνερ λάνσαρε το CNN, το πρώτο δίκτυο 24ωρης συνεχούς ενημέρωσης, μια ιδέα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άρχισε να παρακολουθεί την επικαιρότητα. Παρότι πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και σταδιακά αποχώρησε από τα μίντια, συνέχισε να χαρακτηρίζει το CNN το μεγαλύτερο επίτευγμά του. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον ιδρυτή του CNN. Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Τέρνερ, ενώ άφησε εχμές για την ηγεσία του δικτύου που τον διαδέχτηκε. Στις αθλητικές ειδήσεις, έχοντας κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στόχο την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει με sweep στο Final Four της Ευρωλίγκα. Στο Telecom Center οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά των play-off με 2-0 επί της ισπανικής ομάδας. Η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπαίου Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους αύριο και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρεως. 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Uh-huh. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Φιλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι επί της επικοινωνίας, επί της φωτογραφίας, επί των γενικών καθηκόντων. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Είπα ο εκλεκτός μου καλεσμένος και ακούσαμε μια ηχογράφηση την οποία ο εν λόγω κύριος την έκανε πριν από 60 ακριβώς χρόνια, όταν ήταν 16 χρονών.
1: 15,5.
0: Με 15,5. Αυτό που λέει ο Στίχος Σαββόπουλο, μην τον επαναλάβω, είμαι 16 σας μπιπ τα λύκια, οργισμένο αθηναϊκό νιάτο.
1: Ναι.
0: Νιάτο παραμένει και τώρα που δεν είναι 15,5.
1: Συν 60.
0: Συν 60, αλλά είναι πάντα ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στη μουσική, άσχετα αν τα παράτησε κάποια στιγμή και εξαφανίστηκε σαν κομίτης, και ακόμα αυτό δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς, αλλά δεν ξέρω αν μας παίρνει σήμερα να το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο φίλος μου, περηφανεύομαι ότι με θεωρεί φίλο του δηλαδή, ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου, συνθέτης, στιχουργός ενίοτε, ενορχιστρωτής, παραγωγός, ηχολήπτης, ξέχασα κάτι?
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πω ότι ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Αλέξη, και να πω ότι επειδή θυμόμουν όλα τα επιτυακά του, όπως είπαμε τώρα ότι είναι 60 χρόνια από την ηχογράφηση του C-School τώρα, είναι και 5 χρόνια ακριβώς, αν δεν το θυμάσαι, το βρήκα στα κοιτάπια μου, από την τελευταία μας τηλεφωνική συνάντηση, ναι, λόγω κορονοϊού.
0: Δεν ήταν διαζώσεις, ήταν τηλεφωνικά, ναι, λόγω κορονοϊού.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, είχαμε κάνει 2-3 εκπομπές μαζεμένες.
1: Μπράβο, ήταν ακριβώς πριν 5 χρόνια.
0: Λοιπόν, πριν από 60 χρόνια, με τους άλλους 16άριδες, τον πρώτο ξάδερφο, τον Νίκο τον Δαπέρη, ας πούμε, και τα άλλα τα παιδιά.
1: Και τον αδερφό του τον Κώστα και τον Ρένο τον Κώσεβιτς. Τέσσερις ήμασταν.
0: Φτιάξατε τους Λουμπογκ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα μην εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει Λουμπογκ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Και αν και μαθητές, παίζατε σε φοιτητικές χοροεσπερίδες, κάνατε και δίσκους, δηλαδή κάνατε σαματά γύρω από την περίπτωσή σας.
1: Εδώ θέλω να πω αυτό που σου λέγα και πριν έρθουμε στο στούντιο, ότι σήμερα με έχει πιάσει μια νοσταλγία κάποιων παλιών ανθρώπων που δεν είναι πια μαζί μας. Όταν βγήκε το C-School, ο περίφημος Βαγγέλης Παπαθανασίου, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, μαζί με τον Δημήτρη τον Πολύτιμο.
0: Επίσης δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
1: Επίσης δεν χρειάζεται να πω, συγχωρεμένος δυστυχώς κι αυτός. Είχαν δώσει μια συνέντευξη στην οποία είπαν ότι το ωραιότερο τραγούδι που έχει βγει ποτέ στην Ελλάδα είναι το C-School.
0: Μεγάλο γαλόνι αυτό.
1: Ναι, μάλιστα το έχω ηχογραφημένο, το έχω κρατήσει αυτό σε μια κασέτα. Τότε είχαμε κασέτες. Και θέλω να του. Γι' αυτό του θυμήθηκα τώρα. Και επίσης το Πολύτιμο, και νομίζω ότι θα τα ακούσουμε αργότερα. Που ήταν. Έπαιξε στο δίσκο που είχαμε κάνει με τον λογοθέτη του Ελλαδέξ και παίζει ένα ωραιότατο σόλο στο πολύ ωραίο στυλ. Ο Δημήτρης ο Πολύτιμος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτοί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι. Πέραν του ότι είναι σπουδαίοι και το ξέρουμε όλοι, μου κάναν και την τιμή να έχουν πει καλά λόγια για μένα.
0: Κάνα, δεν σου τα χαρίσανε, τα κέρδισες με την αξία σου.
1: Όχι, αλλά εγώ επειδή ακριβώς δεν ήμουν και πολύ έτσι του. Δεν πήγαινα ούτε για τη δόξα ούτε για το χρήμα, πολύ περισσότερο με συγκινούσαν οι κάποιοι συνάδελφοι που είπαν κάποια καλά λόγια για μένα.
0: Και ήταν αρκετοί.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως. Και ξέρω και αρκετούς, δηλαδή έχουμε fan club. Και ξέρεις ότι ανήκω στο fan club του Γιάννη. Λοιπόν. Ο Γιάννης ξεκίνησε 16 και στο παίξιμο της μουσικής ροκάς της εποχής.
1: Ναι.
0: Μετά αυτό το πράγμα αναβαθμίστηκε επί του επαγγελματικότερου. Φτιάξατε
1: τους Πελώμα
0: του Πελώμα εκεί. Θα ακούσουμε τον περίφημο Γαρίφαλο που είναι δικό σου τραγούδι, το μεγάλο σου ξέ.
1: Ναι.
0: Μετά τσακωθήκατε, τα σπάσατε. Ναι. Μετά για ένα μικρό φεγγάρι ήσουν στους Ανάδελτα.
1: Ναι.
0: Η γκρουπίστικη περίοδος. Ναι. Μετά σε απορρόφησε επαγγελματική δισκογραφία. Session μουσικός με τον Μαρκόπουλο. Συνενορχιστρωτής με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στα μικροαστικά. Γιάννης Λογοθέτης, Θέμης Ανδρεάδης, Δημήτρης Πουλικάκος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτός είναι ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου. Και με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την τιμή να μιλάμε σήμερα. Ποιο είπες, πολύ ωραίο στυλ. Το οποίο παίζει σε όλο όργανο.
1: Παίζει ο Δημήτρης ο Πολύτιμος. Εκτός από ότι παίζουν και άλλοι αξιόλογοι μουσικοί, απλώς τον Δημήτρη, επειδή τον αναφέραμε και στο C-School, και τον μνημονεύσαμε σήμερα που δεν είναι πια μαζί μας. Γι' αυτό και τον αναφέρουμε και τώρα. Παίζει ένα εξαιρετικό σόλο πιάνο.
0: Να τα ακούσουμε όλο το κομμάτι που έχει μια θαυμάσια ενορχήστρωση για πνευστά, ναι. Και έχει το Δημήτρη Πουλικάκο σε πολλά και ευχές στίχη του Γιάννη Λογοθέτη.

σήμερα όπως κάθε πρωί φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο.

0: τώρα μετά από 50 χρόνια που τη θυμάμαι και αυτή την εποχή και τη δισκογραφία αυτής της εποχής, δεν ξέρω στις μέρες μας πώς μπορεί να αρχίσει μια τέτοια δισκογράφηση. Πάντως εκείνα τα χρόνια ηχούσε σαν κάτι, σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Δεν έμοιαζε με τίποτα από αυτά που ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Μια ηχογράφηση που έχει την ενορχιστρωτική και συνθετική υπογραφή εν προκειμένου του Γιάννη Κιουρτσόγλου με τα πνευστά της, θαυμάσια κατανεμημένα ηχοληπτικά, στο Γιάννη τον Τριφύλλη, στο Άξιον, μήπως το γράψω
1: ναι,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι, εδώ, σε αυτό το κομμάτι ειδικά, διότι με τα πνευστά, μια και τα ανέφερες και θα την κάνω λίγο πιο τεχνική τη συζήτησή μας, σαν ενορχιστρωτής, εγώ που έχω κάνει πάρα πολλές ενορχιστρώσεις, ενώ τα έγχορδα είναι πολύ εύκολο να ενορχιστρώσεις, βιολί, βιολόντσελο κτλ. Στα πνευστά υπάρχει μεγάλη δυσκολία διότι δεν είναι ομοιογενή. Δηλαδή το σαξόφωνο δεν είναι η ίδια κατασκευή με την τρομπέτα. Εάν λοιπόν βάλεις την τρομπέτα να παίξει το μέρος του σαξόφωνου και το σαξόφωνο το μέρος της τρομπέτας, γίνεται μάπα το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εδώ, για να μην φλιαρίσω, ευτύχησε να είναι και από μένα γραμμένα τέλεια και οι τρεις μουσικοί που τα παίξανε, γιατί έχουν παίξει δύο φορές οι ίδιοι μουσικοί, οι καλύτεροι για εκείνη την εποχή, και ο Γιάννης ο Τριφύλλης είχε κάνει μια εξαιρετική ηχογράφηση. Είναι μια πολύ ευτυχής στιγμή της ενορχιστρωτικής μου ζωής.
0: Ανάμεσα στις πολλές, βέβαια, αλλά αυτή είναι και ξεχωριστή. Πάμε στην τελευταία μεγάλη σου ενορχιστρωτική στιγμή, 1980, στα 30 χρόνια δηλαδή. Και αυτό που ακούσαμε ήσουν 24 χρονών παιδί.
1: Ναι, εδώ ήμουν 24.
0: Για να έχουμε και μια αίσθηση των αναλογιών. Το πώς και γιατί μετά σταμάτησες τους ρυθμούς αυτούς και λίγο μετά εγκατέλειψες, είναι μια άλλη, είπαμε, συζήτηση.
1: Σε μια νυχτερινή εκπομπή.
0: Θα γίνει και αυτή. Λοιπόν, Μαρία Δημητριάδη, Δελτίο Καιρού, πρώτος προσωπικός δίσκος μετά που τελείωσε ο κύκλος του πολιτικού τραγουδιού και είναι ο μόνος δίσκος τραγουδίστριας που έχει μέσα πρωτότυπα τραγούδια. Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου.
1: Σωστά.
0: Και ενορχιστρωτή και παραγωγό το Γιάννη Κιουρτσόγλου.
1: Και είναι, δεν ξέρω αν το είπες, δεν το πρόσεξα. Είναι όλα πρώτες εκτελέσεις.
0: Ναι, πρωτότυπο υλικό.
1: Ναι. Εγώ ήταν, βέβαια, το οφείλω στην συγχωρεμένη τη Μαρία τη Δημητριάδη, εκείνη τη έκανε όλη την προσπάθεια αυτή. Το ότι πήραμε το OK όλων αυτών των μεγάλων συνθετών να ενορχιστρώσει την πρώτη εκτέλεση κάποιος Γιάννης Κιουρτσόγλου, ξέρω, ήταν μεγάλη τιμή για εκείνη την εποχή. Και θέλω μια και θα βάλουμε του Μικρούτσικου κομμάτι.
0: Γιατί το διάλεξε?
1: Από ό,τι ξέρω. Ναι, το διάλεξα για να θυμηθώ πάλι, που θυμόμαστε τους παλιούς τώρα, τρεις αγαπημένους που έχουν φύγει. Ο ένας είναι ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο οποίος μου είχε κάνει τότε την τιμή να μου πει ότι το έχει κάνει καταπληκτικό το κομμάτι, τόσο που δεν κατάλαβα ότι είναι δικό μου. Μου είχε πει ο Μικρούτσικος. Το δεύτερο που θέλω να πω, και νομίζω ότι θα τα ακούσουμε αυτό, θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Στο τέλος του κομματιού παίζω ένα σόλο με την ηλεκτρική μου την κιθάρα τότε.
0: Την
1: περίφημη τη Les Paul. Το οποίο είναι ροκάδικο σόλο. Με το που το έπαιξα, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ η Μαρία Δημητριάδη που γυρίζει και μου λέει: θέλω να το μάθω αυτό που έπαιξες και να τραγουδήσω από πάνω κι εγώ.
0: Ουνίσανο, ναι.
1: Και έτσι έγινε. Mm-hmm. Έτσι, αν τα ακούσουμε μετά, είπε: σολάρω εγώ και από πάνω τη μελωδία της κιθάρας τη λέει η Μαρία. Και τέλος να αναφέρουμε τον Γανοσέλη, τον αγαπημένο τον Κώστα, ο οποίος έφυγε πολύ τελευταία, τον χάσαμε τώρα. Και ο οποίος υπήρξε, πέραν του ότι ο ίδιος υπήρξε εξαιρετικός ενορχιστρωτής και από τους καλύτερους μουσικούς της γενιάς μου, υπήρξε σαν κιμπορντίστας σε όλους μου τους δίσκους.

0: Λοιπόν, μπαλάντα ενός φιλήσυχου από το Δελτίο Καιρού με ενορχιστρωτή και σολίστα στην κιθάρα τον Γιάννη Κυρτσόγλου, με αυτό το εφέ που μας περιέγραψε που το ακούσαμε στο τέλος με ταυτοφωνία μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, και να κάνουμε και ένα τελευταίο φόρο τιμής στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Ναι.
0: Που και αυτός εδώ και...
1: Άλλη μεγάλη συνεργασία που είχα τότε, τα μικροαστικά.
0: Που τα συνενορχίστρωσες μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γρήγορα κολίγα γιος να το ακούσουμε ολόκληρο. Κολίγα ο γιος του παππού μου, ο παππούς. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Λοιπόν, κόβουμε το σόλο του Γιάννη Κουρτσόγλου με τις ευλογίες του ιδίου. Το σόλο στην κίτρινη Τηλεσπόλ, η οποία δεν είναι στα χέρια της οικογένειας πια.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, αυτά κάνετε και μετά χάνονται οι θρύλοι, αγαπητέ μας καλεσμένε.
1: Δεν μας επηρεάζουν αυτά.
0: Είναι ο Γιάννης Κουρτσόγλου, όχι ο γιο της Κουρτσόγλου, ο βασίστας. Ναι. Είναι ο Γιάννης ο κιθαρίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός, ηχολήπτης κλπ.
1: Ναι.
0: Ο γιο της είναι κατά πολύ μεταγενέστερος.
1: Είμαστε και συγγενείς με το γιο της, μακρινή.
0: Ο γιο της ξέρω ότι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, εσύ είσαι γκάγκαρος Αθηναίος.
1: Ναι, όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τη μικρασιατική καταστροφή, καμιά πενταριά Κουρτσόγλου, κάποιοι από αυτούς πήγανε στην Καστοριά και κάποιοι στην Κοζάνη.
0: Α, από εκεί βαστάει.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή το συνάντησα το γιο της, τα βάλαμε κάτω και είπαμε: για πες μου, πώς λέγανε τον παππού σου, πώς λέγανε τον παππού μου, πώς λέγανε κλπ. Και βρήκαμε ότι όντως είμαστε.
0: Πάντως δεν είσαστε το ίδιο πρόσωπο.
1: Μακριά ξαδέρφια. Ναι, δεν είμαστε. Αλλά δυστυχώς Γιάννης και γιο της μας μπερδεύουν.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία, εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννης Κουρτσόγλου είναι εκλεκτός μας καλεσμένος, ακριβοθόρητος τα τελευταία 30 χρόνια, δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν μιλάει, οπότε χαρά και τιμή μας που τον έχουμε εδώ και τον ανακρίνουμε, δυστυχώς μόνο για μία ώρα.
1: Και εμένα χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, ήταν δική σου ιδέα να το πάμε λίγο περίεργα και να μνημονεύσουμε όλους τους φευγάτους στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Τώρα το πάμε κάπως πιο ορθολογικά και ξεκινήσαμε αυτό το φοβερό γαρίφαλο που προέρχεται από ένα υπαρκτό πρόσωπο. Μην την ξαναπούμε την ιστορία, την έχεις πει πολλές φορές. Σου ξέ που έγραψες στα 20 σου χρόνια και όταν σκεφτόμαστε Πελώμα Μπόκιο, σκεφτόμαστε αμέσως τον γαρίφαλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πελώμα, Πε από τον Νίκο Δαπέρη. Λό από τον
1: Λογοθέτης.
0: Νίκος Λογοθέτης. Μα,
1: Τάκης Μαρινάκης,
0: φευγάτος κι αυτός.
1: Έφυγε κι αυτός. Βλάσης Μονάτσος.
0: Φευγάτος και Γιάννης Κουρτσόγλου.
1: Εν ζωή,
0: εν ζωή και κοτσονάτος. Σε απορρόφησε η επαγγελματική δισκογραφία. Έγραψες και λαϊκά τραγούδια. Έγραψες και μπαλάντες. Έγραψες και ταγκό. Έγραψες και τις Παναγιά στα μάτια. Εν πάση περιπτώσει, είχες ευχέρεια και γρηγοράδα. Είχες φρέσκες ιδέες στο στούντιο. Ήσουν αγρήγορος. Προσόντα που τότε τα αποτιμούσαν σε χρυσάφι εταιρείες, λέω εγώ. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που σε.
1: Ναι, μειώναν το κόστος της παραγωγής.
0: Ναι. Έχεις κάνει συνεργασίες που δεν το καταλαβαίνει κάποιος, άμα δεν το ξέρει. Ας πούμε, ήσουν αυτός που προγραμμάτισε το Amoog Synthesizer για την τετραλογία του Μούτσι.
1: Τετραλογία του Μούτσι. Ναι.
0: Άντε τώρα, αυτό να μάθει κανείς ποιες είναι αυτή η δουλειά, το Χαμαλίκι, ας πούμε, της εποχής. Αλλά η μουσική είναι και καψούρα και με τις καψούρες, άμα γυρίσει το μάτι μας ανάποδα, λέω εγώ, μπορεί και να αλλάξουμε και σελίδα εύκολα.
1: Εκείνα τα χρόνια ήμασταν και λίγο, ευτυχώς δηλαδή, ήμασταν και λίγο τρελαμένοι και θέλαμε να τα κάνουμε όλα και αυτό βοήθαγε.
0: Εάν είσαι και λίγο συγκρουσιακός, όπως νομίζω ότι είσαι, και το αναγνωρίζω γιατί είμαι και εγώ συγκρουσιακός, δεν κάνεις εύκολα υποχωρήσεις αρχών. Οπότε αν τα πράγματα πάνε στραβά, λες γεια σας παιδιά, πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή την ψυχολογία του Γιάννη, αλλά κυρίως θέλω να ακούσουμε αυτά που έκανε. Να κάνουμε μια στάση στο δίδυμο Θέμης Ανδρεάδης και Γιάννης Λογό.
1: Ναι.
0: Πες μας.
1: Μετά, ας πούμε και κάποιο ιστορικό, μετά τα μικροαστικά, τα οποία τα πιστώθηκα εγώ πάρα πολύ, δηλαδή εισέπραξα πολύ δόξα, μπορώ να πω, στον χώρο της δουλειάς μου. Ποιος είναι αυτός που έκανε την
0: αυτό τον ήχο, ναι.
1: Ναι. Ένας από αυτούς που ήρθαν και είπαν ποιος είναι αυτός, θέλω να τον γνωρίσω, ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο οποίος με βρήκε και μου είπε: έχω ακούσει τη δουλειά που έχεις κάνει με τα μικροαστικά και θέλω να κάνουμε κάτι παρόμοιο με το Θέμη τον Ανδρεάδη. Εγώ το Θέμη τον ήξερα σαν τραγουδιστή, όχι προσωπικά. Τον είχα ακούσει στη Λίδρα με τον Μαρκόπουλο και είπα: γιατί όχι. Και έτσι προέκυψε ένα νέο είδος που βεβαίως δεν είμαι εγώ ο κυρίαρχος αυτό, ας πούμε. Ο Θέμης έφτιαξε αυτή την προσωπικότητα. Εμείς ακολουθήσαμε και εγώ έγραψα τραγούδια τα οποία πολλά από αυτά που έχω γράψει πιστεύω ότι είναι ωραία τραγούδια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που τα έγραψα.
0: Δεν θα ακούσουμε τα μεγάλα σου ξέ, δεν θα ακούσουμε το Καραγκιόζη, ας πούμε. Ναι, δεν θα ακούσουμε το Τρεις Αδερφόμενοι.
1: Παρόλο που σου είπα εγώ να βάλουμε κάποιο σου ξέ, μου έκανες την τιμή και πρέπει να το πω εδώ πέρα να βάλεις κάποιο που εγώ θεωρώ ότι είναι σπουδαίο. Το Πίτσι Πίτσι που είναι και η Χριστίνα Ιβαρζοπούλου.
0: Φευγάτη και αυτή.
1: Φευγάτη και αυτή δυστυχώς. που είναι ένα τραγούδι που εγώ από τη δουλειά με το Θέμη, αν μου πεις να σου πω δύο τραγούδια για τα οποία είμαι πολύ υπερήφανος, το ένα θα είναι το Πιτσι Πιτσι.
0: Ο ίδιος ο Θέμης πριν από δύο εβδομάδες που είχε έρθει εδώ και έπαιξε κάνα δύο τραγούδια δικά σας, έπαιξε τον Καραγκιόζη, νομίζω, έπαιξε και την Καπιτάλα.
1: Α, αυτό είναι το δεύτερο που θα σου λέγα εγώ.
0: Που έχει τα φοβερά βιολιά που ντουμπλάρωνε και ακούγονται σαν να είναι από τα βάση της Αραβίας.
1: Τα αραβικά βιολιά, ναι.
0: Έλα τώρα να ακούσουμε πάλι τα πνευστά. Πόσο ωραία τα κουμαντάρει ο Γιάννης Κιουρσόγλου ως ενορχιστρωτής.

0: άντε να χαθείς.
1: Καλέ που μένεις.
0: Να μην επιμένεις.
1: Καλέ κορίτσι.
0: Ας το πιτσι πιτσι.
1: Καλέ μανάρι.
0: Κάνε μου τη χάρη.
1: Καλές νομπάρεις.
0: Απλώς

0: Μα τώρα δεν σε θέλω εγώ.
1: Γελάω κάθε φορά που ακούω αυτό το γέλιο του Θέμη στο τέλος αυτού του τραγουδιού και το είδα και σε βίντεο κλιπ του 76, πότε ήτανε. Σήμερα τυχαία έπεσα πάνω του προετοιμάζοντας την εκπομπή. Και ήταν πάρα πολύ δροσερό για τότε και ακόμα δηλαδή αυτά τα τραγούδια στέκονται. Ποιανού έπαιξε?
2: Ένας Έλλης.
1: Ποιος άλλος?
2: Είναι ο Κώστας, ήταν παρόν στις περισσότερες δουλειές μου και σημαντικός. Σημαντικό κερασάκι στις τούρτες που λένε.
1: Εσύ πότε και πώς αναβαθμίστηκες από σόλο κιθαρίστας της ηλεκτρικής κιθάρας σε ενορχιστρωτή με καινοτομίες, τα πνευστά και ξέρω εγώ?
2: Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό μετά από Πελώμα από Κιουάν, Άδελτα κτλ. Μετά πήγα να κάνω τη θητεία μου, η οποία θητεία μου, όπως θα θυμάσαι εκείνη την εποχή, θα έχεις ακουστά τουλάχιστον, ήταν και κάποιοι 32 μήνες, δεν ήταν μικρή.
1: Εγώ είναι ναυτικό.
2: Ναυτικό, ναι.
1: 25 εγώ, ναι. Αλλά πιο μετά.
2: Αυτή η θητεία, εγώ μπορώ να πω ότι μου χώρισε και την μουσική μου ζωή στα δύο. Δηλαδή αυτοί οι 32 μήνες ήταν αρκετοί να πάψω να με ροκάς, ας το πούμε έτσι. Έρχονται μετά τα μικροαστικά, ο Κυλαϊδόνης, ο Ανδρεάδης και όλα αυτά. Και πλέον εγώ έχω πάψει να είμαι αυτός που έπαιζε στο Πελώμα Μπογιού και στα διάφορα γκρουπ. Και εκεί πλέον έχω πλέον...
1: Οριμάσει.
2: Συμφιλειωθεί και με την ιδέα ενορχίστρωση. Έχω αρχίσει και μαθαίνω για να γίνω καλός ενορχιστρωτής. Και πιστεύω ότι αργά αλλά το κατάφερα και αυτό. Και έτσι πλέον είμαι, δηλαδή δεν είμαι πια ο ροκάς που παίζει στα γκρουπ, αλλά είμαι ενορχιστρωτής, είμαι κιθαρίστας, είμαι διαφορετικά τελείως.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου και πάλι.
2: Ναι.
1: Τώρα ακούμε. Είναι ενορχιστρώσεις δικές σου, συνθέσεις δικές σου.
2: Τώρα αυτά είναι και δικά μου τραγούδια.
1: Αλλά ναι. Σε όλα τα τραγούδια έχεις βάλει το χέρι σου μέσα στο στούντιο,
2: ναι.
1: Υπό πολλαπλές μορφές.
2: Ναι.
1: Ένα μεταγενέστερο τραγούδι, 1981, το συγκρότημα 2002GR. Το Ακαημένη.
2: Ναι. Το Ακαημένη. Αυτό ήταν τραγούδι το οποίο τραγουδούσα μόνος μου τον καιρό που με είχε πάρει ο Κώστας ο Τουρνάς για να τραγουδάω μαζί με τους Πολ στο Ελατήριο, ένα κέντρο που ήταν στην πλατεία Βικτωρίας. Και είχα γράψει τότε το Αχάιμεν και το τραγούδαγα, το οποίο το είχε ακούσει ο Ηλίας Ασβεστόπουλος από το 2002 και μου λέει: γιατί δεν μου το δίνεις αυτό να το βγάλουμε εμείς δίσκο? Και λέω: πάρ' το. Και να πούμε για μια φορά ακόμα ότι και εδώ παίζει ο Γανοσέλης, παίζει Χάμοντ όργαν και είναι πάλι εξαιρετικό σου.

0: Έχουμε λιγότερες τύψεις επειδή το σόλο που κόβουμε δεν είναι δικό σου, αλλά είναι του κιθαρίστερα από τους 2002 GR.
1: Ναι. Εδώ λογικό είναι, το group είναι 2002, ναι. Δεν παίζω εγώ.
0: Ναι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που το έχεις παρατήσει, ρε Γιάννη, γιατί εσύ από το 90 και μετά δεν ξανακάνεις τίποτα επαγγελματικό,
1: ναι.
0: Γιατί μου σκέδωσες δύο τραγούδια στο Reunion, ας πούμε, τον Πέλο Μαβογιού, κάτι
1: τέτοιο. Ναι, έκανα και ένα δίσκο μόνος μου, με παρακίνησε κάποιος παράγων από κάποια εταιρεία. Και ξέρεις, άμα έχεις τη μύγα που λένε μυγιάζεσαι, και μου είχε πει, είναι δυνατόν εσύ να μην κάνεις, έλα να κάνεις. Και έκανα το 91 ένα δίσκο που είναι και ο τελευταίος που έχω κάνει, ο οποίος έχει γίνει όλος με synthesizer και με computer, δηλαδή τα ετοίμωσα όλα στο σπίτι μου, ας το πούμε.
0: Απεταξάμιν, θα σου πω εγώ.
1: Και εκεί πέρα, ναι, ήμουνα πλέον εκτός επαγγέλματος, γι' αυτό το είχα κάνει και έτσι. Ήμουνα κομπιουτεράς από επαγγελματικής πλευράς, ας το πούμε. Αλλά έχω να πω για εκείνη την εποχή ότι μια μεγάλη για μένα τιμή και ανάμνηση από εκείνη την εποχή είναι ότι τραγούδησε ο Κώστας ο Καράλης, που για μένα είναι από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, και μου έκανε τη μεγάλη χάρη.
0: Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρη σε αυτό το δίσκο το δικό σου, γνώρισα και τη φωνή της Χρυσούλας Χριστοπούλου, ναι. Που δεν την είχα ξανακούσει, ναι. Και επίσης δεν έχω ακούσει νέα της εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Θα ήθελα να ξέρω τι κάνει και αν είναι ακόμα στο τραγούδι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εσύ θέλεις τη μουσική, αν καταλαβαίνω σωστά δηλαδή, να γίνει με κάποιους όρους που να συνεννοηθούμε όλοι και να παίζουμε επί ίσης όρης. Κάπως έτσι. Αν δεν παίζουν αυτοί οι όροι, Το παιχνίδι έχει μπατάρει. Άμα μπατάρει το παιχνίδι, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Οπότε γεια σας. Τα λέω καλά.
1: Τα λες, και ευτυχώς που τα λες έτσι απ' έξω απ' έξω που λένε. Διότι μερικά πράγματα δεν λέγονται δυστυχώς.
0: Μωρέ, λέγονται.
1: Εγώ έχω αποφύγει να πω μερικά πράγματα για το πώς έφυγα από εδώ, πώς έφυγα από εκεί κλπ. Και πώς τελικά είπα τέρμα, φεύγω απ' όλα. Εγώ είχα ένα εντός εισαγωγικών ελάττωμα στα χρόνια που ήμουν μουσικός. Ήμουν ρομαντικός ότι τα πάντα γίνονται από τη δουλειά μας για τη δουλειά μας. Δηλαδή ότι είσαι καλός, μπράβο, για παίξε μας να δούμε τι παίζεις, είσαι καλός κτλ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ παρασκήνιο στο τι γίνεται από πίσω, σε συναλλαγές ανθρώπων, σε πράγματα που δεν θέλω να πω τώρα, παρόλο που έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Εμένα αυτό το πράγμα δεν. Δηλαδή με έδιωχνε τότε, ας πούμε, και με ανάγκασε πολλές φορές να πω.
0: Άισεχτήρ που λένε,
1: ναι,
0: και στην Ανατολή.
1: Κάπως έτσι, κάπως Μάλιστα. έτσι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα τραγούδι, μια και το πήγαμε εκεί το πράγμα, ιδεολογικά, που αναφέρεται στις αμαρτίες και στους αμαρτωλούς. Το οποίο το παίζω κάθε Μεγάλη Τρίτη εδώ στο Κόκκινο. Αχ, Κασιανή, Κασιανή, από την Κεσαριανή, από τον Ιωάννη τον Πέμπτο, το δίσκο που έκανε στο 86. Ήδη είχε πάρει τη ρότα αναχώρησης από τα μουσικά, αλλά αυτός ο δίσκος είναι μια κανονική παραγωγή. Τραγουδάς ο ίδιος.
1: Όχι, αυτός ήταν μια κανονική παραγωγή. Παίζουν μέσα γνωστή μουσική. Ο Τάκης ο Μαρινάκης, τον αναφέραμε και πριν. Τραγουδάω εγώ στο δίσκο. Και είναι ένας καλός δίσκος, μπορώ να πω.
0: Μια χαρά είναι. Ναι. Και είπες ότι ούτε και νέοι παίζει ο Χρήστος Τσιαμούλης.
1: Μπράβο.
0: Για να δώσει το ανατολικό χρώμα.
1: Ακριβώς.

0: Αλλά εδώ τη φωνητικά στο ρεφρέν της Κασιανής κάνει η αδελφή του Ιωάννα Κετσόγλου, επίσης με πολλές ηχογραφίσεις στο ενεργητικό της δεκαετίας 70 και 80. Τα χαιρετίσματά μας αν μας ακούει. Και πάμε σιγά σιγά για το τέλος, Γιάννη. Ναι, ναι. Περνάει ο χρόνος στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάει γρήγορα.
0: Τώρα με τι ασχολείσαι, είσαι συνταξιούχος πια.
1: Τώρα είμαι συνταξιούχος, καιρός ήταν. Παρόλο που ασχολούμαι ακόμα με λίγα πραγματάκια υπόλοιπα της επαγγελματικής μου ζωής, ας το πούμε.
0: Ως κομπιουτεράς.
1: Ως κομπιουτεράς, ναι. Υπήρξα παράλληλα επί 34 χρόνια καθηγητής πληροφορικής και συγχρόνως δούλευα και σαν πληροφορικός σύμβουλος και κατασκευαστής software σε 2-3 βιομηχανίες. Και είμαι πολύ ευτυχής για αυτό. Δεν μετάνιωσα ποτέ που άφησα τη μουσική για την πληροφορική.
0: Τι να σου πω, ο Θεός και η ψυχή σου που λένε, πάντα υπάρχει ένα μικρό κενό μέσα μας. Τώρα πόσο μικρό είναι, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά. Και δεν μπορώ να μιλήσω για σένα, βέβαια. Ο καθένας ορίζει.
1: Είναι λογικό, γιατί πολλές φορές μου λένε πολύ με ρωτάνε, γιατί σταμάτησε. Δεν μπορεί κανείς να το δει προσωπικά όπως το βλέπει ο καθένας. Για μένα ήταν όντως μια πολύ σωστή επιλογή τελικά.
0: Okay. Εκ μέρους του Γιάννη Σκιουτσόγλου Fan Club, σταματάμε εδώ την εκπομπή, γιατί δεν μας παίρνει άλλο από χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο στούντιο.
1: Και ήταν εγώ ευχαριστώ τιμή μας. Για τη φιλοξενία.
0: Έχουμε και άλλες εκπομπές να κάνουμε. Το λέω απειλητικά δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Και θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι που είπες με τον Κώστα Καράλη από τον δίσκο Μηδέν.
1: Ναι.
0: Τον τελευταίο σου δίσκο στην ουσία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κιουτσόγλου ήταν στο κόκκινο. Θα μείνετε συντονισμένοι μετά το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Μελίνα Βελιμέζη. Έρχεται το βραδινό μαγαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Λαβανέλο. Από τον Γιάννη Κιουρσόγλου και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ο πόλεμος στο Ιράν και το ενδεχόμενο τερματισμού του, η υπόθεση των υποκλοπών και η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση, τα όσα καταγγέλουν οι μάρτυρες στη δίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση αυτοδικίας στην Κρήτη κυριαρχούν αυτή την ώρα στην επικαιρότητα. Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Φιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777 ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Εννοείται μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας avgi.gr/ στο κόκκινο και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πάμε για τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διπλωματικές διεργασίες σε εξέλιξη με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνεί, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα μεταφέρει τις θέσεις της στο μεσολαβητή, το Πακιστάν. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Λίβανο, τουλάχιστον 5 νεκροί και 15 τραυματίες μετά από επίθεση Ισραηλινών στην πόλη Αλ-Σαξάκια. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάνγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά την αποπροσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Εστρέλα Γκαλάν και Φερνάντο Μπαρένα. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Συνεδριάζει αύριο στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα στη Σάμο, στην περιοχή του Ηρέου, ένας εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο παραλιακό κρυπίδωμα έχασε τη ζωή του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος φορτωμένης μπετονιέρας με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου ύστερα από απόφαση της ΑΔΕΔΗ με βασικά αιτήματα επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου Κρήτης. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Στο λιμάνι της Γραναδίγιας στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά θα δέσει το κουραζιερόπλοιο Χόντιους το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους αύριο, τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως δυτικά, βόρεια και κεντρικά, νοτιάδες στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις αναλυτικά και να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Έγραψε το Άξιος σήμερα ότι είναι κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Να δούμε αν ανοίγει όντως ο δρόμος ή είναι λίστα επιθυμιών του Τραμπ. Ο δημοσιογράφος μας, ο Αντώνης Ριγόπουλος, έχει όλο το ρεπορτάζ. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ντίνα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι όπως το περιέγραψες. Μία σελίδα είναι όλη η συμφωνία την οποία πιστεύουν να καταλήξουν η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Mm-hmm. 14 είναι τα σημεία τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται και από όλες τις πλευρές, μεσολαβεί βέβαια το Πακιστάν για να γίνουν αυτές τις συνομιλίες, είναι πάρα πολύ κοντά στο να επιτευχθεί μια τέτοια λύση. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η διαπραγμάτευση έχει γίνει από ό,τι φαίνεται πίσω από την πλάτη του Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ τις τελευταίες μέρες, από ό,τι φαίνεται, προετοιμαζόταν για κλιμάκωση της κατάστασης και mm-hmm. του πολέμου. Παρ' όλα αυτά, ουσιαστικά ευνηδιάστηκε όταν ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες ότι παγώνει το Project Freedom, την επιχείρηση ελευθερία mm-hmm. με την οποία θα έβγαζε τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ. Mm-hmm. Και τελικά προχωράνε σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Βέβαια, όλα περιμένουμε να κρέμονται σε μια κλωστή, όπως το έχουμε δει και τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους μήνες μάλλον. Και περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή αν θα καταφέρουν τελικά οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία, έστω και μια σελίδα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θα συμφωνηθεί θα είναι σε πάρα πολύ έτσι, γενικό πλαίσιο και θα μαθαίνουν περισσότερο τις επόμενες μέρες.
0: Φαντάζομαι ότι και μέσα στους 14 αυτούς όρους, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω σημεία, θα είναι και ότι θα συζητήσουμε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν θα βάζει σίγουρα τώρα στο μονοσέλιδο τα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Γιατί είναι σαν να υποσκάπτεις τη συμφωνία να το βάλεις τώρα εξ αρχής έτσι.
1: Μα, και τις προηγούμενες φορές η συμφωνία κολλούσε πάντα στα πυρηνικά του Ιράν και στο πώς θα το διαχειριστούν. Ναι. Οπότε σε αυτά ένα από τα 14 σημεία θα είναι σίγουρα μια συμφωνία να συζητήσουμε, δηλαδή να μην μπουν στην ουσία της υπόθεσης αυτή τη στιγμή. Επίσης ένα από τα σημεία θα είναι η άρση των περιορισμών, των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν όλα τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και από άλλες βέβαια συμμαχικές δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα και βέβαια η πάυση όλων των εχθροπραξιών που γίνονται σε βάρος του Ιράν.
0: Μακάρι, Αντώνη, αλλά δεν ξέρω. Και η τοποθέτηση από την πλευρά του Ιράν δεν είναι απολύτως. Δηλαδή, έχουμε δύο αναφορές, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, τουλάχιστον ακόμη. Έχεις εσύ πληροφορίες ότι ξέρεις.
1: Όχι, και πάντα οι πληροφορίες από το Ιράν ήταν πάντα με το σταγονόμετρο, δηλαδή πιο δύσκολο από τις ΗΠΑ. Είναι λογικό. Είναι πιο κλειστό το σύστημα που λειτουργεί στο Ιράν, οπότε είναι πιο λογικό να είναι πιο δύσκολη η ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά και από εκείνη την πλευρά έχει επιβεβαιωθεί ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιας συμφωνίας. Mm-hmm. Και είναι θέμα τώρα μιας εικόνας στην οποία εγώ νομίζω πως θα πρέπει να στην εξίσωση και το Ισραήλ βέβαια, το οποίο έχει δείξει σε πάρα πολλές φάσεις ότι δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε υπάρχει ένας αστερίσκος για το ποια θα είναι αντίδραση του Ισραήλ εφόσον υπάρξει συμφωνία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με το Λίβανο που και εκείνος παίζει ένα ρόλο σε όλη την ισορροπία, το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες χτυπάει με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχει βομβαρδίσει σήμερα περίπου 3 χωριά στο νότιο Λίβανο. Και σημαντικό επίσης είναι ότι στην συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ με τον ομόλογό του της Γερμανίας, η γερμανική πλευρά για πρώτη φορά είπε ότι είναι σημαντικό και χρήσιμο, αναγκαίο μάλλον, να υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο ώστε να μπορέσουν να προστατέψουν την βόρεια πλευρά του Ισραήλ. Οπότε μια αναγνώριση στην ουσία de facto της κατοχής που υπάρχει στο Νότιο Λίβανο.
0: Ναι, απίστευτο. Υπάρχουν νεκροί και σήμερα στο Λίβανο. Βεβαίως την ίδια ώρα, για να μην το ξεχνάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Γάζα, η κατάσταση, η ανθρωπιστική. Παραμένει η ίδια, όπως μας λέγανε και χθες, Παλαιστίνοι, εδώ που βγήκαν εδώ στο κόκκινο. Έχεις πληροφορίες, Αντώνη, για το στολίσκο το ελληνικό τμήμα που είναι να αναχωρήσει από την Σύρο για τη Γάζα, για να συναντήσει και τα υπόλοιπα πλοία κλπ.
1: Ο προγραμματισμός ήταν να ξεκινήσει το Σάββατο. Ήταν ο στολίσκος ο οποίος παρόλη την παρέμβαση του Ισραήλ κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, παρόλα αυτά επιμένουν οι άνθρωποι να κάνουν την προσπάθεια να κατέβουν και να φτάσουν στη Γάζα. Ο προγραμματισμός θα να ξεκινήσουν το Σάββατο. Λόγω κάποιων προβλημάτων στο δορυφόρο, φαίνεται πως θα ξεκινήσουν αύριο. Είναι 5 σκάφη τα οποία θα ξεκινήσουν και αναμένουμε και τις πληροφορίες της εξελίξης από εκεί.
0: Ωραία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι οι δύο ακτιβιστές παραμένουν παράνομα κρατούμενοι υπό Ισραηλινή κράτηση και βρίσκονται σε απεργία πείνας για την άδικη κράτησή τους και την απάνθρωπη μεταχείριση φαίνεται και στις φωτογραφίες, έτσι είναι.
1: Τις φωτογραφίες και βεβαίως και σε άλλους από τους ανθρώπους οι οποίοι απήχθησαν από τον Ισραηλινό στρατό ανοιχτά της Ελλάδας και οι οποίοι επιστράφηκαν τελικά, δόθηκαν στις ελληνικές αρχές. Είχαν ήδη χτυπηθεί και εκείνοι. Προφανώς οι δύο οι οποίοι βρίσκονται υπό την ομηρία του Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και λόγω της απεργίας πείνας και φυσικά λόγω της φυσικής βίας που έχουν δεχτεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Είναι ανάμεσά τους και ο Τιάγκο Άβυλα, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής που είχε συλληφθεί και στην προηγούμενη αποστολή μαζί με την Γκρέτα Τούμπεργκ. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται ότι προσπαθεί το Ισραήλ να εγκλωβίσει όσο πολύ περισσότερο τις φωνές που έχουν και πιο δυνατή έτσι, απήχηση σε ένα μεγαλύτερο, σε ένα πιο ευρύ φάσμα ανθρώπων.
0: Είχαμε και ένα καλό νέο, Αντώνη, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων ακτιβιστών μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla και ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάσταση των ανθρώπων.
1: Να δώσει απαντήσεις και είναι λογικό ότι πλέον η Ελλάδα έχει βρεθεί σε μια θέση να εμπλακεί σε μια ακόμα και συνομιλία με δυνάμεις οι οποίες δεν είχαν κανένα ρόλο να βρίσκονται εκεί. Δηλαδή μπήκε σε μια συζήτηση με ανθρώπους που απήγαγαν άλλους σε διεθνή ύδατα και προφανώς πλέον φέρει και την ευθύνη για το τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους. Και παρόλα αυτά υπάρχει και επίσης από χθες το απόγευμα μάθαμε ότι ανοίγει και υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη για τον Ισραήλ Κάτζ, τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.
0: Αυτόν με την κρεμάλα στο πέτο, ναι.
1: Ένας από αυτούς, δεν ήταν ο βασικός είναι άντρας, αλλά νομίζω πως ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι με την κρεμάλα στο πέτο. Αλλά είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το Ίδρυμα Μαχίντ Ρατζάμπ με αφορμή μια επίσκεψη του Κάτζ στην Ελλάδα και πλέον έχει ανοίξει και ένα φάκελο σε σχέση με το αν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επισκεφτεί το ελληνικό έδαφος με βάση το ότι πιθανόν να έχει εμπλακεί και ο ίδιος σε πράξεις παράνομους σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και την γενοκτονία βέβαια.
0: Ναι, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Αντώνη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Και εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την... έρχομαστε στα δικά μας, την εσωτερική επικαιρότητα. Λοιπόν, νωρίτερα, νομίζω το μεσημέρι, έγινε μια συνάντηση του Σοκράτη Φάμελου με τους Ευρωπαίους, δηλαδή τους Ευρωπαίους αριστερούς, με τον Αντιπρόεδρο της ΛΕΦ, τον Κώστα Αρβανίτη και τους Ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Η Κατερίνα Μπρέγιαν είναι κοντά μας να μας δώσει το όλο το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Ντέινα, καλό απόγευμα. Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτης Φάμελος με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦ, τον Κώστα τον Αλβανίτη και ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Την Εστρέλα Γκαλάν και τον Φερνάντο Μπαρένα. Ο Σοκράτης Φάμελος στο πλαίσιο της συνάντησης ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα. Παράλληλα υποστήριξε ότι είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου που είχε να θυμίσουμε επεξεργαστεί ο Κώστας Αρβανίτης και υπερψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαρίθμησε τα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, που είναι το πρόβλημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς και την παράνομη, ως προς την παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, το θέμα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως η ελευθερία του τύπου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αφού ξεκινήσαμε από το Σοκράτη Φάμελο, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει αύριο στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γύρω στις 2:20 και την Παρασκευή, όπως είπαμε και χθες, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο του Φόρουμ της Ημερησίας.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, ένα θέμα που σηκώνει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και σταθερά
0: Είναι τις υποκλοπές, έτσι.
2: Βεβαίως. Ναι. Ναι, είναι, αποτελούν την αιχμή του δόρατος στη σύγκρισή του με τη Νέα Δημοκρατία. Και όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κουκουλώσει όλα αυτά, ειδικά τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΚΕΠΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ τα αναδεικνύει σε κάθε ευκαιρία.
0: Έχει ξεσηκωθεί και όλος ο νομικός κόσμος.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη αντίδραση με το τελευταίο κουκούλωμα που επιχειρήθηκε μέσω του Αριουπάγου. Όμως ας δούμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει αναλυτικά σε σημερινή του ανακοίνωση πώς δρομολογείται η συγκάλυψη του σκανδάλου και κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση. Με αφορμή ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, απέφυγε να απαντήσει αν η κυβέρνηση τελικά θα αποδεχθεί ή όχι τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτό δεν απαντάει η κυβέρνηση ούτε αρνητικά ούτε θετικά, γιατί μετρούν το πολιτικό κόστος που θα έχει η συγκάλυψη που θέλουν να περάσουν. Μάλιστα μας εξηγεί πώς, με ποιους τρόπους γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται ως προς τη δικαιοσύνη. Το είδαμε, το είπαμε και εμείς λίγο νωρίτερα, ότι ήταν η απόφαση, ενώ το μονομελές πλημελιωδικείο είχε πάει την υπόθεση στον Άριο Πάγο για να ασκηθούν νέες, για να διερευνηθούν και να διερευνηθεί περαιτέρω για να ασκηθούν νέες διώξεις. Στη συνέχεια ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, εμπλεκόμενος, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πρώην αναπληρωτής επόπτης της Εθνικής Υπηρεσίας
0: Πληροφοριών. Για τον κύριο Τζαβέλα μιλάμε, για να ακούει και ο κόσμος τα ονόματα. Ναι.
2: Επέλεξε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης, παραβιάζοντας έτσι κάθε έννοια αμεροληψίας. Έτσι. Τώρα, ως προς τη Βουλή, η συγκάλυψη δρομολογείται ως εξής. Η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα τι γίνεται, έρχεται η κυβέρνηση και επιχειρεί, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης, να αποτρέψει ουσιαστικά τη σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής, παραβιάζοντας ευθέως το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ αποδομεί το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, που διαρρέει η κυβέρνηση, που λέει ότι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ΕΕΠ απαιτούνται 151 βουλευτές και επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφαλείας. Κάτι που, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι νομικά και κοινοβουλευτικά βάσιμο, διότι το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρουν ότι η αυξημένη πλειοψηφία των 151 βουλευτών αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της λειτουργίας της ΕΕΠ. Άλλωστε, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συστάθηκε με βάση το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τον κανόνα των 120 βουλευτών και όχι των 151 που προωθεί τώρα, που προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι χρειάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και, εκτός αν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παραδεχτεί ότι η παρακολούθηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Τουδέντια, και του τότε Αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και, θέμα εθνικής άμυνας, άρα κακούργημα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κινηθεί ποινικά κατά παντός υπευθύνου, δηλαδή με λίγα λόγια να καταθέσει μήνυση σε όποιον θεωρεί υπεύθυνο.
0: Μάλιστα. Τα τελευταία σου λόγια τα άκουσε και ο Κώστας Σαββόπουλος, ο οποίος είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Καθαρίνα Μπρεγιανή. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κώστας Σαββόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπολίτευση, καλώς τον. Έχει σηκώσει ψηλά το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρω η Νέα Δημοκρατία τι κάνει γι' αυτό. Ξέρω ότι ο Μητσοτάκης λείπει και γυρίζει απόψε.
3: Ακριβώς, για να είναι αύριο στις 11 στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρουμε αν θα αναφερθεί στο ζήτημα των υποκλοπών. Μπορούμε να αμφιβάλλουμε. Όπως μπορούμε να αμφιβάλλουμε αν θα αναφερθεί στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πουλήσει συνταγματική αναθεώρηση και μεταρρυθμιστικό προσωπείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, σε μια πέλπιδα προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα, και κυρίως θα ακούσει τα σκέρτσα για τον Σκέρτσο, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα τα λένε στον Σκέρτσο για να τα ακούει ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται αύριο.
0: Υπάρχει και παροιμία. Είναι
3: δυσαρεστημένη. Να την αναζητήσουμε.
0: Ο άνθρωπος το είπε στο γάιδερο, ο γάιδερος στο σκύλο, σκύλο στην ουρά του.
3: Ακριβώς λοιπόν, αυτό. Η αυριανή λοιπόν συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται πιο κρίσιμη στα 10 χρόνια που ο κ. Μητσοτάκης είναι στο τιμόνι του κόμματος και οι πληροφορίες αναφέρουν Δίνα ότι θα λάβουν μπόλικοι βουλευτές, μπορεί και 40, τον λόγο με σκοπό να εκφράσουν τις ενστάσεις τους για το μοντέλο διακυβέρνησης, τις διαφωνίες τους για πτυχή της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της κομματικής λειτουργίας, ενώ αναμένεται να εκτοξευθούν εχμές οι ευθείες βολές προς τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, τα λεγόμενα αρχοντόπουλα, όπως τα έχει ονομάσει ο κύριος Βλάχος. Τα αρχοντόπουλα είναι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Mm-hmm. Η ασπίδα μάλιστα προστασίας που ύψωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα κατά του Άκη Σκέρτσου φέρεται να όξυνε τα πνεύματα, καθώς τμήμα βουλευτών κάνουν λόγο για προνομιακή αντιμετώπιση των διορισμένων υπουργών. Και υπό αυτό το πρίσμα, καθ' αναφορά η επίκριση που θα αφορά τους εξωκοινοβουλευτικούς θα ερμηνευτεί ως απευθείας μήνυμα προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βήμα θα ανέβουν και οι 5 που είχαν συνυπογράψει την επιστολή με την κριτική προς το επιτελικό κράτος. Επίσης, να πούμε πως με ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας, του Μίλτου Χρυσομάλη, που πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τον θεωρούν φευγάτου προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Ενώ ιδιαίτερα αιχμηρή αναμένεται και η τοποθέτηση του καραμαλικού Γιώργου Βλάχου, που όπως είπαμε εμπνεύστηκε τον όρο Αρχοντόπουλα για τους μη εκλεγμένους υπουργούς.
0: Έχουμε όλοι, ας πούμε, την απορία τι θα κάνουν γενικότερα οι καραμαλικοί, εφόσον μαθεύτηκε πλέον ότι ο Καραμαλής δεν θα πάει ούτε στο συνέδριο κλπ.
3: Ναι.
0: Πάντως το ζήτημα των υποκλοπών, Κώστα, προσπαθεί να το απαξιώσει τελείως έτσι και να μην απαντήσει καν. Η κυβέρνηση κάνει όπως δεν άκουσε, δεν ξέρω.
3: Φυσικά δεν
0: ενώ
3: θέλει.
0: Ενώ το είπε και πέ, εντάξει, okay, κάτι λένε τέλος πάντων.
3: Ναι, δεν θέλει καμία αναφορά, καμία ανοίξη, καμία δημοσιότητα για αυτό το ζήτημα. Άλλωστε, όπως έχουμε ξαναπεί με το γνωστό παραθυράκι του κανονισμού της Βουλής, του άρθρου 144, προσπαθεί ή θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να μεθοδεύσει τη συγκάλυψη των υποκλοπών μέσω ενός μπλόκου στο αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής. Που θα καταθέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει απαντήσει επίσημα σε σχέση με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν θέλει πάση θυσία να συνεδριάσει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα κληθεί ο Ντίλιαν, θα κληθούν η Νίκος Δένδιας, η Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Επομένως το παιχνίδι θα ανοίξει και θα είναι πολύ επικίνδυνο για την κυβέρνηση.
0: Και ήδη έχει πολλά στο κεφάλι της. Λοιπόν, τα νεότερα αύριο, λοιπόν, μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και με τον Κώστα Σαββόπουλο που το συζητήσαμε και η Κατερίνα Μπρέγεν μας είπε ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές. Έχουμε μια απορία εντωμεταξύ για το πότε θα ορίσει ο πρόεδρος της Βουλής της συνεδριάς για τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί για τις εξεταστικές. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και με το Σπύλιο Λιβανό. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε, θα μας ενημερώσει ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλό
1: καλησπέρα,
0: απόγευμα.
1: Τίμια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, περιμένουμε τώρα να οριστεί και η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το όπου θα συζητηθεί το αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή, όπως προαναφέρατε και με τον Κώστα Σαββόπουλο και με την Κατερίνα Τιμπρέγιανη, την οποία προφανώς έχουμε όλες τις ενδείξεις πλέον ότι θα απορρίψει η κυβέρνηση με αυτό τον τακτικισμό, με αυτή τη μεθόδευση για τους 151, ενώ το 22 είχε γίνει μια χαρά εξεταστική με τις 120 τότε θετικές ψήφους και είχε συμμετάσχει και κανονικά ως πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Πρέπει αύριο που Πέμπτη θα έχουμε τη διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί ο Νικήτας Κακλαμάνης θα πρέπει να ενημερώσει τα υπόλοιπα κόμματα πότε θα οριστεί αυτή η συζήτηση, αλλά και πότε θα οριστεί η άλλη συνεδρίαση, που επίσης θα είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ για την κυβέρνηση, δηλαδή για τα αιτήματα για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Ραμπατζή. Τα αιτήματα δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ, έχουμε δύο αιτήματα ξεχωριστά. Τώρα ο κύριος Λιβανός, αλλά και η κυβέρνηση δια του Παύλου Μαρινάκη έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνει εξεταστική, δεν θα γίνει συγγνώμη προανακριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα και εκεί θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή τη φορά.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, ο κύριος Λιβανός εχθές σε συνέντευξή του επέμεινε στη γραμμή ότι όλα αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν να κάνουν με εξυπηρέτηση αγροτών με κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα και μάλιστα είπε με έπαρση ότι οι ψηφοφόροι του τον κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε καμιά φορά. Εκεί που μας κουστάγανε, μας πήραν και το βόδι.
0: Και το βόδι, όλο παροιμίες. Και σήμερα να κάνουμε όμως, εντάξει.
1: Μόνο έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Αλλά ο κ. Λιβανός έκανε μια μεγάλη λαθροχειρία, την οποία έχουμε αναδείξει και σήμερα στην ιστοσελίδα της Αυγής. Γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που προαναφέραμε στο άξονα 24, αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 συνολικά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και μάλιστα υπάρχουν διάλογοι στους οποίους στενός συνεργάτης του ζητά λίστες δικαιούχων, λέγοντας χαρακτηριστικά το θέλω γιατί αν είναι κανένα 2-2,5 εκατομμύρια, μήπως τα κόψουμε από αλλού, να τα βάλουμε να τα πάρουν οι δικοί μας κάτω COVID. Θέλω να πω ότι επειδή ο κύριος Λιβανός κάνει ότι ξεχνάει, δεν έχουμε μόνο μία υπόθεση, αλλά 10 συνολικά, στις οποίες σύμφωνα με τους διαλόγους και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ουσιαστικά έχουμε παρεμβάσεις για ακύρωση ελέγχων, έχουμε αλλίωση στοιχείων, έχουμε αποφυγή κυρώσεων και έχουμε και διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ των δικών τους παιδιών, υπέρ του γαλάζιου πελατειακού συστήματος. Και είναι απορίας άξιον πως δεν θα έχουμε προανακριτική για όλα αυτά, την ώρα που στην υπόθεση που τέμνεται η εμπλοκή του κυρίου Λιβανού με αυτή του κυρίου Καραμαλή, δηλαδή σε αυτή με τους 37 βιοκαλλιεργητές των Σερών, έχει ήδη αρθεί η ασυλία για αυτή την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Άρα δηλαδή ο αυτουργός της κύριας πράξης που είναι ο κύριος Λιβανός θα έχει αμνηστευτεί και ο ηθικός αυτουργός, δηλαδή ο κύριος Καραμαλής, θα διώκεται ποινικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα αντιφατικά.
0: Γι' αυτό καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Ακριβώς. Έβγαλε και σήμερα αναλυτική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ουσιαστικά στυλιτεύει τη νέα απόπειρα συγκάλυψης, υπενθυμίζει στον κύριο Λιβανό ότι έχουν 10 υποθέσεις και όχι μόνο μία, και επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ και το κοινό την κοινή πρότασή του με τη Νέα Αριστερά, που αναφέρει σε ποιες υποθέσεις εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός και κατηγορεί τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι παρουσίασε ούτε λίγο ούτε πολύ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Έρευνα ως παράγοντα κουτσομπολιού και αποπροσανατολισμού. Γιατί λέγοντας αυτά, αρνείται να ελεγχθεί.
0: Να σε κρατήσουμε λίγο στη γραμμή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας πεις και για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Στο κόκκινο.
3: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον

0: δικό σου ή τον άλλον. Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
2: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι μετά τα διαφημιστικά σποτ και νομίζω ότι είναι στη γραμμή ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τι να κάνουμε, έχουμε και διαφημίσεις. Τάσο, ξέρεις, τώρα είναι απαραίτητα αυτά. Λοιπόν,
1: καλό είναι
0: είχαμε μια σημαντική παρέμβαση του Παύλου του Πολάκη για την αρχή καταπολέμηση συνομιμοποίησης εσόδων από επαγγελματικές δραστηριότητες. Για πες μας λίγο.
1: Ναι, για την ακρίβεια, είχαμε σήμερα μια συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έτσι συνηθίζεται να γίνει τα ακρόαση σε αυτή την Επιτροπή κάποιων επιλογών και κάποιες ανεξάρτητες αρχές. Και προκειμένου είχαμε την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, για μια θέση τακτικού μέλους στην αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, όπως την αποκαλούμε. Και αυτή η επιλογή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της Προοδευτικής Αντιπολίτευσης για το πρόσωπο, διότι θεωρείται ότι δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα και μάλιστα κρατάμε, όπως είπες και εσύ, την αναφορά του Παύλου Πολάκη, του Τομεάρχη Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ο κ. Μιχαλόπουλος είναι στέλεχος του δεξιού βαθέως κράτος. Και γι' αυτό επιλέγεται τον κύριο Φλωρίδη για αυτή τη θέση. Και ως απόδειξη για αυτό τον ισχυρισμό του, ο κύριος Πολάκης είπε ότι ο κύριος Μιχαλόπουλος ήταν υπηρεσιακός γραμματέας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Και ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την απομάκρυση των διευθυντών διαφόρων διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να μπουν οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, την απομάκρυση του Γενικού Διευθυντή Δασών, ο οποίος απομακρύνθηκε για να μπει στη θέση του κάποιος νεοδημοκράτης, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη είχε εμπλακεί ως προϊστάμενος στον αποχαρακτηρισμό ενός ολόκληρου δάσους στη Σιθωνία, προκειμένου το δάσος αυτό να δοθεί σε κάποιους μεγαλοολιγάρχες. Και αντίστοιχε ήταν και ναι, ακριβώς, είχαμε αντιδράσει και από τα υπόλοιπα κόμματα και ένταση για την επιλογή αυτή, που φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένης υφής και συγκεκριμένου προσανατολισμού και σίγουρα όχι για να καταπολεμηθεί το χρήμα από παράνομες δραστηριότητες. Και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό ήταν και μάλιστα το έθεσε ο Δημήτρης Ανακόπουλος αλλά και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, ότι ήταν και απαξιωτικό το ύφος του κυρίου Μιχαλόπουλου όταν πιεζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και την Αριστερά να απαντήσει στο αν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για αυτή τη θέση.
0: Και την ικανότητα να ασχοληθεί με το θέμα.
1: Καμία απάντηση για όσοι διέκρισε το μεσημέρι αυτή η έντονη συνεδρίαση. Φαίνεται ότι απλά είναι ο κύριος Φλωρίδης που αποφασίζει και διατάζει απαξιώντας και τη Βουλή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε επόμενη γραμμή, να πούμε λίγα πράγματα για το πόσο έχει ξεσηκωθεί ο νομικός κόσμος το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μελετούν οι δικηγόροι πλέον. Ο νομικός κόσμος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση πως δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για να αναδειχθεί η αλήθεια στην πιο σκοτεινή υπόθεση των τελευταίων ετών στη χώρα μας, την υπόθεση των υποκλοπών. Η κατάφορη παραβίαση του νόμου αλλά και όλων των δικονομικών κανόνων από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα που έκλεισε την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αν και ο ίδιος επόπτευε την ΕΥΠ το επίμαχο χρονικό διάστημα, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά σε μια τέτοια προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω έρευνα. Η πράξη του κ. Τζαβέλα να διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο μας βρίσκει αντίθετους, καθώς προσκρούει σε διατάξεις του Συντάγματος, τονίζει ο πρόεδρος του Δικηγουρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Ανδρέας Κούτσο-Λαμπρός. Για την υπόθεση να ακούσουμε ένα αγχητικό απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσαν εχθές στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Η παρουσία του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του μεγαλύτερου μέρους των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύει σήμερα την ενότητα του σώματος και την ταυτόσιμη άποψη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το ζήτημα της αρχαιοθέτησης υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των υποκλοπών. Και οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξαν την αντίθεσή μας στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης παρά την περί του αντιθέτου δικαιοδοτική κρίση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Επικράτησε κατά πλειοψηφία η πρόταση η οποία φαίνεται και στην ανακοίνωση η οποία θα σας μοιραστεί. Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου η δικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχιοθέτηση υπόθεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφωνη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση, διενέργεια, περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκλούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα τα δείτε αυτά αναλυτικότερα και στην εισήγηση του κυρίου Χιρδάρη. Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Τα είπε όλα ο κύριος Κουτσόλαμπρος και στη συνέχεια θα ακούσετε τον Νίκο τον Αλβιζάτο, συνταγματολόγος, κάνει λόγο για διορισμούς ανώτατων δικαστικών.
3: Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που η επιλογή του Προέδρου των Προεδρίων των Ανώτατων Δικαστήριων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι γουστάρω, επιλέγω τον Αλβιζάτο και όχι τον Ρουπακιώτη, διότι γουστάρω τον Αλβιζάτο. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία απολύτως αιτιολογία, άσχετο αν προβλέπονται γνώμες στο προηγούμενο στάδιο.
0: Πόσο πιο απλά να το πει και ο Θανάσης Καμπαγιάννης να μην χειριστεί την υπόθεση, ο κ. Τζαβέλας, η αμεροληψία προϋποθέτει αποχή. Λέει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
4: Μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Η θεσμική εκτροπή έγινε στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί. Σκέψη τέταρτη. Επισημέναμε στην ανακοίνωσή μας το μείζον ζήτημα των λόγων αποχής που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ, έχει δε υπογράψει πλήθος εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας σε βάρος υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων όπως ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης, του ευχόμαστε καλή ανάρρωση, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα και σε βάρος συναδέλφων του εισαγγελέων, όπως ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, οι οποίοι στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν και από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην υπόθεση, την οποία χειρίστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζουν την κατηγορία δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, που στοχοποιήθηκε μέσω Predator, παρακολουθήθηκε και από την ΕΥΠ, με άρση απορρίτου που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας.
0: Λοιπόν, ακούσατε έτσι, τα αποσπάσματα. Θεσμική εκτροπή, είπε και ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Εξηγεί γιατί έπρεπε να απέχει ο κύριος Τζαβέλας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό πρώτο θέμα για να το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας τώρα. Να πω απλώς ότι μετά το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και του Πειραιά ο Δικηγορικός Σύλλογος καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχιοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Είναι κοντά μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Γκιόνης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Γκιόνη.
5: Καλησπέρα σας κυρία Μπαζιά και σε εσάς και στους ακροατές του 105,5 στο κόκκινο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, τα είπαν όλα οι δικηγόροι, οι νομικοί, οι συνταγματολόγοι, διορίζονται ανώτατοι δικαστικοί, να μην χειριστεί την υπόθεση έπρεπε να απέχει ο Τζαβέλας γιατί η αμεροληψία προϋποθέτει αυτή την αποχή, θα έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, τα έχουν πει όλα, αλλά να το συζητήσουμε λίγο, το έχει σηκώσει ψηλά και ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα αυτό.
5: Αλήθεια είναι αυτό, από την πρώτη στιγμή το σηκώσαμε και μάλιστα ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις παρακολουθήσεις του Predator, ο Χρήστος Πύρτης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και στην υποστήριξη της καταγγελίας.
0: Βεβαίως.
5: Άρα πέρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και ένας άλλος στιγόμενος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν στην υποστήριξη της κατηγορίας για τη δίκη του Πρέτατορ. Πολλά όμως κυβερνητικά στελέχη, και αυτό δηλώνει κάτι, δεν μπορούμε να μην κρίνουμε πολιτικά τη στάση τους, υπουργοί, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, γενικοί γραμματείς, δεν υποστήριξαν καθόλου μια κατηγορία που τους αφορά για να μάθουν ποιος τους παρακολουθεί και γιατί τους παρακολουθεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό όλου του πέπλου συγκάλυψης, δυστυχώς, που προσπαθεί, με το οποίο προσπαθεί να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση των αποκλοπών.
0: Και δεν απαντά κιόλας η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή απαξιώνει το θέμα, από τη μία επιχειρεί να συγκαλύψει όπως τα λέτε, από την άλλη απαξιώνει το θέμα και δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι βουλευτές τους, που παρότι έχουν ξεσηκωθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για διάφορα άλλα θέματα, για τον ΟΠΕΚΙΠΕ σίγουρα.
5: Ακριβώς.
0: Αλλά για τις υποκλοπήσεις δεν ξέρω, δεν είδα ή κάτι τέτοιο είναι το ζήτημα.
5: Έχουμε σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε ίσονο σημασίας που μας κατηγορεί πολλές φορές η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε ατζέντα και ότι είμαστε κολλημένοι στο θέμα της διαφθοράς ή της κρίσης του κράτους δικαίου. Εδώ έχουμε μια σοβαρή περίπτωση όπου φύγεται, αν θέλετε, και η πολιτική ανεξαρτησία πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, όπως ήταν ο τότε επικεφαλής της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης όταν παρακολουθεί το κύριος Ανδρουλάκης, και σήμερα επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πολύ βασικό ζήτημα για να κάνουμε ότι δεν μας απασχολεί και να κλείσουμε τα μάτια. Πάρα πολύ βασικό. Και όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και προηγουμένως και ανέφερε και συνήγορος υπεράσπισης, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στο Predator, όλα τα δικαστικά πρόσωπα είναι εξαιρεταία αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις σύγκρουσης συμφέροντος. Mm-hmm. Τώρα, όταν ο συγκεκριμένος εισαγγελέας, ο κ. Τζαβέλας, έχει υπογράψει 11 παρακολουθήσεις, όταν έρχονται δημοσιογραφικές αποκαλύψεις στο φως από τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, της προηγούμενης Εξεταστικής για τις υποκλοπές, στις οποίες αναφέρει ότι είχα προσωπική εποπτεία όσων υπέγραψα την παρακολούθηση, ότι ήμουνα συνεχώς σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αξιωματικούς που διενεργούσαν την επισύνδεση για την ΕΕΠ, πώς τώρα κρίνει το ίδιο πρόσωπο ότι με βάση την απόφαση του μονομελούς πλεμελιωδικίου, που υπάρχουν μαρτυρίες, καταδίκες και οι καταδικασμένοι εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα, πώς κρίνει τώρα ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να ανασυρθεί η απόφαση από το αρχείο με τέτοια συνθήκη σύγκρουση συμφέροντος, είναι απορίας άξιων. Και να θυμίσω εδώ ότι οι συνήγοροι είχαν στείλει, με δική τους δήλωση, είχαν στείλει στον κύριο Τζαβέλα έγγραφο για να τους υποδείξει τον τρόπο που θα τους παρέδιδαν τα ενδεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία, και χωρίς να απαντήσει καν στο έγγραφο, 2-3 μέρες μετά έρχεται και λέει ότι δεν ανασύρεται η υπόθεση από το αρχείο. Επικαλούμενος απλά κατά την κρίση του, που και ο νόμος λέει ότι κατά την κρίση του εισαγγελέα γίνεται αυτό, επικαλούμενος ότι δεν πρόκειψαν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να αφήσει ασχολίαστη αυτή την εξέλιξη ούτε ένας άνθρωπος που έχει κοινή λογική, ούτε εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε φυσικά οι εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι έχουν ζήσει και παράξενες στιγμές, και είναι ευπρεπής αυτή η έκφραση που χρησιμοποιώ. Αν θυμάστε, είχαμε ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο για την επιλογή των μελών της ΑΔΑΕ μετά τις υποκλοπές.
0: Ναι,
5: όπου
0: ναι.
5: Εκεί αμφισβητεί το η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα.
0: Βάζετε το άλλο θέμα τώρα, το θέμα της συνένεσης της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών.
5: Ναι, το οποίο ναι. το έβαλε, όχι, μόνο αυτό θα πω για να δούμε στην ολότητά του το πρόβλημα.
0: Ναι.
5: Στο οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσέφυγε στο ΣΤΕ για ακυρότητα, έκανε αίτηση ακύρωσης. Και το ΣΤΕ δεν τη δέχτηκε, την έκρινε απαράδεκτη. Γιατί όμως, κυρία Μπατζιά? Γιατί δεν έχει ένομο συμφέρον ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Δεν μπήκε δηλαδή στην ουσία της υπόθεσης μόνο και μόνο για το ένομο συμφέρον. Αυτά είναι, τουλάχιστον γεννούν ερωτήματα στον κόσμο. Και δεν βοηθάνε να κάνουμε μια συζήτηση επί της ουσίας για το κράτος δικαίου. Και στρέφουν πολύ κόσμο στην αντιπολιτική. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα μίσος, αν θέλετε, όχι μόνο προς την κυβέρνηση. Αν αυτό αφορούσε απλά την κυβέρνηση, δεν θα ήταν
0: προς την
5: κάτι
0: πολιτική,
5: ιδιαίτερο. Αλλά προς την πολιτική.
0: Ναι,
5: προς
0: ναι.
5: την πολιτική με ήττα. Και ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και δεν μπορεί και δεν οργανώνεται, όχι μόνο γενικώς.
0: Γιατί η οργή και η αίσθηση του ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη μπορεί να οδηγήσει εκεί, έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Εγώ ήθελα... Το οποίο το καλλιεργεί και η κυβέρνηση. Γιατί
0: φυσικά,
5: καλλιεργεί μια λογική ότι όλοι παρακολουθούνται, πώς κάνετε έτσι.
0: Το όλοι οι ίδιοι είμαστε, βέβαια την αντιπολιτική συμφέρει. Εννοείται.
5: Ακριβώς.
0: Τώρα, έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ το αίτημα για σύσταση εξεταστικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές απαξιώθηκε, νοθεύτηκε. τα ξέρετε, τα ζήσαμε κιόλας. Η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη και πάλι να αποτρέψει σύσταση νέας εκταστικής. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξει το αίτημα για τη σύσταση εκταστικής?
5: Εμείς έχουμε πει ότι οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία αφορά το να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά ακριβώς επειδή εμείς από την αρχή δεν πιστεύαμε καθόλου στην καλή προαίρεση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μόνο όταν βρίσκεται στα σκηνιά κάνει προανακριτικές επιτροπές και τις κάνει με έναν τρόπο όπου δεν εξαντλεί την προκαταρκτική διαδικασία προς όφελος, αν θέλετε, των δικών της των πολιτικών προσώπων, επιμέναμε ότι υπάρχει μία σοβαρή κρίση στο πολιτικό σύστημα και αυτή η κρίση θα μας έφερνε μπροστά σε ένα ενδεχόμενο να συζητήσουμε το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία στο κράτος δικαίου αλλά και γενικότερα στη δική της κυβερνητική πολιτική μέσω της υποβολής πρότασης της φιστείας. Καταλαβαίνετε ότι οι συσχετισμοί δεν επιτρέπουν σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να δράσει από μόνο του για μία πρόταση της πιστείας.
0: Βεβαίως.
5: Αλλά βλέπουμε εδώ ότι και το ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί, ή και εμείς αν θέλετε, που εμείς ας πούμε καταθέσαμε μαζί με τη Νέα Αριστερά μία κοινή πρόταση για προανακριτική των Σπύλιου Λιβανού και της Αραμπατζή. Ακριβώς. Η οποία και αυτή φαίνεται ότι δεν θα γίνει δεκτή. Και η εξεταστική του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν θα γίνει δεκτή. Οπότε εδώ πρέπει και εμείς, εννοώ εμείς κοινοβουλευτικά, να συνεργαστούμε και να πούμε. Ό,τι κάνουμε, ό,τι μας επιτρέπει, ό,τι μας επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα να κάνουμε, το κάνουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να φέρουμε την κυβέρνηση σε ένα διάλογο πρώτων ευθυνών της μέσα από μια πρόταση δυσπιστίας. Να δούμε και εκεί πέρα οι 5 βουλευτές ή οι 10, γιατί ξέρετε αυτός ο αριθμός ποικίλει, 5 στέλνουν μια επιστολή, 10 κάνουν μια ερώτηση που είναι πολύ αιχμηρή προς την κυβέρνηση, να έχουν και αυτοί το θάρρος της γνώμης τους και να εκφραστούν στη Βουλή, εάν πιστεύουν ότι πάνε καλά 7 χρόνια. Δεν τρέχω κι εγώ, αν θέλετε, την αυταπάτη ότι μια κυβέρνηση θα πέσει με πρόταση της φιστείας, διότι κάτι τέτοιο δεν το έχουμε δει εδώ και 5 δεκαετίες.
0: Αλλά είναι ένα όπλο που μας δίνει, που δίνει.
5: Είναι ένα όπλο που μας δίνει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να φανεί, αν θέλετε, η γύμνια των επιχειρημάτων που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, ειδικά στην περίπτωση του κράτους δικαίου. Και από εκεί και πέρα,
0: ναι,
5: φυσικά,
0: κάνει εντύπωση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται σε αυτό και αν όχι τώρα πότε, δηλαδή αν και
5: ακριβώς
0: το 26 είναι προεκλογική, είναι μάλλον εκλογική χρονιά. Δηλαδή οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν σε αυτό, ότι το Νοέμβριο, ας πούμε, ίσως έχουμε εκλογές. Αν όχι τώρα πότε.
5: Ακριβώς.
0: Πρέπει να πολλοί,
5: πολλοί κάνουν μια διαχείριση χρόνου και θεωρούν ότι είναι, επειδή ξέρετε για 6 μήνες δεν μπορείς να υποβάλεις για το ίδιο θέμα πρόταση της πιστείας, πολλοί θεωρούν ότι απεμπολείς ένα όπλο σου, αλλά κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, αυτό που θα μπορούσε, ας πούμε, να οδηγήσει σε μια περαιτέρω κυβερνητική κρίση θα ήταν εμπλοκή περισσότερων ονομάτων, θα ήταν περισσότερη εμπλοκή του Μαξίμου του ίδιου σε ένα σκάνδαλο υποκλοπών ή σε κάτι άλλο. Στο ένα σκάνδαλο, συγγνώμη, του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάτι άλλο. Στο υποκλοπών έχουμε πλήρη σκοτάδι και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οπότε θεωρώ ότι το να αξιοποιήσουμε ένα όπλο αυτή τη στιγμή δεν μας επηρεάζει αρνητικά από το να αξιοποιήσουμε αντίστοιχα όπλα και στο μέλλον. Και δεν θα μπορέσει καμία κυβέρνηση να σταθεί. Και απορώ αυτή τη στιγμή και πώς στέκεται, αν θέλετε τη γνώμη μου, όταν υπάρχουν τόσα ανοιχτά πεδία σε κράτος δικαίου, σε κατασπαντάληση ευρωπαϊκών πόρων, σε παρακολούθηση πολιτικών συμμάχων αλλά και πολιτικών αντιπάλων. Είναι ανοιχτή από όλες τις πλευρές.
0: Τα σκάνδαλα είναι πολλά. Οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας αλλά και η κοινωνική πολιτική έχουν οδηγηθεί στον πάτο. Δεν θέλω να μου πείτε έτσι, έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, ποιες κατά τη γνώμη σας και σύμφωνα και με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι είναι οι προτεραιότητες, τα πρώτα 2-3 επίγοντα μέτρα που θα λαμβάνονταν την επόμενη των εκλογών, ήσασταν κυβέρνηση με όποια μορφή κυβέρνηση, συμμετοχή σε κυβέρνηση. Καταλάβατε τι λέω.
5: Πολύ ωραία το θέτετε και ναι, είναι σημαντικό ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κυβερνήσει, να κάνει πράξη κάποιες δεσμεύσεις. Κοιτάξτε να δείτε, στην οικονομία το πολύ βασικό είναι ότι διαθέτουμε συνεχόμενο ένα υπερπλεώνασμα. Περιμέναμε δηλαδή 5 δισεκατομμύρια το 2024, μαζέψαμε 11 δισεκατομμύρια. Περιμέναμε 5,3 το 2025, μαζέψαμε 12 δισεκατομμύρια. Άρα βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος και δεν μιλάμε στον αέρα, για να ελαφρυνθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη. Η πρώτη δέσμευση που πρέπει να εξετάσουμε την επόμενη μίας προοδευτικής κυβέρνησης είναι να επιτρέψουμε, είναι να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το κατώτατο μισθό αποτελεσματικά, να συμπεριλάβουμε μέσα και την αγοραστική δύναμη, να υπάρξει το παραδοσιακό μοντέλο που διαπραγμάτευση του κατώτατου μισθού που υπήρχε και προμνημονιακά, και μόνο με μια εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα καταφέρουμε να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο ως προς την κάλυψη των εργαζομένων με συλλογική σύμβαση. Και, και να πω εδώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο που δεν κοστίζει καθόλου. Είναι ζήτημα της αγοράς εργασίας.
0: Έχετε δίκιο.
5: Και ενώ μειώνεται η ανεργία, να πούμε και αυτό, ενώ μειώνεται η ανεργία, ας πούμε, σε σχέση με το 2019, τι λέει η κυβέρνηση, πανηγυρίζει για μικρότερη ανεργία. Πράγματι, αλλά ο όγκος, δηλαδή το ΑΕΠ αυξάνεται με τον ίδιο τρόπο που αυξανόταν και το 2018 και το 2019. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δουλεύουμε περισσότερο και η ανάπτυξη είναι η ίδια με πριν. Μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Θα μου πείτε ότι υπάρχει, θα μας πούν ότι υπάρχει γενική αστάθεια, αλλά τι κάνουμε και εμείς σαν οικονομία. Από εκεί και πέρα, κυρία Μπατζιά, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να ενισχύσουμε εισοδηματικά και τον κόσμο του δημοσίου τομέα, που υπάρχει, αν θέλετε, μια ανισότητα ως προς το ότι δεν υπάρχει 13ος μισθός.
0: Έχετε δίκιο και, έχουν εξαγγείλει αδεδύσει 13 Μαΐου την πανελλαδική απεργία.
5: Ακριβώς.
0: Και δεν, 13ο, 14ο.
5: Δεν είναι ένα απρόσωπο δημόσιο, είναι ένα δημόσιο που υπάρχουν εργαζόμενοι που μας εξυπηρετούν στα νοσοκομεία, μας εξυπηρετούν σε κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Τα σχολεία μας.
5: Τα σχολεία, καθηγητές, δάσκαλοι, αλλά προσέξτε, και άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχουν την κατανομή των πόρων. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίοι δέχονται πολύ σκληρές πιέσεις, αν θέλετε, την πολιτική εξουσία για να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Και αυτή είναι όλη η λογική περιβαθέως κράτους που μας επαναφέρει συνεχώς ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό θεωρεί ότι φταίνει οι εργαζόμενοι. Η δική μου εμπειρία, επειδή είμαι και εργαζόμενος στο δημόσιο, δείχνει ότι φταίει.
0: Το ΣΕΒ τώρα, προφανώς.
5: Ναι, δείχνει ότι φταίει η πολιτική πίεση, αν θέλετε.
0: Διαμέτρου αντίθετη.
5: Και όχι. Μία κάστα δημοσίων υπαλλήλων, λες και βρισκόμαστε σε άλλη χώρα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μόλις δύο λεπτά στη διάθεσή μας, θα σας κάνω μία ερώτηση με βάση σημερινά δημοσιεύματα.
5: Πολύ ευχαριστώ, συνεπίτευξη.
0: Πού το έχω βάλει, κάπου το είχα, δεν ξέρω, λοιπόν, κάπου το είχα βάλει. Γράφουν λοιπόν σημερινά δημοσιεύματα ότι πρέπει να γίνει συνάντηση του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα ή ότι επίκειται συνάντηση του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Υποστηρίζουν δηλαδή την αναγκαιότητα ή έχουν πληροφορίες ότι επίκειται. Πώς βλέπετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
5: Βλέπω θετικά οποιαδήποτε συνάντηση προκύψει ή έχει προκύψει ανάμεσα στο Σωκράτη Φάμελο και Αλέξη Τσίπρα. Ούτως ή άλλως εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι.
5: Ακούτε?
0: Ναι.
5: Ούτως ή άλλως εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση όπου θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε κοινές πορείες, σε περισσότερη συνεργασία και όχι να υπάρχουν χωριστοί δρόμοι. Και σε αυτή την πορεία έχουμε αναγνωρίσει και τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θεωρώ ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και είναι και μια και ακουμπάει και σε μια ανάγκη που έχει και ο κόσμος της προοδευτικής παράταξης αλλά και της αριστεράς σήμερα. Διότι τα τελευταία τρία χρόνια, αν θέλετε, από το 2023 και μετά, έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, έχουμε περάσει διασπάσεις και θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα και η ευθύνη όλων να ακολουθήσουμε μια ενωτική πορεία. Θα μας βγάλει από το αδιέξοδο, αλλά κυρίως θα είμαστε χρήσιμοι για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
0: Σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ, κύριε Γκιόνι, που ήσασταν απόψε.
5: Εγώ, κυρία Μπατζιά.
0: Καλό βράδυ πλέον.
5: Απόλαυσα τη συζήτηση μαζί σας. Καλό βράδυ.
0: Είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, θα πάμε σε ένα θέμα. Οδικής ασφάλειας, ας το πω έτσι, ας το δώσω τίτλο έτσι. Είναι ο θάνατος ενός 13χρονου. Στην Ηλία, πριν λίγες μέρες, έχει φέρει στο προσκήνιο τα κενά στην ασφάλεια κατά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Το θέμα αποτέλεσε και σημείο τριβής μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων εδώ στην Αθήνα. Ο κ. Χρυσοχοίδης, Υπουργός Προστασίας, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης των ηλεκτρικών πατινιών λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανηλίκους. Και γενικά γίνεται μια συζήτηση αυτές τις μέρες. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη καμπάνια το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και εμείς έχουμε απόψε την κυρία Βάσο Μιλωνά, την υπεύθυνη του Ινστιτούτου. Καλησπέρα, κυρία Μιλωνά.
6: Καλησπέρα, κυρία Μπατζιάλη, σας και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είδα και το βίντεο που παίζει στο YouTube. Πείτε μας αλήθεια, εσείς είστε υπέρ της κατάργησης ή μπορεί να γίνει χρήση του ηλεκτρικού πατινιού αλλά με προσοχή και με κανόνες?
6: Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται η χρήση του με προσοχή και με κανόνες. Γιατί από τη μια μεριά και οι κυβερνήσεις και γενικότερα οι οργανισμοί προωθούν το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας και προσπαθούν να επιτρέψουν τους πολίτες στο να χρησιμοποιούν το ποδήλατο, το πατίνι, για γνωστούς λόγους σε σχέση με το περιβάλλον.
0: Μέσα τα οποία δεν ρυπαίνουν και λοιπά, ναι.
6: Ναι. Και το θέμα των πατινιών δεν είναι καινούριο θέμα. Είναι ήδη εδώ και 3,5 χρόνια που έχει υπάρξει και η πρόβλεψη για το πώς και πού πρέπει να κινούνται τα πατίνια, οι προϋποθέσεις σε σχέση με την ηλικία, τις ταχύτητες, τον εξοπλισμό και τους κανόνες γενικότερα, γιατί το πατίνι δεν είναι παιχνίδι.
0: Σωστό. Είναι ένα όχι. Υπάρχει δηλαδή θεσμικό πλαίσιο, έτσι.
6: Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως δυστυχώς, κυρία Μπαντιά, δεν είναι γνωστό. Mm. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό. Είναι ένα θέμα παιδείας και πολιτισμού αυτό το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, το οποίο συζητάμε και εμείς αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε. Θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.
0: Θα πρέπει να μπείτε στα σχολεία εσείς.
6: Να μπούμε στα σχολεία. Ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα που με την υποστήριξη της ΦΙΑ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, το υλοποιήσαμε, το αναπτύξαμε. Small Wheels, Big Responsibility, μικρά οχήματα, μεγάλη ευθύνη. Ένα πρόγραμμα που κάνουμε στα γυμνάσια. Έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 30.000 παιδιά μέχρι σήμερα. Είναι το πρόγραμμα εγκεκριμένο, πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά θα έπρεπε να διευρυνθεί η ενημέρωση σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Και γενικότερα η ενημέρωση των ανθρώπων. Γιατί το πατίνι μπορεί να υπόκειται σε κανόνες, οι οποίοι πραγματικά πρέπει να εφαρμόζονται. Η χρήση του κράνους, τα ανακλαστικά ρούχα που πρέπει μέσα στο σκοτάδι.
0: Το πού κυκλοφορούν, ότι δεν είναι στα πεζοδρόμια.
6: Οι γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά ότι ανάλογα με την ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί από 15 χρονών και πάνω.
0: Να έχει φώτα τη νύχτα.
6: Ακριβώς, να έχει φώτα, λευκό και κίτρινο φως μπροστά, το κόκκινο ανακλαστικό πίσω. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, προβλέπονται στην νομοθεσία, αλλά δεν είναι γνωστά.
0: Αυτό και λείπει από τη χώρα γενικότερα, πάντως, κυρία Μιλωνά, είναι η ενημέρωση.
6: Του νόμου, ναι. Ακριβώς, και η καλλιέργεια ενός κλίματος παιδείας και πολιτισμού, κυρία Βαρατάτια. Και βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές στον δρόμο, από το να μην ακολουθείται ο νόμος, να μην εφαρμόζεται ο νόμος, μέχρι και αυτή τη βαρβαρότητα που βλέπουμε με τον άλλον που για μια θέση πάρκινγκ να κλωτσάει την κοπέλα, το έγκλημα αυτοδικίας το πρόσφατο στην Κρήτη που πήρε τον νόμο στα χέρια του.
0: Πραγματικά
6: ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο καθημερινά μας πληγώνει και μας βάζει σε κίνδυνο. Επίσης το έργο της αστυνομίας θα πρέπει να υποστηριχθεί με ανθρώπους, με πόρους και αυτές οι κάμερες που επιτέλους περιμένουμε, γιατί η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά ορόσημο. Ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας έφερε αποτελέσματα. Η τροχιά έκανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια με τους ελέγχους για το κράνος, για το αλκοόλ. Και είχαμε μια μείωση της τάξης του 22%. 147 ζωές σώθηκαν. Αλλά εάν δεν γενικευτεί και δεν υπάρξει ενημέρωση, αν δεν υπάρξει συνέπεια στην επιβολή του νόμου και στην αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας, να συνεχίσουμε να κινδυνεύουμε.
0: Αυτό κρατάω στο διατάφτα, ναι. Κυρία Μιλωνά, αυτό κρατάω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πάμε για δελτίο ειδήσεων κλπ. Κρατάμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση και να αναπτυχθεί η κουλτούρα της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο σήμερα απόψε. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και όλοι εσείς. Και όλες εσείς, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8, από τη Δύνατη Παντζιά, από όλους εδώ, για χαρά.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιώργος Παλούμης είναι και σήμερα στην κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείται τους ήχους. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρυστός Μπλάνης επιμελούνται της παραγωγής της εκπομπής. Φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών φυσικά, ο Παντελής Δαβανέλος. Ο οποίος Παντελής Δαβανέλος απαντά στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε μας εδώ στο στούντιο 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί μπορείτε να στείλετε λοιπόν τα μήνυματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Η έκτη μέρα του Απριλίου έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η υπομονή και η καρτερικότητα, αν μη τι άλλο, μπορεί και πρέπει να ανταμείβεται. Και αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα της εορτής του προφητή Ιώβ. Εκείνο του τύπου που έμεινε στην ιστορία και την θρησκεία για την υπομονή και την καρτερικότητά του στα βάσανα που το επιφύλασε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρετε, εκείνος που ήταν λίγο κακός, λίγο απαιτητικός και λίγο δοκίμαζε τους ανθρώπους και την πίστη τους, και όποιος παρέκλινε τον τιμωρούσε κιόλας. Αργότερα βέβαια αυτό το μοντέλο του χριστιανισμού άλλαξε και το πρόσωπο του αυστηρού Θεού το διαδέχθηκε ο Καλακουκάγαθος, πατερούλης που ήταν έτοιμος να συγχωρήσει τα πάντα αρκεί να μετανοούσες και που είχε μια θέση για όλους στον καλό παράδεισο. Εκείνος ο Θεούλης δηλαδή που ήταν δεκτικός στους ανθρώπους και τις αμαρτίες τους. Βέβαια αυτές οι μεταφορτώσεις ή με αυτές οι μεταμορφώσεις ή τα διαφορετικά πρόσωπα δεν ήταν καθόλου τυχαίες επιλογές. Διότι όπως έχει αποδειχθεί στην αρχή χρειάζεσαι ένα αυστηρό πλαίσιο αρχών με βάση τις οποίες θα σχηματίσεις τους πυρήνες σου και έπειτα συγκροτημένος καθώς θα είσαι σε εκκλησίασμα, σε σώμα δηλαδή, μπορείς να κάνεις και τη σχετική διεύρυνση. Αργότερα βέβαια και όσο μεγαλώνουν τα νούμερα της επιρροής τόσο πιο ευεπίφοβες θα είναι και οι διαφοροποιήσεις και οι διασπάσεις μέχρι που θα επισυμβεί κάποια. Να, στη θρησκεία μας για παράδειγμα έχουμε το σχίσμα μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και κάπως έτσι σφίγγουν και τα γάλατα που λέμε και ξανασυγκροτούνται νέοι πυρήνες με αυστηρό πλαίσιο και με σαφείς διαχωριστικές γραμμές πάλι. Μέχρι που έρχεται η ώρα που έρχεται η ίδια η ζωή, η εξέλιξη των πραγμάτων και δημιουργεί νέες συνθήκες στις οποίες πρέπει να αντιπαρέλθεις, να αντισταθείς, να διαχειριστείς ίσως. Για παράδειγμα, την όλο και μαζικότερη απομάκρυνση των ανθρώπων από το αυστηρό εκκλησιαστικό πλαίσιο και η έκπτωση στις αρχές της πίστης αποδυναμώνει τις εκκλησίες που εύθυνες καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες. Και ακριβώς είναι που χρειάζονται φωτισμένοι ηγέτες και μακρόχρονες διαπραγματεύσεις προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση που θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική πάντα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξει σε ένα πρώτο συμπέρασμα ή μια πρώτη συμφωνία, αν θέλετε. Να, για παράδειγμα, μια είδηση που τη μάθαμε πριν από 3-4 μήνες, οι δύο χριστιανικές εκκλησίες, η Ορθόδοξη δηλαδή και η Καθολική, συζητούν την περίπτωση, λέει, του κοινού εορτασμού της γιορτής της Ανάστασης και του Πάσχα. Αυτό εκ των πραγμάτων είναι μια πρόοδος. Σε λίγο, όταν δηλαδή θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και θα εορτάζεται από κοινού το Πάσχα και η Ανάσταση, τότε θα συνεχιστεί η συζήτηση και για άλλες εορτές ή άλλα τελετουργικά. Η διαφορά τώρα των δύο εκκλησιών από την πολιτική, για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια αυθαίρετη γέφυρα, είναι πως στην πολιτική δεν έχουμε πάντα ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σαφή εικόνα για το ποιοι είναι οι συσχετισμοί. Και όταν δεν έχεις σαφή εικόνα για τους συσχετισμούς, είναι δύσκολο να λάβεις και συγκεκριμένες αποφάσεις. Πόσο ισχυρός είσαι για να επιβάλλεις ή να προωθήσεις τη δική σου άποψη εναντί μιας άλλης.
Να, για παράδειγμα, θα γιορτάζουμε από κοινού το Πάσχα, το συμφωνήσαμε, αλλά θα κοινωνούμε με όστια ή με ψωμάκι προζυμένιο. Θα κάνουμε το σταυρό μας με τρία δάχτυλα ή με τέσσερα. Τεχνικά ζητήματα δηλαδή, που δεν είναι όμως καθόλου τεχνικά. Κι άντε πες πως μία από τις δύο εκκλησίες έχει κατανοήσει το μέγεθός της. Για παράδειγμα, η Καθολική ξέρει ότι έχει περισσότερους πιστούς και περισσότερους πόρους από την Ορθόδοξη Ανατολική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Ανατολική το έχει καταλάβει. Αυτό το ονομάζουμε καμιά φορά και μικρομεγαλισμό. Και αυτό πάντοτε έχει στις επιπτώσεις, ή υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος χάνει την πηξίδα του, το στόχο του δηλαδή, ή που δεν καταφέρνει να φτάσει στο τέλος της διαδρομής, αν είχε βάλει στόχο βέβαια. Και κάπως έτσι την πάτησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, το οποίο έχει ήδη νικήσει. Κάτι βέβαια το οποίο δεν είναι καθόλου ακριβές και κάτι το οποίο δεν απηχεί καθόλου την πραγματικότητα στο πεδίο. Διότι η σκληρή αλήθεια για τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι ότι πρέπει να πάει στο Κογκρέσο, ότι πρέπει να εξηγήσει στο μεγαλύτερο του πιστωτή, στην Κίνα δηλαδή, γιατί κάνει ένα πόλεμο ο οποίος πλήττει ουσιαστικά τα συμφέροντα του κόκκινου δράκου. Που στο κάτω-κάτω είναι και μεγαλύτερος και ισχυρότερος από τα γεράκια των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και από τα οικονομικά κεφάλαια των Αμερικανών κεφαλαιοκρατών. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι ιστορίες που για να δεις τελικά τι συμβαίνει στο τέλος χρειάζεται, πώς το λέω, είπαμε, η όβια υπομονή, η οποία, όπως επίσης είπαμε στην αρχή, ανταμείβεται με μια θέση στη Βασιλεία των Ουρανών τουλάχιστον.

0: Και αφού τελειώσαμε με το μάθημα των θρησκευτικών, να πάμε και στα πολιτικά σιγά σιγά. Να συναντήσουμε έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, ο οποίος δεν έχει καθόλου η όβια υπομονή παρά τα όσα διατείνεται. Ο ίδιος Νίκος Μερτζάνης, ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία, είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πάμε, καλησπέρα. Έχω υπομονή. Μην ανησυχείς.
0: Μόνο που δεν είναι η όβια και είναι γαϊδουρινή, Νίκο μου. Και όχι μόνο η δική σου, έτσι.
1: Όλων μας, γιατί. Έχουμε μεταλλαχθεί από πολίτες σε γάιδαρους. Να το πω και χοντρά και αγενέστατα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Καταρχάς, είσαι καλά?
1: Ναι, ναι. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Όλα καλά. Όλα, έτσι δεν πάνε καλά, όλα.
0: Αλίμον, όλα πάνε δεξιά.
1: Κατευχήν.
0: Έτσι δεν λέμε.
1: Κατευχήν. Τι συνευχή που λέμε, κατευχήν πάνε.
0: Λοιπόν, έχουμε αύριο την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, ναι. Πάντως. Και αυτή γίνεται και στον απόϊχο της επιστολής των 5, που η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι καθόλου 5, είναι πολύ περισσότεροι. Απλά το 5 ήταν ένα βολικό νούμερο για να μην χαλάσουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί σε ένα απευθέως σενάριο.
1: Ναι, δεν θα χαλούσαν εκεί οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί και 15 να ήταν στην επιστολή. Δεν θα υπήρχε κάποιος να ψηφίσει εναντίον της κυβέρνησης αν πηγαίναμε σε ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Εξουσία είναι ο καλύτερος συγκολητικός τρόπος, έτσι, η καλύτερη κόλλα, ναι. Η εξουσία. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση με μια επιστολή, ας πούμε, τον 20.
0: Καλά, λίγο.
1: Τον 25, ναι. Mm-hmm. Απλά θα δημιουργούνταν περισσότερα προβλήματα επικοινωνιακά για την κυβέρνηση. Θα φορτωνόταν επιπλέον πρόβλημα στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Αύριο θεωρώ ότι η υπόθεση θα έχει ως εξής. Θα μιλήσουν αρκετοί, αυτό είναι γεγονός. Θεωρώ όμως ότι από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν φροντίσει ώστε οι ομιλίες να είναι μεν έντονες, να βγάζουν το παράπονό τους οι βουλευτές, αλλά να σταματήσει εκεί, να μείνει εκεί. Ναι. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει το κατάλληλο μασάζ ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Παρατράγουδα εννοώ για αυτούς, γιατί για όλους τους υπόλοιπους θα ήταν μια χαρά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Να είχαμε κάτι να έγινε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν το βλέπω. Δεν μας έχουν εκπλήξει μέχρι τώρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, και το βρίσκω και λίγο λογικό, αν με επιτρέπεις έτσι να πω και εγώ μια σκέψη, διότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την μετάλλαξη που έχει υποστεί, διότι το σημερινό κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα της ιδρυτικής διακήρυξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως, αλλά εδώ μιλάμε για κεφαλαιώδεις διαφορές. Εκτός από αυτό, διατηρούν πάντα οι βουλευτές και τα στελέχη μια παραταξιακή συνείδηση, η οποία υπερβαίνει το όνομα
1: το
0: που ηγείται κάθε φορά.
1: Θα έλεγα εγώ. Εγώ θα έλεγα το συμφέρον της χώρας. Και ας γίνομαι κακός.
0: Είσαι πιο αυστηρός από μένα.
1: Ναι, γιατί θέλω να καταλάβουμε όλοι μας ότι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα πρεσβεύει το εξής, ότι ο βουλευτής, ο τοπικός βουλευτής, εκλέγεται από τους ανθρώπους της περιοχής του για να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα για αυτούς. Όχι για κανένα κόμμα, για να μπορέσει να δουλέψει υπέρ τους. Τώρα το βλέπουμε ελάχιστα και όχι μόνο την Δημοκρατία αυτό, για να μην γινόμαστε κακοί με το κόμμα της που κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η κομματική πειθαρχία, η οποία κομματική πειθαρχία προκαλείται όλα τα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν υπήρχαν οι αντιρρήσεις, αν υπήρχαν οι αντιδράσεις, αν δεν αισθανόταν κυρίαρχος ο κάθε αρχηγός και ο κάθε πρόεδρος κόμματος, ίσως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θεωρητικολογούμε τώρα, αλλά.
0: Είναι πολύ πρακτικά τα προβλήματα αυτά. Ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι η αυριανή συζήτηση μέσα σε άκρες, ή τουλάχιστον αυτό θα είναι η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα περιστραφεί γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση και με την πληροφορία που έχουμε όλοι στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι υπάρχει και στο σιρτάρι μια σημαντική αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν αφορά μόνο ποσοστά.
1: Ναι, πρόσεξε με τώρα. Οτιδήποτε και να μπορέσει να θελήσει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν έχει τους βουλευτές για να κάνει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι οι μόνοι που έχουν κάνει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την όποια συνταγματική αναθεώρηση, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι υπόλοιποι απέχουν mm-hmm. και έχουν καταγγείλει την λογική του κυρίου Μητσοτάκη αυτή. Το ξέρουμε, είναι πρόσφατο, δεν είναι παλιό. Όταν ναι. έγινε αυτό, θεωρήσαμε όλοι μας ότι πρόκειται περί αλλαγή ατζέντας. Και ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι περιμένω προτάσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έκανε προτάσεις. Mm-hmm. Μόνο οι βουλευτές της και όχι όλοι. Συγκεκριμένοι.
0: Εντάξει, και αυτό είναι okay, και
1: θα ακουστούν όλα αυτά, αλλά σήμερα έγινε και κάτι άλλο. Χθες είχαμε την άρνηση του κ. Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, mm-hmm. να παραστήσει στην Νέα Δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν ο κ. Καραμαλής, πριν από λίγο, mm-hmm. εκταπέλησε νέα επίθεση κατά τη κυβέρνηση, αυτή τη φορά όσον αφορά στις πολιτικές της στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το γεγονός αυτό. Όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα πριν από λίγο ο κύριος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο και στις πρώτες σειρές ήταν η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Mm-hmm. Δύο πρώην προέδροι της Δημοκρατίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι κινήσεις που γίνονται.

0: Μητσοτάκη, η αντοχή της κυβέρνησης, αν βάλουμε καυτό πολιτικό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, στο εσωκομματικό πεδίο, Νίκο, υπάρχει πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε εν δυνάμει να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντα το έχουμε.
0: Ναι, πάντα το έχουμε, αλλά με όσα διαραίονται, διαρροές έχουμε, δεν είναι και φήμες οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται, και επί φημών μιλάμε, εντάξει δεν είναι καλό δημοσιογραφικά αυτό, αλλά οι Δελεκρίνοι έχουν λάβει τις θέσεις τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Δένδιας, εμφανίζεται μπροστά για την επόμενη μέρα ο κύριος Ιερακάκης, εμφανίζεται επίσης μπροστά για να δείξει ότι έχει, θα έχει λόγο την επόμενη μέρα ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει μπροστά με διάφορους τρόπους στο δημόσιο λόγο, έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Ίσως και κάποιοι άλλοι, δεν θα μπορέσω να πω σε εφημολογία,
1: ναι, αλλά
0: αυτά που έχουν ακουστεί, αυτά που έχουν, τα ονόματα που έχουν ακουστεί περισσότερο, ο κύριος Χατζηδάκης νομίζω ότι κάει και πια, δεν νομίζω ότι θα είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι, έτσι προαλυφόταν ως επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Δεν το ξέρω αυτό όμως, δεν το πολύ βλέπω. Και φυσικά υπάρχουν φιλοδοξίες σε όλους. Ο καθένας που κατεβαίνει στη Βουλή και εκλέγεται βουλευτής έχει φιλοδοξία κάποια στιγμή να ηγηθεί.
1: Καλά, λίμωνα.
0: Εντάξει. Ναι. Οι φιλοδοξίες είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή, αλλά να ξέρουμε και μέχρι που φτάνουν τα πόδια μας.
1: Νίκο, εκτιμάς ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις κυρίας Φόντερ Λάιεν για να δούμε τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο διακινείται ότι θα παραιτηθεί η κυρία Φόντερ Λάιεν, στη θέση της θα προταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι θα ανοίξει και ο δρόμος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάλι επιφυγών.
1: Ναι, καλά, σενάριο είπαμε.
0: Είναι σενάριο το οποίο βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, σωστά.
0: Και τη Νέα Δημοκρατία θα λέγα, όχι μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θυμάστε ότι ορισμένοι από τους διαφωνούντες, όπως ο κύριος Σαμαράς, έχει πει εγώ δεν θέλω την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως από την πλευρά του Πασόκ αν θα υπήρχε το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό παίζει.
1: Ναι, γιατί από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, δεν ξεκαθαρίζει. Έχει βεβαίως λέει ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν, αλλά.
0: Ναι, αλλά αν φύγουν αυτοί που τον παρακολουθούσαν, όμως μπορεί να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Είναι και ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, αν γίνει αυτό με την κυρία Φόντερ Λάιεν, θα είναι σαν να γίνουν και τα κοκόρια του Πρωθυπουργού, για να δώσω και μια παροιμία. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή θα έχει πέσει από την Ακρόπολη και θα έχει σταθεί όρθιος.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν θα έχει στοιχήσει σε τίποτε στην πολιτική του καριέρα αυτή η εφταετία που έχουμε διανύσει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι να πω, δεν το ξέρω. Να το δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Δεν μιλήσαμε για την αντιπολίτευση καθόλου, έτσι.
1: Ήμουν έτοιμος να σου κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά έχουμε μόλις 1,5 λεπτό. Αν θες να περιμένεις όμως λίγο, θα το συζητήσουμε με χαρά.
0: Όχι, δεν θα περιμένω, απλά είναι πολύ σύντομη η απάντησή μου.
1: Για πες.
0: Σε αντιπολίτευση. Το έχω πει κι άλλη φορά. Ας αποφασίσουν ποια είναι η αντιπολίτευση και αν υπάρχει απέναντι την Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και δυστυχώς έτσι όπως φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, Νίκο, δεν δίνονται επαρκείς απαντήσεις από τους πολιτικούς φορείς.
0: Περιμένουμε. Ναι. Αλλά δεν περιμένει η πολιτική όμως.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεν περιμένει η πολιτική και πολύ φοβάμαι ότι θα πάψει να περιμένει και η κοινωνία.
0: Αυτό είναι και η κοινωνία την έχει χάσει συνολικά η αντιπολίτευση εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται πολύ έντονες προσπάθειες για να την ξανακερδίσει.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε για τις κολλημένες και τις ξεκόλλητες βελόνες. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, χαιρετώ, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Νίκος Μαρτζάνης, αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Και μέσα σ' άκρες αυτό το οποίο είπαμε, αυτό το οποίο μας είπε, την εκτίμησή του δηλαδή για την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου οι αναγνώστες, οι ακροατές του Κόκκινου έχουν ήδη

0: Εικόνα από το μεσημέρι που μίλησε στο Σπύρο Γκουζάνη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης. Μάλλον χαμηλή θα κρατηθούν οι τόνοι. Λίγο θα γκρινιάξουν αυτοί που γκρινιάζουν, λίγο θα φανούν οι ξεχωριστές γραμμές, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι μαζί θα προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Διάλειμμα, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και μπορεί ο Ντόναλτ Τραμπ να επιχειρεί τα δικά του, να προσπαθεί να λύσει τα δικά του προβλήματα με το Αμερικανικό Κογκρέσο ή να λύσει τα προβλήματά του με την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία και τον Αμερικανικό στρατό που φαίνεται ότι δεν τα πάει πολύ καλά. Άλλωστε είχαν εισηγηθεί αρνητικά στην περίπτωση επέμβασης στο Ιράν.

0: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι καλούμαστε να απαντήσουμε σε πολύ στοιχειώδη και πολύ βασικά ερωτήματα. Και ένα από αυτά είναι, άντε πες ότι το περάσαμε, τον περάσαμε το χειμώνα και τα ψήλο καταφέραμε, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που θα χρειαστούμε air condition. Αυτό το ερώτημα θα ζητήσουμε να μας το απαντήσει ο κύριος Μόνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΗΔΑ. Κύριε Κρανίδη, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
1: Επίσης.
0: Θα ανάψουμε air condition ή δύσκολο?
1: Δεν έχουμε και επιλογές όταν πιάσει 35 άρια. Έτσι δεν είναι.
0: Αν
1: το θέμα είναι,
0: λέει...
1: είναι συνολικά πώς έχουμε την κατάσταση. Συνολικά πρέπει να το δούμε.
0: Το πετρέλαιο πάντως ανεβοκατεβαίνει, είναι καρδιογράφημα κανονικό.
1: Το πετρέλαιο είναι το αργό και επηρεάζει τη βενζίνη, όμως το πετρέλαιο δεν επηρεάζει τις τιμές ρεύματος, προσέξτε.
0: Mm-hmm.
1: Τις τιμές ρεύματος επηρεάζει το φυσικό αέριο, όχι το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι καθόλου καρδιογράφημα, ανεβαίνει προς τα πάνω. Είναι σαν τη χοληστερίνη μετά το Πάσχα.
1: Αλλά δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα και επειδή υπήρχαν αποθέματα, δεν ανέβηκε τόσο πολύ λόγω του πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Κρατήθηκε πιο χαμηλά. Με αποτέλεσμα η τιμή χονδρικής να μην έχει κάνει αυτές τις ανόδους που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στη Λιανική είχαμε και μειώσεις σε διάφορους παρόχους.
0: Κύριε Κρανίδη, έτσι όπως μου το περιγράφετε, ανησυχώ περισσότερο.
1: Έχουν ανέβει και οι ΑΠΕ. Πολύ σημαντικό, ε. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πολύ παραπάνω ΑΠΕ. Έχουμε πάει καλά τουλάχιστον σε μεγάλες παραγωγές, όχι στο μαζικό. Στη μαζική δεν έχουμε πάει καθόλου καλά. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ παραπάνω εφαρμογές. Είχα και ένα πρόσφατο άνθρωπο σε μια μεγάλη εφημερίδα για αυτό το θέμα. Και παράδειγμα, έπρεπε να υπήρχαν πολύ παραπάνω φωτοβολταϊκά, παραδείγματος περισσότεροι συμψηφισμοί. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αναπτυχθούν παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Όμως, γενικότερα οι ΑΠΕ έχουν γίνει και κάποια συστήματα αποστήγησης, ανεβαίνουν με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν πιο δυνατά στην ενεργειακή τιμή στο χοντρικό και να την κρατάνε πιο χαμηλά.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κρανίδη, αν αυτό που μου λέτε ισχύει, που δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, αλλά είναι παραδοχή.
1: Όχι, θα το λένε ξεκάθαρα. Τον Απρίλιο προφανώς είχαμε και μείωση σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Προφανώς. Απλά είναι παραδοχή εργασία, α το βαφτίσουμε έτσι. Αν αυτό που μου λέτε ισχύει, τότε τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά, υπό την έννοια ότι ανεβαίνουν οι τιμές, είναι υψηλές οι τιμές της ενέργειας εκ των πραγμάτων αυτό.
1: Από εδώ και καιρό έσπαθε,
0: ναι. Και παρόλα αυτά. Μάλλον θα συνεχίσουν να είναι υψηλά ανεξάρτητα από την εξέλιξη του πολέμου.
1: Ναι, αλήθεια. Συμφωνώ πλήρως.
0: Άρα τι φταίει
1: τώρα τελικά? Που η ζήτηση ανέβει έτσι, θα ανέβει κι άλλο το καλοκαίρι λίγο.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα. Το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Το έχουν καταλάβει όλοι, πιστεύω, όσοι Έλληνες ασχολούνται στο και έχουν μια απλή κατανόηση. Είναι δομικό. Είναι από τα μεγάλα δομικά της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει μεγάλα δομικά. Ποια είναι τα δομικά? Είναι μια μικρή αγορά χωρίς παραγωγή, τα κλασικά που ξέρουμε, και μικρή καταναλωτική αγορά. Έχει ολιγοπόλια παντού, που δεν μπορούν να ελεγχθούν, έτσι φαίνεται. Και με αποτέλεσμα να έχουμε τη δομική ακρίβεια, δηλαδή τρόφιμα, στέγη, ενέργεια, βενζίνη, κίνηση και λοιπά άλλα πράγματα. Αλλά αυτά είναι πολύ κρίσιμα για τη ζωή, έτσι που περιγράψα τώρα. Τέσσερις είναι αυτή η μεγάλη τομή. Αυτά δεν σταματάνε. Έχουν πιάσει επίπεδο και δεν πέφτουν. Μπορεί να μην ανεβαίνουν κάποιο μήνα. Αλλά είναι το επίπεδο το έτσι, χωρίς να ανεβαίνει αντίστοιχα τα εισοδήματα. Άρα προσέξτε, εδώ είναι το δομικό πρόβλημα όλης της Ελλάδας. Σας το είπα σε ένα λεπτό. Δηλαδή, εισοδήματα δεν ανεβαίνουν όσο θα έπρεπε, τώρα 50 ευρώ και 60 σε σχέση και με τους πληθωρισμούς. Η ακρίβεια, το επίπεδο τιμών είναι ψηλά, τα βασικά αγαθά που έχουν μια ανελαστικότητα. Δεν μπορεί να μην έχει στέγη να πληρώνει το ρεύμα σου, έτσι, ούτε να μην τρως. Δεν γίνεται, δεν ζεις. Δεν μιλάμε για διακοπές εδώ. Και αυτό είναι το μεγάλο δομικό πρόβλημα. Εδώ είναι που πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πρόταση, είτε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είτε από μια νέα, είτε από την αντιπολίτευση, ή από όλους μαζί, δεν ξέρω, αυτό δεν θα το ασχοληθώ εγώ με το πολιτικό θέμα, και να φέρουν μια λύση μαζική για να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα. Και αλλιώς θα συμβαίνει το φαινόμενο που έχουμε δει και εξηγείται από τα οικονομικά, ότι ένα 65-70 δυσκολεύεται, έχει μείνει ένα 30 που έχει ευνοηθεί γιατί είναι σε κάποιους τομείς που είχαν ζήτηση κλπ. Και έκανε κάποιες κινήσεις, οι υπόλοιποι όμως έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη μεγάλη ανισότητα τώρα. Οι πολλές ταχύτητες. Το 5 έχει ευνοηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Ένα 25 που είναι προσπαθεί και κρατάει και έχει ένα όφελος. Έτσι. Οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, αλλά εκ των πραγμάτων νιώθω την ανάγκη να ζητήσω ένα πολιτικό σχόλιο πλέον, διότι αν έχουμε από τη μία μεριά τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν, γιατί λέμε φταίει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος. Έχουμε από την άλλη.
1: Το έχουμε.
0: Ναι, το έχουμε λυμμένο, προφανώς.
1: Έχει πάλι ό,τι ανέβει έχει ανέβει.
0: Ναι. Έχουμε από την άλλη μεριά τα καύσιμα τα οποία επίσης ανεβαίνουν εξαιτίας του άλλου πολέμου.
1: Εκεί είναι σε εξέλιξη αυτό.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και που η αντιπολίτευση λέει ότι φταίει η κυβέρνηση διότι δεν λαμβάνει μέτρα και δεν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή είναι δικό μας προνόμιο
1: λοιπόν,
0: μόνο?
1: Πολύ ωραίο ερώτημα. Χαίρομαι να κάνω συζητήσεις μαζί σας, πραγματικά το λέω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, πραγματικά, γιατί μπαίνουμε στην ουσία. Αυτό είναι που λείπει πραγματικά. Λείπει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι μόνο οι φόροι? Είναι μόνο εδώ? Όχι. Και στα δύο πάντα όχι. Δεν είναι μόνο οι φόροι. Δεν είναι τόσο απλό. Ας πούμε, είχα ένα άρθρο τώρα στην στήλη μου, μπορούμε να πάμε προς το παρόν της Κυριακής, που κάθε Κυριακή, που έλεγα γιατί το πλαφόν στα ενίκια είναι μια συνταγή λάθος. Μια εύκολη λύση δεν είναι. Λέω, βάζω ένα πλαφόν. Δεν είναι όμως η λύση αυτή. Ούτε είναι η λύση να μείνω μόνο ένα φόρο και να σταματήσω εκεί. Όχι. Πρέπει να μειώσω το φόρο, αλλά να κάνω και άλλες κινήσεις. Όπως είπε κάποιος, δηλαδή, παράδειγμα στην ενέργεια. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες δεν έχουν αναπτυχθεί? Πρέπει να δω πώς μπορώ να τις αναπτύξω. Γιατί πιάνουν μάζα. Είναι μαζική κίνηση. Έτσι. Ναι. Πώς μπορώ να αναπτύξω άλλα τις ΑΠΕ και την αποθήκευση και να φτάσει στον τελικό καταναλωτή? Πώς μπορώ να αναπτύξω τα φωτοβολταϊκά στέγη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να τα βάλουν και να συμψηφίζουν το ρεύμα τους, να μην έχουν πρόβλημα? Και. Όλα αυτά. Πώς μπορώ να δημιουργήσω περισσότερη προσφορά στην κατοικία, με κοινωνική κατοικία, δημόσια ακίνητα που κάθονται, ή να βάλω στο παιχνίδι κενά ακίνητα, δηλαδή να δώσω, να επενδύσω σε επιδοτήσεις σε αυτούς τους ανθρωπάκους που έχουν παλιά ακίνητα και τα έχουν κενά, να βγουν περισσότερη προσφορά, να πέσει η στέγη, τα ενίκια, που εκεί μας ενδιαφέρει, και ενίκια κατοικιών. Παραδειγματίζω τώρα. Αυτά είναι που πρέπει να απαντήσει αυτός που λέει. Δηλαδή, ότι μια κυβέρνηση κάνει για δύο πράγματα. Ωραία. Δεν τα κάνει καλά, το καταλάβουμε αυτό 4 χρόνια. Αυτό είναι πλήρως. Τι κάνουμε είναι το ερώτημα. Και εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, θα σας απαντάω και πολιτικά, που αυτό θα το απαντήσει όπως μιλάμε οι δυο μας όμως, χρηστικά. Όχι η θεωρία, φτάσουμε στις θεωρίες και στις ανάλυσεις.
0: Ναι, καλά, οι θεωρίες είναι και επικίνδυνες, ξέρετε.
1: Ναι, αυτό θα έρθει και ένα κοινό που πιστεύω αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε όλοι εμείς, που θέλει λύσεις, αυτό ζητάει, μέσα στην καθημερινότητα δύσκολη, λύσεις. Δεν σου λέει ούτε θεωρίες ούτε αναλύσεις. Αυτό είναι που θα έχει και το όφελο στο πολιτικό. Έτσι νομίζω εγώ. Που είμαι και, να σας το πω, άνθρωπος που είμαι και Αλόνια και Σαλόνια. Ναι. Είμαι μάχημος μηχανικός και είμαι και θερμικός.
0: Βέβαια,
1: αυτό βλέπω σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως σε ποιο φάσμα του πολιτικού, ας πούμε, στο δημοκρατικό τόξο είναι.
0: Μάλιστα. Βέβαια, από την άλλη, και εκεί γι' αυτό έλεγα ότι είναι λίγο περίεργες οι θεωρίες ή επικίνδυνες, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μία ανακοίνωση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Θετικό είναι μία μεγάλη εταιρεία να αναπτύσσεται και η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου με όρους οικονομίας. Αυτό σημαίνει, ακριβώς. Έχουμε από την άλλη μεριά την ανακοίνωση ενός σχεδίου επενδύσεων της τάξης των 24 δισεκατομμυρίων, αν δεν έχω διαβάσει λάθος, και παράλληλα, γιατί ΔΕΗ πάλι, και παράλληλα έχουμε τη διαβεβαίωση της ίδιας εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή της ΔΕΗ, εν όψη και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ότι οι τιμές θα είναι σταθερές το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ θα ήθελα να δω μια ανταγωνιστική τιμή από εκεί, αφού κάνεις τέτοια αύξηση ρευστότητας, αποκτάς τέτοια επενδυτικά κεφάλαια. Θα μπορούσε να βγάλει, να το πω έτσι, να κάνει ένα πρόγραμμα που να μου φτάσει σε ένα μπλε τιμολόγιο πιο χαμηλό.
0: Να.
1: Αυτό θα βοήθαγε. Ώστε να τραβήξει ως leader για την αγορά προς τα κάτω. Με μία κίνηση. Αν η ΔΕΗ κατέβαζε, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να επηρεαστούν οι άλλοι, αλλά επηρεάζονται από τη ΔΕΗ. Είναι το ίδιο που έλεγα εγώ αν κάναμε κοινωνική. Αν ανακοινώναμε, ήταν ένα πρόγραμμα κοινωνική κατοικία και έπειτα μια κυβέρνηση θα επενδύσω και θα έχω σε 3 χρόνια 10.000 κατοικίε. Διαμερίσματα. Την άλλη μέρα θα πέφταν τα ενίκια. Γιατί θα λέγανε λίγο, θα έχουμε 10.000 προσφορά. Καινούρια. Με μισά ενίκια από την αγορά. Άρα θα κλείνουν τα deals. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και το πρόβλημα, ξέρετε, να σας το δώσω και ρεπορτάζ, είμαστε στη φάση στα κινήτα που δεν έχουμε deals. Από απλά συμφωνίες ενοικίων μέχρι μεγάλα deals. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούν τώρα οι τιμές και δεν έχει γίνει ακόμα αυτό κατανοητό.
0: Είναι μόνο το ζήτημα προσαρμογής των τιμών ή είναι και αυτός ο τηρεσίας των ενοικιαστών που θα παίξει ρόλο?
1: Αυτό άλλο, αυτό δεν έχει γίνει. Ναι, αυτό είναι δεν είναι τηρεσίας. Ναι, το συζητούσα το πρωί και σε κάποιους συναδέλφους σας. Προσέξτε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε λάβει μια πρώτη ενημέρωση. Θα είναι μια γενική αξιολόγηση όλων των ανθρώπων, δηλαδή όλων των ιδιωτικών συναλλαγών, όχι μόνο των ενοικίων. Ναι. Όλων. Και εμείς και δύο μπορούμε να την κάνουμε. Αν έχουμε μια συναλλαγή, μου δώσετε εσείς να αναλάβω μια ανακαίνιση. Να μου πείτε, φέρε μου και την αξιολόγησή σου, ρε φίλε, να δω αν χρωστάς παντού και εγώ τη δική σου, αν θα με πληρώσεις. Ναι. Τότε να έχει μια αξιολόγηση. με βάση τα στοιχεία που έχει το κράτος. Αυτή θα τη, μπορεί να τη ζητάει και ένας ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή του να του τη δώσει. Το θετικό για τον ενοικιαστή ποιο είναι εδώ πέρα? Ότι αν έχει ένα πολύ ψηλό rating, είναι αυτά τα κλασικά rating που στην Αγγλία, στην Αμερική θα τα έχετε δει. Mm-hmm. Τα λογική είναι. Δεν θα μπορεί να έχει ένα μεγάλο πλέον όπλο, ένα εργαλείο να μειώσει το ενίκιο.
0: Ναι. Γιατί επειδή θα είναι αξιόπιστος, λέτε.
1: Βέβαια. Πιο σημαντικό για τον ιδιοκτήτη, υπάρχει οδηγία της πομιδά, έτσι. Πρώτα είναι η αξιοπιστία του μισθωτή, μετά είναι το ύψος του μισθώματος.
0: Ναι, από την άλλη, αυτό δεν έχει λειτουργήσει και πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ανεξάρτητα το βαθμό αξιοπιστίας του καθενός εξημών, οι τράπεζες, για παράδειγμα, που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη την αξιοπιστία.
1: Κάνουν δική τους αξιολόγηση, ναι, αλήθεια.
0: Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο ζήτημα.
1: Γιατί είναι άλλο τύπο αξιολόγηση για αυτούς.
0: Ναι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι.
1: Εδώ μιλάμε ιδιωτικές συναλλαγές ανθρώπων, φυσικών προσώπων.
0: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε για τις περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν βάρη για τα οποία μπορεί να μην ήταν και απολύτως υπεύθυνοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει 10 χρόνια κρίση σε αυτή τη χώρα.
1: Και πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και είναι πώς θα στηθεί, για ποιοι δείκτες θα μπουν, δεν τα ξέρουμε αυτά. Γι' αυτό θα αργήσει και ο Δήμος να είναι έτοιμο σύντομα. Mm-hmm. Αυτά όλα έχουν αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία που πρέπει να είναι σωστά δομημένα για να βγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ή αν βγάζει μια πιο χαμηλότερη βαθμολογία, θα πρέπει να ξέρουμε γιατί βγαίνει αυτή. Δηλαδή είναι από ένα παλιό βάρος, είναι γιατί δεν έχω πληρώσει ποτέ μου τίποτα. Είναι μεγάλο εύρος. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι στεγνός αριθμός, να λέει A, Β, Γ, έτσι, να προκύπτει από μία ανάλυση. Άλλη βαρύτητα μπορεί να έχει ένα Β και άλλη μία ένα άλλο Β. Προσέξτε, το Β δεν είναι πάντα ίδιο σε όλους.
0: Ναι, αλλά εδώ μπαίνουμε πλέον στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν νιώθω υποχρεωμένος. Εγώ δεν νιώθω καθόλου υποχρέωση, πρέπει να σας πω, να σας ενημερώσω αν είμαι καλός πληρωτής. Ακόμα και αν είμαι,
1: έτσι. Αυτή είναι η δυσκολία ακριβώς. Να είναι έτσι δομημένο ώστε να μην δίνει προσωπικά δικαιώματα, αλλά να δίνει και την. Εγώ φαντάζομαι έτσι όπως το έχω δει στο εξωτερικό, mm-hmm. μια βαθμολογία είναι. Δεν λέει γιατί προέκυψε, δεν το ξέρει ο άλλος. Σου παίρνει μια βαθμολογία και εμπιστεύεσαι το φορέα που τα βγάζει, την αντιρρεσία, ποιος θα το βγάλει.
0: Να.
1: Δηλαδή, αν είναι, ξεκινάμε από το 1 και φτάνουμε στο 10 ο χειρότερος, ένα ο καλύτερος. Αν έρθω εγώ και σας δείξω 2, θα πεις μπράβο, καλός είναι αυτός. Mm-hmm. Το είναι 2. Αν είμαι 9, θα προβληματιστείς. Δεν σημαίνει να μου το νοικιάσεις, αλλά θα προβληματιστείς. Σίγουρα προβληματιστείς.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα απαντήσει στο ζήτημα των υψηλών ενοικίων στην πραγματικότητα.
1: Με το 2 θα είναι πολύ μεγάλο όπλο. Το νέο ενοικίων πάντα, έτσι. Θα σας πω και κάτι, να ξέρετε.
0: Εντάξει, όταν είναι περιορισμένος ο αριθμός των προσενοικίαση κατοικιών.
1: Είναι λίγες.
0: Τα πράγματα είναι ζόρικα. Ακόμα και για το 1 με τόνο.
1: Βασικά οικονομικά είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό το.
1: Μα γι' αυτό το πρώτο είναι η προσφορά, είναι η προσφορά, το είπατε. Το πρώτο είναι η προσφορά, τελείωσε. Έπρεπε να ασχολούνται όλη μέρα με την προσφορά. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν αρμόδιος για αυτό το θέμα της στέγης στην Ελλάδα, μόνο την προσφορά θα μέτραγα. Κάθε μήνα να ξέρω πόσα είναι η προσφορά. Θα είχα δείκτη να μετράω κανονικά, να ξέρω. Μπορούν να το πετύχουν, έχουν τα στοιχεία. Έτσι όμως το στεγαστικό, έτσι το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, να πούμε να πάει να πιάσουν το στεγαστικό. Πέσανε πολλά εκατομμύρια, σε πάρα πολλά μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση, αλλά είναι μη τελή. Δηλαδή, έδωσε το ενίκιο στους ενοικιαστές. Καλό, σε κάποιους ενοικιαστές. Όχι, δεν είναι αμυντικό, είναι ένα ενίκιο πια. Λύνει το στεγαστικό, όχι. Γιατί ενισχύει τη ζήτηση, όχι την προσφορά.
0: Πάμε τώρα.
1: Έδωσε απαλλαγή φόρου στα κενά ακίνητα αν μισθωθούν. Ναι, αλλά δίνει αυτά που είναι 3 χρόνια κενά, που σημαίνει μίνιμουμ 3 χρόνια, άρα είναι πολύ παλιά, αλλά θέλει να ανακαίνιση. Άρα δεν έχει νόημα το φορολογική έκπτωση, αφού θέλει πάρα πολλά λεφτά να ανακαινιστεί αυτό το ακίνητο.
0: Από την άλλη, δεν πρέπει και ο ιδιοκτήτης. Από την άλλη, δεν πρέπει και ο ιδιοκτήτης να κάνει μια επένδυση.
1: Βέβαια, να την κάνει, αλλά είναι μεγάλη. Εδώ μιλάμε για μεγάλη επένδυση. Ναι, αλλά πάμε τώρα να το συνδέσουμε.
0: Εδώ φτάνουμε στο σημείο να κάνει επένδυση ο ενοικιαστής στην πραγματικότητα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Είναι αυτό συμβαίνει.
1: Όχι, τι συμβαίνει. Ακούστε τώρα το ειδικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Μοναδικό είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες. Mm-hmm. Είναι και εκεί φτάνει και το αγγίζει και το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας που έχουμε και ιδιοκτήτη και μισθωτή με χαμηλά εισοδήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε πολλούς που έχουν ένα κίνητο και το νοικιάζουν. Mm-hmm. Είτε ήταν τον μπαμπά, ήταν δικό τους, ήταν εγώ που ξέρω. Δεν μιλάμε για τίποτα μεγάλο ιδιοκτήτες. Δηλαδή να καταλάβετε, το 85% των ανθρώπων έχει περιουσία κάτω από 400.000 ευρώ. Μην ακούτε 400.000 ευρώ και νομίζετε τίποτα. Ένα διαμέρισμα.
0: Καλά, άμα το πάμε με τις αντικειμενικές, είναι τεράστιο το νούμερο όμως.
1: Αντικειμενικές είναι 1-2 με και ένα οικόπεδο. Δηλαδή 2 ακίνητα.
0: Να.
1: Περισσότεροι μάλιστα είναι κάτω από 2,50, να ξέρετε. Δηλαδή, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ιδιοκτήτη, 7 εκατομμύρια, έτσι, δικαιούχοι. Σχεδόν η Ελλάδα έχει ένα ακίνητο. Εμείς, με βγάλεις τα παιδιά,
0: να.
1: Τι μένει. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό, άρα δεν έχουμε όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αγγλία, που είναι μεγάλα τραφ, μεγάλη τύπου, μεγάλες εταιρείες που είναι άλλη κατάσταση, άλλη αμέτρα παίρνεις εκεί. Εδώ λοιπόν έχεις αυτό το φαινόμενο. Άρα δεν είναι τόσο απλό να βάλει άλλους 30-40 χιλιάρικα. Τώρα βγαίνει το επιδότηση, είναι πρόγραμμα επιδότηση, θα το πούμε και μαζί αν θέλετε να βγει να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είναι πολύ χρήσιμο και θα μπουν 15-20 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά, γιατί θα είναι υποχρεωτικό να μισθωθούν αυτά. Mm-hmm. Αυτά τα κενά που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, υποχρεωτικά θα πρέπει να μισθωθούν γρήγορα. Άρα με χαμηλότερο ενίκιο.
0: Είναι το πρόγραμμα για το οποίο έχετε αρχίσει και ανησυχείτε ότι δεν θα γίνει τελικά ή δεν θα ολοκληρωθεί, διότι θα χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στις προθεσμίες.
1: Όχι, το έχουν δεσμευτεί, τα δεσμεύσαν τα λεφτά.
0: Α, τα δεσμεύσαν. Ωραία.
1: Γι' αυτό το ξεκινήσουν τώρα, πιθανώς και Μάιο να το προκηρύξουμε. Περίπου 500 εκατομμύρια. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε για μένα σε ένα πρόγραμμα μια κυβέρνηση τετραετία να ρίξει τουλάχιστον 2 δις. Για να πιάσει 40-50 χιλιάδες κενά ακίνητα, να ρίξει 50 χιλιάδες ακίνητα μέσα στην αγορά. Να. Σημαντικό έτσι. Αν δείξει από το δημόσιο άλλα 20-30-80 χιλιάδες, να το τόλισε το στεγαστικό.
0: Ναι, εκεί πλέον μιλάμε για κοινωνική πολιτική όμως για την οποία δεν φαίνεται κανείς διατεθειμένος να κάνει μέχρι στιγμής.
1: Τουλάχιστον... Δεν υπάρχει επιλογή. Είναι πολύ βασικό και συνδέεται με δημογραφικό και το πιο σημαντικό, το καινούριο μου άνθρωπο που θα βγει στη στήλη μου, σας το δίνω ήδη εσάς, πόσο σημαντική είναι η αποκέντρωση για να λυθεί το στεγαστικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά.
1: Δεν μπορούμε όλοι στην Αθήνα κέντρο. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κινηθούμε. Πήγαμε στα περιφέρεια της Αθήνας. Ωραία. Να πάμε και στην περιφέρεια της Αττικής. Να πάμε όμως και στην ενδοχώρα. Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα. Οι δρόμοι πια είναι πολύ καλοί. Εγώ πρόσφατα είχα ένα έργο στην Κόρινθο. Πιο γρήγορα πήγαινε στην Κόρινθο παρά στην Γλυφάδα. Από το πάνω του Αγίου Στέφανο που είναι το γραφείο μου.
0: Έχετε δίκιο. Αντιμετωπίζω το ίδιο πρέπει να σας πω και κινούμε με μοτοσυκλέτα εγώ.
1: Λοιπόν, τη συζητάμε. Πήγαινα σε μία ώρα, ήμουν στο έργο. Νταν, χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε δυνατότητες, αλλά πρέπει να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Όταν χάνουμε τον χρόνο μας, σε σάλτσες, σε τι να πω, νηπιαγωγείου πράγματα, τύπο ένας, τύπο άλλος, ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος είναι πιο έξυπνος, ποιος έκανε. Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρώ κανέναν ανόητο από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω και δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω.
1: Όχι βέβαια.
0: Απλά κινούνται σε άλλη κατεύθυνση.
1: Και το πιο να πάρουμε και κάτι απλό με τη φύση του ανθρώπου. Θέλει το εύκολο άνθρωπος. Το να πας στο δύσκολο, τότε πετυχαίνεις. Δηλαδή, πολλοί δεν είχαμε σκεφτεί. Το ψηφιακό κράτος το έκανε, έγινε, οφείλω να πω, τελευταία χρόνια έγινε. Μεγάλο άλμα. Μεγάλο άλμα. Το συμφωνώ. Έγινε, βοήθησε κάτι. Ήταν κόπος. Και έγινε. Αυτό είναι σημαντικό. Και άλλα που έγιναν, σαν παράδειγμα, έχουν γίνει τομές. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες τομές.
0: Ναι.
1: Σας συζητήσαμε 3-4, είπαμε εδώ μαζί.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Και το ψηφιακό κράτος, πρέπει να σας πω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έτσι, όχι, διότι για κάθε αίτηση που υποβάλλουμε πρέπει να επισυνάπτουμε και 15 έτυπα από πίσω.
1: Λοιπόν, τώρα μου ανοίγεται την ψηφιακή γραφειοκρατία. Η ψηφιακή γραφειοκρατία. Φοβερό. Συγκλονιστικό. Αυτό είναι, γι' αυτό θέλει να το μαζεύει. Έτσι γίνεται. Στη μεταρρύθμιση το ανοίγει, τον αχταρμά και τον μαζεύει. Αλλά πρέπει να ανοίξει πρώτα.
0: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή, όταν έχει μηδέν κοινωνική κατοικία, μηδέν κυριολεκτικό, καμία κατοικία, ούτε μία. Τώρα θα γίνουν κάποιε πρώτε στο στρατό. Πού να ας κάνω εγώ 30.000 και να μου πεις μετά, συγγνώμη, διόρθωσε, δεν έχει ωραία διαρρύθμιση. Εντάξει.
0: Εγώ θα επιμείνω και θα κλείσουμε με αυτό, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θα επιμείνω να είμαι απέναντι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και να λέω ότι χρειαζόμαστε έναν οργανισμό εργατικής κατοικίας πάλι.
1: Ακριβώς, διότι... κοινωνική κατοικία λέω. Αυτό λέω. Μα, το θέλουμε εμείς οι ιδιοκτήτες. Προσέξτε, εδώ είναι λαϊκό. Υπάρχει λαϊκή η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο μέσο λαϊκής αποταμίευσης. Διαχρονικά. Είναι πολύ διαφορετικό. Και ποτέ μου δεν καταλάβαινα, οφείλω να σου το πω, γιατί κάποιοι ακόμα, ειδικά από τον αριστερό χώρο, ήταν απέναντι στην ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Είναι γιατί είχαν μια ιδιοκτησία της Γερμανίας προφανώς ή της Αγγλίας. Εδώ όλοι είναι μάζα η ιδιοκτησία. Είναι μάζα.
0: Έχει και η αριστερά τα δικά της δομικά προβλήματα.
1: Έχει όμως, έχει κάνει άλμα. Αυτό έχω δει. Και αυτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανίδη. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της Σπομιδά. Με μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα όπως κάθε φορά.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Και ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μια κακή αιμονή, ένα κακό συνήθειο μάλλον, διότι οι αιμονές εκ των πραγμάτων είναι κακές. Μας αρέσει να θυμόμαστε τα θέματα, να βλέπουμε τα θέματα και να τα κρατάμε στην επιφάνεια, εάν κρίνουμε ότι υπάρχει λόγος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά υπάρχει λόγος. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρετε, η ιστορία αυτή που εξελίσσεται εντός του Κοινοβουλίου με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τη περίπτωση, η υπόθεση, η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Σαραμπατζή, για να είμαστε πιο ακριβείς, τις ενδεχόμενες ευθύνες. Είναι και άλλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία και κάποια από αυτά τα πιο βασικά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αποστολή Νεμουτιάνο, κτηνοτρόφο. Κύριε Νεμουτιάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε, τουλάχιστον μαζί.
1: Καλά, καλά, καλά, προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις? Μαθαίνω ότι το πάρτι συνεχίζεται, έτσι? Το πάρτι συνεχίζεται για τους λίγους, διότι οι περισσότεροι φαίνεται ότι δεν εισπράττουν τις επιδοτήσεις.
1: Τι να πούμε τώρα, μας είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πιάσει τους επιτίδιους και θα μας φέρει τα λεφτά που δικαιούμαστε. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα, δεν έχουμε πάρει και λιγότερα πολλοί από εμάς συνάδελφοι, λιγότερα και από πέρυσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα δεν μας έχει δείξει δείγμα ούτε να θέλει να τιμωρήσει ούτε να πιάσει τους επιτίδιους. Όσο και ψηλά, από χαμηλά όσο ψηλά βρισκόνται. Δεν μας έχουν δείξει, δεν έχει δείξει αυτή τη διάθεση η κυβέρνηση.
0: Ναι. Τι σας λένε όμως, διότι εντάξει τώρα, η γενική εκφώνηση πάντα της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης δηλαδή, είναι ότι θα λύσει το πρόβλημα. Όταν προκύπτει το πρόβλημα πρέπει να πάρει και μέτρα. Τι λέει το Υπουργείο? Έχει αλλάξει και η διοίκηση του Υπουργείου? Θα έπρεπε με έναν τρόπο τα πράγματα να είναι καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε συνηθίσει να αλλάζουν οι διοικήσεις στο ΠΚΠ όπως αλλάζουν τα τεχνικά σωματεία προπονητές. Τώρα έχουμε και το Υπουργείο μας.
0: Εντάξει, μαζί πάνε, χέρι-χέρι πάνε.
1: Ναι, όλοι αλλάζουν και κανένα μέτρο και καμία σαφή απάντηση δεν έχουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τον πυρετό και τις ζωονόσους, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Λέσβος, για παράδειγμα, είναι σε άθλια κατάσταση και μάλιστα παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει προτείνει στο Υπουργείο να προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δείχνει η κυβέρνηση ότι και με το εμβόλιο της Ευλογιάς και τώρα με το περίπτωση της Λέσβου δεν θέλει να εμβολιάσει. Επικαλείται κάποια επιστημονική επιτροπή. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί αυτά από την ώρα που ασχολούμαστε με το επάγγελμα. Μας λέγανε οι κτηνιάτροι μας και ιδιωτικοί και δημόσιοι, εμβολιάστε για να είναι σε καλή κατάσταση τα ζώα σας και να έχετε και καλά προϊόντα και υγιή για τον καταναλωτή. Και τώρα μας λένε δεν εμβολιάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως
0: είναι αργά να εμβολιάσετε κάτι, θα πρέπει να σας λένε κάπως, πρέπει να το εξηγούν δηλαδή.
1: Αυτό είναι, πάρτε μέτρα. Αυτό μας λένε, δεν μας λένε κάτι άλλο και το εμβόλιο δεν είναι, ειδικά στην Ευλογιά που χτυπήθηκε η Αχαΐα, δεν είναι εγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Η παραγωγή πώς πάει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια περιοχή που ζω εγώ, η παραγωγή, ειδικά το φθινόπωρο που ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε καλά, γιατί χτυπηθήκαμε από τον καταραϊκό πυρετό. Mm-hmm. Και είχαν μείωση στην απόδοση στο γάλα τα ζώα. Μείνανε και μέσα, αυξήθηκε λόγω της καραντίνας από την Ευλογιά, αυξήθηκαν τα κόστη χωρίς να έχουμε παραγωγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά η κυβέρνηση, ο πρώην, ο κύριος Τσιάρας μας είπε σφαχτήκανε και 500.000 πρόβατα, αλλά το γάλα δεν έπεσε στο γενικό σύνολο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη. Αστείευομαι φυσικά. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά στην εκτροφή, διότι μαθαίνω, πρέπει να σας πω, ότι στις βόρειες χώρες και ειδικά στην Ολλανδία η παραγωγή γάλακτος ανά ζωντανό είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, το ξέρουμε, δεν τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά, αλλά εντάξει, έχουν τεχνογνωσία, έχουν υποστήριξη. μεγάλοι, έχουν επιστήμονες που είναι πάνω από τις κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν, δουλεύουν σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Καλά, τεχνογνωσία έχετε και εσείς τώρα. Μην αστευόμαστε. Περισσότεροι κτηνοτρόφοι και όπως και οι περισσότεροι αγρότες πλέον είσαστε απόφοιτοι γεωπονικών σχολών. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι ο σημερινός κτηνοτρόφος όπως ήταν πριν από 60 χρόνια.
1: Όχι, δεν το συζητάω, αλλά είναι άλλα τα. Άλλα τα εφόδια που σου δίνει το Ολλανδικό κράτος για ένα κτηνοτρόφο και άλλα το ελληνικό. Εδώ δεν έχουμε υποστηλεγμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, γεωπονικές υπηρεσίες.
0: Εκεί πήγαινα.
1: Είναι υποστηλεγμένο. Εδώ δεν έχουν, δεν μπορούσαν να βρουν, έχαν έναν άνθρωπο σε εμάς να πάρει δείγμα για όλη την περιοχή, μόνο και μόνο να πάνε τα αρνιά, το πιο απλό, για σφαγή.
0: Μάλιστα. Μου λέτε ότι όλη η Αχαΐα έχει έναν υγειονομικό υπάλληλο, ένα κτηνιατρό.
1: Όχι, όλη η Αχαΐα. Εγώ λέω για το Δήμο το δικό μας, το Δήμο Ρημάς. Που είναι ο πιο μεγάλος, σε ζωικό κεφάλαιο είναι ο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Όχι όλη η Αχαΐα, αλλά και η Αχαΐα άλλους δύο ή τρεις έχει. Δεν μπορώ να το θυμηθώ καλά. Αλλά ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος Ρημάς, που είναι ο μεγαλύτερος σε παραγωγή γάλακτος και κρέατος, είχε έναν άνθρωπο. Και μάλιστα. Τα βάζαμε όλοι με αυτόν, με κάποιον που να ξεσπάσουμε.
0: Καλά, λογικό δεν είναι. Μάλλον όχι λογικό, είναι ανθρώπινο πάντως. Είναι ανθρώπινο.
1: Ναι, ανθρώπινο είναι, αλλά και αυτός τι να κάνει. Και εμείς τι να κάνουμε.
0: Σωστά. Μάλιστα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Νεμουτιάνε.
1: Κοίταξε, εμείς τώρα ο κτηνοτρόφος, η ζωονόσο πρέπει να θα μπει στην καθημερινότητα. Εάν δεν έχουμε υγειονομική υποστήριξη με έμπειρο κτηνιάτρους, θα έχουμε προβλήματα. Και είναι ένας εχθρός που όχι έρχεται, έχει έρθει ήδη. Εάν δεν έχουμε καθαρή και σωστή και οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης τους, εμείς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι τη δυνατότητα να τα έχουν κλεισμένα τα πρόβατα. Εμείς κάνουμε εκτακτική κτηνοτροφία.
0: Ναι. Καλά, τα περισσότερα εγωπρόβατα σε εκτατική, πώς το λένε, εκτατική είναι η...
1: Η εκτροφή.
0: Εκ των πραγμάτων είναι αυτό.
1: Δεν μπορούμε να... Δηλαδή αν δεν έχουμε υποστήριξη σοβαρή από την πολιτεία, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχετε προγραμματίσει κάποια συνάντηση με φορείς? Περιμένετε κάτι να γίνει το επόμενο διάστημα? Έχετε ζητήσει?
1: Προσπαθούμε κάθε φορά να συντονιστούμε μετά τα μπλόκα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε κάποια προσπάθειες για να ενημερωθούμε, γιατί δεν έχουμε και ενημέρωση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν είναι και εύκολο. Είναι και μια εποχή περίεργη, με φόρτο εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε και εμείς, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί το μέλη γενέστε.
0: Βέβαια, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους, ξέρετε. Έτσι, το πόσο, ποια είναι η παραγωγή κρέατος ή γάλακτος μας αφορά όλους, διότι αφορά το τι τρώμε, έτσι.
1: Έτσι εννοείται, σαφέστατα.
0: Τώρα, υπάρχουν φαινόμενα και έχουμε μάλλον τα πρώτα δείγματα της συμφωνίας Mercosur. Έχουν βγει τα πρώτα δείγματα με προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Έχετε υπόψη σας εσείς κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, στην περιοχή μας δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχουμε κάποια υπόψη. Τα έχουμε ακούσει και εμείς, τα παρακολουθούμε. Αλλά αυτή η συμφωνία, από ό,τι έλεγαν όλοι και εμείς φοβόμαστε, θα έχει συνέπειες και για την καλλιέργεια και για την κτηνοτροφία.
0: Ναι. Εντάξει, θα πουλήσουμε αυτοκίνητα.
1: Μεταλλαγμένα, αμφιβόλους ποιότητας, μη ελεγμένα. Και σε χαμηλές τιμές, μη ανταγωνίσιμες για μας.
0: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, θα πουλήσουμε όμως πολλά αυτοκίνητα και μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Κύριε Νεμουτιάνε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Αποστόλης Νεμουτιάνος, κτηνοτρόφος από την Αχαΐα. Νομίζω ότι πρέπει ανά διαστήματα να ακούμε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους της περιφέρειας, διότι αν μη τι άλλο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαρτάται η ζωή μας από αυτούς.

Έχουν έρθει και τα μηνυματάκια σας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ και για τα πολλά φιλιά και για τα καλά σου λόγια. Είναι ο Γιώργος, ο αγαπημένος μου προβοκάτορας από τη Θεσσαλονίκη.

Τι, καλησπέρα και σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο, το Γιάννη. Γιάννη μου, ναι, είναι αλήθεια ότι οι καθολικοί έχουν καλύτερες μπύρες μοναστηριακές. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες, τις ψηλής ζυθοποίησης. Αν και η συζήτηση για τις μπύρες με τον Γιάννη μπορεί να κρατήσει ώρες και μέρες, ειδικά αν υπάρχουν και μπύρες όταν γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι εμείς οι ερασιτέχνες μικροζυθοποιοί έχουμε πολλά θέματα να συζητάμε, για πολλές πρώτες ύλες που έρχονται από εδώ, από εκεί, για περίεργους λυκίσκους, για ιδιαίτερες βίνες. Καλησπέρα μας και στην Μπέκη. Μπέκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, για την ωραία μουσική.

Αυτή η ιδιαίτερη ιστορία που ξεκίνησε όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαβέλας, αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών με την κατηγορία της κατασκοπίας, όπως δηλαδή ζήτησε ή διέταξε, αν θέλετε, το δικαστήριο που καταδίκασε τους 4 ιδιώτες. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο δικαστικό επίπεδο. Ήδη τα άπονερα αυτής της εισαγγελικής διάταξης, της εισαγγελικής διαταγής, έχουν αρχίσει και φαίνονται με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, την εντονότατη και κέρια παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφορικά με το αίτημα για παραίτηση του κύριου Τζαβέλα από τη θέση του. Το θεσμικό ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, το οποίο έχει προκύψει αναφορικά με τον ρόλο του κυρίου Τζαβέλα ως φυσικού προσώπου και ως δικαστή, διότι ο ίδιος ο εισαγγελέας ήταν εκείνος που υπέγραψε τουλάχιστον 11 από τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και άρα κλήθηκε ο ίδιος να αποφασίσει για τον εαυτό του αν είναι ένοχος ή εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι αθώος. Γιατί επί της ουσίας η απόφαση του να μην ανασυρθεί η υπόθεση με την κατηγορία της, μάλλον για εξέταση της κατηγορίας της, των παρακολουθήσεων και της κατασκοπίας σημαίνει πρακτικά ότι ο ίδιος ξεπλένει με έναν τρόπο τον εαυτό του και τις υπογραφές τις οποίες είχε βάλει. Και ξέρετε, κανονικά αυτά δεν θα έπρεπε να τα λέμε, διότι δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση. Αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε και ποτέ ποια θα ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης, μιας και η υπόθεση δεν ανασύρεται. Ο κύριος Μαντάς που μίλησε σήμερα το πρωί στο Κόκκινο αναφέρθηκε στο θέμα και στις ενέργειες οποίες προετοιμάζεται να κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Θα τα ακούσουμε αυτά αργότερα στο ρεζουμέ. Αλλά μια ιστορία, μια πτυχή αυτής της ιστορίας μπορούμε να σας την πούμε τώρα, διότι αύριο θα βρεθεί στον Άριο Πάγο ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθούμενος, ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Σπίρτζης θα ενεχειριάσει, θα παραδώσει έγγραφα τα οποία ακυρώνουν επί της ουσίας την διάταξη Τζαβέλα. Εξαλλού ο κύριος Σπίρτζης μαζί με την κυρία Γεροβασίλη ήταν τα δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία προσφεύγοντας την δικαιοσύνη άνοιξαν και το δρόμο με τα στοιχεία που παρέδωσαν για την διερεύνηση ή για να καταλήξει το δικαστήριο να πει

στον Άριο Πάγο για να καταθέσει δύο ειδικά αιτήματα στο ανώτερο δικαστήριο της χώρας. Η πρώτη αίτηση που θα κατατεθεί θα αφορά τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να τον πιέσει να ανασύρει από το αρχείο την έρευνα. Και η δεύτερη αίτηση που θα υποβληθεί, που είναι και η σκληρή αίτηση της ιστορίας αυτής, είναι το αίτημα για εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα από την υπόθεση. Το σκεπτικό που θα υποστηρίξει αυτή την αίτηση του Χρήστου Σπίρτζη είναι φυσικά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φαίνεται να έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις κοινών στόχων με το Predator. Και άρα θα ισχυριστεί ο Πρωθυπουργός ότι μιλάμε για μια περίπτωση πρόδειλης μεροληψίας.

Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον Άριο Πάγκο μετά τα αιτήματα του Χρήστου Σπίρτζη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και σε σχέση με την αντιπολίτευση, η οποία το έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και δικαίως. Να δούμε τι θα αποφασίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν και εφόσον φτάσει η υπόθεση εκεί. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να προετοιμαστούμε για το ρέζουμε που έρχεται.

0: στο κόκκινο.
1: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή.

0: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα στο θέατρο 104.
1: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5 και πάμε για το ρέζουμε της ημέρας λοιπόν. Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το μέλος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών και ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς μίλησε στην πρέσα του Δημήτρη Χατζηνικόλα για την προσφυγή που ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας κατά της διάταξης Τζαβέλα. Ποιο θα είναι το αίτημα όμως του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών?
1: Το είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, να το επαναλάβουμε και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν τελειώσαμε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν θεωρεί ότι στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε μια δημόσια παρέμβαση με αυτά τα χαρακτηριστικά που όλη πλέον η ελληνική κοινωνία γνωρίζει. Και είπαμε, ολοκληρώσαμε τη θεσμική μας αποστολή, κάναμε την παρέμβασή μας τη δημόσια, εμείς τελειώσαμε. Το τελείωσα αντίθετα. Με τη δημόσια παρέμβαση που έχουμε κάνει, εμείς ξεκινήσαμε πλέον. Συνεπείς τη θεσμική μας αποστολή να σταθούμε αρρωγή μέχρι την τελευταία στιγμή στην αναγκαιότητα για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των πολιτικών προσώπων, των ενδεχόμενων ευθυνών που προκύπτουν από την τεράστια υπόθεση των υποκλοπών. Από εκεί και μετά πράγματι πήραμε απόφαση να διερευνήσουμε σε χρόνο δεύτερο, σε χρόνο μεταγενέστερο, στις αμέσως επόμενες μέρες εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, την δυνατότητα προσφυγής. Ήταν εξαιρετική χθες η παρέμβαση και η τοποθέτηση του καθηγητή του Νίκου του Αλιβιζάτου.
2: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα?
1: Αυτό ακριβώς διερευνούμε. Προφανώς εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επειδή όμως είμαστε θεσμικό όργανο, είμαστε Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας και αυτό αποδεικνύει και τη σοβαρότητα και την υφαλιότητα του τρόπου προσέγγισης από τη δική μας πλευρά, εμείς δεν θέλουμε πυροτεχνήματα, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Θα ήταν το πολύ εύκολο να συντάξουμε ένα δικόγραφο, αλίμονο, ολόκληρη επιστημονική επιτροπή έχουμε στη διάθεσή μας, να συντάξουμε ένα δικόγραφο στο δημόσιο χώρο, να το καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να έχουμε να λέμε. Όχι, όχι. Για μία ακόμη φορά, με περισυλλογή, με νυφαλιότητα και κυρίως με νομική τεκμηρίωση, διερευνούμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιταλείο αυτή τη στιγμή που εργάζεται. Έχει συνδράμει την προσπάθειά μας με την πολύτιμη συνδρομή του ο καθηγητής ο Νίκος ο Αλιβιζάτος. Ναι. Το λέω και στο δημόσιο χώρο για να ακουστεί. Είχαμε και μία εξαιρετική παρέμβασή μας. Παρέμβαση χθες από τον πρόεδρό μας, τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, τον Αντώνη τον Ρουπακιώτη. Και πράγματι το επόμενο βήμα, αλλά όχι κύριε Χατζηνικόλα το μοναδικό, το επόμενο βήμα του Δικηγορικού Συλλόγου αναμφισβήτητα θα είναι ο προσανατολισμός και η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν εννοούμε με κανένα τρόπο πράξη που προσβάλλουν την έννοια του κράτους δικαίου και έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και με τις συνταγματικές επιταγές, να το αφήσουμε να κλείσει.
2: Ξεκαθαρίστε μου κάτι.
1: Εδώ.
0: Όταν μάθαμε για το υπερπλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο παρεπιπτόντως προέρχεται από τους έμεσους φόρους για την ακρίβεια, το πρώτο ερώτημα που ανέκυψε αυτόματα είναι γιατί η κυβέρνηση δεν το ξαναδίδει στην κοινωνία. Οι κυβερνητικοί βουλευτές και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο εξαιτίας των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Ισχύει? Την απάντηση την έδωσε σήμερα το πρωί στο Δημήτρη Χατζηνικόλα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νίκος Παπάς.
3: Το ελληνικό χρέος έχει προκαθορισμένες πληρωμές και έχει ρυθμιστεί, δημοσιευμένο είναι το ταμπλό των αποπληρωμών στον ΟΔΙΧ. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε και να το δει. Το πλεώνασμα το συμφωνημένο λοιπόν ήταν στο 2,9, δηλαδή κοντά στα 6 δις, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε υποσχεθεί, δεσμευτεί για το 2025 να μαζέψει πρώτης πληρωμής φόρων, πρωτογενός δηλαδή, 6 δις παραπάνω φόρους από ό,τι δαπάνες. Mm-hmm. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος, μάζεψε 12. Mm-hmm. Θέλω να πω.
2: Και υπήρχε καλούς, κάποια δέσμευση το 60% αυτό των 6 δις να πάει.
3: Απολύτως. Mm.
2: Και στο μαξιλάρι, μάλιστα. Όπως είπε.
3: Όχι. Το μαξιλάρι υπάρχει, είναι στα 40 δις αυτή τη στιγμή. Ο δημοσιονομικός κανόνας ισχύει πλέον για όλους. Δεν υπάρχει ειδική συνθήκη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα συμφωνηθέν, άσχετα αν εμείς διαφωνήσαμε ή όχι, δημοσιονομικό μονοπάτι και λειτουργεί μέσα στον ίδιο δημοσιονομικό κανόνα. Άρα το υπερπλεώνασμα είναι 6 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να μην το έχουν μαζέψει, διότι η πείρα των 2 προηγούμενων ετών έδειχνε προς τα που θα πάει να προσγειωθεί και την ίδια πορεία ακολουθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτό το έτος. Mm-hmm. Συνεχίζουν λοιπόν στο ίδιο μοτίβο. Μην πιστεύετε καθόλου τον αυτιά. Είναι ο επαγγελματίας ψεύτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι πολύ στενάχωρο ότι αφήνεται να λέει τέτοια τερατώδη ψέματα στους τηλεοπτικούς δέκτες χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Και η κυβέρνηση μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, τα έχουμε αναδείξει και στη Βουλή ξανά και ξανά, μπορεί και έχει περιθώρια να ασκήσει πολιτική με 2 τρόπους. Πρώτον, μέτρα άπαξ, δηλαδή να πεις ότι μάζεψα παραπάνω λεφτά, θα κάνω μία δαπάνη η οποία θα είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Τι λέει ο κανόνας? Να τις κάνεις τις δαπάνες, αλλά να μην είναι δαπάνες μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι να σου έρχονται έσοδα από το ΦΠΑ και να δίνεις εσύ ένα εξτραμισθό, ας πούμε, στο δημόσιο, ο οποίος είναι μία επαναλαμβανόμενη δαπάνη, να δώσεις μία άπαξ επιστροφή, ας πούμε. Το κάνουν η Ισπανία, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου μέτρα αυτής της κατηγορίας έχει λάβει 1% του ΑΕΠ. Και δεν αφορά, ξέρω εγώ, φυσικές καταστροφές μόνο, έκρακτες δαπάνες τέτοιου τύπου. Είναι δαπάνες στοχευμένες, οι οποίες αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, την ενεργειακή φτώχεια. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο των άπαξ δαπανών, όπου μπορείς να ξοδέψεις. Όχι να ξοδέψεις. Εγώ θα έλεγα να επενδύσεις καλύτερα. Εάν το κάνεις στοχευμένα, είναι επένδυση στην ισορροπία της οικονομικής.
2: Να επιστρέψεις στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, για να γίνει κατανοητό.
3: Αλίμονό μας, προφανώς, το αυτονόητο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το εργαλείο στο νέο δημοσιονομικό κανόνα και υπάρχει και το εργαλείο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Τι λέει? Ότι εάν θέλεις παραπάνω δαπάνη να κάνεις, θα πρέπει να πάρεις παραπάνω μέτρα. Παράδειγμα, θες να ξοδέψεις παραπάνω, θες να βάλεις τη 13η σύνταξη. Ωραία. Θα βάλεις παραπάνω φόρους οι οποίοι θα έχουν εισπραξιμότητα διαρκή. Ας πούμε, τις ειδικές εισφορές που λέμε εμείς, την ενέργεια και τις τράπεζες. Άρα, εδώ τι έχουμε? Έχουμε 2 εργαλεία του δημοσιονομικού κανόνα, τον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ως απόλυτο ανελαστικό κόφτη σε απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή, τι λένε από την κυβέρνηση? Είχαμε εξοδέψει 100 ευρώ πέρσι, δεν μας αφήνουν παραπάνω από 103 φέτος. Δεν είναι έτσι. Από τον υπολογισμό αφαιρούνται μέτρα άπαξ και μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Το ξαναλέω. Μπορείς να πάρεις μέτρα χωρίς να χτυπάς στο όριο των δαπανών που έχει συμφωνήσει, έτσι. Χωρίς να χτυπάς, δηλαδή, εμπροκειμένως το 2,9 που ήταν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ. Μπορείς να πάρεις και πρόσθετα μέτρα με την προϋπόθεση ότι έχεις από την άλλη πλευρά εισπράξει φόρους με τη μορφή μέτρων, ναι, διακριτικής ευχέρειας.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ανακοίνωσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας ως πρόσκλησης προς τους επενδυτές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για εμάς? Την απάντηση έδωσε στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Μανολής Παναγιωτάκης.
4: Σας λέω ευθέως από την αρχή ότι από μόνη της αυτή αύξηση σηματοδοτεί ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση των τιμών του ρεύματος τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Οι μέσα θα παραμείνουν εκεί. Και θέλω να το τεκμηριώσουμε όμως αυτό.
5: Ναι, γιατί βεβαίως. Παρακαλώ.
4: Η ίδια η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αν δείτε και είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή η ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρει ρητά ότι δεν πρόκειται η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να πέσει τα επόμενα χρόνια. Το αναφέρει ρητά η ανακοίνωση. Και αυτό το θεωρεί κάτι το σαν ελκυστικό, ώστε να έρθουν να επενδύσουν και να πάρουν, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το δεύτερο, τα νούμερα. Το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η ΔΕΗ μέχρι το 2030 είναι 24 δισεκατομμύρια. Από αυτά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει μόνο το 15% περίπου. Mm-hmm. Το 31% θα είναι από δανεισμό και 54% περίπου, 52-54% δηλαδή πάνω από 13 δισεκατομμύρια θα είναι από ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, δηλαδή από την κερδοφορία της, που σημαίνει δηλαδή ότι προβλέπει ότι θα έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο για να τροφοδοτήσει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να έχει τέτοια κέρδη, από πού θα τα βγάλει? Από τις ψηλές τιμές του ρεύματος. Άρα λοιπόν, αυτό που είπα στην αρχή, στοιχειοθετείται ότι δεν πρόκειται να δούμε καμία μείωση των τιμών του ρεύματος, αλλά μάλλον αυξήσεις θα δούμε. Στοιχειοθετείται και από αυτά τα δύο στοιχεία που σας έδωσα.
0: Για το άνοιγμα της ΔΕΗ στην ελεύθερη αγορά που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλέστηκε τότε τα ελλείμματα της ΔΕΗ. Ήταν η ΔΕΗ χρεοκοπημένη και ελλειμματική όμως? Ακούμε τον κύριο Παναγιωτάκη.
4: Αν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα συμμετάσχει το κράτος κατά 1,3 δις ευρώ, ποιο θα είναι το κοινωνικό όφελος και το όφελος για τη χώρα? Γιατί δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί στο να κάνει μια επιχείρηση, ας είναι και δημοσίου συμφέροντος, γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι εξακολουθεί η ΔΕΗ, εφόσον το κράτος έχει 34% και είναι ο βασικός της επενδυτής και εφόσον διαχειρίζεται αυτό το προϊόν, το αγαθό το οποίο λέγεται ηλεκτρική ενέργεια, που εξ αντικειμένου έχει κοινωνική ωφελημότητα, εξ αντικειμένου μεγίστη δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το, είναι αυτός ο σκοπός της ΔΕΗ, όσο και αν την έχουν μετατρέψει σε ιδιωτική εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποια θα είναι η κοινωνική της ωφελημότητα και ποιο θα είναι το όφελος για την εθνική οικονομία, ώστε να βγάλει από τα θησαυροφυλάκια του το κράτος το 1,3 δις ευρώ. Νομίζω ότι δεν θα είναι. Θεωρώ το επενδυτικό πρόγραμμα αυτό υπερβολικό. Μπορεί να υπακούει σε μία λογική ότι μετασχηματισμού της εταιρείας σε μια εταιρεία καθαρά κερδοσκοπική, σαν να μην την ενδιαφέρει καθόλου ότι διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια και δεν την ενδιαφέρουν καθόλου οι καταναλωτές. Πηγαίνετε και αλλού να βρείτε, αν και πουθενά αλλού δεν μπορούν να βρουν φτηνότερο ρεύμα, ότι λίγο πολύ στα ίδια πουλάνε, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κέρδη για τους μετόχους. Αυτό είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία είναι αντίθετη με το συμφέρον και της οικονομίας και της κοινωνίας. Έτσι το λέω ξεκάθαρα. Βγήκε στην επιφάνεια πάλι αυτό και επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, η αβάσιμη τελείως επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσαν από το 2019 και εντεύθεν. Είναι καλό λοιπόν τώρα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ήθελα να σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα επί των ημερών μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μειώθηκε το ρεύμα.
0: Βεβαίως.
4: Με την έκπτωση συνέπειας 15% την οποία καθιερώσαμε το 2016, αυτό ήταν μια σημαντική μείωση της ηλεκτρικής της τιμής του ρεύματος, και σας πληροφορώ ήταν η πρώτη φορά από την ίδρυση της ΔΕΗ όπου το ρεύμα μειώθηκε. Η ΔΕΗ παρήχε γενικά σε καλές τιμές το ρεύμα στους καταναλωτές. Μεταξύ 12 και 15 η τιμή του ρεύματος είχε αυξηθεί 42% λόγω και της αύξησης του τέλους των ανανεώσιμων πηγών, γιατί τότε οι ανανεώσιμες πηγές ήταν πολύ ακριβές και κακώς είχαν μπει με τόσο μαζικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά εμείς ήταν η πρώτη φορά που το μειώσαμε κατά 15%. Το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε «Α, δεν αυξήθηκε το ρεύμα». Όχι, όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε το ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν ήταν, παρά αυτή την κοινωνική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάνει, θυμόσαστε σε όλους όσους χρωστούσαν στη ΔΕΗ 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή το 2017, από το οποίο αποφελήθηκαν 700-750.000 συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι είχαμε ενισχύσει την αγροτική οικονομία με το αγροτικό τιμολόγιο, τη βιομηχανία με πάνω από 200 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι καλύψαμε ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές με 500 εκατομμύρια ευρώ, και παρά την ασφιχτική πίεση που μας άσκησε η Τρόικα τότε, όπου από μια πρόταση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση αναγκαζόμαστε να πουλάμε φτηνότερο ρεύμα στους ανταγωνιστές μας κάτω του κόστους με τα λεγόμενα νόμε, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός, αυτό μας τύχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, η ΔΕΗ μέχρι και το 2018 ήταν κερδοφόρα, σας πληροφορώ. Το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, και αυτό μας δημιούργησε ζημιές λειτουργικές, προσέξτε τα νούμερα, 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν. 354 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 5 δις, είναι 7%. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι χρεοκοπημένη μια επιχείρηση η οποία με τζίρο 5 δις έκανε, κατέγραψε μια χρονιά ζημιές 354 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Το κράτος δικαίου είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είτε αυτό λέγεται παρακολουθήσεις, είτε λέγεται συγκάλυψη για το έγκλημα των Ντεμπών, είτε λέγεται συγκάλυψη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που περνάνε κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και της κοινωνίας. Υπάρχουν και οι φυλακές. Ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε σήμερα στη Γιάννα Παπαδάκου για την επίσκεψη των Ευρωπαίων βουλευτών στις ελληνικές φυλακές και τα κάμπ προσφύγων.
6: Παράλληλα, έχουμε δεύτερη μισιόν στην Αθήνα για το προσφυγικό. Ήδη μέλη της ΛΕΦΤ και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και άλλων ομάδων πάνε προς την Μαλακάσα και αύριο θα είναι στη Σάμο. Οπότε, ναι, ισχύει αυτό ότι έχουμε αφήξεις συνέχεια στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, όπου βεβαίως εδώ μιλάμε, βασανίζεται πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά στις φυλακές, και πρέπει να το πω και στους ακροατές να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε καταρχήν μια νέα κατάσταση από το 19 και μετά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά από κράτος της Ανατολικής Ευρώπης που τα σοφροσυστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο σοφρονισμός, δηλαδή, με βάση την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς, δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μέγιστα προβλήματα. Δηλαδή, μιλάμε για ποινικό λαϊκισμό, μιλάμε για αυταρχισμό και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία παράγει παραβατικότητα, παράγει φτώχεια μάλλον και παραβατικότητα, και μετά τιμωρητικά τους οδηγεί σε καταστήματα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές κάτω στους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό δεν φωτογραφίζει μόνο τους κρατουμένους, αλλά όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κρατούμενοι δηλαδή στις φυλακές του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ότι έχουμε υπερπληθυσμό στις ελληνικές φυλακές και έχουμε αύξηση ουσιαστικά των κρατουμένων κάθε χρόνο περίπου 20%, 18,6%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μικρά παραπτώματα, αντί να έχουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να επανεντάσει παραβατικούς με μικρά παραπτώματα, τους οδηγεί στη φυλακή που δεν δημιουργεί συνθήκες τέτοιες επανένταξη. Αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη πολιτική στο προσφυγικό, όπου όλους ουσιαστικά τους βάζουν στις φυλακές, δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα και βεβαίως έχουμε νεκρούς με στις φυλακές. Προχθές στην Εγρήτα είχαμε 2 Κάθε λίγες μέρες λοιπόν έχουμε συμπλοκές, έχουμε βία μέσα στη φυλακή, όπου βάζει σε κίνδυνο φυσικά όλο τον κόσμο που ζει πίσω το κάγκελο. Η γραμμή μεταξύ παραβατικότητας και νομιμότητας στον καπιταλισμό, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή. Οπότε αν κάποιος λέει εμένα δεν με αφορά γιατί εγώ είμαι απ' έξω, δεν ξέρει ανά πάση στιγμή πότε θα βρεθεί μέσα. Οπότε για μας είναι θέμα δημοκρατίας. Έχω ένα σύστημα που παράγει λοιπόν έγκλημα και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο αντί να επανορθώνει τη ζημιά που ήδη έχει κάνει, το πάει ακόμα πιο μέσα.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα από τον Γιώργο Μπαλούμη, από τον Παντελή Δαβανέλο, τον Μπάμπη Χριστακόπουλο, τον Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Πιαντέ. Να ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζωζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Καλησπέρα Θέμο Σκανδάνη.
1: Καλησπέρα Μαντάμ Θέκλα.
0: Να σου πω κάτι, τι έγινε, το παιδί μέσα μας μπήκε στο ποτάμι και ανασένει με καλάμι σαν να λέμε, για να γλιτώσει από το χωροφύλακα που το επιτηρεί?
1: Όλο του το όπως το πες, μαζί και το ότι πια δεν υπάρχει και καλάμι και υπάρχει παιδί νεκρό κάτω από το ποτάμι που η μαμά του το κράτησε εκεί για να μην σαπίσει το πτώμα επειδή πέθανε περνώντας τα σύνορα.
0: Α, καλά.
1: Πήγες κάτω και πήγα πιο κάτω. Αλλά...
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο, σχεδόν καλοκαιρινό βραδάκι απόψε της Τετάρτης.
1: Είναι.
0: Με τον Θέμο Σκανδάνη. Σκανδάμι, συγγνώμη, ταράχτηκα τώρα με τη συζήτησή μας. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα ακολουθήσει άλλη μία ευχάριστη εκπομπή.
1: Ας τα λέμε.
0: Σωστά.
1: Νομίζω θα τα πούμε ωραία, ναι.
0: Και Θέμο, απόψε θα ακούσουμε κυρίως το άλμπουμ Χρυσάνθη.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε με το κομμάτι
1: Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα.
1: Ξεκινήσαμε με τη Μαργαρίτα.
0: Το οποίο έτσι με ένα πολύ ωραίο τρυφερό τρόπο μας παραπλάνησε κάπως, μας έβαλε έτσι σε μια ατμόσφερα ανεμελιάς, ομορφιάς. Και ναι, ξαφνικά τάκ τάκ τάκ άρχισε να μας ταχώνει.
1: Ναι, ναι, κάνω χρυσό να το χάπι, όπως έλεγε ο Μάο Τσετούγκ, να πούμε. Δηλαδή δίνω το χάπι με ζαχαρίτσα απ' έξω. Όλοι θέλουμε και την παρηγοριά χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και την αναγνώριση της αλήθειας και το να πούμε και να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί. Όμως χρειαζόμαστε και την παρηγοριά, εγώ τουλάχιστον. Οπότε συνήθως τα τραγούδια μου έχουν μια διπλή όψη, ας το πούμε έτσι. Όπως και τούτο εδώ.
0: Μα το λες και στο κομμάτι θύτες και θύματα μαζί.
1: Ναι, ναι. Είμαστε κάπως αρκετά μπερδεμένοι, θα έλεγα.
0: Και προχωράμε με τις αντιφάσεις μας αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ?
1: Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το φθινόπωρο. Και από το φθινόπωρο μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες, μόλις παραλάβαμε και το βινήλιο και το παρουσιάζουμε μια ωραία μπάντα που έχουμε φτιάξει με τον Κώστα του Στεργίου, τον Τάσο τον Λούκο και τον Θάνο τον Λούκο. Το παρουσιάζουμε ζωντανά.
0: Πού?
1: Κατά κόρον στο Space Baby, σε ένα χώρο καταπληκτικό, ο οποίος είναι στο Μεταξουργείο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν είναι μαγαζί με την έννοια του λαϊβάδικου, είναι ένας χώρος όπου γίνονται πρόβες, γίνονται εκθέσεις, γίνονται και κάποιες συναυλίες. Και μας φιλοξενεί πάρα πολύ ωραία και έχουμε βρει εκεί στέκη και έχουμε κάνει μερικές συναυλίες μέχρι τώρα, οι οποίες έχουν γίνει πολύ ωραίες βραδιές, και το Σάββατο είναι η τελευταία από αυτές, μια και κλείνει και η σεζόν. Θα κάνουμε και εμείς μια ερωταστική τελευταία τέτοια συναυλία στο Space Baby.
0: Ωραιότατα. Άρα είναι ένας χώρος, λες, που σου ταιριάζει και σας ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Που έχετε φτιάξει εκεί τη δική σας κατάσταση.
1: Έχουμε φτιάξει
0: κάποιους ανθρώπους που έρχονται και στηρίζουν και γουστάρουν.
1: Ναι, και μας έχει επιτραπεί να φτιάξουμε και αυτό το κλίμα. Ενώ ότι τα παιδιά που τρέχουν το χώρο είναι πάρα πολύ φιλόξενα και πάρα πολύ καλοί σε αυτό το ρόλο. Επίσης ταιριάζουν οι αισθητικές μας και γενικώς προκύπτουν βραδιές οι οποίες δεν... πώς να το πω, δεν έχουν την αίσθηση της κατανάλωσης, αλλά την αίσθηση μιας κοινωνίας, ας πούμε. Αυτό συμβαίνει ωραία εκεί και γι' αυτό και τις επαναλαμβάνω αυτές τις βραδιές εκεί και δεν θέλω να πάω κι αλλού. Θέλω δηλαδή, αλλά τελικά καταλήγω
0: πολύ
1: εκεί.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ναι. Εκεί που νιώθεις όμορφα, ξέρεις, πώς λέει και το παλιό, λέει, να πηγαίνεις εκεί που σ' αγαπάνε.
1: Ναι,
0: παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς, κοίτα να δεις. Εκατομμυριούχοι πλούσιοι, να πούμε ζάμπλουτοι και υπερδιάσιμοι, δεν νομίζω να έχετε φιλοδοξία να γίνετε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, δεν
0: δηλαδή
1: έχει
0: πάμε με την καρδιά πρωτίστως.
1: Δεν έχει καμία σημασία τι φιλοδοξία έχει. Σημασία έχει τι θες να κάνεις εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, αυτό.
1: Από τώρα τι θα προκύψει είναι άλλη ιστορία. Αλλά τι θες να κάνεις εκείνο το βράδυ έχει σημασία. Και εμείς εκείνο το βράδυ θέλουμε να κάνουμε αυτό το μοίρασμα.
0: Τώρα, μεθαύριο, το Σάββατο.
1: Μεθαύριο, το Σάββατο.
0: Τι ώρα?
1: 9 η ώρα.
0: Μια χαρά.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου, 80-81 είναι ο χώρος.
0: Ωραία.
1: Προσβάσιμος εδώ, στο Μεταξουργείο.
0: Να σου πω, είναι με είσοδο ή με ποτό?
1: Είναι με είσοδο, 10 ευρώ. χαμηλό εισιτήριο. Όλοι. Και έχει draft μπύρα από την Αλέα, μια ωραία μικροζυθοποιή αθηναϊκή, και διάφορα ποτάκια, ας πούμε. Έχει ένα μπαρ ανοιχτό.
0: Ωραιότατα.
1: Αυτό.
0: Αυτά είναι. Μας αρέσουν οι συναντήσεις των φίλων.
1: Ναι.
0: Είναι πολύτιμες, ανεκτίμητες.
1: Ναι, είναι σαν μια παρέα να μαζεύεται. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
0: Έτσι. Και η μουσική πάντα, ξέρεις, προσφέρει αυτό το. Είναι σαν ένα ωραίο χαλάκι που απλώνεται η μουσική και λέει: ελάτε να κάτσουμε παρέα.
1: Ναι, γίνεται αυτό ότι συναντιούνται άνθρωποι που είχαν να συναντηθούν καιρό, συναντιούνται σε αυτές τις βραδιές.
0: Και άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν και γνωρίζονται.
1: Γίνονται διάφορα τέτοια. Και αυτό είναι πολύ, για μένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Και για μας που είμαστε αυτοί που ερχόμαστε.
1: Σίγουρα. Απλώς εγώ σου λέω από τη δική μου οπτική γωνία που το βλέπω και τραγουδάω. Έτσι. Και βλέπω τι γίνεται κάτω που ζουζουνίζουν, ας πούμε. Έτσι. Και χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τη Θεραπεία.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ στο κομμάτι που έχει τίτλο, που είχε τίτλο, που ακούσαμε θεραπεία, θέμο, αντιλαμβάνομαι ότι ο επιστήμον συνιστά μία συνδυαστική αγωγή που έχει να κάνει και με το ρεαλισμό, δηλαδή Σόλωνος και Μπενάκη, Γωνία, το Άουντι κτλ., αλλά και με το σουρεαλισμό που έρχεται το μεγάλο ψάρι και μας αρπάζει και μας πάει στο έρωτα την Αφρική.
1: Ναι, γιατί πώς η πραγματικότητα να αντέξει κανείς.
0: Πες τα, άνθρωπε μου, είσαι δικός μου άνθρωπος. Πες τα.
1: Δεν γίνεται. Οπότε είναι συνδυαστική είναι η προτινόμενη αγωγή. Συνδυαστική. Ναι. Αυτό καλά το είπες. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι. Για πες μας λίγο ακόμα για το live που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο το Σάββατο στο Space Baby εδώ στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στο Μεταξουργείο. Ναι. Για τη μουσική και τα λοιπά και όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαι τυχερός γιατί φέτος βρέθηκαν τρεις καταπληκτικοί μουσικοί που θέλησαν να συνεργαστούμε. Ο Τάσος Λούκος, ο Θάνος Λούκος, The Lucas Brothers. Έχουν και τρίτο αδερφό, αλλά δεν τον φέραμε ακόμα μέσα.
0: Μουσικός και ο τρίτος.
1: Και τρεις.
0: Ένα καταπληκτικό.
1: Τάσος Λούκος, Θάνος Λούκος και Κώστας Στεργίου. Αυτοί οι τρεις λοιπόν εναλλάσσονται από τα τύμπανα, στον μπάσο, στο σαξόφωνο, στην ηλεκτρική κιθάρα, στα πλήκτα.
0: Α, είναι πολλοί οργανίστες.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Πολλοί οργανίστες και εναλλάσσονται οι ρόλοι συνέχεια. Εγώ είμαι μπροστά στο γνωστό ρόλο του Καραγκιόζη και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, ο αγαπημένος μου ρόλος. Και αυτοί από πίσω κάνουν καταπληκτικούς συνδυασμούς. Οπότε ο ήχος έχει συνέχεια ένα ενδιαφέρον και υποστηρίζει την αφήγηση δηλαδή με ιδανικό τρόπο, θα έλεγα. Είναι ωραία. Δηλαδή εκεί που ο ένας παίζει τύμπανα ξαφνικά παίζουν δύο σαξόφωνα μαζί και μετά το κομμάτι γίνεται, το άλλο είναι μπαλάντα,
0: ωραία.
1: Και μετά πέφτει χωσίδι.
0: Βέβαια να σου πω κάτι, όλο αυτό το πράγμα ηχητικά εσύ το ενορχιστρώνεις.
1: Το ενορχιστρώνω εγώ μαζί με τους μουσικούς. Δηλαδή,
0: μαζί με τους. Άρα είναι συλλογική δουλειά.
1: Είναι συλλογική.
0: Εσύ βάζεις κάτω τη βάση που είναι η σύνθεση και τα λόγια και από εκεί και πέρα μαζί το ξεδιπλώνετε και
1: το ξεδιπλώνουμε. Ναι. Έχω πάντα εγώ το αυτό που λένε, που λέει, γελάμε, λέει, ναι. Ο τύπος με το όραμα είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δείχνω εκεί πέρα που λέω να πάμε. Παιδιά, εκεί πάμε, εκεί πάμε. Επιμένω, αλλά οι άνθρωποι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και αυτοί οι δικές τους παλέτες που ξεδιπλώνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θεέ μου, είσαι χρόνια σε αυτό το δρόμο.
1: Είμαι, επαναθεμάμαι.
0: Πόσα, πες.
1: 7 άλμπουμ και 20 χρόνια είναι.
0: Τι λες,
1: ναι.
0: 7 άλμπουμ και
1: 20 χρόνια. 7 άλμπουμ και 20 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν το περίμενα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν είχα βγάλει το Μακροβούτι το 2008.
0: Ναι.
1: Σε έναν φίλο που ενθουσιασμένος μου έλεγε αυτά και τα ποιητής καταπληκτικός ο Κώστας Βραχνός και μου έλεγε μπράβο και αυτά και πρέπει να επιμείνεις και τα λοιπά και εγώ τότε ένιωθα πολύ τυχοδιώκτης και έλεγα δεν ξέρω Κώστα, μπορεί ναι. Να είναι αυτό όλο και όλο που έκανα, μπορεί να ναι. Αύριο να γίνω μάγειρας, ξέρω εγώ, έλεγα τέτοια. Ποιος να μου το έλεγε ότι τελικά όχι, αυτό ήταν που ήταν να κάνω.
0: Είδες.
1: Δηλαδή, ενώ τουλάχιστον αυτά τα 20 χρόνια, αυτό ήταν. Αφοσιώθηκα τελικά εντελώς στην τραγουδοποιία και, και στις ηχογραφήσεις και στα live, σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο όμως όταν το βρίσκεις. Απ' την άλλη, σε σώζει.
0: Ασφαλώς.
1: Σε σώζει από ένα χάος. Ο κόσμος γύρω αλλάζει, τρελαίνεται, γκρεμίζεται, ξαναχτίζεται. Και εσύ εκεί με την κιθαρούλα
0: ναι.
1: Και ψάχνεις το επόμενο στιχάκι, το οποίο είναι μια.
0: Έτσι
1: έχει
0: ακριβώς.
1: Μια σωτηρία.
0: Επίσης,
1: και μια θεραπεία.
0: Δεν ξέρω, Θέμο, πώς μπορεί να γίνει. Αν δεν αφοσιωθεί σε κάτι, δεν ξέρω αν μπορεί να βγει και κάτι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά πέραν του αποτελέσματος θέλω
0: ναι,
1: να πω
0: ναι.
1: Και σαν διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και έτσι έχει γίνει. Και έχει, από την άλλη, έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να εκφράσει διάφορες στιγμές καθημερινής αγάπης και πορείας. Θέλω να πω το επόμενο τραγουδάκι που είναι να ακούσουμε
0: ναι.
1: Που είναι η Χάτη. Η Χάτη είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη η οποία δούλευε εκείνο τον καιρό σε ζώνα, ας πούμε, σε νησί και δεν είχε κανένα ρεπό, ξέρεις, αυτό το σεζόν
0: γαλέρα.
1: Το δώστο.
0: Γαλέρα κανονική.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και μια μέρα έχει ρεπό και είμαστε στην αυλή της και ξυπνάει χαρούμενη, όμορφη, καταπληκτική και λέει παιδιά έχω ρεπό σήμερα και παίρνω την κιθάρα και άρχισα και της έλεγα ένα τραγουδάκι σαν παιδικό τραγούδι έχει χάτι το ρεπό της τράλα και το κράτησα αυτό και μετά
0: και
1: από χρόνια
0: έγινε τώρα αυτό που θα ακούσουμε.
1: Έγινε αυτό που θα ακούσουμε.
0: Ωραία.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, παρέα με τον Θέμο Σκανδάμη. Ακούμε κομματάκι από το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Χρυσάνθη. Κουβεντιάζουμε για το live που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο στο Space Baby. Εδώ ο Ζωζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού είναι το 6985 87 0059. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, Θέμο, τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως, να την κάνουμε.
0: Για τα σηματάκια του Μισαόρου και μετά με τι κομμάτι θα μπούμε.
1: Θα μπούμε με το Container.
0: Ένα που είναι εκτός άλμπουμ.
1: Είναι εκτός άλμπουμ, αλλά συμπέφτει, είναι η άλλη πλευρά της σεζόν. Ας πούμε, το χωρίς ρεπό, όχι με το ρεπό.

0: χωρίς ρεπό.
1: Α, καλά. Πάμε σε, δηλαδή, σε hardcore καταστάσεις.
0: Πάμε σε λίγο πιο ροκ.
1: Εντάξει.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ωραίο κομμάτι. Ωραίο, βέβαια, ένα σχετικό το ωραίο. Λέει, τι εννοεί ακριβώ.
1: Εσένα άρεσε πάντω.
0: Ναι, ενώ δυνατό. Κοίτα να δει, έχει γίνει καταστροφή. Δηλαδή, είναι πια οι άνθρωποι που δουλεύουν γαλέρα.
1: Αυτή είναι.
0: Και είναι και οι άλλοι που έρχονται, οι οποίοι περισσότεροι και από αυτού που έρχονται πριν έρθουν εκεί για να βασανίζουν εσένα που δουλεύει στη γαλέρα, δουλεύουν και αυτοί με τη σειρά του μια γαλέρα. Αλλά έχει συντελεστεί μια πλήρης αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων που έχουν χωριστεί με πολύ ψηλά τείχη, που είναι οι εργαζόμενοι, να πούμε, στον τουρισμό, στη γαλέρα, και οι τουρίστες που έρχονται με μια απάθεια, ξέρεις, σε μια αφασία, και αυτοί με ένα άγχος να ζήσουν αυτό που έχουν προπληρώσει κάποιους μήνες πριν για να πάρουν μια ανάσα, και στο τέλος, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν ευχαριστιέται κανείς.
1: Ευχαριστιέται, δεν ευχαριστιέται, δεν με νοιάζει.
0: Σωστό.
1: Να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ποιος θα το σταματήσει?
1: Πες ότι περνάγανε καλά. Θα άλλαζε κάτι?
0: Κοίτα να δεις.
1: Κατάλαβες? Δηλαδή, πες ότι περνάγανε. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τρελή.
0: Είναι τρελή.
1: Είναι τρελή η κατάσταση.
0: Είναι τρελή. Είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι απεικιοκρατία πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή απεικιοκρατία ο τουρισμός. Πάρα πολύ σοβαρή. Δεν υπάρχει πλέον ανώτερη απεικιοκρατία από αυτή. Είναι εκτός μετά από τις βόμβες. Αλλά πρώτα είναι ο τουρισμός. Και για να έρθει ο τουρισμός, πρώτα πρέπει να έρθει ένας πόλεμος οικονομικός στην Ελλάδα. Ήρθε, μας βούλιαξε και μετά. Εντάξει, το ξέραμε αυτό που λέγαν πάντα τα γκαρσόνια. Έτσι. Αλλά πλέον είναι απόλυτο. Δηλαδή, ναι. στα νησιά, ο άλλος δεν τον νοιάζει τα λεφτά που βγάζει να στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Να μάθει αγγλικά, γαλλικά, να πάρει τη δουλειά, να έρθουν οι ξένοι να τη σερβίρει, να βγάλουμε τα λεφτά να γίνει δουλειά. Κατάλαβες, κάνω τώρα πως μιλάνε, ας πούμε, στη Σύφνο, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει, και υιοθετούν, ας πούμε, δηλαδή είναι μια αλωτρίωση πολύ βαθιά.
0: Βαθιά αλωτρίωση.
1: Και γίνονται τα τοπία καρποστάλ. Δηλαδή, είναι όπως είναι οι καουμπόικες ταινίες που είναι μπροστά το σκηνικό, το σαλούν, και από πίσω δεν έχει σπίτι. Είναι σκηνικό όλο. Είναι σκηνικό. Και δεν υπάρχει από πίσω κοινωνία και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά διαλύεται σιγά σιγά διαλύεται. Και αυτό που μένει είναι η βιτρίνα, η αναπαράσταση εκείνου που ήταν κάποτε γραφικό, τώρα είναι το γραφικό του γραφικού. Οπότε δεν απομένει τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν χωράμε πουθενά εντωμεταξύ σε αυτό το σκηνικό.
1: Πού να χωρίσεις?
0: Ούτε ως κομπάρση, βέβαια, ούτε ως χορηγή, ούτε ως τίποτα. Δεν χωράμε πουθενά. Βλέπεις, όλα τα μέρη έχουν αλωθεί.
1: Δεν υπάρχει πια. Εδώ στη. Εντάξει.
0: Λέγαμε και με τη Γάβδο.
1: Πήγανε και στη Γάβδο. Τώρα, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνουνε, κατάλαβες. Θα τα πάρουν και αυτό παντού. Ρίξε μπετά παντού, ρε παιδί μου. Ναι. Ρίξε μπετά παντού εκεί πέρα. Ναι. Κατάλαβες. Πώς το λέει ο Τζιμάκος, θέλω να χτίζω μεζονέτες, θα κάνουν τα παιδιά μου μαριονέτες. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Και ξέρεις τι γίνεται, Θέμο, στο βάθος, δηλαδή στη διάρκεια του μεγάλου χρόνου, η φύση θα το ξαναβρει το δρόμο της. Γιατί η φύση είναι ασταμάτητη. Οι άνθρωποι είναι ότι την έχουμε πατήσει άσχημα.
1: Ποια φύση, η φύση στην
0: Ελλάδα. Οι άνθρωποι την έχουμε πατήσει άσχημα. Δηλαδή, έχουμε ένα τόπο παραδεισένιο και η ζωή είναι μια κόλαση.
1: Άστο.
0: Η ζωή είναι μια απελπισία. Όσο δα για αυτό που είπες για την Carte Postale, εγώ αυτό το λέω χρόνια συνολικά για την Ελλάδα. Λέω, η Ελλάδα είναι μια Carte Postale. Είναι ένας μπάτσος, ένας παπάς και ένα τσολιαδάκι. Γυρνά στην Carte Postale, από πίσω δεν έχει ούτε καν μια αφιέρωση.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Μια εικόνα δηλαδή. Όπως μια βιτρίνα.
1: Ναι, ναι. Αυτό γίνεται με τον τουρισμό. Είναι μεγάλη, παράτηνόσος ο τουρισμός. Φοβερό πράγμα.
0: Κοίτα,
1: και τώρα είναι αυτό. Σου λέει, αυτό έχεις. Σου λέει, με αυτό θα δουλέψεις τώρα. Εντάξει, εντάξει. Ενώ αν σε βάζουν να βγάζεις λιγνίτη, επίσης είναι φρικτό πράγμα για ένα τόπο. Το να...
0: Αλλά παράγεις, αδερφέ, κάτι, να πούμε, κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Και εκεί πέρα, δηλαδή, ενώ πάλι δηλαδή, είμαστε ένα προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό. Για τον τουρισμό χρειάζεται αυτή η προετοιμασία. Αυτού του τύπου η αλωτρίωση, αυτού του τύπου η καταστροφή. Ανάλογα τι χρειαστεί να πάρει. Δηλαδή, λες αυτό. Άμα, ναι, τόσο πάνω, τώρα,
0: αυτό είναι το θέμα. Ότι εμείς είμαστε μία δεξαμενή και αυτοί αντλούν από αυτή τη δεξαμενή και μπαλώνουν τις τρύπες εκεί που γουστάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα στεναχωρηθούμε τώρα. Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι καλύτερα.
0: Λοιπόν. Θα βάλουμε τώρα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε στο άλμπουμ.
1: Επιστρέφουμε.
0: Δεν πιστεύω να μας στείλει πάλι κανένα κομμάτι. Να είναι κανένα λίγο πιο.
1: Αυτό είναι. Η Χρυσάνθη δεν είναι τώρα.
0: Πιο cool.
1: Τη Χρυσάνθη.
0: Ό,τι Χρυσάνθη θέλουμε.
1: Βάλε
0: γιατί τώρα μας έχει ταράξει
1: είναι,
0: εδώ.
1: Είναι
0: θέμος,
1: το μόνο.
0: Χρυσάνθη... Δεν θα κάνουμε έτσι δουλειά απόψε.
1: Η Χρυσάνθη είναι η ελπίδα. Η Χρυσάνθη είναι ένα κορίτσι που βλαστημάει στις εκκλησίες και προσεύχεται στα γήπεδα. Βλαστημάει στις εκκλησίες και προσεύχεται στα γήπεδα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στου μυαλού σου τα υπάρχει.

τραγουδάει στις γειτονιές και σωπαίνει στα μικρόφωνα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στου μυαλού σου τα ραδιά.

Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Φιλαράκο μου ευάλωτε να σε χάψει.

αλλά στημάει στις εκκλησιές. Και προσεύχεται στα γήπεδα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στου μυαλού σου τα υψίπεδα.

0: Επομένως, Θέμο Σκανδάμη, καταλαβαίνω ότι η Χρυσάνθη είναι το... η έμπνευση, ο πυρήνας.
1: Το διακύβευμα.
0: Το διακύβευμα.
1: Βεβαίως.
0: Που τροφοδοτεί, ας πούμε, αυτή την κατάσταση και αυτό το άλμπουμ.
1: Ναι, αυτό είναι. Και γι' αυτό δώσαμε και τον τίτλο. Η Χρυσάνθη, επίσης με αφορμή ένα υπαρκτό κορίτσι, αλλά τελικά ένα αποκύμα της φαντασίας, είναι... ναι, είναι το διακύβευμα, είναι η δυνατότητα να γιορτάζεις μέσα, μέσα στον πανικό, ας πούμε. Είναι η δυνατότητα να συνεχίζεις να κυνηγάς το όνειρο και το καλοκαίρι, ακόμα και όταν από παντού σου την πέφτουνε και σου το κλέβουνε. Και είναι και όλα αυτά που λέει το τραγούδι, πασεπτώσει, για να μην πω άλλα, γιατί τα είχα γράψει καλά. Τώρα που τα αυτοσχεδιάζουν, μπορεί να μην και τόσο καλά. Στο στίχο τα έλεγα πιο καλά, πιστεύω.
0: Ασφαλώς, γιατί έχεις την ησυχία σου και το περιποιείσαι και το διορθώνεις.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν το κέντρο. Κοίταξε, κάθε άλμπουμ εμφανίζεται ένα τραγούδι ή δύο που κάνουν το βαρυντικό κέντρο, ας πούμε. Κατάλαβες. Και μετά γύρω από αυτά συγκεντρώνεις τα υπόλοιπα, δηλαδή συγκροτούν τη χειρονομία. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Μαργαρίτα και η Χρυσάνθη τα δύο βασικά κέντρα. Και τελικά η Χρυσάνθη κέρδισε και τον τίτλο. Ναι. Και τι να πω, να πω πάλι για το live.
0: Να πεις για το live, αφού διαπιστώσω και εγώ ότι η γυναίκα, λοιπόν, είναι αυτή που είναι στο κέντρο.
1: Αναγκάστηκα. Αναγκάστηκλη, που λέγει ένας φίλος.
0: Αναγκάστηκλη.
1: Αναγκάστηκλη, Μάτζια. Ναι. Ή για τον καθένα οποιοδήποτε ερωτικό αντικείμενο. Δεν είναι... Η προτίμηση δικιά μου είναι αυτή, αλλά δεν τρέχει κάτι.
0: Νομίζω ότι η γυναίκα είναι και κάτι παραπάνω από ερωτικό αντικείμενο.
1: Ερωτικό
0: δηλαδή
1: αντικείμενο,
0: και
1: εννοώ,
0: να
1: αντικείμενο...
0: είσαι.
1: Ναι.
0: Σαν το πω, το αντικείμενο του πόθου. Αυτό, και γιατί με κειμένες είναι πονηρές,
1: ναι,
0: παιδί
1: τώρα,
0: μου. Λες κάτι και σου λέτε, τι είπες, είπες τη γυναίκα αντικείμενο.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Δεν εννοούμε αυτό προφανώς.
0: Ακουθέ μου.
1: Αντικείμενο εδώ, του πόθου.
0: Εδώ οι άνθρωποι που μας ακούνε ξέρουν, να πούμε. Δεν είναι τέτοιοι τρελαμένοι να λέμε κάτι και να μας αρπάνε από τα μούτρα. Θέλω να πω, η γυναίκα ως εκείνη η ιδιαίτερη αντιληπτικό, αισθηματικό, σωματική κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να βάλουν φωτιά στα πράγματα, καταλαβες.
0: Ή και να τα συντεριάξουν.
1: Ναι, αλλά μέσω της φλόγας, για μένα, υπάρχει κάτι, πώς να το πω, κάτι αναστάσιμο στη γυναίκα, καταλαβες. Υπάρχει κάτι
0: που... Το ιερόν πυρ, παιδί,
1: ναι,
0: μου,
1: το ιερόν πυρ.
0: Τώρα. Τι λέτε, κύριε.
1: Και αυτές οι γυναίκες είναι ωραίες γυναίκες. Όλες οι γυναίκες είναι ωραίες, αλλά αυτές, αλλά η Χρυσάνθη είναι μια τέτοια, ας πούμε. Ναι.
0: Έτσι. Ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ποιο.
1: Το οποίο είναι το Άλλη Μία Ζωή. Είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε μετά τα lockdown και τις τρέλες αυτές που μας κλείσαν μέσα.
0: Τι τρέλα, στο παιδί, ξύπνημα, αυτό που ζήσαμε.
1: Στο ξύπνημα από αυτό τον ύπνο που για πολλούς δεν έχει λήξει, αλλά εγώ θεώρησα ότι έλειξε όταν ξύπνησα με ένα ωραιότατο hangover μετά από ένα ωραιότατο γλέντι και ένα παρτάλιασμα ωραίο που έγινε. Και ξύπνησα, ας πούμε, και περιγράφω αυτή την ωραία αίσθηση ενός hangover που λες πω πως κατά έγινα και το λες με ένα χαμογελάκι. Τάκ, τέτοιο. Αυτό είναι το τραγούδι.

Γυαλίζει η μέρα χρυσή με στα μάτια σου. Στα μαγουλά σου ο ήλιος ξυπνά. Ένας καφές συγκρατεί τα κομμάτια σου και η καρδιά σου γελά. Και η καρδιά σου γελά.

0: Αυτό είναι αλητία ζωή.
1: Ναι, πώς αλλιώς.
0: Κοίτα να δεις, θέλει και λίγο αλητία, δηλαδή λίγο πάθος, παιδί μου, λίγο τόλμη, λίγο άνθρωπος να εξερευνά το άγνωστο. Ζούμε, ξέρεις, την απόλυτη φλωροποίηση κανονικά, την εκδίκηση των nerds, δηλαδή την εκδίκηση του σπασίκλα.
1: Εντελώς. Δεν ήταν.
0: Φόβος για αυτό, φόβος για εκείνο.
1: Λες τον Bill Gates έπρεπε να του είχαν ρίξει πιο πολλές φάπες στο σχολείο.
0: Ναι. Μα τι να
1: υπέρ
0: πω.
1: Του bullying του, για τον Bill Gates.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ναι, υπάρχει ένα μη και υπάρχει ένας φόβος βασικά. Ο φόβος έχει επικρατήσει. Και η προσοχή και η ασφάλεια. Το σύνθημα της ασφάλειας. Ναι. Είναι καταστροφικό το σύνθημα της ασφάλειας.
0: Τρομερό. Γιατί, μεγάλο κολπέ το κάνανε.
1: Έχει ενσωματωθεί δηλαδή. Δεν είναι εξωτερικό.
0: Δεν ήταν τυχαίο το κολπέ της πανδημίας. Αυτό τα εγκαθίδρυσε όλα αυτά.
1: Ναι, το χρησιμοποίησαν υποδειγματικά.
0: Γιατί είναι μάστορες, είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουνε.
1: 40 χρόνια αφού να
0: έρθει. Αυτό κάνουνε. Και τώρα έχουμε ανταλλάξει την ελευθερία με την ασφάλεια. Mm-hmm. Σου λέει τι να την κάνεις την ελευθερία, το θέμα είναι να σε ασφαλείς. Κάμερες παντού, ξέρεις.
1: Έτσι και αλλιώς δεν χρειάζονται κάμερες παντού. Έχουμε ο καθένας από μία στην τσέπη.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ότι ο καθένας των πανοπτικών που λέγανε ο Φουκώ και τα λοιπά.
0: Βεβαίως.
1: Έχει σπάσει σε εκατομμύρια κομμάτια και είναι στην τσέπη καθενός. Και όλοι επιτηρούμε όλους. Αυτό είναι το.
0: Κοίτα, Φουκώ τώρα και Όργουελ έχουν ξεπεραστεί, είναι για το δημοτικό.
1: Έτσι.
0: Τώρα
1: έτσι.
0: Αυτά που ζούμε είναι πάμε με χίλια. Με χίλια στο άγνωστο.
1: Με χίλια στον αυτόματο σε πόλη.
0: Με βάρκα την παράνοια.
1: Με βάρκα την παράνοια. Ναι. Κανονικά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Φρίκι. Εν τω μεταξύ σου λέει γιατί δεν θες κάμερες, έχεις τίποτα να κρύψεις. Και βέβαια.
1: Ναι. Φυσικά. Το μυστικό εννοείται. Είναι η αρχή του παντός. Χωρίς μυστικό
0: εννοείται,
1: υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικό.
0: Χωρίς μυστικά δεν υπάρχει ελευθερία. Λέει τι να κάνουμε, να βάλουμε και γυάλινους τοίχους στα σπίτια να μας βλέπετε από το βράδυ μέχρι το βράδυ γελαζός.
1: Δεν υπάρχει θέλω, ψυχή χωρίς μυστικό.
0: Έτσι.
1: Όχι ελευθερία, ψυχή δεν υπάρχει χωρίς μυστικό.
0: Πες τα άνθρωπέ μου.
1: Ψυχή έχει ανάγκη το μυστικό. Τα λέει και ο Μπιον Τζουλ Χάν στο υπέροχα βιβλίο του από τις εκδόσεις Όπερα.
0: Ωραίος. Αυτός από τους καινούργιους πολύ καλός.
1: Δυνατός πολύ, ναι.
0: Και αυτά με τις τελετές που έχει βγάλει τα βιβλιαράκια.
1: Όλη του σειρά
0: εξαιρετική. Εξαιρετική. Να σου πω, Θεμοσκανδάμιλα, να κάνουμε τώρα μια σούμα.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Να πούμε για το live.
1: Ωραία, να ξεκινήσω να λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Σάββατο τώρα, τούτο, μεθαύριο, στις 9 η ώρα στο Space Baby Μεγάλο Αλεξάνδρου 8081. Είμαστε με την καταπληκτική μπάντα. Κλείνεται εισιτήρια είτε από το More είτε σε επιτόπου στην
0: Μπορούμε
1: είσοδο.
0: Μπορούμε να έρθουμε κατευθείαν.
1: Βεβαίως μπορείτε να έρθετε κατευθείαν. Με ένα δεκαρικάκι.
0: Ωραίο. 9 η ώρα θα είμαστε εκεί.
1: 9 η ώρα. Μπήρα draft από την Αλέα. Πάρ τη διάθεση. Καταπληκτική. Κάνουμε μια βραδιά.
0: Υπέροχα.
1: Η τελευταία της χρονιάς συναυλία. Η τελευταία της σεζόν συναυλία. Να έρθετε.
0: Θα γίνουμε και μια παρέα και θα γνωριστούμε, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Είναι ωραίος ο χώρος, το Space Baby.
1: Πολύ ωραίος.
0: Έχει καταπληκτικό όνομα, μας εμπνέει.
1: Αμέ.
0: Θέμα, σε ευχαριστούμε αληθινά που ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Καλό μας καλοκαίρι.
0: Να πάρεις δυνάμεις και να γυρίσεις το φθινόπωρο να ορμήξεις πάλι.
1: Έτσι.
0: Με ποιο κομμάτι θα κλείσουμε?
1: Λέγεται Οντολογικό. Και συνοψίζει τα πράγματα στο εξής παράδοξο. Είμαι. Αυτό που το λέω, γιατί μετά θα το πει πολλές φορές. Αλλά το λέω και εγώ μία τώρα. Είμαι αυτό που είμαι, που δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, που δεν θα ήθελε αυτό να είναι άλλο από αυτό που είναι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Πόσο τη γουστάρω αυτή τη γυναίκα Ζορζ, την Κρίσι Χάιντ. Συνολικά, σαν καλλιτέχνη, σαν παρουσία, φωνάρα. Λοιπόν, εδώ την ακούσαμε σε ένα παλιό κομματάκι που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1972 από τον Billy Paul. Ένα κομματάκι που το πιστώνονται στην γραφικά τρεις, ο Kenny Gable, ο Leon Huff και ο Gary Gilbert, Me and Mrs. Jones. Από ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε η Chrissy Hynde με ντουέτα, με τίτλο Duets with Pals, δηλαδή ντουέτα με τα φιλαράκια μου. Και έχει ντουέτα με διάφορους από την, σκεφτείτε, από την Debbie Harry και τον Mark Lanegan μέχρι την Katie Lang. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε με άλλη μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή ένα παλιό κομματάκι ξανατραγουδισμένο, αυτή τη φορά από την Annie Lennox. Είναι ένα παλιό κομμάτι των Pursuers, It's a Thin Line. Το οποίο κομματάκι όμως, κοίτα να δεις, είναι η μουσική και τα συγκοινωνούντα δοχεία. Το έχει πει και η Chrissy Hynde σε παλιότερο της δίσκο με τους Pretenders. It's a Thin Line Between Love and Hate.

Και μπορεί οι Rolling Stones να ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός ακόμα άλμπουμ. Εμείς όμως απόψε θα ακούσουμε ένα παλιό από ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ από το Sticky Fingers, Sway.

Το 2022, ένα χρόνο πριν πεθάνει και σε ηλικία 88 ετών, ο John Mayall μπαίνει στο στούντιο, μαζεύει μια εκλεκτή παρέα και κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο The Sun is Shining Down και ακούμε το ομότιτλο τραγουδάκι.

και στη συνέχεια από το άλμπουμ Live at Fillmore West του 1971 η Aretha Franklin κάθεται στο πιανάκι ένα Fender Rhodes και τραγουδάει το κομματάκι Don't Play That Song.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Ναι, κυκλοφορία. Άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Μάιο από την Inaria Records, Στυλιανός Ου and the Cortisol Chaos. Το άλμπουμ έχει τίτλο Rotten. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το You Sexy Blouse. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα καινούριο κομματάκι από τον Μιχάλη Δέλτα, Νιαγκάρα.

Και αυτή ήταν η Σελοφάν στο κομμάτι Behind My Eyelids. Φίλοι και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Εδώ τώρα που καθόμασταν μέσα στη μαύρη νύχτα, κοιτάω το κινητό, έχουν ρίξει 2 μηνύματα και στο mail και στα μηνύματα του αριθμού του κινητού. Λέει ανεπίδοτη η κλίση της τροχέας. Μπείτε στο gov.gr να δείτε. Λέω έλεος, μες στη μαύρη νύχτα, αφήστε μας λίγο ήσυχους. Τι σας έχουμε κάνει τέλος πάντων, γιατί μας κυνηγάτε?

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ, τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.